Έρχεται οποιαδήποτε στιγμή και μπορούμε να πάμε σε αυτόν και να τον πλησιάσουμε. Εχθές που βρισκόμουν σε έναν κύκλο οικογενειακό, κάποιος από ανάμεσα ρώτησε πώς μπορώ να μιλήσω στον Χριστό. Είναι πάρα πολύ απλό, του είπαμε. Δεν έχεις παρά να στραφείς επάνω, σε αυτόν που κάθεται στους ουρανούς, ο οποίος σε βλέπει, σε αγαπάει, σε ακούει, και από αυτό να ζητήσεις για να κάνει μέσα σου τη θεραπεία και την επανόρθωση την οποία ζητάς. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, βλέπουμε ότι πράγματι, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή, σε ξεγελάει και είναι επίσης σφόδρα, υπερβολικά διεφθαρμένη. Εν τούτης όμως, υπάρχει και άλλη πλευρά. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι διαφορετικά από σένα έχουν τοποθετηθεί. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι οι άνθρωποι εκείνοι που εδώ διαβάσαμε στον Ιερεμία να λέγεται για αυτούς, ότι είναι αυτοί που ελπίζουν στον Κύριο, είναι σαν τα δέντρα που είναι φυτεμένα μέσα στα ριάκια, στους ποταμούς, στα νερά τα πολλά, από όπου και απομυζούν ό,τι χρειάζονται. Όλα τα συστατικά για να είναι πάντα ανθυρά, ακόμα και αν εξωτερικά οι καταστάσεις είναι αντίξωες, όταν υπάρχει ανομβρία, θα θάλει διαρκώς, θα είναι θαλερά. Τα φύλλα τους δεν θα κυτρινίζουν ποτέ, θα είναι πράσινα, αϊθαλή, γιατί εκεί βρίσκονται στην πηγή της ζωής. Δεν είναι από αυτά τα ίδια που έρχεται η ζωή, αλλά από το μυστικό ότι οι ρίζες έπεσαν σε καλούς τόπους, κοντά στα πολλά νερά. Και ότι όταν θα έρθει ο καύσωνας, ο πνευματικός, που όλα γύρω θα κατακαίονται και δεν θα έχεις πουθενά να στηριχτείς και να πάρεις λίγο δροσιά, εγώ, λέει ο πιστός άνθρωπος του Θεού, έχω ακουμπήσει με όλη την καρδιά μου σε εκείνον ο οποίος μου δίνει μέσα μου τη δροσιά, την πνευματική και τη χαρά, ώστε δεν θα σταματήσω να φέρνω καρπό ποτέ, σε καμιά εποχή, ό,τι και αν συμβεί. Είναι οι δύο διαφορετικές εικόνες που παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού. Η πρώτη, δυστυχώς, είναι η εικόνα που εκπροσωπεί τους περισσότερους, γιατί οι άνθρωποι είναι προκατηλημένοι για τον Θεό. Και ίσως την ευθύνη, στην πατρίδα μας τουλάχιστον, την έχουν και εκείνοι που μέχρι τώρα τους μίλησαν για τον Θεό. Τους παρουσίασαν έναν Θεό άγριο, μπαμπούλα, αποκρουστικό, δικαστή, ο οποίος ό,τι κάνουν, ό,τι σκεφτούν, με ένα μαχαίρι στέκεται από πάνω για να τους χτυπήσει. Αλλά ο Θεός δεν είναι αυτός. Η αλήθεια, όπως θα δούμε μέσα στην Αγία Γραφή, είναι πολύ διαφορετική. Ο Θεός παρουσιάζεται ως Θεός αγάπης, σαν εκείνους οι οποίοι έχουν να το μαρτυρήσουν η δεύτερη εικόνα, ότι τον αγκάλιασαν και τον ζουν και τον πειραματίζονται καθημερινά. Είναι Θεός ελαίος, πλούσιος σε χάρη. Και βέβαια, μας λέει μέσα στην Αγία Γραφή, εξαρτάται πάντα από εμάς. Πάντα το κλειδί το έχουμε και το κρατάμε μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό και σήμερα το πρωί το θέμα μας είναι ακριβώς αυτό, η καρδιά μας. Το κέντρο της ύπαρξής μας. Και πώς ο Θεός τη βλέπει και πώς τη θεραπεύει και πώς εμείς ανταποκρινόμαστε απέναντι του Θεού. Θα προχωρήσουμε αμέσως, θα ακούσουμε όμως προηγουμένως έναν ύμνο από τη χοροδία.

Ευχαριστούμε πολύ. Ωραίος ύμνος. Να προσευχόμαστε για τα παιδιά της χοροδίας, για τους κόπους τους. Μέσα από αυτή την πραγματικότητα, την οποία ζούμε έντονα και μάλιστα τις τελευταίες μέρες όλοι μας, αναρωτιόμαστε όχι μόνο τι θα γίνει και πώς μπορεί το πράγμα να θεραπευθεί, αλλά ενδόμηχα, ίσως και δεν το εκφράζουμε πολλές φορές, περιμένουμε κάτι να γίνει ξαφνικά από πάνω. Ο Θεός, τι κάνει ο Θεός? Γιατί δεν παρεμβαίνει? Μέσα στις Άγιες Γραφές, που είναι η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού μας, είναι ξεκάθαρο το θέλημά Του και μας λέει ότι εγώ δεν θα παρέμβω παρά μόνον αν είναι και με επικαλεστείτε και με ζητήσετε. Είμαι πρόθυμος. Βέβαια, χωρίς να το ζητήσουμε, πολλές φορές από αγάπη παρεμβαίνει εδώ και εκεί, όπως ένας χειρουργός για να σώσει ένα μέλος του σώματος και να ζήσει το υπόλοιπο. Όταν βλέπει ότι πρέπει να παραταθεί το έλεος του και να ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι για τη χάρη του. Αλλά για να παρέμβει, να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες, τη στιγμή που εμείς τον έχουμε βγάλει από τη ζωή μας, δεν το κάνει. Αντίθετα, είναι προθυμότατος να έρθει και να μπει στη ζωή μας και να μετατρέψει προς το αγαθόν και να μας ευεργετήσει ολόκληρη την ύπαρξή μας και την πορεία μας. Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού. «Επιστρέψτε», λέει ο Θεός, «στους ελέγχους μου. Να, είμαι εγώ που θα εκχέω το πνεύμα μου επάνω σας και θα σας κάνω να καταλάβετε τα λόγια μου. Αλλά γυρίστε εσείς και τότε θα σας δώσω νόηση να καταλάβετε τι είναι αυτά που λέω και ζητάω από εσάς». Επίσης, σε άλλο σημείο, ο ίδιος ο Θεός λέει «Μακάριος ο άνθρωπος που θα με ακούσει, αγρυπνώντας κάθε μέρα στις πύλες μου, περιμένοντας τους παραστάτες των θυρών μου, επειδή όποιος βρει εμένα», λέει ο Θεός, «θα βρει τη ζωή και θα πάρει χάρη από τον ίδιο τον Κύριο». Και τέλος μας λέει στον Ιερεμία τον προφήτη, στο κεφάλαιο 29, εδάφιο 13, «θα με ζητήσετε και θα με βρείτε, αλλά κάτω από μία προϋπόθεση, εάν με ζητήσετε με όλη σας την καρδιά». Δηλαδή, θέστε το μηχανισμό της καρδιάς σας σε κίνηση, σε λειτουργία. Ζητήστε με ειλικρίνεια και γνησιότητα, αλλά με ολόκληρη την καρδιά, όχι με υπολογισμούς, όχι με μερικά τμήματα της καρδιάς σας. Ζητήστε με και θα με βρείτε. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 10, διαβάζουμε τα εξής λόγια που δίνουν απάντηση στο προσωπικό μας ερώτημα. Πώς μπορώ εγώ, αυτή τη στιγμή, σήμερα το πρωί, να πλησιάσω, να γνωρίσω τον Θεό, να αποκτήσω πνευματικά βιώματα επικοινωνίας μαζί Του, να βρω τη διαβεβαίωση ότι με λύτρωσε, με έσωσε, με έκανε παιδί Του, ότι μπαίνει στη ζωή μου, ότι ανακατεύεται, το θέλει εφόσον το ζητώ και αλλάζει τη ζωή μου ολοκληρωτικά. Τι πρέπει να κάνω? Απαντάει ο Λόγος του Θεού σε ένα τέτοιο ερώτημα με τα εξής λόγια. Κοντά σου είναι ο Λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου. Δηλαδή, ο Λόγος της πίστης, τον οποίον κηρύττομαι. Δηλαδή, δεν είσαι εκείνος που θα τρέξεις να πας μακριά. Αλλά εκεί που βρίσκεσαι, έχεις τη δυνατότητα να τα δεχτείς. Και τι είναι πίστη, θα συνέχιζε ο ενδιαφερόμενος να απαντήσει σε αυτή την πρόσκληση του Θεού. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού με τα εξής. Εάν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Αυτά βέβαια δεν είναι απλά λόγια. Δεν είναι μια φράση όπως συνήθως ακούμε, πίστεψε και θα σωθείς. Βεβαίως αυτό είναι σε κατάληξη, το συμπέρασμα, το ρεζουμέ της όλης υπόθεσης. Αλλά δεν είναι κάτι από προϋποθέσεις. Όταν λέει ότι θα ομολογήσεις με το στόμα σου και θα πιστέψεις στην καρδιά σου για την Ανάσταση του Χριστού εκ των νεκρών, αυτό έχει μέσα του και περικλεί πολλά άλλα πράγματα, πολλά άλλα βήματα τα οποία πρέπει να κάνεις. Παραδείγματος χάρη, πώς θα πιστέψω στον Χριστό? Ποιος είναι ο Χριστός? Δεν τον ξέρω τον Ιησού. Τι είναι αυτός? Ήρθε στον κόσμο και τι έκανε? Και πώς μπορώ να δεχθώ ότι αυτός είναι πράγματι ο απεσταλμένος από τον Θεό και ότι αυτός είναι ο σωτήρας μου? Είναι το ένα ερώτημα. Εάν είσαι ειλικρινής όμως σε όλα αυτά τα ερωτήματα, δεν σας θέλω να διαβάσει βιβλία που υπάρχουν πολλά και χρησιμότατα με πληροφορίες, αλλά η ίδια η Γραφή έχει να σου δώσει τις απαντήσεις. Θα σε διαβεβαιώσει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι φωτιά
καίει. Είναι το δυνατό σφυρί που σπάζει την πέτρα. Είναι εκείνος ο οποίος θα σε πείσει μέσα από το λόγο του ότι αυτός είναι που περίμενες και τον οποίον θέλεις. Από το άλλο μέρος υπάρχει προϋπόθεση ότι για να τον πιστέψεις πρέπει να αισθανθείς ότι έχεις μια ανάγκη. Ότι δηλαδή χρειάζεσαι σωτήρα. Και αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεις ότι είσαι ξεπεσμένος, αμαρτωλός, αποτυχημένος. Ότι δεν μπορείς ούτε τούτη τη ζωή σου να διορθώσεις, ούτε φυσικά να έχεις πρόσβαση μέσα στη θεία πραγματικότητα και τώρα και αργότερα, όταν φύγεις από τη ζωή. Σημαίνει λοιπόν ότι έρχεσαι μπροστά στον Θεό, αναγνωρίζοντας την κατάστασή σου, αναγνωρίζοντας το περπάτημά σου τόσα χρόνια. Μπορεί να έχεις καλές προθέσεις. Δεν σου το αναγνωρίζουμε αυτό και δεν μπορεί κανείς να πει τίποτε. Αλλά όλα αυτά δεν βοηθούν. Διότι ό,τι και αν κάναμε μέχρι σήμερα, μας κλείνει μέσα στον κύκλο του ενστίκτου, όπως έχουν και τα ζώα, η κότα και τα κοτόπουλα, το προβατάκι το οποίο κάθεται κάτω από την έρημνα της προβατίνας. Είναι μέσα σε έναν κύκλο ζωικής παρηγοριάς, φροντίδας, ενδιαφέροντος και τίποτα παραπάνω. Αυτό μας καλεί να βγούμε από αυτά, να τα ξεπεράσουμε και να πλησιάσουμε αυτόν με τον οποίο θα έχουμε συνδιαλλαγή, συμφιλίωση, θα έχουμε συνομιλία, θα έχουμε επικοινωνία. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι θα ομολογήσεις πρώτα απ' όλα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Δηλαδή θα έρθεις σε αυτόν και θα του πεις: αναγνωρίζω ότι εσύ είσαι ο Κυρίαρχος, ο Κύριος των πάντων και βέβαια ο Κύριος της ζωής μου. Αυτό σημαίνει ομολόγησε με το στόμα σου και να πιστέψεις ότι αυτός είναι Κύριος. Είναι Κύριος. Και βέβαια μέσα στην καρδιά για να το πεις αυτό με το στόμα σου πρέπει να ξέρεις με βεβαιότητα ότι αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Η βάση της πίστης είναι η Ανάσταση από τους νεκρούς. Ένα γεγονός το οποίο είναι αδιαφιλονίκητο, είναι ατράνταχτα πιστικό, γιατί ακόμα και οι άπιστοι που θέλησαν να το πολεμήσουν, μεταξύ τους δεν συμφωνούν και θέση να πάρουν. Και όλοι στο τέλος αναγνωρίζουν ένας Ρενάν, για παράδειγμα, πολύ μεγάλος πολέμιος ενάντια στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά στο τέλος είπε: σε αναγνωρίζω, είσαι αυτός που είσαι. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Εάν λοιπόν δεις τα πράγματα έτσι όπως είναι πραγματικά, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ότι αυτός είναι ο σωτήρας σου και εσύ είσαι ο αμαρτωλός που έχει την ανάγκη να σωθείς, ότι αυτός είναι ο Κύριος και το πιστεύεις με την καρδιά σου και γίνει αυτή η διπλή πράξη, η διπλή ενέργεια εκ μέρους σου, μία προς τα έξω να το πεις, να το ομολογήσεις, και μία προς τα μέσα η καρδιά σου να το πιστέψει. Να μην είσαι δηλαδή φαινομενικά κατ' όνομα χριστιανός, ομολογίας χριστιανός, αλλά να είσαι γνήσιος, που σημαίνει ότι ο Θεός παρεμβαίνει εκείνη την ώρα και σου αλλάζει την καρδιά. Μας δίνει υποσχέσεις παντού μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο άνθρωπος που θα ομολογήσει με το στόμα του και θα πιστέψει με την καρδιά του, πρώτα-πρώτα ας συνεχίσουμε με αυτό που λέει εδώ αρχικά, αυτός είναι που θα σωθεί. Διότι πάσο πιστεύων εις το όνομα του Κυρίου δεν θα κατεσχυθεί και θα σωθεί. Γιατί με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν και με την καρδιά πιστεύει κανείς για να αποκατασταθεί στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η διακήρυξη των γραφών. Και από την ώρα εκείνη, εκτός από τη σωτηρία σου, ο Θεός είναι εκείνος που βάζει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά, σε αναγεννά, σε κάνει καινούριο άνθρωπο και δεν καταλαβαίνεις και εσύ πώς συνέβησαν όλα αυτά, πώς εσύ άλλαξες, πώς οι γραμμές σου, τα ελαττήριά σου, οι προθέσεις σου, οι οραματισμοί σου, οι πόθεις σου έχουν αλλάξει. Και βλέπεις ότι βγήκες από τα συντρίμια και ήρθες πλέον σε ένα μεγαθύριο παλάτι, στο οποίο ο Κύριος σε κάλεσε και σου είπε: μην εκεί στους παραστάτες των φυλών μου και στις στήρες μου. Στο παλάτι του βασιλιά μας καλεί να έρθουμε για να ζήσουμε μαζί του. Και όταν γίνουν όλα αυτά, η διακήρυξη των γραφών είναι τούτη. Εάν λοιπόν κάποιος βρεθεί σε αυτό το σημείο με την ομολογία του στόματος και της πίστης της καρδιάς ότι αυτός είναι ο σωτήρας και Κύριος, τότε είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Το αρχαίο κείμενο λέει καινόν κτίσμα, με αλφα γιώτα, που σημαίνει η λέξη καινός κάτι που είναι το υλικό εντελώς καινούριο, δεν υπήρχε πριν. Κάτι που το χτίζει ο Θεός μέσα στην καρδιά. Τα αρχαία παρελθόν είδου τα πάντα, όλα μέσα στον άνθρωπο έγιναν νέα. Και ας προσέξουμε ότι χρησιμοποιεί παροχημένο χρόνο. Έγιναν. Τελείωσε το πράγμα. Η δημιουργία η καινούρια, η κτίση όπως την ονομάζει εδώ, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια αλλαγή. Και μέσα αυτή την αλλαγή δεν είναι μόνο ότι γίνεσαι καινούριο χτίσμα,
αλλά έχεις τη βεβαιότητα ότι οι αμαρτίες του παρελθόντος έχουν συγχωρεθεί, γιατί αυτός είναι ο σωτήρας σου. Ξέρεις ότι δεν υπάρχει πλέον χρέος. Είσαι τακτοποιημένος απέναντι στη Θεία Δικαιοσύνη και έχεις την ελπίδα και τη χαρά ότι οποτεδήποτε φύγεις από τη ζωή θα σταθείς μπροστά στον Κύριο. Είναι μια εκπλήρωση την οποία ο Θεός οπωσδήποτε πραγματοποιεί, γιατί είναι μια υπόσχεση την οποία έδωσε από παλιά. Σας το διαβάζω, παραδείγματος χάρη, από τον προφήτη τον Ιεζεκίλ. Θαράνω επάνω σας καθαρό νερό, που σημαίνει είναι ο λόγος του εκείνος ο οποίος τρέχει στα αυτιά μας, στις καρδιές μας και την ώρα που τον αποδεχθούμε. Θαράνω λοιπόν επάνω σας καθαρό νερό και θα καθαριστείτε. Είστε καθαροί για τον λόγο τον οποίο πιστέψατε, λέει στον Πέτρο ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο δεχτήκατε. Και θα σας δώσω μια νέα καρδιά και θα βάλω μέσα στο πνεύμα μου και θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά μου και να φυλάτετε τις κρίσεις μου. Αυτή είναι η μεγάλη υπόσχεση την οποία ο Κύριος την κάνει. Βάζει μέσα στην καρδιά μας ένα νέο πνεύμα, το δικό του πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, με το οποίο μας σφραγίζει για να ζήσουμε την καινούργια ζωή. Εάν λοιπόν ξαναθέσουμε το αρχικό ερώτημα και πούμε πώς διορθώνονται τα πράγματα, πώς διορθώνεται ο κόσμος ή πώς διορθώνομαι εγώ, γιατί ο Θεός εργάζεται πάντοτε με άτομα, με πρόσωπα, ένα προς ένα. Τι μπορεί να γίνει για να αλλάξουν αυτά? Η απάντηση είναι, πρέπει να αλλάξεις πορεία. Δηλαδή να αναζητήσεις τον Θεό. Διότι ενδόμηχο, όπως είπαμε στην αρχή, το καταλαβαίνεις ότι από αλλού δεν μπορεί να αφηλήσει. Έχουν υπογραφεί πόσες συνθήκες. Κοπίασαν οι άνθρωποι, φαντάζεστε ανθρώπους οι οποίοι κάθονται και γράφουν νομικά κείμενα για να κάνουν συνθήκες. Τι κόπο, τι υδρότα, τι ώρες ξοδεύουν. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και όπου τα παίρνουν αυτά μετά όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη και κάθονται και τα μελετούν ένα προς ένα και διορθώνουν και συμφωνούν τελικά για να τα υπογράψουν. Και έγιναν χιλιάδες επί χιλιάδων συνθήκων και συμφωνιών. Δεν τηρούνται αυτά. Δεν αλλάζει ο κόσμος με αυτά. Μήπως δεν έχουμε καλύτερη ζωή σήμερα? Δεν υπάρχει τεχνολογικός εξοπλισμός στα σπίτια μας, στη ζωή μας? Είμαστε όλοι τόσο ευκολοκινούμενοι με τα μέσα μεταφοράς, τα ιδιωτικά, τα δημόσια, οποιαδήποτε. Έχουμε επικοινωνία μέσω της τηλεόρασης. Βλέπουμε σε όλο τον κόσμο μέσα από εκείνο το μικρό το τζάμι. Τι λείπει σε αυτόν τον κόσμο? Λείπουν πολλά. Γιατί είναι ακριβώς αυτή η εποχή με τα πολλά αίματα, τις πολλές αγωνίες, τα πολλά δάκρυα. Έβλεπα στις ειδήσεις κάποτε στην τηλεόραση γυναίκες, γεροντάκια, που περίμεναν και αυτά κάπου να καταλαγιάσουν στα γεράματά τους και να έχουν ένα κομμάτι ψωμί ήσυχο και να πεθάνουν επιτέλους στο σπίτι τους, διωγμένοι, να φεύγουν από τις πατρίδες τους. Γιατί? Τι λείπει από αυτόν τον κόσμο? Λείπει ο Θεός. Και αν δεν αλλάξεις εσύ προσωπικά πορεία, θα μπεις μέσα αυτό το ίδιο το σύμπλεγμα και την ανακατοσούρα και θα κλαις και εσύ κάποτε στη ζωή σου, αν δεν κλαις από τώρα. Ο Θεός λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί αδελφοί, μας καλεί σήμερα το πρωί και μας λέει: εξετάστε τους δρόμους σας, εξετάστε τις πορείες σας, ζητήστε με και θα με βρείτε, εάν με ζητήσετε με όλη σας την καρδιά. Και αυτό σημαίνει, επαναλαμβάνω για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ζητήστε το πρόσωπό μου, ζητήστε τον Ιησού, ζητήστε το έργο του Σταυρού, του Γολγοθά. Εκεί στραφείτε, δεχτείτε αυτή τη θυσία για σας προσωπικά. Πιστέψτε σε αυτό το έργο. Πιστέψτε στα γεγονότα που περιγράφουν οι γραφές. Για να δείτε καλύτερες μέρες. Να νιώσετε αναψυχή. Να χαρείτε από την παρουσία του Κυρίου. Αλλά εάν κανείς τα ακούει όλα αυτά, δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Συμφωνείς ενδεχομένως. Θέλω να πιστεύω ότι συμφωνείς με όλα αυτά. Γιατί εξάλλου τα λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Θα κάνεις αυτό το βήμα που περιμένει ο Ιησούς και αυτή την ώρα σε βλέπει ο Ιησούς και σε περιμένει. Και μάλιστα λέει, κρούω την πόρτα της καρδιάς. Θα ήθελες? Εάν δεν κάνεις αυτό το βήμα, είναι κρίμα. Πέρασαν και έφυγαν από σένα τα μηνύματα αυτά του Θεού. Σήμερα το πρωί καλείσαι να ομολογήσεις με το στόμα σου ότι είσαι αμαρτωλός, ότι αυτός είναι σωτήρας. Να πιστέψεις την καρδιά σου ότι αυτός είναι ο Κύριος, τον οποίο ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς. Και να πας με όλο το θάρρος και να του πεις: Κύριε, έμαθα ότι με αγαπάς, έμαθα ότι με έσωσες, έμαθα ότι με λύτρωσες,
Έμαθα ότι θα με κάνεις καινούριο χτίσμα. Έμαθα ότι θα δώσεις μέσα μου το πνεύμα σου, το καινούριο, το ηγεμονικό. Έρχομαι λοιπόν. Κάνε αυτό που υπόσχεσαι. Και αν υπάρχει ένας ο οποίος δεν λέει ποτέ ψέματα, είναι ο Θεός. Πάσα άνθρωπος είναι ψεύστης, αλλά όχι ο Θεός. Νομίζεις ότι δεν θα πραγματοποιήσει αυτά που υπόσχεται? Νομίζεις ότι δεν θα κάνει? Αυτό στιγμή. Κάποτε μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αμφιβολίες εάν την ώρα που θα φτάσει επάνω στον Θεό θα μπει μέσα ή όχι. Ήταν πιστός άνθρωπος. Και του είπα, εάν σε εμποδίσουν να μπεις μέσα, να πεις στους φύλακες εκεί της πύλης, φωνάξε μου τον Θεό εδώ, μπροστά να έρθει. Θέλω κάτι να του πω. Και όταν έρθει ο Θεός να του πεις, είναι δυνατόν εσύ να πάρεις πίσω τα λόγια σου? Δεν είπες ότι ο πιστεύων στον Υιόν σου έχει αιώνια ζωή? Δεν είπες εκείνος ο οποίος ομολογεί με το στόμα τον Κύριο Ιησού και πιστεύει με την καρδιά του ότι θα σωθεί και θα γίνει παιδί σου? Δεν τα είπες αυτά? Λοιπόν, αναιρείς τον εαυτόν σου? Είναι αδύνατο. Κάποια πράγματα αδύνατα που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει είναι και αυτό. Να αρνηθεί αυτόν. Δεν δύναται. Δεν μπορεί να πάρει πίσω τον εαυτό του, ούτε τα λόγια του. Στηρίξου λοιπόν πάνω σε αυτά. Πήγαινε στον Ιησού. Σε ενθαρρύνω σήμερα το πρωί. Πήγαινε. Πιάσου από τον σταυρωμένο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Είναι τόσο απλό, αλλά και τόσο θαυμαστό. Διότι οι συνέπειες της ζωής σου θα είναι τρανταχτές, μεγάλες, θαυμαστές, υπέροχες. Και σε καλό να το κάνεις μάλιστα και εδώ στα ψάλουμε τώρα όλοι μαζί τον ύμνο 116, να επικαλεστείς εσωτερικά αυτό το πρόσωπο, τον Ιησού. 116.

πριν προχωρήσουμε τις ανακοινώσεις, όπως πάντοτε, το απόγευμα. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά ανανεώνει την καρδιά. Όπως το λέει στον Ιεζεκιήλ που διαβάσαμε, δίνει νέα καρδιά με την έννοια αυτή ότι ο Θεός χτίζει μέσα έναν καινούριο άνθρωπο. Και αυτό που ο Δαβίδ προσευχήθηκε ύστερα από την πτώση του «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσο εντός μου» είναι κάτι που ο Θεός το κάνει, το πραγματοποιεί σε κάθε άνθρωπο. Αλλά βέβαια θα ήθελα στο σημείο αυτό, όπως πάντοτε στο τέλος της κάθες μας ώρας, να στραφούμε σε πιστούς ανθρώπους και σε εκείνους οι οποίοι κάνουν το ξεκίνημα αυτό μαζί με τον Ιησού Χριστό με μια καινούργια καρδιά. Είναι ένας δρόμος με δυσκολίες, με πειρασμούς, με κινδύνους που θέτουν τον πιστό διαρκώς κάτω από προβληματισμούς και από αποφάσεις. Και θα πρέπει πολύ να προσέξουμε, γιατί ο κίνδυνος στις ημέρες μας ειδικά είναι μεγάλος. Και ο πιστός, κατά τη δική μου κρίση, έχει επιθέσεις από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις έντονες. Η μία είναι να αποκτήσει δόξα, φήμη, να φανεί, να ακουστεί το όνομά του. Γιατί όχι αυτός και αυτός. Είμαι κι εγώ κάτι. Αγαπητέ μου, αν είσαι κάτι, σε έκανε ο Κύριος να είσαι. Υπηρέτησε τον ταπεινά στην αφάνεια. Αν θέλει ο Θεός το όνομά σου να ακουστεί, παρακάτω θα το κάνει. Αλλά εσύ υπηρετείς το μεγάλο βασιλιά, τον Κύριο. Μη πέσεις σε αυτή την παγίδα τη μεγάλη. Η δεύτερη μεγάλη παγίδα κατά την κρίση μου είναι το χρήμα, η απόκτηση της ευμάρειας της οικονομικής. Είναι πολλοί άνθρωποι του Θεού που ενώ μέσα τους στην πορεία τους όλα πάνε καλά, ξανοίγονται σε κάποιους δρόμους για να αποκτήσουν χρήματα και εκεί είναι που μπλέκονται πάρα πολύ. Είναι μια μεγάλη παγίδα. Απλώς τη σημειώνω. Θα μείνουμε όμως στην τρίτη, στην τελευταία. Η τελευταία, η οποία είναι και πολύ επικίνδυνη και ένα πολύ γλιστερό έδαφος, και είναι αυτό που ονομάσαμε στην αρχή, που είπε ο Κύριος από την καρδιά για την ασέλεια, για το σεξ. Είναι μια αμαρτία που, στην οποία μπορεί εύκολα να παγιδευτεί ένας άνθρωπος πιστός. Θα πει κανείς, είναι δυνατόν? Είναι μυστήριο η ανθρώπινη καρδιά. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η καρδιά του ανθρώπου και τα εντός αυτού είναι βυθός. Ποιος μπορεί να βυθομετρήσει λοιπόν τον άνθρωπο? Ποιος μπορεί να ξέρει τις αποφάσεις που θα πάρει την επόμενη στιγμή? Έχουμε μια παράκληση από μέρους του Θεού σε όλους εμάς που τον ομολογούμε. Κοιτάξτε τι λέει. Γιέ μου. Και βέβαια γιος είναι εκείνος που ανήκει στον Πατέρα. Δηλαδή σε πιστούς ανθρώπους απευθύνεται. Δώσ' την καρδιά σου σε μένα. Και ας προσέχουν τα μάτια σου στους δρόμους μου. Η πρόσκληση του Θεού σε εμάς. Γιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Θα πει κανείς, ο πιστός δεν έχει δώσει την καρδιά στον Κύριό του? Αλλά είναι μια πρόσκληση παντοτινή που μένει καθημερινά, που πρέπει τα αυτιά μας να την ακούν κάθε πρωί, κάθε μέρα, όλη την ημέρα, ότι η καρδιά μας ανήκει σε Αυτόν και μάλιστα ολόκληρη η καρδιά. Και τα μάτια μας να προσέχουν στους δρόμους του Θεού. Θα ήθελα να αναφέρω από την Αγία Γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη, δύο πρόσωπα χαρακτηριστικά για τις εξαιρετικές ευλογίες που πήραν από τον Θεό λόγω της πιστότητάς τους και για τις παγίδες που αντιμετώπισαν και πώς γλίστρησαν. Και πώς ο ένας δεν έκανε επανόρθωση, ενώ ο άλλος έκανε την επανόρθωση και βγήκε ξανά στο φως και στην πορεία του την κανονική με τον Θεό. Ο πρώτος, με όλες τις καταβολές, τις συγγενικές που είχε από τον πατέρα του, τον Δαβίδ, ο Σολομώντας ο βασιλιάς, που εντυπωσίασε τον ίδιο τον Κύριο όταν του είπε «Ζήτησέ μου τι θες να σου δώσω». Και κοιτάξτε ένα τέτοιο ερώτημα να έρθει στα αυτιά μας, να μας πει σε εμάς ο Θεός σήμερα «Τι θέλεις Γιώργο, Γιάννη, Μαρία να σου δώσω, τι θα πούμε?». Και εκείνος δεν ζήτησε τίποτα άλλο παρά να έχει σοφία, νοήμονα καρδιά για να κάνει το θέλημα του Θεού. Ενθουσιάστηκε ο Θεός και εντυπωσιάστηκε ταυτόχρονα. Και του είπε, επειδή μου ζήτησες αυτό, μόνο το καλύτερο, εγώ θα σου δώσω και όλα τα άλλα που δεν μου ζήτησες. Έτσι είναι απλόχερος και γενναιόδωρος ο Θεός απέναντι σε εκείνους που τον αγαπούν. Και βέβαια, πέρασαν περίπου 25 χρόνια σε με τέτοια πορεία δόξας, τιμής, ευλογιών, πλούσιων ευλογιών, που έφτασαν η φήμη του και τα πλούτη του έξω από το βασίλειό του και που η βασιλεία του ήταν ένα υπόδειγμα του τι θα είναι η χιλιατηρίδα. Γιατί η χιλιατηρίδα θα πιάσει την βασιλεία που είχε ο Σολομώντας, τα όρια αυτά, και θα επεκτεθεί λίγο πιο πάνω.
θα βάλει μέσα και τη Συρία και τους άλλους λαούς. Εδώ βλέπουμε τον Σολομώντα να θριαμβεύει με τον Κύριο και ύστερα από περίπου 25 χρόνια. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, σας το διαβάζω όπως το λέει εκεί, το μισό εδάφιο, παρακάτω λέει περισσότερα, από το πρώτο βασιλέον, κεφάλαιο 11. Αγάπησε ο Σολομώντας πολλές ξένες γυναίκες. Ο Σολομώντας άφησε λίγο πλαδαρά τα σχοινιά του. Ξανύχτηκε στον κόσμο του σεξ. Του τράβηξαν τα μάτια του η ωραιότητα, η έλξη, η σαρκική. Αυτός ο σεξουαλισμός, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, ένα πολύ γλιστερό και επικίνδυνο έδαφος. Και όχι μόνο γλίστρησε πάρα πολύ ο Σολομώντας, αλλά οι ίδιες οι γυναίκες αυτές, οι οποίες προήλθαν από κάθε έξω Ισραηλινικό στρατό, λαό, έξω δηλαδή από το κράτος του Ισραήλ, που ήσαν μέσα όλα τα έθνη ανάμεικτα, του παρέσυραν και την καρδιά και αγάπησε τα πράγματα αυτά με έρωτα. Πρώτη φορά που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού τη λέξη αυτή, με έρωτα, και ξεχύθηκε εκεί. Το δυστύχημα είναι ότι για τον Σολομώντα δεν βλέπουμε επιστροφή πουθενά. Χάνεται μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι και δεν βλέπουμε τι απέγινε στο τέλος. Προφανώς δεν υπήρχε γι' αυτόν επιστροφή, δεν υπήρξε. Θυμηθείτε όμως έναν άλλο νέο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, σαν τον αντίποδα αυτής της περίπτωσης, που ήταν ο Ιωσήφ, νεότατος, σφριγιλός, δυνατός, χαριτωμένος, και ο Θεός τον ευλογούσε κάθε μέρα όλο και περισσότερο, παρόλο που ήταν σε εξορία, παρόλο που είχε ταλαιπωρηθεί, παρόλο που ήταν μακριά από τους δικούς του, μακριά από τον Θεό φαινομενικά, κανένας δεν τον έβλεπε. Και γνωρίζουμε την ιστορία της γυναίκας του αυλικού του Πετεφρή, η οποία όρμησε απάνω του και του λέει: «Έλα να κοιμηθείς μαζί μου». Και ο νέος αρνήθηκε και μάλιστα λέει στη γραφή: «Πώς να πράξω τούτο το μέγα κακόν και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού». Τι ωραία, τι όμορφα που στάθηκε νέος στην ηλικία, όχι με την πείρα του Σολομώντα και τη βασιλική του εξουσία που τα είχε όλα στο χέρι. Στάθηκε βράχος απέναντι εις τον Θεό. Δεν ενέδωσε. Και ο Κύριος, ξέρουμε μετά, την ευλογία την οποία του έδωσε. Το ένα παράδειγμα είναι εδώ. Το δεύτερο, έχουμε τον δυσέγγονο του Σολομώντα, τον βασιλιά Ιωσαφάτ, ένας από τους πιο εκλεκτούς και ευσεβείς βασιλιάδες που υπήρξαν στο βασίλειο του Ιούδα. Εκλεκτότατος άνθρωπος. Και επειδή φοβούνται τον Θεό πάρα πολύ και τον υπολόγιζε, ο Θεός τον ευλογούσε διαρκώς όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Και βλέπουμε τον Ιωσαφάτ σε κάποια στιγμή, αφού, μας λέει η Γραφή, είχε πλούτο και δόξα πολύ, τότε είναι ακριβώς το σημείο που ο άνθρωπος μπορεί να ξεπέσει. Όταν δηλαδή ηρεμήσουν τα πράγματα, όταν έχεις μια όμορφη δουλειά στρώσει και η κοινωνική σου ακτινοβολία είναι σε κάποιο σημείο που σ' αρέσει, επαρκές, είναι τότε το κρίσιμο σημείο να δοθείς κάτω από δοκιμασία. Τι θα κάνεις? Και τι έκανε? Δεν πήγε τόσο μακριά όπως πήγε ο Σολομώντας βέβαια. Αλλά απλώς συμπεθέρεψε με τον Αχάβ στον Ισραήλ, μέσα από τον λαό του. Αλλά λαός, οι 10 φυλές, πολύ διαφορετικές, έξω από το θέλημα του Θεού, και ο Αχάβ, ασεβέστατος βασιλιάς, και πήρε την κόρη του για γυναίκα. Αυτό δεν του άρεσε τον Θεό, στον Θεό καθόλου. Δεν άρεσε. Και πέρασε από πολλές ταλαιπωρίες. Πέρασε από δράματα. Και αυτή η υποχώρηση την οποία έκανε και ο συμβιβασμός τον οδήγησαν σε πόλεμο μαζί με τον Αχάβ και τον γλίτωσε ο Θεός την τελευταία στιγμή, γιατί του λέει ο προφήτης: «Τι ζητάς εσύ, ευσεβή βασιλιά, εδώ, ανάμεσα σε αυτή την ασέβεια του λαού του Ισραήλ?» Ακόμα τον οδήγησε παραπέρα να κάνει πλοία και να συμπλέψει για να αποκτήσει μεγαλύτερα πλούτη μαζί με τον Αχάβ, και στο σημείο αυτό ο Θεός σπάει τα πλοία, τα καταστρέφει, κάνει μια κρίση, και τότε ξυπνάει ο Σαφάτ και λέει: «Πω, τι έκανα, πόσο παρήκουσα τον Θεό». Και του γίνονται καινούριες προσφορές και λέει: «Όχι, δεν θα λυπήσω πλέον τον Κύριο». Ευτυχώς που υπήρξε η μετάνοια και επιστροφή. Αλλά ήθελα να πω, αδελφοί αγαπητοί, ότι μέσα στη ζωή και την πορεία του πιστού θα έρθουν ποικίλοι πειρασμοί, ποικίλες προτάσεις, γυαλιστερές, όμορφα τοποθετημένες, μέσα σε ένα δίσκο, όπως προσφέρθηκε στον Ηρώδη, τον αντίπα, το κεφάλι του Ιωάννη, του Βαπτιστή. Θα σου προσφερθούν πολλά τέτοια. Τι έχεις να κάνεις, άνθρωπε του Θεού? Πρόσεχε στην πορεία σου.
Πρόσεχε, μη ενδώσει σε συμβιβασμούς. Είναι αυτό το επάγγελμα? Είναι ο γάμος? Είναι συνεργασία σε οποιοδήποτε άλλο τομέα? Όχι, με απίστους. Ποια κοινωνία έχει το φως με το σκοτάδι? Ο πιστός με τον άπιστο. Απέραντα χάσματα τον χωρίζουν. Ο Λόγος του Θεού μας λέει λοιπόν, γιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου, ολόκληρη. Και πρόσεχε με τα μάτια σου πολύ πολύ στους δρόμους μου και στις κρίσεις μου. Γιατί μόνο κάτω από αυτή την προϋπόθεση ο Θεός θέλει και μπορεί να μας ευλογήσει. Και έτσι, κλείνοντας, αδελφοί μου, και μαζεύοντας ό,τι είπαμε σήμερα το πρωί σε τρεις γραμμές, πρώτον, ότι ο κόσμος βρίσκεται σε απέλπιδα κατάσταση, εκτός και αν επικαλεστεί τη μεσολάβηση του Θεού. Εσύ που μεταξύ μας σήμερα το πρωί βρίσκεσαι χωρίς τον Ιησού και βέβαια κλαις ολόκληρος και βασανίζεσαι τι μπορεί να γίνει, η απάντηση, όπως άκουσες, είναι μόνον ο Θεός μπορεί να σε θεραπεύσει, να σε σώσει, να σε κάνει παιδί Του, να σε αλλάξει ριζικά. Εάν σήμερα ακούσεις τη φωνή Του και αποδεχθείς το μήνυμά Του και δοθείς προσωπικά στον Ιησού. Και για όλους εμάς τους πιστούς, μας λέει προσέξτε την καρδιά, η οποία είναι απατηλή, σφόδρα διαφθαρμένη. Ο παλαιός άνθρωπος είναι μένα σταυρωμένος, διατηρείτε τον εκεί σταυρωμένο. Και προσέξτε να μην σας κυριαρχήσει η σάρκα. Η καρδιά να μένει ολόκληρα του Κυρίου, κανένα συμβιβασμό. Προσέξτε τη φήμη που θέλετε να αποκτήσετε τυχόν, τα πλούτη, το σεξ ή οποιαδήποτε άλλη επιθυμία, κοσμική, αμαρτωλή. Μείνετε ακέραιοι και ο Θεός θα είναι μαζί σας. Ο Θεός θα σας ευλογήσει. Αυτό είναι το μήνυμα του Θεού και μάλιστα σήμερα έντονο προς την Εκκλησία Του που περνάμε δύσκολες μέρες του τέλους. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους μας. Η χοροδία θα κλείσει με έναν ύμνο πριν κάνουμε προσευχή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας ερχόμαστε την ώρα τούτη μπροστά στο θρόνο το δικό σου. Ξεκινήσαμε από τα σπίτια μας και ήρθαμε εδώ σε αυτόν τον χώρο, στην εκκλησία σου, για να ανοίξουμε την καρδιά μας, για να σου στείλουμε το ευχαριστώ μας, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις ευεργεσίες μέσα στη ζωή μας, να σε ευχαριστήσουμε Πατέρα μας, για τις αλήθειες που εσύ απεκάλυψες μέσα στις καρδιές μας, για το φως το αιώνιο που εσύ μας έδωσες, για τα μεγάλα και δοξασμένα σχέδια τα οποία εσύ έχεις για μας και τα οποία εμείς δεν τα είχαμε καθόλου υπόψη μας, ούτε τα υποπτευόμεθα. Πατέρα μας ουράνια, ήρθαμε τούτο το πρωινό για να ανοίξει η καρδιά μας μπροστά στην παρουσία τη δικιά σου, και ο λόγος ο δικός σου να μας θρέψει, να μας γεμίσει, να μας θυμίσει εσύ τα αιώνια, να μας θυμίζεις την αποστολή μας και την κλίση μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, να μας θυμίσεις ακόμα μια φορά πόσο πολύ μας αγάπησες και πόσο στήχησε η σωτηρία μας σε σένα τον αιώνιο Θεό, και εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτή σου την αγάπη, σε αυτή σου τη χειρονομία, σε αυτή σου τη δόξα και το μεγαλείο μέσα στο οποίο εσύ μας καλείς. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίνεις τη δυνατότητα να κάνουμε τις διακρίσεις μας και να δούμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο η αμαρτία είναι εκείνη η οποία βασιλεύει. Η αμαρτία είναι εκείνη η οποία κανονίζει τη ζωή και την πορεία όλων των ανθρώπων, και σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ακριβώς γι' αυτό ήρθε, για να σηκώσει την αμαρτία, να τη βγάλει από πάνω μας, να μας ελευθερώσει από την εξουσία του σατανά και να μας φέρει μέσα στη δόξα τη δικιά σου. Ω Θεέ μας, ευχαριστούμε γιατί αυτές τις αιώνιες, τις ασύλληπτες, τις δοξασμένες αλήθειες τις έφερες εσύ μέσα στη ζωή μας, τις έμπασες μέσα στις καρδιές μας, και τώρα με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στεκόμαστε μπροστά σε σένα. Εσύ να ευλογήσεις όλους μας, τον καθέναν ξέχωρα, να ευλογήσεις εδώ το έργο σου, να το κάνεις ένα φως στα γύρω σκοτάδια, και παρακαλούμε Πατέρα μας, όπου κηρύτεται ο λόγος σου την ημέρα τούτη, να τον ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το κομμάτι που θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού είναι από την Επιστολή προς Φιλιππισίους. Είναι το 3 κεφάλαιο και από το 8 εδάφιο στη σελίδα 1040. Εδώ που ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει τη σχέση του με το Θεό. Ξέρετε, η σχέση μας με το Θεό, καθώς μέσα στη ζωή μας αναπτυχθήκαμε και μάθαμε ένα σωρό πράγματα, και μέσα σε αυτά μάθαμε και για το Θεό, ότι υπάρχει Θεός, ότι αυτός ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ενδιαφέρεται για μας. Ένα πράγμα που δεν μάθαμε σωστά και μάθαμε λαθεμένα είναι τι ακριβώς θέλει ο Θεός από μας. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να απασχολεί όλους τους ανθρώπους, και ιδιαίτερα την Εκκλησία του Χριστού, διότι πολλές φορές τα μηνύματα, τα λαθεμένα τα οποία κυκλοφορούν γύρω μας, ή τα μηνύματα, τα λαθεμένα τα οποία εμείς πιστέψαμε μέσα στη ζωή μας, δεν έχουν χάσει την έντασή τους, την επιρροή τους απάνω μας, ή ακόμα δεν έχουν εξαφανιστεί μέσα από τη ζωή μας και μέσα από την καρδιά μας. Γι' αυτό
Ο Απόστολος Παύλος είναι ένα παράδειγμα, διότι αυτός ήταν καθυπερβολήν εγκλωβισμένος μέσα στις λαθεμένες αντιλήψεις και μπόρεσε μέσα από όλο αυτό το γλιό, το λαθεμένο στον οποίο βρίσκονταν, με τη χάρη του Θεού και με την αγαθή διάθεση την οποία είχε μέσα του και με το ότι άφηνε το Θεό να φανερώνει το θέλημα το δικό του μέσα στη ζωή του, και αυτός ήταν πρόθυμος να το ακολουθήσει ανεξάρτητα ποιο θα ήταν το τίμημα, μας δίνει την εικόνα ότι πραγματικά η αλήθεια την οποία χρειαζόμαστε εμείς είναι μια αλήθεια την οποία ανεκάλυψε ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό ακριβώς την εκθέτει εδώ στο κεφάλαιο αυτό που διαβάζουμε και λέει το εξής: «Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον ζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω το Χριστό και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη

Εθώ εν αυτό μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού την δικαιοσύνη, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω το Χριστό και να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την

την δικαιοσύνη και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω το Χριστό και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη θέλουμε για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε στο Θεό. Είναι μόνο ένας και μοναδικός, και αυτός ο δρόμος είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εμείς μέσα στη ζωή μας έχουμε πάρει διαφορετικούς δρόμους και διαφορετικές κατευθύνσεις. Ακόμα και σήμερα που έχουμε γνωρίσει τον Χριστό και διακηρύσουμε πίστη στον Ιησού Χριστό, έχουμε την εντύπωση ότι ο Θεός από μας θέλει να κάνουμε τούτο, να κάνουμε το άλλο, να κάνουμε το άλλο. Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού και λέει το εξής: η σχέση μας με το Θεό δεν είναι να κάνουμε τούτο ή να κάνουμε το άλλο. Όλοι οι άνθρωποι μέσα σε αυτόν τον κόσμο αυτό το δρόμο ακολουθούν. Να κάνω τούτο, να κάνω το άλλο, να κάνω το άλλο για να αρέσω στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος όταν αναφέρεται στη ζωή προτού να γνωρίσει το Χριστό, λέει το εξής, ότι εγώ σύμφωνα με αυτά που έμαθα ότι θέλει ο Θεός, εγώ ήμουνα άμεμπτος. Πράγμα που σημαίνει μέσα στη ζωή του, όση δύναμη είχε η καρδιά του, όσες δυνατότητες είχε ο ίδιος και ό,τι καταλάβαινε ότι θέλει ο Θεός, αυτό του το έδωσε. Κι όμως έρχεται και λέει το εξής, ότι αυτά εν τελευταία αναλύση ήτανε ζημιά μου. Και ξέρετε, πολλές φορές μέσα στη ζωή μας, καθώς θέλουμε πραγματικά να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ανακαλύπτουμε πολλές φορές ότι πολλά τα οποία κάναμε, αντί να ήταν για καλό, ήταν για ζημιά. Και αν ρωτήσουμε γιατί δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση και γιατί για πολλά πράγματα τα οποία κάναμε για το Θεό τελικά έχουμε μετανιώσει, ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, δίνει μία βασική διακήρυξη. Ο δίκαιος, λέει, ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη. Και πολλές φορές σε αυτό το κομμάτι, αυτό το σημείο το διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού. Είναι αλήθεια ότι ο Λόγος του Θεού το αναλύει αυτό πολλές φορές σε πολλά σημεία, αλλά εκείνο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι τι σημαίνει ο δίκαιος θα ζήσει διαπίστεως. Και ο Λόγος του Θεού στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε δεν μιλάει για το τι πρέπει να κάνει ο χριστιανός, αλλά μιλάει για ένα πρόσωπο. Όλα, λέει, τα εθεώρησα σκουπίδια δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Αυτό σημαίνει πίστης. Όταν διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας, ο Λόγος του Θεού λέει το εξής: καταραμένος είναι εκείνος ο οποίος δεν εμένει σε όλα του νόμου. Και λέει ότι ο Χριστός έγινε κατάρα για μας, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δι' αυτού.

Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα στη ζωή μας εμείς πλέον δεν καλούμεθα να κάνουμε ξερές διατάξεις τις οποίες έχει ο Θεός μέσα στο Λόγο Του και μέσα στα θελήματά Του, αλλά εμείς καλούμεθα να συνδεθούμε με ένα πρόσωπο. Και εκεί ακριβώς είναι το σημείο που πολλές φορές μας μπερδεύει ο Σατανάς, διότι η σύνδεσή μας με ένα πρόσωπο σημαίνει το εξής, ότι στη ζωή μας πλέον εμείς έχουμε μέσα στην καρδιά μας ένα πρόσωπο το οποίο αγαπάμε, ένα πρόσωπο το οποίο πιστεύουμε, ένα πρόσωπο με το οποίο έχουμε συνδέσει τη ζωή μας, ένα πρόσωπο που καθορίζει αυτό τις φάσεις της ζωής μας. Όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό, ξέρετε, αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό όταν στην επιστολή προς Κορινθίους στο τέλος της πρώτης γράφει ο Απόστολος Παύλος, λέει ένα πολύ βαρύ πράγμα. Λέει, όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα. Δεν λέει όποιος δεν κάνει αυτά που λέει ο Θεός. Λέει όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα. Πράγμα που σημαίνει ότι η πνευματική μας ζωή, η σχέση μας με το Θεό, καθορίζεται από την άσκηση πίστεως και από τη σύνδεση που έχουμε με ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Θεός από τον ουρανό ένα πρόσωπο σύστησε. Ανέδωσε τον νόμο. Το νόμο δεν τον έδωσε για να τακτοποιηθεί ο άνθρωπος στη σχέση του με το Θεό, αλλά για να αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος είναι σκάρτος μπροστά στο Θεό. Και όπως λέει ότι ο νόμος δόθηκε για να γίνει παιδαγωγός για τον Χριστό, αυτό ακριβώς το σημείο θέλει να τονίσει ο Λόγος του Θεού, ότι ένα πρόσωπο υπάρχει με το οποίο εάν κάποιος συνδεθεί, εάν κάποιος πιστέψει σε αυτό το πρόσωπο, λύνονται τα προβλήματα του όλα και τακτοποιείται η σχέση του με το Θεό. Έτσι τακτοποιείται η σχέση μου με το Θεό. Και ολόκληρη η Αγία Γραφή, όταν ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία και δημιουργήθηκε το πρόβλημα της σχέσεώς του με το Θεό και το πρόβλημα της τακτοποιήσεώς του, ο Λόγος του Θεού από την αρχή μίλησε για ένα πρόσωπο και είπε ότι το σπέρμα της γυναίκας, και εννοούσε ένα πρόσωπο, και το πρόσωπο αυτό ήταν ο Ιησούς Χριστός, θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού. Δεν θα λύσεις εσύ το πρόβλημα της αμαρτίας σου. Δεν θα πασχίσεις εσύ να τακτοποιήσεις όλα αυτά τα ανάποδα που δημιουργήθηκαν με την πτώση, να τα τακτοποιήσεις εσύ. Αυτά θα τα τακτοποιήσει κάποιο πρόσωπο. Εσύ μονάχα έχεις μία υποχρέωση, αυτό το πρόσωπο να το πιστέψεις, αυτό το πρόσωπο να το αγαπήσεις, με αυτό το πρόσωπο να συνδεθείς. Και από εκεί και πέρα, αγαπητοί, η σύνδεσή μας με το πρόσωπο αυτό, η πίστη μας στο πρόσωπο αυτό, αυτό σημαίνει εν τελευταία αναλύση σύνδεση. Είναι εκείνη πλέον η οποία κανονίζει
όλη την πορεία στη ζωή μας. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού συνδέει τις οποιασδήποτε φάσεις της ζωής μας, είτε αυτές είναι αρνητικές, είτε αυτές είναι θετικές, τις τοποθετεί σε σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και εμείς πρέπει να ξέρουμε σήμερα ότι στη ζωή μας έχουμε συνδεθεί με ένα πρόσωπο. Ο Απόστολος Παύλος τον γράφει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 11 κεφάλαιο, λέει «Σας αραβώνιασα με έναν άντρα για να σας παραστήσω αγνήν παρθένων εις τον Χριστόν». Όταν ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα γράφει ποια θα πρέπει να είναι η πορεία της ζωής του, η πνευματική, λέει «Να γνωρίσω», λέει, «αυτόν». Να γνωρίσω αυτόν. Να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Όλα μέσα τα μηνύματα τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού, όλα σχετίζονται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν λέει, συμπάσχομαι, πάσχομαι και εμείς μαζί με τον Χριστό, θα συνδοξαστούμε, θα δοξαστούμε μαζί με τον Χριστό. Και ο Απόστολος Παύλος, καθώς δίνει τις διάφορες φάσεις στη σχέση μας με τον Χριστό, λέει ότι εγώ σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό. Εγώ πέθανα μαζί με τον Χριστό. Πράγμα που σημαίνει ότι η σχέση μας με το Θεό στηρίζεται στη σχέση μας με τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Ιωάννης στην επιστολή του λέει «Όποιος έχει το Χριστό, τι έχει? Έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει το Χριστό, δεν έχει τη ζωή». Γι' αυτό και η πορεία μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχει σαν γνώμονα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και έχει σαν γνώμονα τη σχέση που έχουμε με τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε, μοιάζει αυτό σαν ένα άτομο το οποίο συνδέεται με ένα άλλο. Από τη στιγμή που συνδέονται τα δύο αυτά άτομα, πλέον η ζωή τους μπαίνει στις διάφορες φάσεις που αυτά τα άτομα προχωρούν. Παραδείγματος χάρη, αν μία κοπέλα έχει παντρευτεί έναν άντρα, η κοπέλα πλέον θα έχει όλες τις αρνητικές ή τις θετικές επιπτώσεις με τη σύνδεσή της αυτή. Αν ο άντρας της πάει στη φυλακή, και αυτή θα υποφέρει. Αν ο άντρας της έχει επιτυχίες μέσα στη ζωή της, μαζί με τον άντρα της έχει και αυτή τις επιτυχίες. Κάτι τέτοιο πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι οι σχέσεις μας με τον Χριστό, και εμείς πλέον είμαστε συνδεδεμένοι απόλυτα με αυτό το πρόσωπο, και ανάλογα με την αγάπη την οποία δείχνουμε σε αυτό το πρόσωπο και την πιστότητα με την οποία εμείς προχωρούμε ως προς αυτό το πρόσωπο, καθορίζεται και η όλη πορεία της πνευματικής μας ζωής. Λέει το εξής ο Λόγος του Θεού, ότι η Εκκλησία του Χριστού έχει ευλογίες ασύλληπτες. Έχει όμως και μονοπάτια δύσκολα.
Ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής εδώ πέρα. Να γνωρίσω το πρόσωπο αυτό, τον Ιησού Χριστό. Λέει, το έξοχον της γνώσεως, να το γνωρίσω αυτό το πρόσωπο. Και εμείς ξέρουμε ότι μέσα στη ζωή μας, ένας από τους στόχους μας όταν συνδεόμεθα ή βρισκόμεθα γύρω από ανθρώπους είναι να προσπαθήσουμε να τους γνωρίσουμε. Και μια από τις μεγάλες δυσκολίες που έχουμε στη ζωή μας είναι να γνωρίζουμε το πρόσωπο με το οποίο συνδεόμεθα, το πρόσωπο με το οποίο έχουμε ανάλογες συνδέσεις και το πρόσωπο με το οποίο πορευόμεθα, δουλεύουμε ή κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να γνωρίσουμε αυτό το πρόσωπο. Έτσι λοιπόν λέει εδώ πέρα, ο Απόστολος Παύλος λέει, θέλω να γνωρίσω το Χριστό. Τι να γνωρίσει από το Χριστό? Να γνωρίσει ποια είναι η σχέση του με το Χριστό, ποια είναι η σύνδεσή του με το Χριστό και ποιες είναι οι επιπτώσεις τις οποίες έχει μέσα στη ζωή του καθώς έχει συνδεθεί με αυτό το πρόσωπο. Ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Οσιέ, δίνει, ξέρετε, μία εικόνα. Και λέει, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο, καθώς μιλάει για το λαό Ισραήλ, «Και κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω διαθήκη για αυτούς προς τα θηρία του χωραφιού και προς τα πτηνά του ουρανού και στα ερπετά της γης και τόξο και ρομφαία και πόλεμο θα συντρίψω από τη γη και θα τους κατοικήσω με ασφάλεια και θα σεμνηστευθώ στον εαυτό μου στον αιώνα και θα σεμνηστευτώ στον εαυτό μου με δικαιοσύνη και με κρίση και με έλεος και με εκτερμούς και θα σεμνηστευτώ στον εαυτό μου με πίστη και θα γνωρίσεις τον Κύριο». Αυτό το πάω, λέει, θα σε παντρευτώ, λέει. Άρα λοιπόν αυτή η σχέση υπάρχει. Γι' αυτό είδατε όταν ο Χριστός μέσα στο λόγο του αναφέρεται στην Εκκλησία του Χριστού, τι λέει? Λέει, η Εκκλησία του Χριστού είναι η νύφη και ο Χριστός είναι ο γαμπρός. Και από τη στιγμή λοιπόν μία νύφη συνδέεται με το γαμπρό, από εκεί και πέρα θα λέγαμε η τύχη της νύφης καθορίζεται απόλυτα από την πορεία του γαμπρού, από τις φάσεις της ζωής του, από όλες τις μορφές από τις οποίες περνάει. Και αυτό είναι εκείνο που, αγαπητοί, πολλές φορές εμείς δεν μπορέσαμε να συλλάβουμε, ότι είμαστε ενωμένοι, συνδεδεμένοι διαπίστεως με ένα πρόσωπο. Είμαστε συνδεδεμένοι με μία εκκλησία, διότι αυτό μπορεί εύκολα να σπάσει. Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα μέσα σε μια εκκλησία μπορεί να ζει κανείς 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια και κάποια στιγμή για μια αλφα αιτία, για μια παραξήγηση και τα λοιπά, σηκώνεται και φεύγει. Δεν είμαστε συνδεδεμένοι με ένα σύνολο ανθρώπων. Είμαστε συνδεδεμένοι με ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο το αγαπάμε, αυτό το πρόσωπο το πιστεύουμε, αυτό το πρόσωπο το ακολουθούμε και αυτό το πρόσωπο είναι εκείνο με το οποίο είμαστε απόλυτα δεμένοι και συνδεδεμένοι. Και κατά συνέπεια το υπακούμε, το ακολουθούμε, το υποστηρίζουμε, το προβάλλουμε
το επενούμε και μέσα στη ζωή μας πορευόμεθα με αυτό. Ο Λόγος του Θεού λέει το εξής στην επιστολή προς Ρωμαίους στο ΙΤΑ κεφάλαιο στο 29 εδάφιο, λέει το εξής: διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Αυτή την εικόνα δίνει. Εμείς, λέει, είμαστε συμμέτοχοι της δόξας του Ιησού Χριστού. Αλλού θα μας πει ο Ιωάννης, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, το τι θα είμαστε δεν ξέρουμε, ενα ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αυτή είναι η δόξα μας. Και η δόξα μας καθορίζεται από τη δόξα του Υιού. Η δόξα μας καθορίζεται από τη δόξα του Ιησού Χριστού. Και η δόξα μας καθορίζεται από τη θέση την οποία παίρνει η καρδιά μας σε αυτό το πρόσωπο. Συμπάσχεις, θα συνδοξαστείς. Δε συμπάσχεις, δεν θα συνδοξαστείς. Όλη η πορεία αυτού του προσώπου είναι και δικιά μας πορεία. Και εδώ ακριβώς είναι, μέσα στη ζωή μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με ένα πρόσωπο. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο? Είναι ένα πρόσωπο ασύλληπτο, αιώνιο. Η Αγία Γραφή του δίνει πλάτος όσο μπορεί να, όσο μπορεί να πιάσει το μυαλό μας και να καταλάβει με αυτό το πρόσωπο το οποίο αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Εμείς είμαστε συνδεδεμένοι. Έτσι λοιπόν λέει εδώ πέρα ότι να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Ο πρώτος ανάμεσα σε πολλούς. Ο πρώτος είναι ο Ιησούς Χριστός και οι πολλοί είναι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι συνδεδεμένη μαζί Του. Καθώς δίνει λοιπόν την πλευρά της δόξας στην επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη 3 κεφάλαιο 18 εδάφιο, λέει: εμείς δε πάντες βλέπουμε ως εγκατόπτρο την δόξαν του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα της δόξης, από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Εκεί πέρα λέει ότι μέσα στη ζωή μας έγινε ένα θαύμα, ένα κάλυμα που υπήρχε και δεν μπορούσαμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού και δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε τι θέλει ο Θεός. Το κάλυμα αυτό έφυγε. Και τώρα βλέπουμε. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε τη δόξα του Υιού του Θεού, μέσα στην οποία έχουμε και εμείς συμμετοχή. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο και έρχομαι να σας πάρω, ώστε όπου είμαι εγώ να είσαστε κι εσείς. Αυτό είναι το μήνυμα. Και ένα άλλο σημείο της δόξας είναι στην επιστολή προς Φιλιππισίους, αυτό που διαβάσαμε: ως της θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις εαυτόν. Αυτό το σώμα μας θα γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας του Χριστού. Χτες αυτό το πράγμα έλεγα στην κηδεία του αδελφού του Χρήστου Παπαθανασίου, καθώς ήμασταν στον τάφο και σε λίγο θα τον θάβαμε τον άνθρωπο. Κοιτάξτε, τους είπα, αυτόν που βλέπετε
αυτό το πράγμα που βλέπετε, αυτό το στήνωμα που βλέπετε, αυτό μια μέρα θα πάρει μία μορφή δόξης και μεγαλείου, όπως είναι η μορφή του Κυρίου μας.

δούμε τη σχέση μας με το Θεό, ότι είμαστε συνδεδεμένοι με ένα πρόσωπο και το πρόσωπο αυτό το αγαπάμε, το πρόσωπο αυτό το τιμάμε, το πρόσωπο αυτό το ακολουθούμε, με το πρόσωπο αυτό περπατάμε, είναι εκείνο που λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Ενόχ περπάτησε μαζί με το Θεό και ο Θεός τον μετέθεσε. Δεν μπορούσε να έχει διαφορετική πορεία ο Ενόχ, αφού περπατούσε μαζί με το Θεό εκεί που είναι ο Θεός. Είναι σαν αυτό που έλεγε ένα μικρό κοριτσάκι, λέει, ερμηνεύοντας αυτή την εικόνα, λέει, ο Θεός, λέει, περπατούσε, λέει, με τον Ενόχ, μια πήγαινε από εδώ, μια πήγαινε από εκεί, μια πήγαινε από εδώ, και τελικά την τελευταία φορά που ήταν να χωρίσουνε, είχε βραδιάσει και δεν δυσκολεύονταν να γυρίσει ο Ενόχ, και του λέει, δεν χρειάζεται να γυρίσει, αλλά, λέει, μαζί μου, λέει, να είσαι μαζί μου στο δικό μου, λέει, το σπίτι να μείνει. Αυτό το πράγμα. Και ο Λόγος του Θεού, εδώ που διαβάσαμε, λέει και τα αρνητικά αποτελέσματα. Πολλοί, ξέρετε, λένε, μα και τι έχω κάνει, μήπως έχω κάνει κανένα κακό, μήπως, λέει, έχω πειράξει κανέναν, εγώ, λέει, στον Χριστό, λέει, πίστεψα. Εμ στο Χριστό πίστεψες, με το Χριστό ενώθηκες, αλλά εάν, λέει, εμένα έδιωξαν και εσάς θα σας διώξουνε. Εάν εμένα με είπανε Βελζεβούλ και εσάς θα σας πούνε. Μη παραξενεύεστε, λέει, για τον βασανισμό που γίνεται στη ζωή σας, σαν να γίνεται κάτι το περίεργο, αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, έτσι θα είσαστε και της δόξας Του. Βεβαίως, με το πρόσωπο με το οποίο συνδέεται κανείς, δεν το παρατάει όταν περνάει από δύσκολα σημεία. Είδατε όταν γίνεται ένας γάμος και τίθενται τα ερωτήματα και στο γαμπρό και στην ύφη, λέει, άμα θα αρρωστήσει, θα είσαι μαζί, θα είμαι. Άμα ξέρω εγώ τι είναι τούτο, άμα περάσει από δυσκολίες, άμα περάσει, και εγώ μαζί. Εμείς παραξενευόμαστε. Μα λέμε πιστεύουμε στο Χριστό, μα λέμε γινήκαμε άνθρωποι σωστοί, μα λέμε ότι τώρα η ζωή μας έχει αλλάξει. Λέμε, μα τώρα η κοινωνία πρέπει να μας δεχθεί και να μας παραδεχθεί. Εάν, λέει, εμένα έδιωξαν και εσάς θα σας διώξουνε. Κοιτάξτε πώς το τοποθετεί ο Κύριος καθώς μιλάει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Λέει στο 15 κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο, «Εάν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι πρωτύτερα από σας εμίσησε εμένα. Εάν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του. Επειδή όμως δεν είσαστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, δια τούτο ο κόσμος σας μισεί. Να θυμόσαστε τον λόγον τον οποίον εγώ είπα προς εσάς. Δεν είναι δούλος μεγαλύτερος από τον Κύριό του. Εάν με έδιωξαν και εσάς θα διώξουν. Εάν τον λόγο μου εφύλαξαν και τον δικό σας θα φυλάξουν. Αλλά ταύτα πάντα θέλουσι κάμι εις εσάς δια το όνομά μου, διότι δεν εξεύρωσι τον πέψαντά με». Συνδέομαι με τον Ιησού Χριστό. Δεν πρέπει, λοιπόν, να με ξενίζει, να με παραξενεύει όταν ο ένας με βρίζει, όταν ο άλλος με περιφρονεί, όταν ο άλλος με συκοφαντεί, όταν ο άλλος με κυνηγάει, όταν ο άλλος διαστρεβλώνει την αλήθεια. Δεν πρέπει. Γιατί? Μα εσύ έχεις συνδεθεί με ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό περνάει από αυτά τα μονοπάτια και εσύ θα περάσεις από αυτά τα μονοπάτια. Γι' αυτό μέσα στη ζωή μας
Ένα πράγμα πρέπει

να καταλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Και να σας πω και κάτι. Από τη στιγμή που εγώ το συνειδητοποίησα αυτό μέσα στη ζωή μου, ξέρετε ότι έχει αλλάξει η φιλοσοφία της ζωής μου και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα μέσα στη σκέψη μου και έχω κατασταλάξει σε πολλές αλήθειες και έχω κατασταλάξει σε πολλά μονοπάτια τα οποία περνάω, ότι αυτά είναι γιατί έχω συνδεθεί με ένα πρόσωπο και το πρόσωπο αυτό έχει περπατήσει αυτά τα μονοπάτια. Θα τα περπατήσεις κι εσύ όταν σε βρίζει η γυναίκα σου και όταν σε βρίζει ο συγγενής σου και όταν το παιδί σου ανεδέστατα σου επιτίθεται, τις στεναχωριές. Εσύ είσαι συνδεδεμένος με ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό έχει περάσει από αυτά τα μονοπάτια. Το Χριστό, η μητέρα του και τα αδέρφια του τρελό τον είπανε. Άμα θα σου πούνε και εσένα τρελό, γιατί δεν συνδέθηκες με το πρόσωπο αυτό? Δεν περπατάς με αυτό το πρόσωπο? Δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι εάν με έδιωξαν και εσάς θα σας διώξουνε? Εμείς, ξέρετε, πολλές φορές μέσα στη ζωή μας θέλουμε να συνδεθούμε με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά θέλουμε όλες τις όμορφες πλευρές. Είναι, ξέρετε, σαν εκείνες τις γυναίκες ή εκείνους τους άντρες οι οποίοι παντρεύονται και θέλουν όλα τα καλά που έχει ή ο γαμπρός ή η νύφη αυτά να απολαμβάνουν. Μόλις αρχίζουν οι δυσκολίες και το ένα και το άλλο, σηκώνται, διαζύγιο παρατάγκη, σηκώνται και φεύγουν. Θα ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό. Εάν συμπάσχομαι, θα συνδοξαστούμε. Λέει εδώ πέρα, θα γνωρίσω τον Χριστό, θα γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, θα ξέρω μέσα στη ζωή μου ότι εγώ είμαι ένα παιδί του Θεού. Δεν θα με πνίξει ο άλλος, δεν θα με πατήσει ο άλλος, δεν θα με εξουθενώσει ο άλλος, δεν θα με αχριστέψει ο άλλος. Πόσες φορές έχουμε τέτοιες απειλές? Δεν θα εφαρμόσει τα σχέδιά του ο άλλος. Στο βιβλίο του πατέρα μου σε ένα σημείο γράφουμε ότι όταν επρόκειτο, τέλος πάντων, γύρισε από την εξορία και πρόκειτο απέναντι ήτανε στο λιμάνι, βαθιά στο λιμάνι ήτανε το καράβι που θα τους έφερνε πλέον στην Ελλάδα ελεύθερους. Μόλις έφτασε εκεί στην παραλία για να ρωτήσει πώς θα πάει στο καράβι πέρα εκεί, τι να δει? Έμεινε, κοκάλωσε που λένε, πάγωσε. Εκείνος ο οποίος ήτανε επικεφαλής εκεί και έδινε οδηγίες ήταν κάποιος που κάποτε τον είχε απειλήσει και του είπε, εσύ από την Τουρκία δεν πρέπει να βγεις ζωντανός, πρέπει να πεθάνεις. Και τώρα ήταν ακριβώς μπροστά του. Εκεί ακριβώς έκανε μία προσευχή, πήγε λίγο παράμερα και έκανε μία προσευχή και είπε, Θεέ μου, εσύ μέχρι εδώ με έφερες. Τώρα έχω μπροστά μου έναν εχθρό άσπονδο. Μπορείς και από αυτό να με ελευθερώσεις. Και πράγματι, λέει, τον ελευθέρωσε, καθώς έρχονταν, το καράβι ήταν εγκλέζικο και έρχονταν οι Εγγλέζοι μέσα στην πόλη και ψώνιζαν και τα λοιπά. Ήρθε, λέει, μία βενζινάκατος με κάτι Εγγλέζους αξιωματικούς και πλησιάζει τον ναύτη, καθώς έβαν, και λέει, δεν με παίρνεις και εμένα, με πας, λέει, απέναντι, λέει, γιατί είμαι από αυτούς που φεύγω για την Ελλάδα. Και ο ναύτης λέει, σε παίρνω. Περίμενε, λέει, να έρθουν οι αξιωματικοί να μπουν μέσα και μόλις μπουν, έλα και εσύ. Και την ώρα εκείνη παρακολουθούσε τον Τούρκο αυτόν, ο οποίος έκανε βόλτες μια από εδώ και μια από εκεί, και την τελευταία φορά που ήρθαν οι αξιωματικοί για να μπουν μέσα, ευτυχώς πήγαινε αντίθετα από την βενζινάκατο
Και κάποια στιγμή γύριζε όμως και την ώρα εκείνη τον είδε να πηδάει μέσα. Φώναξε, αλλά η βενζινάκατος είχε εξαφανιστεί. Και ο Θεός τον γλίτωσε. Να γνωρίσω, λέει, τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Πρέπει να μάθουμε, αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας ότι καθώς ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός πέρασε από μονοπάτια παθημάτων. Μας τρομάζουν αυτά, μας προβληματίζουν, μας στεναχωρούν, μας δημιουργούν ένα σωρό δυσκολίες στην πνευματική μας ζωή. Κι όμως λέει ο Λόγος του Θεού, υπάρχει κοινωνία παθημάτων. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, να μην πάσχετε, λέει, σαν φωνιάδες. Αλλά γιατί είσαστε του Χριστού. Και έτσι, αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας ας το συνειδητοποιήσουμε. Έχουμε ενωθεί με ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό το αγαπάμε, με το πρόσωπο αυτό περπατάμε, το πρόσωπο αυτό ακολουθούμε, το χατήρι του προσώπου αυτού κάνουμε, το θέλημα το δικό του κάνουμε, και αυτό εξαρτάται αν το αγαπάμε και αν η καρδιά μας είναι καρδιά καθαρή. Το κάνουμε μια φορά, πήγαμε το λεωφορείο και σε κάποια δόση είχαν μπει και κάτι νεαροί. Φαίνεται ότι η κοπέλα τα είχε με έναν νεαρό εκεί πέρα και τι έκανε. Κάθονταν όρθιος ο άντρας της, τον αγκάλιαζε, το έξε την πλάτη και χαμογελούσε με τον νεαρό. Χάιδευε τον άντρα της και χαμογελούσε με τον νεαρό. Όχι έτσι στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει, όταν πλησιάζουμε, να πλησιάζουμε με καρδιά καθαρή, με καρδιά πληροφορημένη με πίστη. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Να το διαβάσω από μέσα για να δούμε ακριβώς τι ζητάει από μας ο Θεός και τι υπόσχεται ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους, το 10 κεφάλαιο. Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Χριστού, δια νέας και ζώσης οδού την οποίαν καθιέρωσιν εις ημάς, δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομαι με τα αληθινής καρδίας, εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Έτσι λοιπόν, να σταθούμε μπροστά σε Αυτόν, ο οποίος μας αγάπησε, ο οποίος ήρθε από τον ουρανό, ο οποίος εταπείνωσε τον εαυτό του, ο οποίος έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, ο οποίος πέρασε από όλους τους εξευτελισμούς που περνάει ένας άνθρωπος, μοναδικούς εξευτελισμούς που πέρασε ο Χριστός, κανένας άλλος δεν έχει περάσει. Καμιά φορά ακούς κανέναν ανόητο και χριστιανό ακόμα να λέει, εγώ λέει τα βάσανα που περνάνε πιο πολλά από του Χριστού. Αυτός εταπείνωσε τον εαυτό του, έγινε άνθρωπος, έγινε όμοιος με μας και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, υπέστη σταυρών και μάλιστα υπέστη θάνατον και μάλιστα θάνατο σταυρικό. Αυτό το μονοπάτι θα περάσεις αφού ακολουθείς τον Χριστό, για να φτάσεις μετά στο άλλο μονοπάτι. Γι' αυτό και ο Θεός λέει, τον ύψωσε, τον υπερύψωσε, του έδωσε όνομα, το υπερπάν όνομα. Είναι στο όνομα αυτού κλείνει πανγόνι επιγείων επουρανίων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να τον ομολογήσει. Τι περιμένουμε, αγαπητοί? Περιμένουμε τη δόξα του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Αυτό περιμένουμε. Συνδεδεμένοι με τον Ιησού Χριστό, ενωμένοι με Αυτόν, έχοντας όλη την αγάπη μας σε Αυτόν και μη ερωτοτροπώντας με τον κόσμο. Όποιος λέει είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίστανται. Έτσι λέει. Με καρδιά, όχι πονηρή, με διάθεση να το ακολουθήσουμε αυτό το πρόσωπο. Όχι
με ένα πνεύμα συμφεροντολογικό όπως συνήθως κάνουν οι άνθρωποι, όχι με ένα πνεύμα να βολευτώ με το Χριστό, με ένα πνεύμα να τον ακολουθήσω σε όλες τις φάσεις και να ξέρω ότι εάν μαζί του υποφέρω και μαζί του θα δοξαστώ. Και ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Να ψάλουμε τον ύμνο «Τον Ιησούν μου αγαπώ». Τώρα θα σας πω το νούμερο. 147. 147. Ναι, από τα μαύρα, 147.

Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ από τον ουρανό μας έστειλες ένα πρόσωπο. Τι είναι αυτό το πρόσωπο? Ένα πρόσωπο ασύλληπτο, αιώνιο δοξασμένο. Ένα πρόσωπο που εν μορφή Θεού υπάρχον εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με μας. Και ήρθε για να δώσει τη ζωή του λύτρων αντιπολών. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας καλείς να συνδεθούμε με αυτό το πρόσωπο. Και ζητάμε μέσα στη ζωή μας να το αγαπήσουμε, να το εκτιμήσουμε, να το ακολουθήσουμε, να το υπηρετήσουμε. Και μέσα αυτό, και με αυτό το πρόσωπο θα ζούμε μέσα στην αιωνιότητα. Ο Θεέ μας είναι ασύλληπτα αυτά τα οποία εσύ μας έχεις κάνει στη ζωή μας. Γι' αυτό άνοιξε το νου και την καρδιά μας, το πνεύμα μας. Να καταλάβουμε τις αλήθειες τις δικές σου και τις θέσεις. Να καταλάβουμε ότι εσύ μας σύστησες αυτό το πρόσωπο. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Αυτού ακούεται. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα των Θεών, των αιωνίων νυκτηρμών. Προσερχόμεθα την ώρα τούτη για να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, την δοξολογία και τον ένο σε σέ τον Θεόν της αγάπης, διότι μας αγάπησες αιωνίως. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου, τα απαρχής. Έστειλες τον Υιόν, τον μονογενή στον κόσμο τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριον, και τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά, τον έδωσες λύτρο μοναδικό για την σωτηρία της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί λυτρωμένοι σου τώρα συναχτήκαμε για να σε λατρεύσουμε. Παρακαλούμε πολύ να ανοίξεις τους ουρανούς σου, να βρέξεις αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας. Να μάθουμε την αλήθειά σου στα ενδόμηχα της καρδιάς. Δίδαξέ μας, εσύ ο Θεός, με το Πνεύμα σου το αγαθό. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο σου Πνεύμα, το οποίο έστειλες και με το οποίο μας εσφράγισες για την ημέρα της απολύτρωσης. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί το έργο σου απλώνεται απάνω στο πρόσωπο της γης. Σε ευχαριστούμε για κάθε παρόμοια συναναστροφή απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Σε ευχαριστούμε για τη χώρα μας, διότι το Ευαγγέλιο σου και εδώ πέρα απλώνεται, και παρακαλούμε πολύ εσύ ο Θεός να κλείνεις τις καρδιές αρχόντων και αρχομένων, να εξητήσουν το πρόσωπό σου για να δούμε ημέρες ευημερίας και αναψυχής. Κάμε έλεος σε όλα τα έθνη της γης. Κάμε έλεος στο λαό των Ισραήλ και φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης. Και μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και δόξασε τον Υιόν σου, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριον, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. 57. Ψαλμός νι ζήτα. 57. Ελέησόν με, ο Θεέ, ελέησόν με, διότι επί σε πέπιθεν η ψυχή μου και επί την σκιάν των πτερήγων σου θέλω ελπίζει. Έως σου παρέλθωση εσυμφορέ. Θέλω κράζει προς τον Θεόν τον ύψιστον, προς τον Θεόν τον ευωδούντα τα πάντα διεμέ. Θέλει εξαποστήλει εξ ουρανού και θέλει με σώσει. Θέλει καταστήσει όνειδος των χάσκοντα να με καταπεί. Ο Θεός θέλει εξαποστήλει το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού. Η ψυχή μου είναι μεταξύ λεόντων. Κοίτομαι μεταξύ φλογερών ανθρώπων, των οποίων οι οδόντες είναι λόγχια και βέλη, και η γλώσσα αυτών ξύφος οξύ. Υψώθητη Θεέ επί τους ουρανούς, η δόξα σου ας είναι εφόλην την γην. Παγίδα ετοίμασαν εις τα βήματά μου, η ψυχή μου εκινδύνευε να πέσει. Έσκαψαν εμπροσθέν μου λάκων, ενέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη είναι η καρδία μου, ετοίμη, Θεέ, ετοίμη είναι η καρδία μου, θέλω ψάλι και ψαλμωδί. Εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη ψαλτήριον και κιθάρα, θέλω εξεγερθεί το πρωί. Θέλω σε επενέσει, Κύριε, μεταξύ των λαών. Θέλω ψαλμωδίει σε μεταξύ των εθνών. Διότι μεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη Θεέ επί τους ουρανούς, η δόξα σου ας είναι εφόλην την γη. Τούτος ο ψαλμός τον οποίον διαβάσαμε, αδελφοί, στη γαλλική απόδοση της βίβλου, την Ιερουσαλήμ, έχει σαν θέμα, σαν επικεφαλίδα, θα έλεγε κανείς, ανάμεσα στα λιοντάρια. Και είναι πραγματικά ένας ψαλμός ελπίδος, τον οποίον έγραψε ο Δαβίδ όταν διωκόμενος από τον Σαούλ κατέφυγε
σε ένα σπήλαιο, το σπήλαιο Ολοδάμ, Οδολάμ, το σπήλαιο, σπήλαιο Οδολάμ, κατέφυγε εκεί μόνος, κυνηγούμενος από τους ανθρώπους, κουρασμένος και κατάκοπος και απελπισμένος. Και μέσα στην απελπισία του εκείνη υψώνει τα μάτια προς τον ουρανό και λέγει: «Ελέησέ με, ο Θεέ, ελέησέ με, διότι σε σένα εμπιστεύεται η ψυχή μου και εις την σκιάν των πτερήγων σου θέλω ελπίζει έως σου παρέλθουν οι συμφορές». Ο βασιλιάς ο Σαούλ τον είχε μισήσει για τις επιτυχίες του και διότι ο Θεός ήταν μαζί του. Κάποτε μάλιστα στο παλάτι το βασιλικό, ενώ ο Δαβίδ έπαιζε την λύρα μπροστά του, αυτός άρπαξε ένα δόρυ και το εξφενδόνησε κατά πάνω του και μόλις που πρόλαβε ο Δαβίδ να σκύψει και το δόρυ καρφώθηκε στον τοίχο από πίσω του. Τον είχε μισήσει και τον κυνήγησε και κυνηγημένος κατέφυγε επάνω σε εκείνο το σπήλαιο, το σπήλαιο Οδολάμ, και ήταν εκεί που η ψυχή του απελπισμένη έκραξε προς το Θεό. Έβλεπε γύρω του εχθρούς, λιοντάρια να τον παρακολουθούν και να τον κυνηγούν, να σκάφτουν μπροστά του λάκους, παγίδες να ετοιμάζουν στο δρόμο του, με κάθε τρόπο να κοιτούν, να τον συλλάβουν και να τον φωνεύσουν. Και ήταν τότε μέσα σε εκείνες τις θλίψεις που έγραψε μερικούς υπέροχους ψαλμούς. Και ήταν τότε σε εκείνες τις θλίψεις που η πένα του εσημείωσε τούτα τα όμορφα λόγια τα οποία διαβάζουμε εδώ. «Έτοιμη είναι η καρδιά μου, Θεέ, έτοιμη η καρδιά μου. Θα ψάλω και θα ψαλμωδώ. Σήκω δόξα μου, ξεσηκώσου ψαλτήρι και κιθάρα. Θα σηκωθώ το πρωί, θα σε επενέσω, Κύριε, μεταξύ των εθνών. Θα ψαλμωδώ σε σένα, μεταξύ των εθνών». Όμορφοι ψαλμοί πραγματικά που βγήκαν μέσα από τη θλίψη και γέννησαν ελπίδα. Ελπίδα προς τον Θεό της ζωής. Ελπίδα. Τι να είναι αυτό το αγαθό, η ελπίδα. Όλοι γνωρίζουμε το μύθο της Πανδώρας, έχουμε ακούσει γι' αυτόν. Μια παραποίηση και απόδοση μυθολογική, θα λέγαμε, της πτώσης της αρχικής στην Εδέμ. Και πώς εκείνη η Πανδώρα, η γυναίκα που έφερε κατά τον μύθο την δυστυχία εις τον άνδρα, είχε μέσα στο πιθάρι, άνοιξε το πιθάρι, το οποίο οι θεοί της είχαν δώσει, και όλες οι συμφορές ξεχύτηκαν και πρόφτασε να κλείσει το πιθάρι και να μείνει μέσα στο πιθάρι μόνο ένα αγαθόν. Οι συμφορές είχαν βγει έξω και κύκλωσαν τον άνθρωπο, ένα αγαθόν, η ελπίδα. Και πραγματικά ο άνθρωπος ζωγράφησε με αυτόν τον τρόπο αυτό το αγαθό στην ανθρώπινη ψυχή που έμεινε, στο πιθάρι της ανθρώπινης ψυχής. Η ελπίδα, η ελπίδα, αν έλειπε η ελπίδα, τι θα γινόταν στον κόσμο? Αν λείψει η ελπίδα, ο άνθρωπος πηδάει από την Ακρόπολη κάτω. Αν λείψει η ελπίδα, σαν και εκείνο τον τραγικό οικονομικό υπεύθυνο κάποιας αμερικάνικης πολιτείας, καλεί τους φωτορεπόρτερς και μπροστά τους αυτοκτονεί. Αν λείψει η ελπίδα. Είναι φανάρι μέσα στην τρικυμιασμένη θάλασσα, στο καράβι που αρμενίζει στα σκοτεινά. Είναι άγκυρα για να μπορεί να το συγκρατεί στα ρεύματα και στις τρικυμίες. Η ελπίδα της ανθρώπινης ψυχής. Πόσο όμως η ελπίδα και ποια ελπίδα? Ο κόσμος μας, όπως φαίνεται τουλάχιστον, είναι ένας απελπισμένος κόσμος. Ανανεώνει την ελπίδα του κάθε μέρα και ξεκινάει το πρωί με μια καινούρια όρεξη και αισιοδοξία, ελπίζοντας ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα σήμερα. Αλλά έρχεται το βράδυ
και οι ελπίδες έχουν φτερουγήσει. Τούτη η ζωή μοιάζει να συνωμοτεί εναντίον του ανθρώπου. Τον ληστεύει κυριολεκτικά και τον ληστεύει από κάθε ελπίδα. Και ο άνθρωπος στο κατάβαθο της ψυχής του είναι απελπισμένος. Θα αλλάξει η ζωή, θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, τάχα θα αλλάξει η όψη του κόσμου. Γυρίζει πίσω και κοιτάζει, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν ποτέ καλύτερα. Και γιατί θα πάνε στο μέλλον? Πώς μπορεί να είναι αισιόδοξος κανείς? Σύννεφα μαζεύονται απάνω στον κόσμο και η ανθρώπινη ψυχή νιώθει τα βήματα της να τρικλίζουν, τα γονατά της να κλονίζονται. Δεν μπορεί να σταθεί. Κυριολεκτικά είναι απελπισμένη. Μέσα

είναι απελπισμένη. Μέσα σε εκείνη λοιπόν την φουρτούνα που μας κυκλώνει, πού να καταφύγει, τα βήματα της να τρικλίζουν, τα γονατά της να κλονίζονται, δεν μπορεί να σταθεί. Κυριολεκτικά είναι απελπισμένη. Μέσα

καταφύγει. Τα βήματα της να τρικλίζουν, τα γονατά της να κλονίζονται. Δεν μπορεί να σταθεί. Κυριολεκτικά είναι απελπισμένη. Μέσα σε εκείνη λοιπόν την φουρτούνα που μας κυκλώνει, πού να καταφύγει καμιά άλλη ελπίδα? Να στηριχτείς ανθρώπους, να στηριχτείς γύρω σου, να στηριχτείς τις υποσχέσεις των ανθρώπων. Ανέλπιδος κόσμος. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος, η ανθρωπότητα ολόκληρη, μόνον εκείνοι που απευθύνονται στο Θεό έχουν ελπίδα μέσα στην καρδιά τους. Πραγματικά αυτή η ελπίδα ζωογονεί, αυτή η ελπίδα θερμαίνει, αυτή η ελπίδα είναι ζωντανή ελπίδα. Είναι ελπίδα σε ένα πρόσωπο ζωντανό όπως είναι ο Θεός, είναι ελπίδα η οποία σε ζωογονεί και σένα. Ο Θεός, η ελπίς μας. Και μέσα στην Αγία Γραφή σε πολλές περιπτώσεις θα συναντήσει κανείς αυτά τα λόγια. Ο Θεός είναι η ελπίς μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Σε ένα χαμένο κόσμο μόνον ο Θεός εμφανίζεται να ζωογονεί αυτό το συνέστημα της εμπιστοσύνης, του στηριγμού σε εκείνον. Ο Θεός. Η χοροδία μας να μας ψάλλει ένα δίκιο.

Ναι, πατέρα μας ευλογημένες, ευχαριστούμεν για την αγάπη σου. Μέσα στις καρδιές μας έβαλες αυτό το συνέστημα, το ζωντανό της ελπίδας, αφότου σε γνωρίσαμε. Υπήρξε

Όταν η ανθρώπινη ψυχή είναι απογοητευμένη, στρέφει τα μάτια υγραμμένα από δάκρυα προς τα πάνω, ζητώντας στήριγμα ασφαλές να στηριχτεί. Έτσι ήτανε ο κόσμος πριν έλθει ο Χριστός. Ένας κόσμος απελπισμένος. Μάλιστα στην απελπισία τους, και αφού η ανθρώπινη ψυχή είχε δοκιμάσει τα πάντα και δεν της έμενε τίποτε άλλο, ξέχινε τον εαυτόν της στα πλέον ευτελή πάθη της ζωής. Κοιτάξτε πως ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τον παλιό καιρό, την παλιά εποχή, τους ανθρώπους έξω στον κόσμο. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσι εν τη ματαιότητη του νοός αυτών. Σκοτισμένοι στη διάνοια, απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδιάς αυτό, οι οποίοι αναισθητούντες παρέδωκαν τους εαυτούς των εις την ασέλεια, για να εργάζονται κάθε ακαθαρσία ακορέστως. Σεις όμως δεν εμάθατε έτσι το Χριστό. Αυτός είναι ο κόσμος, ήτανε ο κόσμος, και αυτός είναι ο κόσμος έξω από το Χριστό. Ένας κόσμος χωρίς ελπίδα. Και έστειλε ο Θεός τον Χριστό στον κόσμο. Και γίνηκε το φως της ελπίδος για κάθε ανθρώπινη ψυχή. Όπως είπε ο Πέτρος στον Κορνήλιο, διήλθε ευεργετών και θεραπεύων όλους τους κακοπαθούντας από το διάβολο. Τους καταδυναστευομένους από το διάβολο. Την εποχή εκείνη ο κόσμος κατηλημένος από τον εχθρό έβρισκε το καταφύγιο του στον Ιησού, τη λευτεριά του. Και σήμερα πάθη και σήμερα κακά κατέχουν τον κόσμο και δεν μπορούν να λυτρωθούν από αυτά εωσού εξητήσουν το πρόσωπο του λυτρωτή. Είναι σίγουρο ότι ο Χριστός μπορεί και να θεραπεύσει, μπορεί και να δώσει παρηγοριά, μπορεί και να ανορθώσει την πεσμένη ψυχή, μπορεί να λυτρώσει, να λευτερώσει. Και δεν είναι αυτό μόνο, είναι ακόμα η συγχώρηση των αμαρτιών. Όπως λέει πάλι ο Πέτρος στον Κορνήλιο, ο Θεός δίνει στον κόσμο άφεση αμαρτιών δια της πίστεως στο πρόσωπό του και εξαιτίας του ονόματός του. Σε όλους όσοι θα καταφύγουν στον Ιησού, αυτοί θα πάρουν άφεση αμαρτιών. Και άφεση αμαρτιών θα πει συγχώρηση παντελώς, ώστε οι αμαρτίες να μην μπορούν να σε θυμηθούν πλέον, αλλά ούτε και εσύ να τις θυμάσαι. Θα πει ότι ο Θεός τις έσβησε παντελώς και δεν μπορούν πλέον να σε αγγίξουν, να σε πλησιάσουν οι αμαρτίες. Τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών δεν θέλω, ενθυμίστε πλέον. Για σκέψου τη λύτρωση. Εάν ο Θεός δεν είχε στείλει το λυτρωτή και δεν είχε κάνει αυτή τη λύτρωση, πού ευρισκόμεθα? Εκοιμόμαστε επί κορυφής καταρτίου. Μόθενα γύρις, κοίτα να γύρις η άβυσσος κάτω από τα πόδια μας. Και για θυμίσου το λυτρωτή. Φέρε στη μνήμη σου αυτό το πρόσωπο καθώς περιεπλανάτο ανάμεσα στις πέτρες και τους βράχους της ερήμου, στην έρημο, στη δοκιμασία της ερήμου. Κοίταξε τον καλά από τη δική του απόφαση, εάν θα πει ένα ναι στον εχθρό ή ένα όχι στον εχθρό. Θα εξαρτηθεί η τύχη του κόσμου και το μέλλον της ανθρωπότητος. Αν αυτό ζητάτο, δεν υπήρχε πλέον ελπίση. Εάν ο Χριστός είχε νικηθεί στην έρημο από τον εχθρό,

ο έσχατος Αδάμ. Η καινούργια δοκιμασία την οποία έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Χριστού. Εάν όπως ο πρώτος Αδάμ έπεφτε τούτος, δεν θα υπήρχε πλέον ελπίς για όλη την ανθρωπότητα. Κοίταξε τον ακόμα στη Γεθσημανή. Η αγάπη προς τον Πατέρα και η αγάπη προς εμάς τον κάνει ώστε να μείνει στο θέλημα του Πατέρα. Δύο φορές θα προσευχηθεί, αν είναι δυνατόν το ποτήριο τούτο να πέλθει. Και τρεις φορές θα προσευχηθεί, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως εσύ θέλεις. Εστίχησε υδρότα και αίμα, αλλά η σωτηρία απεκτήθη, χάρις στο λυτρωτή. Γίνηκε η ελπίδα όλου του κόσμου. Και όταν οδηγήθηκε στο Γολγοθά και όταν σταυρώθηκε στο Σταυρό, εκείνο που είχε γραφεί στην Παλαιά Οικονομία, προς εμένα βλέψατε πάντα τα πέρατα της γης και θέλετε σωθεί, εγίνει και πραγματικό της. Κάθε ένας που βλέπει προς τον λυτρωτή σώζεται. Είναι η ελπίδα όλων των χαμένων, των απογοητευμένων. Και τέτοιες υπήρξαν και οι δικές μας ψυχές. Ήρθε στιγμή που απογοητευτήκαμε από τον εαυτό μας, από τη δική μας ηθική, από τη δική μας δικαιοσύνη, από τις δικές μας ικανότητες. Απογοητευμένοι από τη ζωή μας, υψώσαμε τα μάτια σε εκείνον που κρεμάστηκε στο Γολγοθά. Και ο θαύμα, η χάρις ήρθε μέσα μας και ξεχύθηκε. Η ανόρθωση της ψυχής, η μεταβολή, η ουσιαστική μεταβολή της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Το ρεύμα της ζωής σου άλλαξε κατεύθυνση και πορεία από τη στιγμή που γνώρισες το Χριστό. Είναι η ελπίδα, η ελπίδα. Αλλά δεν στάθηκε το πράγμα μόνον ως εκεί. Ο Χριστός

τον Άδη πίδα η ελπίδα. Αλλά δεν στάθηκε το πράγμα μόνον ως εκεί. Ο Χριστός

σε μια θάλασσα. Η μόνη ελπίση είναι να πιαστείς από το σωσίδιο που έχεις μπροστά σου. Αν δεν πιαστείς, είσαι χαμένος. Και η μόνη ελπίση σε μας, στη ζωή μας και για την σχέση μας με το Θεό για όλη την αιωνιότητα, είναι να υψώσουμε τα μάτια προς τον Ιησού, το μόνο σωτήρα, για να κρατηθούμε όχι απλώς στην επιφάνεια, αλλά για να θριαμβεύσουμε μαζί Του στη δόξα την οποία έχει ετοιμάσει εκείνη την ημέρα ο Θεός για όλους όσοι πιστεύουν σε αυτό. Ποια ελπής ο Χριστός, οποία ελπής. Όταν οι τύψεις της συνειδήσεως σε κυκλώνουν, όταν τα κύματα της ζωής σε χτυπούν, όταν οι περιστάσεις σε απειλούν, όταν οι άνθρωποι σε κυνηγούν, όταν στείνουν παγίδες στα βήματά σου, όταν ανοίγουν λάκους στην πορεία της ζωής μπροστά σου για να πέσεις, μόνη ελπίδα ο Χριστός. Δεν μπορείς να στηριχτείς πουθενά αλλού, ούτε στον εαυτό σου, ούτε στην ηθική σου, ούτε στη δικαιοσύνη σου, για να σταθείς μπροστά στην κρίση του Θεού, ούτε στην ικανότητά σου και δύναμή σου για να σταθείς και να πορευτείς σε τούτη τη ζωή, σε τούτο τον κόσμο, ούτε στους ανθρώπους, διότι η Αγία Γραφή έρχεται και λέει «Επικατάρατος, επικατάρατος, πας ο ελπίζων επί άνθρωπον και κάμνων δύναμή του, στήριγμά του, ανθρώπινο βραχίωνα». Στηριχθεί σε άνθρωπο. Τα λάμι τσακισμένο είναι και θα μπηχτεί στα χέρια σου. Αν στηριχθεί σε άνθρωπο, θα τρυπηθείς, θα ματώσεις, θα απογοητευτείς. Η μόνη ελπίδα, ο Χριστός. Και σήμερα σε τούτο τον κόσμο, που έπειτα από τόσους και τόσους αιώνες πολιτισμού τα έχει δοκιμάσει όλα, τι άλλο του μένει. Η μοναδική ελπίδα για να μπορέσει να επιζήσει είναι ο Χριστός. Αν ο αιώνας μας δεν στραφεί στο Χριστό, και δεν θα στραφεί γιατί δεν τον θέλουν, παρεκτός ψυχών οι οποίες πραγματικά εγείρονται μέσα από το βόρβορο και από τη λάσπη, απογοητευμένες και πιάνονται από το Χριστό, λέγω, ο κόσμος μας, ο αιώνας μας, δεν έχει καμιά ελπίδα να επιζήσει. Αναμφισβήτητα θα πεθάνει. Αναμφισβήτητα θα καταστραφεί. Η μόνη ελπίδα, ο Χριστός. Στηρίξου εις τον Ιησού για να ζήσεις. Να ψάρουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, όλοι μαζί. Είναι ο 81.

Κότσι σου, είσαι η ελπής των ανθρώπων, η ελπής του κόσμου. Σε σένα κάθε ψυχή θα υψώνει τα μάτια με ελπίδα για να στηριχθεί. Είσαι η άγκυρα της ψυχής, η ασφαλής και βεβαία. Είσαι πάνω στους ουρανούς, είσαι ο βράχος από τον οποίο κρατιέται κανείς και για τη σωτηρία του και για την αντιμετώπιση τούτου του κόσμου και για την αιωνιότητα ολόκληρη. Παρακαλούμε, δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής. Ευλόγησέ μας και δώσε χάρη τα μάτια όλα να υψωθούν σε σένα και να εξητήσουν από σένα την ζωή και τη σωτηρία που χαρίζεις για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Στο λάκκο λοιπόν των λεόντων που μας κυκλώνουν, ανάμεσα σε λιοντάρια, μέσα σε τούτες τις καταστάσεις τις οποίες ζει ο άνθρωπος, είτε η συνείδηση σε ελέγχει για μαρτίες και σε κυνηγά, είτε οι συνθήκες στη ζωή συνωμοτούν τριγύρω σου, είτε άνθρωποι, είτε καταστάσεις, υψώνεις τα μάτια προς τον ουρανό. Ο Χριστός η μόνη ελπίδα. Έτσι ήταν και όταν ο Χριστός, λέγω, ήταν στη γη. Συνέβη αυτό όταν κάποτε τα πλήθη είχαν μαζευτεί κοντά του σε έρημο τόπο όπου είχε πάει με τους μαθητάς και τα πλήθη τον κυνηγούσαν κρεμασμένα από αυτόν για να ακούσουν τα λόγια της ζωής. Ήρθε το σούρουπο, ήταν ερημιά, τα πλήθη πεινασμένα, αποκαμωμένα, έτρεξαν οι μαθητές να του πούνε «Κύριε, απόλυσέ τους, κάνε κάτι, δεν έχουν να φάνε». Και αν απελίοντο θα βρίσκαν τόσα πλήθη και να βρουν πού την τροφή. «Δώστε τους σύ», λέει ο Κύριος. «Δεν έχουμε 5 άρτους, 2 ψαράκια». Και τα πήρε στα χέρια. Και το λίγο έγινε και πολύ. Και ο πεινασμένος έφαγε και χόρτασαν. Και η έρημος εγέννησε ευλογίαν. Ήταν η ελπής αυτός. Είναι δυνατόν οι συνθήκες οικονομικές να αλλάξουν στη ζωή μας? Είμαι σίγουρος ότι ο άνθρωπος, ο οποίος ανοίγει την καρδιά του στον Χριστό και το ολίγον που έχει, ευλογείται και περισσεύει. Φτάνει να είναι φρόνιμος. Φτάνει να είναι σόφρον. Και με απλά πράγματα μπορεί να ζήσει ακόμα. Και είναι εκείνος ο οποίος στέκει στη ζωή μας κάθε μέρα για να την ευλογήσει. Όταν ο έρημος είναι γύρω μας, όταν οι συνθήκες μας απειλούν, εκείνος δίνει. Συνέβη ακόμα, όταν έβγαλε, έδιωξε τους μαθητάς και τους είπε «Πάτε στην Αντίπερα, στη Γενισαρέτ, απ' την έρημο». Και αυτοί μπήκαν στη βάρκα και ανοίχτηκαν στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Και ο άνεμος άρχισε να φυσά και τα κύματα υψώθηκαν. Και το καραβάκι εκείνο ανέβαινε και κατέβαινε στα άγρια κύματα. Και η απελπισία εμπήκε, εγέμισε και την βάρκα και τις καρδιές τους. Πόσο όμορφα το είχε περιγράψει και ο Δαβίδ τον παλιό καιρό και είχε γράψει τούτα τα λόγια. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσα με πλοία, κάμνοντες εργασίας εν είδαση πολίθη. Αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού τα γινόμενα εις τα βάθη, διότι προστάζει και γύρεται ο άνεμος, άνεμος καταιγίδος, και υψώνει τα κύματα, αναβαίνουσι έως των ουρανών και καταβαίνουσι έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς, σύονται και κλονίζονται όσο μεθύον, και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τότε
κράζουση προς τον Κύριο εν τη θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Κατασυγάζει την ανεμοζάλη και σιωπώσει τα κύματα αυτής και εφραίνονται διότι ησύχασαν και οδηγεί αυτούς εις τον επιθυμητό λιμένα αυτών. Έτσι δεν γίνεται στη ζωή. Όταν κύματα έρχονται και το καραβάκι της ζωής μας ανεβαίνει και κατεβαίνει έως ουρανού και έως των αβύσσων κάτω. Και τότε κράζουσι, πού αλλού, προς τον Κύριο. Και είναι εκείνος που θα ησυχάσει τα νερά της θάλασσας. Τον είδα να έρχεται απάνω από τα κύματα, περπατώντας. Μην τα φοβάσαι. Εκείνος περπάτησε απάνω στα κύματα. Και τα κύματα είναι κάτω από τα πόδια του. Και τα κύματα της ζωής είναι όλα κάτω από τα πόδια του. Μην τα φοβάσαι. Μη απελπίζεσαι. Στρέψε τα μάτια σε εκείνον. Στηρίξου σε αυτόν. Εκείνοι έκραξαν οι μαθητές. Ενόμισαν ότι έβλεπαν φάντασμα. Φοβήθηκαν. Τέτοιος φόβος κατέχει πάντοτε την ψυχή του ανθρώπου. Είναι συνέπεια της αμαρτίας. Και βλέπουμε στη ζωή μας φαντάσματα τριγύρω μας. Και η ψυχή μας τρομοκρατείται για σκιές και πολλές φορές για ανύπαρκτα πράγματα και ανύπαρκτους κινδύνους. Τρέμει η ψυχή του ανθρώπου, κατέχεται από άγχος. Ήρθα πάνω στο πλοιάριο, τα κύματα εξακολουθούσαν φυσικά γύρω. Πριν ανεβεί ο Πέτρος, παίρνοντας θάρρος, λέει, «Κύριε, να έρθω, διάταξέ με». Έλα Πέτρο, έλα στα κύματα πάνω και μπορείς και εσύ να βαδίσεις στα κύματα πάνω. Και αυτή είναι η νίκη που συνοδεύει τους ανθρώπους του Θεού. Δεν είναι που δεν θα σταματήσουν τα κύματα, θα υπάρχουν τα κύματα, αλλά εσύ θα βαδίσεις απάνω στα κύματα. Πότε, βλέποντας τον Ιησού, σαν ο Πέτρος κοίταξε τα κύματα, άρχισε να βουλιάζει. «Κύριε, σώσε με». Όσο κοιτούσε τον Ιησού, τα κύματα δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα σε αυτόν. Πατούσε απάνω στα κύματα. Μπορείς να νικάς, αναμφισβήτητα. Αν τα μάτια τα έχεις στηριγμένα στον Ιησού, τότε πατάς στα κύματα που σε κυκλώνουν. Ανάμεσα σε λιοντάρια αν είσαι, βλέπεις τον Ιησού. Και νικάς. Δεν θα σε βλάψουν. Είναι σίγουρο αυτό. Γιατί αυτός είναι μεταξύ των λονταριών και σου. Αυτός είναι απάνω από τα κύματα. Και αν εσύ βλέπεις αυτόν, περπατάς απάνω στα κύματα που σε κυκλώνουν. Συνέβη ακόμα όταν πέθανε ο Λάζαρος. Έτρεξε η Μαριάμ, η αδελφή του. Σαν ήκουσε ότι ήρθε ο Ιησούς και του είπε, «Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει». Είσαι η ελπίδα, πώς δεν το κάνουμε, αν ήσουν εδώ. Και όταν πορεύτηκε στο μνημείο, η Μάρθα προλαβαίνει από μία ανθρώπινη παρόρμηση και σκέψη να τον εμποδίσει. Τετραήμερος, 4 ημερών νεκρός. Μα δεν υπάρχει εις τον Ιησού καμιά δυσκολία. Έκλαψε κι αυτός, όχι για το θάνατο του Λαζάρου, αλλά για την άγνοια του περιβάλλοντος που έκλαιγε γοερά και θρυνούσε. Για το Θεό όλοι ζουν. Και εκείνοι που έχουν φύγει από τον κόσμο ζουν κάπου, στην παρουσία του. Και για τον Ιησού ήξερε ότι ο θάνατος δεν ήταν τόσο όσο οι άνθρωποι το φανταζόντουσαν. Και αυτός προχωρεί στο μνημείο και φωνάζει στο Λάζαρο, «Λάζαρε, έβγα έξω, δεύρω έξω». Ο δίκαιος δεν τον φοβάται το θάνατο. Και αν είμεθα κι εμείς δίκαιοι ως ο Ιησούς,
θα είχαμε εξουσίαν επί του θανάτου. Από πότε μπήκε ο θάνατος στον κόσμο? Από τον καιρό που ο άνθρωπος αμάρτησε. Ήταν η παρακοή προς το Θεό που άνοιξε την πόρτα στο θάνατο να μπει. Και γι' αυτό τρέμουμε. Και γι' αυτό φοβούμεθα. Επειδή είμεθα μέσα στην αμαρτία. Φοβούμεθα την ζωή πώς θα εξελιχθεί, τα οικονομικά της. Φοβούμεθα για τις συνθήκες μες στη ζωή, τα κύματα που μας κυκλώνουν. Φοβούμεθα τον θάνατο. Φοβούμεθα την αρρώστια, τα πάντα. Και ο φόβος είναι συνέπεια της αμαρτίας. Και ο φόβος, λέγει η Γραφή, έχει κόλαση. Κοίταξε αυτόν που ήταν ο δίκαιος, εις τον οποίον ήταν όλη η ευαρέστηση του Θεού. Ο Θεός εμπειρεστήτος των Υιών, επειδή ήταν ο δίκαιος και ο Άγιος. Ούτως ο Υιός μου, εις τον οποίον εμπειρεστήθη. Και επειδή ο Πατήρ ευαρεστήθηκε στον Υιό, είχε δώσει στον Υιό όλα. Και τα μεγάλα έργα της Αναστάσεως και της Κρίσεως έχουν παραδοθεί στα χέρια του Ιησού Χριστού. Επειδή είναι ο δίκαιος και ο Άγιος του Θεού. Αυτή ήταν η θέση μας. Αυτή ήταν η μερίδα μας, εάν δεν θα είχαμε αμαρτήσει. Τώρα σκύβουμε στο θάνατο, σκύβουμε στο φόβο, σκύβουμε στις περιστάσεις. Μας κυνηγούν τα πάντα. Είμεθα ανάμεσα σε λιοντάρια. Τα κύματα μας περικυκλώνουν. Όμως θάρρος. Ελπίδα είναι ο Χριστός. Και όπως το Λάζαρο τον ανέστησε μετά 4 μέρες. Ναι, φίλοι μου, θα αναστηθούμε. Κι αν πεθάνω, θα αναστηθώ. Κι αν ζω, θα μπω στη δόξα μαζί του. Με περιμένει ο ουρανός. Όλες οι συνθήκες, οι αντίθετες και αντίξωες, έχουν κάτω από τα πόδια του Ιησού υποταχθεί. Όταν λέγει η Γραφή ότι είναι Κύριος, ότι είναι νικητής, σημαίνει ότι είναι Κύριος απάνω σε όλα και δεν υπάρχει δύναμης που μπορεί να αντιστρατευτεί σε αυτόν. Και όταν λέγει ότι απέκτησε το όνομα, το υπερπάνω όνομα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε στους ουρανούς, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη εξουσία ανωτέρα του Ιησού. Αν κατά συνέπεια η πτωχή σου ζωή ζητεί κάποιο καταφύγιο, αν κυνηγημένος από τις περιστάσεις έχεις, βρίσκεσαι σε μια απελπισία σαν τον Δαβίδ στο σπήλαιο του Οδολάμ, ύψωσε τα μάτια προς εκείνον. Εξεγέρθη τη κιθάρα, εξεγέρθη τη ψαλτήριον, θέλω εξεγερθή το πρωί, θέλω σε ενέση, Κύριε, είσαι η ελπής της ψυχής μου. Η ελπίδα. Μπορεί λοιπόν το πρόβλημα του κόσμου να λυθεί και μπορεί ο κόσμος μας να κρατηθεί και να ζήσει και εδώ πέρα να επιζήσει και στην αιωνιότητα να επιζήσει αν θα στηριχθεί στον Ιησού. Το λοιπόν, όπως λέει ο Ζαχαρίας ο προφήτης, όλοι εσείς οι δέσμοι της ελπίδας επιστρέψατε στο οχύρωμα. Υπάρχει οχύρωμα. Υπάρχει οχυρόν εις το οποίο μπορείτε να καταφύγετε. Όλοι εσείς οι δέσμοι της ελπίδας. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και ήθε να στραφούμε σε εκείνο που είναι η ελπής για όλα τα πράγματα, για όλες τις συνθήκες, για όλα όσα μας απασχολούν και στη ζωή και στο θάνατο, το φως της ελπίδος αυτός. Αμήν.

Όρθιοι παρακαλώ. Δόξα και ευλογημένε πατέρα μας, με την καρδιά πλημμυρισμένη από ευχαριστία και ευγνωμοσύνη σε σένα προσερχόμεθα να σου πούμε το ευχαριστώ μας στο τέλος της ώρα μας τούτης. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας άφησες χωρίς ελπίδα στον κόσμο. Αποκάλυψες τον Υιόν σου, τον έστειλες από τους ουρανούς, έδωσες σε αυτόν την πάσα εξουσία. Η εξουσία θέλει είστε επί του ώμου αυτού, επί των ώμων αυτού. Σε ευχαριστούμε διότι στα χέρια του είναι κάθε δυνατότης μέσα στη ζωή. Θύμιζέ μας στις θλίψεις, στις περιστάσεις, στα γεγονότα που μας κυκλώνουν, στις οικονομικές δυσκολίες, στο θάνατο ακόμα μπροστά ή στην αρρώστια. Στις τύψεις της συνειδήσεως, τα μάτια να υψώνονται σε εκείνον. Συνέβη κάποτε, γιατί να μη συμβεί και σήμερα στη δική μας ζωή. Παρακαλούμε γέννητο, δώσε χάρη σε όλους μας να γίνει ο Χριστός η άγκυρα της ελπίδος της κάθε ψυχής σε τούτο τον κόσμο, τον ανέλπιδο, τον χαμένο. Πολύ σε ευχαριστούμε για εκείνον στον οποίον είναι δοσμένη πάσα εξουσία, τον Κύριο της ζωής μας. Μείνε μαζί μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Πατέρα μας ουράνιε, με την καρδιά μας γεμάτη από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, στεκόμαστε την ώρα τούτη μπροστά στο θρόνο το δικό σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ μέσα στη ζωή μας μας έδειξες το πρόσωπο το δικό σου, μας εφανέρωσες την αγάπη σου την αιώνια, μας έδειξες, Πατέρα μας, πόσο είναι το ενδιαφέρον σου σε μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Μας βεβαιώνεις ότι τόσο πολύ μας αγάπησες, ώστε μας έδωσες, μας έστειλες το Γιο σου το μονάκριβο για να πεθάνει απάνω στο Σταυρό. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ έστειλες τον Υιόν σου για να καταργήσει το θάνατο, να φέρει σε φως τη ζωή και την αυθαρσία, να καταργήσει την εξουσία του σατανά και να μας ελευθερώσει από όλες τις δυνάμεις του σκότους, κάτω από τις οποίες συνεχώς αγκομαχούσαμε και αγκομαχάει ο κόσμος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας έδειξες με τον τρόπο το δικό σου ότι ο μόνος δρόμος της χαράς, της ειρήνης, της ελπίδας, της αιώνιας ζωής είναι ο δρόμος του Γολγοθά. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ με το Πνεύμα σου το Άγιο μας ερμήνευσες και μας ερμηνεύεις τη μεγάλη αυτή προσφορά και την αιώνια αυτή αλήθεια, και βεβαιώνεις μέσα στις καρδιές μας ότι εσύ έκαμες ένα έργο τέλειο, ένα έργο λυτρώσεως ασύλληπτο και αιώνιο, ένα έργο που μπορεί κάθε ένας να το κάνει χτήμα του με μια απλή μετάνοια και πίστη. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τούτο το πρωινό που εσύ μας δίδεις την ευκαιρία να ακούσουμε το λόγο το δικό σου. Έχουμε ανάγκη να μας υπενθυμίζεις τις αλήθειες σου και τις θέσεις σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ θέλεις όχι τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Και εσύ θέλεις τα δικά σου τα παιδιά να έχουν πλουσία είσοδο, γιατί εσύ αγαπάς την Εκκλησία σου και γι' αυτήν έστειλες τον Υιόν σου, ο οποίος θυσιάστηκε γι' αυτήν, και εσύ έχεις μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις, έχεις αιώνια και δοξασμένα σχέδια, έχεις έναν ουρανό, έχεις μια ζωή όμορφη και ευλογημένη, απειλαγμένη από όλες τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της παρακοής και της αμαρτίας. Ζητάμε να μας ευλογήσεις το πρωινό, εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας, το λόγο το δικό σου να τον ευλογήσεις όπου κηρύτεται, και οι καρδιές μας να είναι ανοιχτές, να είναι πρόθυμες και έτοιμες να ακούσουν το λόγο το δικό σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Γαλάτας, το 5 κεφάλαιο, από το 1 εδάφιο. «Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποίαν ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μην υποβληθείτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας. Ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω, ότι αν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Μαρτύρομαι δε πάλιν προς πάντα άνθρωπον περιτεμνόμενον, ότι είναι χρεώσεις να εκτελεί όλον τον νόμο. Αποχωρίστητε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε από της χάριτος. Διότι εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμενοι, εκ πίστεως την ελπίδα της δικαίωσης. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύν τεινά, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης διαγάπης ενεργουμένη». Το θέμα μας είναι ο πνευματικός ξεπεσμός. Είναι βέβαια μία λέξη η οποία δεν χτυπάει καλά στα αυτιά μας,
και είναι επίσης και μία λέξη η οποία πολύ μας προβληματίζει. Διότι αν σκεφτούμε τι έχει κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο και αν μπορέσουμε μέσα στην πνευματική μας ζωή και αντιληφθούμε τι προσέφερε ο Θεός για μας και τι υποσχέσεις μας δίνει, έρχεται, ξέρετε, λίγο ακατανόητο μέσα στη σκέψη του ανθρώπου πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσες υποσχέσεις, ο οποίος έχει τόσες εμπειρίες από τη ζωή του, ο οποίος έχει αντιληφθεί τη διαφορά που υπάρχει στη ζωή του από τη ζωή τη μη πίστεως και από τη ζωή τώρα της πίστης, από τις αιώνιες υποσχέσεις που δίνει ο Θεός και από τις αιώνιες αποκαλύψεις. Πάντοτε έρχεται το ερώτημα, είναι δυνατόν? Γι' αυτό και πολλοί έχουν φτάσει στο συμπέρασμα και έχουν πει είναι αδύνατον. Όταν ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στην Επιστολή προς Εβραίους στο 6 κεφάλαιο, λέει το εξής. Έχουνε γευθεί, λέει, την επουράνιο δωρεάν. Έχουνε γίνει μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Έχουνε γευθεί των καλών λόγων και τις δυνάμεις, τον καλό λόγο του Θεού και τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Κι αν ένας τέτοιος άνθρωπος έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι δυνατόν? Κι όμως ο Λόγος του Θεού λέει ότι εδώ που διαβάσαμε, γράφει στους Γαλάτας, αποχωριστείτε από το Χριστό όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου, ξεπέσατε από της χάριτος. Έχεις ξεπέσει, λέει, από τη χάρη, εάν αλλάξεις θέση. Είναι αλήθεια ότι δύο πράγματα είναι εκείνα που μας προβληματίζουν όταν έχουμε γνωρίσει το Χριστό. Το ένα είναι, γιατί οι άνθρωποι δεν δέχονται το Χριστό? Και ξέρετε, αυτό είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές έχει τεθεί και τίθεται μέσα στην καρδιά μας. Γιατί μιλάμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι χαμένοι, ελεηνοί, υφίστανται όλες τις τραγικές συνέπειες της αμαρτίας, ζούνε μέσα σε καταστάσεις τραγικές και άθλιες και τους προσφέρεται η αγάπη του Χριστού, η λύτρωση, η σωτηρία, η απαλλαγή από όλες αυτές τις καταστάσεις και όμως λένε όχι. Εντύπωση μας κάνει πώς είναι δυνατόν παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί μέσα σε περιβάλλον πνευματικό από ανθρώπους χριστιανούς, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει τη μεγάλη απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό, πώς είναι δυνατόν τα παιδιά αυτά να κλωτσάνε και να τραβάνε δρόμους αντίθετους με το θέλημα του Θεού? Η παροιμία λέει, ποιος στραβός δεν θέλει το φως του. Έτσι λέει η παροιμία. Και όμως στην περίπτωση της σχέσεώς μας με τον Χριστό δεν έχει καμία εφαρμογή αυτή η παροιμία. Και το ερώτημα πάντοτε μένει, ξέρετε, ήταν και η απορία του Απόστολου Παύλου όταν ο Θεός του είπε μετά την επιστροφή του, καθώς προσεύχονταν εκεί στα Ιεροσόλυμα και μέσα του φλέγονταν από την επιθυμία να δώσει το μήνυμα του Χριστού και έβλεπε όλον αυτόν τον κόσμο, τον άθλιο και ελεηνό, έτοιμο να δεχθεί το μήνυμα του Χριστού, ο Χριστός του είπε, φύγε, του είπε, από εδώ, δεν θα σε δεχθούν, δεν θα σε ακούσουν. Και ήταν τόσο εξωπραγματικό στη σκέψη του Απόστολου Παύλου αυτή η προτροπή και αυτή η θέση,
ώστε, είπε, μα Κύριε, αυτοί ξέρουνε ποιος ήμουνα, ξέρουνε τη διαγωγή μου, ξέρουνε ότι εγώ ήμουνα ένας τρομερός και φοβερός και τώρα έχω αλλάξει. Και όμως ο Χριστός επέμενε και του έλεγε, φύγε, του έλεγε, δεν θα σε δεχθούν. Και πράγματι η κατοπινή εμπειρία του έδειξε ότι πράγματι δεν τον δέχτηκαν. Και είναι πράγματι ένα ερώτημα αυτό. Και αν ψάξουμε και δούμε γιατί, όταν ο Κύριος στο τρία κεφάλαιο της, του Ιωάννη συζητούσε με τους Φαρισαίους και με τους μαθητάς και με τους άλλους ανθρώπους, έλεγε το εξής: το φως, λέει, ήρθε στον κόσμο. Άρα, λέει, περιέργως οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Και μέσα σε αυτή την εικόνα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού και σε αυτή τη διαπίστωση βλέπουμε πραγματικά μία εξωφυσική ενέργεια. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει φως, να υπάρχει σκοτάδι και ο άνθρωπος να χώνεται στο σκοτάδι και να μην θέλει το φως. Και εκεί πέρα ο Κύριος δίνει μία εξήγηση και λέει, γιατί τα έργα τους ήταν φαύλα. Και πας ως τη σπράτη τα φαύλα, μισεί το φως για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Αυτή είναι η αιτία. Άρα λοιπόν, εκείνο το πράγμα που θα πρέπει να επισημάνουμε και να δώσουμε μία απάντηση στο ερώτημά μας, γιατί ο άνθρωπος δεν δέχεται την αγκαλιά του Χριστού. Γιατί ο άνθρωπος δεν δέχεται την προσφορά του Χριστού. Γιατί ο άνθρωπος δεν δέχεται όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για εκείνους που τον αγαπάνε. Γιατί. Και λέει, η αιτία είναι η αμαρτία. Όσο ο άνθρωπος έχει την αμαρτία σε αξία, αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να προβληματιστεί και να δεχθεί τον Χριστό. Και όλοι εμείς με την πείρα της ζωής μας που έχουμε, ένα πράγμα ξέρουμε, όσο την είχαμε την αμαρτία σε αξία, ο Χριστός για μας δεν είχε καμία αξία. Όταν όμως αντιληφθήκαμε ότι η αμαρτία μας καταρακώνει, μας καταστρέφει, μας βουλιάζει, τότε γυρίσαμε και πήγαμε στο Χριστό. Και ένα πράγμα που πρέπει να ξέρουμε είναι το εξής: όταν μιλάμε για Σταυρό Χριστού και όταν μιλάμε για θυσία του Ιησού Χριστού, τι εννοούμε? Εννοούμε ακριβώς αυτό το σημείο, ότι ο Χριστός τις αμαρτίες μας τις πήρε πάνω στο Σταυρό. Εάν δεν μπορέσουμε να νιώσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια και αν δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι μέσα στη ζωή μας ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αντιληφθούμε ότι το πιο χειρότερο πράγμα που κρατάμε μέσα στη ζωή μας, εκείνο που μας καταρακώνει και τελικά μας ανατινάζει στον αέρα και χάνουμε όλα εκείνα τα οποία ο Θεός υποσχέθηκε, είναι η αμαρτία. Αυτή. Και όταν έρθουμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος έχει γευθεί τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος αυτός που έχει μέσα του το Πνεύμα του Θεού και όλες τις αλήθειες τις αιώνιες και αυτές τις έχει δεχθεί, τις έχει πιστέψει, πώς είναι δυνατόν και αυτός ο άνθρωπος να ξεπέσει? Όταν ο Πέτρος στην επιστολή του αναφέρεται σε αυτό το θέμα, λέει δύο χαρακτηριστικές εικόνες, παίρνοντας τη μια
από τα γουρούνια και την άλλη από τα σκυλιά. Το γουρούνι, λέει, λούστηκε και αφού ήταν καθαρότατο, μόλις είδε βόρβορο και λάσπη, χώθηκε ξανά μέσα. Και το σκυλί, λέει, αφού έφαε ένα αηδιασμένο φαγητό και το ξέρασε, αφού το ξέρασε μετά ξαναγύρισε στο ίδιο διπλά αηδιασμένο τώρα φαγητό και το τρώει. Δίνοντας αυτές τις εικόνες τις τόσο χαρακτηριστικές, ο Θεός θέλει να δώσει ένα μήνυμα σε κάθε έναν από μας και να μας πει: «Η θέση σου είναι στο Σταυρό του Χριστού, έφυγες από εκεί, ξέφυγες από εκεί, απομακρύνθηκες από εκεί, είσαι διπλά χαμένος και διπλά άθλιος». Διπλά χαμένος και διπλά άθλιος. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στον άνθρωπο τον δικό του, του λέει να προσέχει. Διότι αν δεν προσέξουμε, εάν δεν προσέξουμε σε αυτά που ο Θεός έχει να μας πει και σε αυτά που ο Θεός μας έδωσε, να ξέρουμε ότι θα ξεπέσουμε. Είδατε τι λέει στην Αποκάλυψη? Κράτα, λέει, εκείνο το οποίον έχεις για να μην πάρει κανένας το στεφάνι σου. Δεν είναι αρκετές, αγαπητοί, οι οποιασδήποτε ευλογίες που ήρθανε μέσα στη ζωή μας. Γιατί, ξέρετε, πολλές φορές, ακόμα και στις ομολογίες μας, όταν αναφέρονται άνθρωποι πολλών χρόνων χριστιανοί, αναφέρονται στις ευλογίες που πήρανε όταν πρωτοξεκίνησαν και δεν αναφέρονται ποιες είναι οι ευλογίες που τούτη τη στιγμή κρατάνε μέσα στη ζωή τους. Και μπορεί εκείνο να ήταν φωτεινό το ξεκίνημα, αλλά η πορεία και το τωρινό να είναι πολύ τραγικό και πολύ άσχημο. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, δίνοντας τις προτροπές, λέει το εξής: τι πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος του Θεού? Πρώτα απ' όλα, να μην πλανηθούμε. Δεύτερον, να προσέχουμε τι ακούμε. Τρίτον, να προσέχουμε πώς ακούμε. Τέταρτον, να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Πέμπτον, να προσέχουμε ακριβώς πώς περπατάμε. Και να προσέχουμε να μην υπάρχει μέσα μας πονηρά καρδιά απιστίες. Και το τελευταίο είναι να προσέχουμε να μην περιφρονήσουμε αυτόν ο οποίος μας μιλάει. Αυτή είναι η προτροπή που κάνει ο Λόγος του Θεού. Και μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται ένα πολύ έτσι δυνατό και ζωντανό παράδειγμα. Το παράδειγμα αυτό είναι ο Σολομών. Ο Σολομών. Ο Λόγος του Θεού όταν περιγράφει αυτόν τον άνθρωπο, τον περιγράφει και λέει ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στη ζωή του ζήτησε εκείνο που ήθελε ο Θεός να ζητάει. Κοιτάξτε τι λέει. Στο βιβλίο των Χρονικών, Β. Το πρώτο κεφάλαιο,

λέει το εξής: «Κατ' εκείνην τη νύχτα εφάνει ο Θεός εις τον Σολομώντα και είπε προς αυτόν, ζήτησον τι να σοι δώσω. Ο δε Σολομών είπε προς τον Θεόν, εσύ έκαμες μεγάλο έλεος τον πατέρα μου τον Δαβίδ και με κατέστησας βασιλέα αντί αυτού. Τώρα Κύριε Θεέ, ας βεβαιωθεί ο λόγος σου που είπες προς τον πατέρα μου τον Δαβίδ, διότι εσύ με έκαμες βασιλέα απάνω σε λαόν πολλήν ως το χώμα της γης. Δώσ' τώρα σε μένα σοφία και σύνεση, δια να εξέρχομαι και να εισέρχομαι έμπροσθεν του λαού τούτου, διότι τις δύναται να κρίνει των λαών τούτων τον μέγαν. Τι θες να σου δώσω, του πω Θεός, σοφία λέει και σύνεση». Και όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορούμε εύκολα να ερμηνεύσουμε τη λέξη σοφία. Όταν όμως ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, λέει ότι η σοφία μας είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε να πούμε ότι ο Σολομών ζήτησε να έχει σχέση ζωντανή με το Θεό με τη λέξη σοφία. Γιατί όταν στην Καινή Διαθήκη έρχεται και λέει ότι ο Χριστός εγεννήθη σε μας σοφία από Θεού δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωσης, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μία ζωντανή επικοινωνία με τον Χριστό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Σολομών, ζήτησε σοφία. Και ο Θεός τόσο πολύ ευχαριστήθηκε από αυτόν, ώστε του είπε, «Δεν θα σου δώσω μονάχα σοφία, αλλά θα σου δώσω και πλούτη και δόξα και ό,τι άλλο χρειάζεται ένας άνθρωπος που ο Θεός ευαρεστείται σε αυτόν». Και λέει πιο κάτω, στο 14 εδάφιο, «Και συνήθρισε ο Σολομών αμάξας και υπέας, και είχε 1400 αμάξας και 12.000 υπέων, τους οποίους έθεσεν εις τας πόλεις των αμαξών και πλησίων του βασιλέως εν Ιερουσαλήμ. Και κατέστησεν εν Ιερουσαλήμ ο βασιλεύς το αργύριον και το χρυσίον σαν πέτρες, και τα σκέδρους κατέστησεν ώστας εν τη παιδιάδη σικαμίνους δια την αυθονίαν. Εγίνε το δε εις τον Σολομώντα εξαγωγή ύπων και λινού νήματος εξ Αιγύπτου, και το μεν λινό νήμα ελάμβανον οι έμποροι του βασιλέως εις ορισμένη τιμήν, ανεβίβαζον δε και έφερον εξ Αιγύπτου μίαν άμαξαν δια 600 σύκλους αργυρούς και έκαστον ύπων δια 150 και ούτω δια πάντας τους βασιλείς των Χεταίων και δια τους βασιλείς της Συρίας η εξαγωγή εγίνε το δια της χειρός αυτών». Και αφού ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτό ζήτησε σοφία και ο Θεός του έδωσε και τη σοφία, του έδωσε και τη σύνεση, έρχεται και λέει τώρα τι έκανε ο Σολομών, πώς ζούσε ο Σολομών. Και δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρει ο Λόγος του Θεού σε συνέχεια τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Πώς ας πούμε ζούσε τη ζωή του, πώς ζούσε τον καιρό του, με τι ασχολείται. Για να μας πει ο Λόγος του Θεού ότι όλα αυτά με τα οποία ασχολείται ήτανε παράνομα. Αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Κοιτάξτε όταν αναφέρεται στο Δευτερονόμιο, Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, και από το 14 εδάφιο έως το 17. Εδώ πέρα το Δευτερονόμιο, όπως ξέρουμε, είναι οδηγίες που δίνει ο Θεός στο λαό Ισραήλ και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ζουν την καθημερινή του ζωή. Και μέσα σε όλες τις οδηγίες έρχεται και στην περίπτωση του βασιλιά. Και λέει τι οδηγίες πρέπει
να έχει πάρει ο βασιλιάς, τι μηνύματα. Αφού εισέλθεις στην γην την οποίαν δίδει είσαι Κύριος ο Θεός σου και κληρονομήσεις αυτήν και κατοικήσεις εν αυτή και είπεις «Θέλω καταστήσει βασιλεία επ' εμέ καθώς πάντα τα έθνη τα πέριξε μου». Θέλεις βέβαια καταστήσει βασιλεία επί σε όποιον διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σου, από τους αδελφούς σου θα καταστήσει βασιλεία σε σένα, δεν μπορείς να καταστήσεις άνθρωπον ξένων επί σε όσοι δεν είναι αδελφός σου. Πλην, δεν θέλει πληθύνει ύπουση σε αυτόν, ουδέ θέλει επαναφέρει τον λαόν εκ της Αιγύπτου, δια να αυξήσει ύπους. Διότι Κύριος ο Θεός είπε προς εσάς, δεν θέλετε επιστρέψει πλέον δι' εκείνης της οδού, ουδέ θέλει πληθύνει σε αυτόν η γυναίκας, δια να μη αποπλανηθεί η καρδία αυτού, ουδέ θέλει πληθύνει σφόδρα εις σε αυτόν αργύριον και χρυσίον. Αυτή ήταν η εντολή. Αυτό θα πει άνθρωπος ο οποίος ζητάει από το Θεό σοφία και σύνεση, να περπατήσει μέσα στο θέλημα του Θεού. Και το περίεργο ξέρετε ποιο είναι? Όλα αυτά τα απειγορευτικά τα οποία ο Θεός είπε για το βασιλιά, όλα αυτός τα κατήργησε. Όλα, ούτε ένα δεν άφησε. Εδώ που διαβάσαμε στο κομμάτι, τι λέει? Λέει λοιπόν το εξής. Μάζεψε, λέει, χιλιάδες, 1400 αμάξια, 12.000 υπείς και ανεβίβαζε, λέει, από την Αίγυπτο μια άμαξα για 600 σύκλους αργυρούς με κάθε ύπον και τα πουλούσε στους Χεταίους, στους Συρίους και έκανε εμπόριο. Του είπε, άλογα δεν θα φέρεις από την Αίγυπτο. Και άλλη δουλειά δεν έκανε, αυτός όλο άλογα έφερνε και έκανε και εμπόριο και τα πουλούσε. Του είπε ότι δεν θα θησαυρίζεις πολλά λεφτά και κοιτάξτε, αυτός λέει, το χρυσάφι και το αργύριο ήτανε σαν πέτρες που τις κλωτσά στους δρόμους. Μην κοιτάτε τώρα που οι δρόμοι είναι άσφαλτο και δεν έχουν πέτρες. Εγώ θυμάμαι στα Γιάννηνα οι δρόμοι ήταν όλο πέτρες. Και μάλιστα θυμάμαι και το εξής περιστατικό. Υπάρχει ένας λογοτέχνης, Χριστοβασίλης λεγόμενος, όσοι ασχολούνται με τη λογοτεχνία τον ξέρουν αυτόν. Αυτός είχε μία ιδιορυθμία. Όπου έβρισκε πέτρες στο δρόμο, σταματούσε και τις έβαζε στην πάντα. Εμείς λοιπόν πιτσιρίκια που ήμασταν το ξέραμε αυτό, και όταν αυτός έκανε τις βόλτες του μέσα στα Γιάννενα και είχε και τη σκέψη του για να κάνει τα διηγήματα και τα λοιπά, έκανε βόλτες, μόλις τον βλέπαμε λέγαμε «Ο Χριστοβασίλης έρχεται». Και όσες πέτρες βρίσκαμε, τις βάζαμε στο δρόμο, κρυβόμασταν και περιμέναμε τώρα πόσο ο Χριστοβασίλης θα σκύβει μία, δύο, πέντες και τις περνάει απέναντι. Έτσι λέει εδώ πέρα. Το χρυσάφι, λέει, και το αργύριο το έκανε σαν τις πέτρες. Τόσο πολύ. Τι του είπε ο Θεός? Δεν θα αυξήσεις, λέει, το αργύριο και το χρυσάφι σου. Και όταν ερχόμαστε στο άλλο σημείο, στις γυναίκες, λέει στο βασιλέον Α, Ιώτα Α κεφάλαιο, 1 και 3 εδάφιο. 1 και 3 εδάφιο. Αγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλάς ξένας γυναίκας, εκτός της θυγατρός του Φαραώ, Μωαβίτιδας, Αμμονίτιδας, Ιδουμαίας, Σιδωνίας, Χεταίας. Εκ των εθνών, περί των οποίων ο Κύριος είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, δεν θέλετε εισέλθει προς αυτά, ουδέ αυτά θέλουσι εισέλθει προς εσάς, μήποτε εκκλίνωση τας καρδίας σας κατόπιν των θεών αυτών, και εις αυτά ο Σολομών προσεκολήθη με έρωτα.
τι δουλειά έκανε. Τέσσερα πράγματα έπρεπε αυτός να μην κάνει σαν βασιλιάς. Και τα τέσσερα πράγματα ο Σολομώντας τα παρεύει και έκανε αυτό που ήθελε. Και έχει το ερώτημα, είναι δυνατό να μην ξεπέσει ο άνθρωπος? Όταν μέσα στην πνευματική μας ζωή υπάρχουν συγκεκριμένες παρακοές, ενσυνείδητες παρακοές, είναι δυνατό να μην ξεπέσει? Δυνατόν. Και λέει λοιπόν, κοιτάξτε, αυτός ο σοφός, αυτός ο συνετός, αυτός ο άνθρωπος που ο Θεός του έδωσε μία υπόσχεση και του είπε, θα σε ευλογήσω τόσο πολύ που κανένας βασιλιάς πριν από σένα δεν θα έχει τόση ευλογία, αλλά ούτε και μετά από σένα θα έχετε τόση ευλογία. Κανένας, λέει, βασιλιάς. Και λέει λοιπόν, διότι όταν γέρασε ο Σολομών, οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδία αυτού κατόπιν άλλων θεών και η καρδία αυτού δεν είναι το τελεία μετά του Κυρίου του Θεού αυτού ως η καρδία Δαβίδ του πατρός αυτού. Και επορεύθη ο Σολομών κατόπιν της Αστάρτης της θεάς των Σιδωνίων και κατόπιν του Μελχόμ του βδελίγματος των Αμμονιτών, και έπραξε ο Σολομών πονηρά ενώπιον του Κυρίου και δεν επορεύθη εντελώς κατόπιν του Κυρίου ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Τότε οκοδόμησεν ο Σολομών υψηλών τόπων εις τον Χεμός το βδέλιγμα του Μωάβ εν το όρητο απέναντι της Ιερουσαλήμ και εις τον Μολόχ το βδέλιγμα των Ιών Αμών και ούτω έκαμε διόλας τας γυναίκας αυτού τας ξένας έτινες εθυμίαζον και εθυσίαζον εις του Θεού αυτών. Και οργίστη ο Θεός, λέει. Κοιτάξτε τι κατάπτωσης ανθρώπου που ο Θεός τον πρίκησε με όλη τη σοφία και τον ευλόγησε από όλες τις πλευρές. Δεν είναι λοιπόν εκεί η βάση. Η βάση είναι πάντοτε τι σχέση έχει ο άνθρωπος με την αμαρτία. Για τον άνθρωπο της απιστίας το εμπόδιο είναι η αμαρτία. Για τον άνθρωπο του Θεού ο ξεπεσμός του είναι η αμαρτία. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού συνεχίζει διαρκώς και λέει προσέχετε. Προσέχετε, λέει, πώς περπατάτε. Προσέχετε, λέει, πώς ακούτε. Προσέχετε, λέει, τι ακούτε. Γύρω μας το έδαφος είναι πέρα για πέρα εχθρικό. Όλος ο κόσμος είτε εν το πονηρό. Όλη μας η ζωή βομβαρδίζεται από μηνύματα. Όλα τα μηνύματα είναι αρνητικά. Όλα! Μερικοί λένε, μα δεν έχει καλά και ο κόσμος, δεν έχει και καλά πράγματα, δεν έχει και τούτο. Όλα, λέει. Και έτσι μας ξεγελάει ο εχθρός. Και ο Λόγος του Θεού, λοιπόν, γράφοντας στους Γαλάτας, λέει, ξεπέσατε, λέει, από τη χάρη. Και ο άνθρωπος του Θεού καλείται ένα πράγμα να κάνει. Να πεθάνει προς τον κόσμο. Εάν δεν πεθάνουμε ως προς τον κόσμο και εάν ο παλαιός μας άνθρωπος δεν είναι καρφωμένος απάνω στο σταυρό, δεν μπορούμε. Κι ας έχουμε όσες θέλουμε γνώσεις και ας έχουμε όσες θέλουμε ευλογίες από μέρους του Θεού και ας έχουμε όσες εμπειρίες κι αν έχουμε.
Δύο είναι τα πράγματα, να πεθάνει ο άνθρωπος ως προς τον κόσμο και να καρφωθεί ο παλιός άνθρωπος. Όταν ο Απόστολος Παύλος εκεί στη Γαλάτας αναφέρει την προσωπική του πλέον θέση, αυτό το πράγμα λέει. Εγώ λέει σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό. Σταυρώθηκα λέει μαζί με τον Χριστό. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Τι θα πει δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου? Όλα τα μηνύματα τα οποία περνάνε μέσα μου είναι τα μηνύματα εκείνα που ξεπηδάνε από το Σταυρό του Χριστού. Αυτό θα πει δεν ζω πλέον εγώ. Διότι ο Λόγος του Θεού λέει πρόσεχε τι ακούς και πρόσεχε πώς το ακούς. Πρόσεχε λέει πώς περπατάς. Πρόσεχε μέσα στη ζωή σου κάθε κίνηση που κάνεις, κάθε άνοιγμα που κάνεις. Τι άνοιγμα είναι? Έτσι έκανε ο Σολομών. Ανοίχτηκε στο ένα, στο άλλο, στο άλλο. Δεν ρώτησε Θεέ μου είναι το θέλημά σου αυτό, είναι το θέλημά σου εγώ να κάνω εμπόριο με άλογα από την Αίγυπτο. Μου το επιτρέπεις? Τίποτα. Αυτός λεφτά ήθελε να βγάλει. Γι' αυτό και έβγαλε πολλά λεφτά. Πολλές φορές, ξέρετε, μέσα στη ζωή μας παγιδευόμεθα. Πολλές φορές καλούμε την Εκκλησία σε επιστράτευση να προσεύχεται η Εκκλησία για την παγίδα μέσα στην οποία έχω πέσει ή πέφτω. Αλλά δεν ρωτήσαμε ποτέ αυτό που έκανα, την κίνηση που έκανα, την ήθελε ο Θεός. Την ήθελε ο Θεός. Και εάν μέσα στη ζωή μας υπάρχει απαγορευτική θέση που δίνει ο Θεός, μην κάνεις βήμα. Μα θα πεις ότι εγώ έχω ικανότητες, εγώ μπορώ να το απεξέλθω, εγώ έχω τη σοφία την ανάλογη, έχω τη δύναμη του Θεού. Μην το τολμήσεις. Είδατε τι λέει εδώ πέρα? Όσο ήταν νέος ο Σολομών, καμιά γυναίκα δεν μπορούσε να τον παρασύρει. Έλα όμως που έχουμε και γεράματα, που σημαίνει αυτό, έχουμε και αδυναμίες στη ζωή μας. Τον παρέσυραν και έκανε εντύπωση, μου κάνει εμένα, λέει, και έκανε λέει και ένα άγαλμα του Μολόχ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Άνοιξε το δρόμο στο λαό Ισραήλ για ανθρωποθυσίες. Δηλαδή ήτανε, η παρέκκλησή του ήτανε τρομερή. Και ξέρετε, εκείνο που μας προβληματίζει πάντοτε είναι το εξής: πώς μπορεί ένας άνθρωπος από τέτοιο ύψος να πέσει τόσο χαμηλά? Και ο Λόγος του Θεού απαντάει και λέει προσέχετε την αμαρτία. Ξέρετε, οι σημερινοί χριστιανοί δεν δίνουν και πολύ σημασία στην αμαρτία. Οι σημερινοί χριστιανοί ούτε καν αντιλαμβάνονται πολλές φορές τι είναι αμαρτία. Και σου λέει, μα αυτό είναι αμαρτία? Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί την έννοια της αμαρτίας, δεν μπορεί και να γλιτώσει από αυτήν. Και ενώ στην προσευχή του που έκανε, δώσε μου λέει σοφία για να μπορώ να διακρίνω το καλό από το κακό, δεν το διατήρησε στη ζωή του. Και αν ο Λόγος του Θεού λέει κάτι και δίνει μία προτροπή συνεχή και διαρκή μέσα στη ζωή μας, είναι αυτή ακριβώς: να πεθάνεις ως προς τον κόσμο. Να ζεις τώρα, να ζεις εσύ, πώς να ζεις? Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ζω με την πίστη του Υιού του Θεού.
Δηλαδή τι σημαίνει ζω με την πίστη του Υιού του Θεού? Ζω εγώ ασκώντας πίστη σε αυτά που ο Λόγος του Θεού μου λέει, ο Υιός του Θεού που μου έχει δώσει. Με αυτά ζω. Και όλα αυτά προσπαθεί ο πονηρός με τον α ή β τρόπο, προσπαθεί όλα αυτά να τα ανατινάξει στον αέρα. Γι' αυτό έχει σοφιστίες, γι' αυτό έχει εξυπνάδες ο σατανάς. Και τι είναι αυτό, ήταν μικρό πράγμα. Αυτό είναι καμία σημασία. Είδατε πολλές φορές οι άνθρωποι, οι χριστιανοί έχουν μία συμπεριφορά ή μία ας πούμε εμφάνιση όχι σωστή. Και δεν είναι καμία σημασία, η καρδιά σου λέει να είναι εντάξει. Και μας κοροϊδεύει ο πονηρός. Γι' αυτό ένα μήνυμα θέλει να μας δώσει ο Λόγος του Θεού. Να προσέχουμε τον πνευματικό μας ξεπεσμό. Δυστυχώς οι Γαλάτες είχαν ξεπέσει. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την επιστολή προς Γαλάτες λέει «Ω ανόητοι Γαλάτες, ποιος σας εβάσκανε εσάς που μπροστά σας ο Χριστός ζωγραφίστηκε σταυρωμένος?» Γιατί τα πήρατε τα μάτια σας από εκεί? Γιατί η καρδιά σας ξεκόλλησε από εκεί? Σήμερα αγαπητοί, ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει τίποτε άλλο, ένα μονάχα έχει. Να ζει με την πίστη του Υιού του Θεού που μας αγάπησε και πέθανε για μας. Και επειδή ο ξεπεσμός ο πνευματικός είναι εμφανής στη ζωή μας, γι' αυτό είναι επίκαιρο αυτό το μήνυμα και ο καθένας από μας να κοιτάξει, να γυρίσει, να πάει στο σταυρό του Χριστού και να μείνει εκεί σ' όλη του τη ζωή. Αλλιώς δεν μπορούμε να πούμε μέχρι πού σταματάει ο ξεπεσμός μας ο πνευματικός. Είδατε μέχρι πού έφτασε ο ξεπεσμός του Σολομώντα? Να φτιάχνει και είδωλα. Και ο ίδιος αυτός στα νιάτα του είχε πει, καθώς έχτισε το ναό του Σολομώντος, αυτός λέει είναι ο ναός που μόνος αυτόν λατρεύεται ο Θεός και μόνος αυτόν αποκαλύπτεται ο Θεός. Και αυτός είναι, αν θα δούμε αργότερα στην Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε πως οι βασιλιάδες όταν έκαναν εκαθαρίσεις πνευματικές ήτανε η Ιερουσαλήμ γεμάτη από είδωλα. Και την αρχή την έκανε αυτός. Ο Σολομών την έκανε την αρχή. Αυτός έκανε το ναό για να αποκαλύπτεται η παρουσία του Θεού και να είναι η Ιερουσαλήμ η πόλη του Θεού, και αυτός ο ίδιος άρχισε να εισαγάγει τα είδωλα και σε λίγο γιώμησε όλος ο τόπος από είδωλα. Γι' αυτό ας προσέξουμε ότι ο ξεπεσμός μας σιγά σιγά προχωρεί και δεν ξέρουμε που θα φτάσει. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει να στραφούμε και να μείνουμε κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Δεν ξέρεις που θα σε πάει ένας δρόμος στραβό που ανοίγεις. Μη βασίζεσαι στον εαυτό σου στις ικανότητες, μη πεις εγώ δεν την πατάω όπως την πατάνε οι άλλοι. Μη πεις ότι εγώ δεν φτάνω εκεί που έφτασε ο Σολομών γιατί έχω πυγμή. Μην τα πεις αυτά.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αληθώς, μαθητέ μου είστε.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναθυμηθούμε από την αρχή ορισμένες αλήθειες γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τις σχέσεις μας. Θα θυμόσαστε αναμφισβήτητα το πρώτο σημείο με το οποίο ξεκινάμε. Εάν της ακούσει της φωνής μου. Το εάν της ακούσει της φωνής μου έχει μια διπλή έννοια. Πρώτον, εάν ακούσεις και να θεωρείς τον εαυτό σου βαθιά ευτυχισμένο, διότι άκουσες. Διότι άκουσες. Πρέπει να ξέρεις πως υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, ο οποίος βρίσκεται μακριά από αυτή τη γνώση της αλήθειας. Αλλά όταν λέει άκουσες, δεν εννοεί μόνο την ακουστική μορφή, διότι υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε. Και θα θυμόσαστε βέβαια και θα έχετε εμπειρία πως θα ρίξετε με την κάνουλα επί μία ώρα νερό απάνω σε ένα τζάμι, όλο το τζάμι το πετάει το νερό και αν σπάσετε το τζάμι μέσα δεν έχει μπει ούτε υγρασία. Και όταν λοιπόν ο Λόγος του Θεού λέει εάν ακούσετε, εννοεί βασικά εάν ακούσετε και αυτό που ακούσετε το πιάσετε, το αγκαλιάσετε, το αγαπήσετε, το σφίξετε, το πάρετε, το κάνετε δικό σας. Θα σας έχει τύχει ασφαλώς πολλές φορές να συζητάτε με έναν άνθρωπο, να κουβεντιάζετε με κάποιον και αν είναι ειλικρινής, ύστερα από ένα δεκάλεπτο συζητήσεως να μπορεί να σας πει με συγχωρείς πάρα πολύ, συγγνώμη λέει, μου το επαναλαμβάνεις. Γιατί? Δεν το πιάσε. Κάπου αλλού το μυαλό του, κάπου αλλού η προσοχή, κάπου αλλού και δεν το πιάσε. Λέει, ούτε το κατάλαβα, λέει, μου το ξαναλες. Εάν λοιπόν της ακούσει με αυτή τη διπλή έννοια της φωνής μου. Δεύτερον, εάν της έλθει, εάν της με ακολουθήσει. Διότι δεν αρκεί να ακούσεις, εάν δεν ακολουθήσεις. Α, ακούει κι ο άλλος, του αρέσει, έτσι είναι λέει, έτσι, σωστά. Α, τελείωσε. Και έπειτα από λίγο καιρό, τραγικό. Τρίτον, εάν μείνετε σε μένα, ακούω, πηγαίνω, μένω. Θυμόσαστε με τους μαθητές του Ιωάννη όταν πρωτόδαν τον Ιησούν, ύστερα που ο Ιωάννης ο βαπτιστής είπε εκείνο το περίφημο «Ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου» και οι μαθητές λέει, του Ιωάννη έμειναν εκείνη την ημέρα στον Ιησού. Θα μείνει στον Ιησού. Τέταρτον, εάν της θέλει, πρέπει και να μάθει από τον Ιησούν. Μάθατε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδούλα. Ακούω, πηγαίνω, μένω, μαθαίνω. Εδώ στο μαθαίνω, είμαι υποχρεωμένος να πω, να θυμίσω, να παρακαλέσω. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος λέει, έτσι λέει και έχω κάθε λόγο να το πιστέψω. Τέλος πάντων, αφού το λέει. Αλλά δεν βγαίνει ότι έμαθε τίποτα. Λέει, πώς πας με το σχολείο, μια χαρά. Και το τελείωσες, λέει, το λύκειο, λέει, τώρα δίνουμε εξετάσεις. Εξετάσεις. Λέει, μου το γράφεις ότι πότε δίνεται εξετάσεις. Λέει, πώς λέει. Εξετάσεις δίνουμε αύριο. Το Α. Μετά βάζει Β ρο, όμικρον γιώτα και ωμέγα. Αυτό το όμικρον γιώτα είναι που βγάζει μάτι. Κατά τα άλλα καλά. Και πολύ απλά είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε, μου φαίνεται πως δεν έμαθες τίποτα. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, πάρα πολύ για αυτό το σημείο. Ρώτησε τον εαυτόν σου, κοντά στον Ιησού Χριστόν, τι έμαθες. Τι έμαθες. Σε τι σε επηρέασε ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, δύο παιδάκια σε ένα σχολείο είχαν ένα δάσκαλο, ο οποίος ήταν από μια ορισμένη επαρχία της Ελλάδος, όπου το όμικρον δεν το λένε, δεν το συνηθίζουν ή έχουν ειδικούς λόγους να το μισούν και το λένε ου, δεν είναι κακό. Δεν λένε, ας πούμε, ξέρω, λένε ου. Και τα παιδάκια, μη σας φανεί παράξενο, έλεγαν το ο, ου. Έλεγαν, ας πούμε, ουρίστε. Κάπως έτσι. Ωραία, τους λέει ο πατέρας τους, πού το βρήκατε αυτό. Και αυτά τα καλυμμένα, από την ακοή του δασκάλου. Τι πήραμε από τον Χριστό. Ξέρετε, λέει, εμένα λέει που με βλέπεις εδώ πέρα, κάνω λέει 37 κηρύγματα. Και πιστεύουν οι κόσμοι και κλαίνε τα βατράχια, πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Και εύχομαι να κλαίνε πολλές δεκάδες βατράχια. Επήρες τίποτα από τον Χριστό, του μοιάζεις του Χριστού. Στη λεπτότητά του, στην ευγένειά του, στην αγάπη του. Όταν αγαπητέ μου δαγκώνεις, και αυτό γίνεται εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, όπω. Μάλλον κάτι λάθος έχει γίνει εδώ πέρα. Κάπου δεν μπλέξαμε καλά. Κάτι έχει γίνει εδώ. Δεν έμαθες, φίλε μου, τίποτα δεν έμαθες. Ακούω. Πηγαίνω. Μένω. Μαθαίνω. Λέει, κι άλλο. Α, Ιωάννου ήταν 31.
3: Όλα αυτά όμως, εάν θέλω.
2: Ο Σταυρός του Χριστού, σωστό. Εάν μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ. Εδώ έχουμε ένα άλλο κομμάτι. Εδώ έχουμε μια άλλη υψίστη ευλογία. Μένω εις των λόγων του Θεού σημαίνει τηρώ, εφαρμόζω των λόγων του Θεού. Αγαπητοί μου, θα σας παρακαλέσω και το έχω πει, να το επαναλάβω μια ακόμα φορά. Η σωτηρία μας δεν είναι σωτηρία σειραφής εδαφείων. Η σωτηρία μας έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Εδώ πέρα παίρνεις ένα παιδάκι, δεν ξέρει ούτε την αλφα, ούτε το αλφαβήτα, τίποτα δεν ξέρει. Και το δίνεις ή παίρνεις, ξέρω εγώ, ένα παιδάκι και το βάζεις στο οδείο. Και αυτό δεν ξέρει τι είναι τα μαύρα και τι είναι τα άσπρα τα πλήκτρα. Και το βλέπεις το παιδάκι, ύστερα από καιρό, από εδώ, από εκεί, τραβάει έτσι, κάνει με το ένα το χεράκι, κάνει το άλλο το χεράκι, στο δεύτερο μήνα, στον τρίτο μήνα, στον έκτο μήνα, παίζει το πρώτο μικρό κομματάκι του, στον πρώτο χρόνο κάτι ολοκληρώνει. Και μπορείς να πεις, μωρέ, καλά πάει το παιδί, μαθαίνει. Εμείς, τι εμάθαμε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Στην τρίτη ώρα, καθώς κάνουμε ένα πανεπιστημιακό μάθημα που το ονομάζουμε ποιμαντική, ποιμαντορική, ποιμαντική, εκεί εμείναμε σε μια φράση του Απόστολου Παύλου, καθώς απευθύνεται στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεον επιστολής, στο τρία εδάφιο. Τούτο το γράμμα, λέει, το γράφω στο Τιμόθεο, το γνήσιο τέκνον, τη πίστη. Διάβασα για μια δίκη που έγινε τον τελευταίο καιρό. Κάποιος με δυνατό τάλαντο ζωγραφικής και καλό χέρι, όχι όμως και καλή τιμιότητα, αντέγραψε μια σειρά από πίνακες ενός γνωστού ζωγράφου και τους πλασάρισε στην αγορά. Ήταν καλοί πίνακες, καλά αντίγραφα, δεν ήταν όμως τα πρωτότυπα. Δεν ήτανε τα γνήσια. Μη σου φανεί παράξενο ο Τιμόθεος υπήρξε ένα παιδί, ένας πιστός, ένας νέος γνήσιος. Έφερνε επάνω του τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λέει είναι γνήσιο. Έχει την υπογραφή και τη σφραγίδα του ζωγράφου. Τον παίρνει ο ζωγράφος και λέει αυτό όχι, αυτό δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό μου. Ήθελα να ρωτήσω τον εαυτό μου. Έχω μείνει εις των λόγων του Θεού. Δεν ξέρω, σε μια άλλη εκκλησία μιλάγαμε και λέγαμε ένα παράδειγμα. Πουλάνε σε κυβότια μικρά, σε κουτιά χάρτινα, παιχνίδια, αλλά ειδικά παιχνίδια για μεγάλα παιδιά και ωραία παιχνίδια, αεροπλάνα, ας πούμε. Αυτά τα συναρμολογείς και πετάνε. Έχουν μηχανές με μπαταρίες και κάνουν έτσι και κάνουν έτσι και από κάτω με ένα ειδικό μηχάνημα του λες να στρίψει δεξιά, να ανέβει, να κάνει. Αερομοντελισμός λέγεται αυτό το πράγμα. Αλλά πρόσεξε. Αυτό το αεροπλάνο για να πετάξει, για να σου κάνει αυτά τα πράγματα και τα looping που λένε, να απογειωθεί και να ξαναπροσγειωθεί όπως εσύ το διατάξεις με την ταχύτητα εσύ που θα του δώσεις από κάτω, πρέπει να το συναρμολογήσεις σωστά. Όταν πάρεις τα κομμάτια, αυτά είναι κομματάκια, ένα δεκάδες, εκατοντάδες μικρά κομματάκια είναι αυτά. Και σου έχει ένα χαρτί, το ανοίγεις, διαβάζεις και λέει τώρα θα βάλεις αυτό, μετά θα βάλεις εκείνο, μετά θα σφίξεις το άλλο, μετά θα γίνει έτσι, μάλιστα. Όταν το δεις το αεροπλάνο και πετάει, πρέπει να ξέρεις ότι όλα τα αεροπλάνα που είναι φτιαγμένα από το παιχνιδιάρικο εκείνο, από το αεροστάσιο των παιχνιδιών αυτό, είναι προορισμένα να πετάνε. Δεν μπορείς όμως να πάρεις τη μηχανή. Λέει τώρα τη μηχανή. Έλα τη μηχανή. Η μηχανή θα παίρνει. Α, βάρ' την όπου θέλεις τη μηχανή. Βάρ' την από πάνω, λέει έτσι τη μηχανή. Δεν γίνεται. Λέει και αυτό που περίσσευε τι είναι αυτό. Όλοι αυτό είναι το κομμάτι από το φτερό, λέει πίσω. Όχι, θέλει, βάρ' το κάτω από την κοιλιά αυτό. Ποιος σου το είπε. Ποιος σου το είπε. Ξέρετε αγαπητοί αδελφοί, ξέρετε καλοί μου φίλοι γιατί απόψε αυτή η αίθουσα αν ήταν 150.000 θέσεων δεν θα είχε περισσότερους από όσοι είσαστε απόψε. Διότι το Ευαγγέλιο δεν ήρθε να κάνει κανένα ξεσκόνισμα. Δεν ήρθε να... Τέλος πάντων, εσύ λέει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, λέει, δικός μας είναι αυτός. Τι είναι δικός μας. Με κάποιον που συζητούσα, μου έλεγε κάτι και του είπα, ξέρεις, είμαστε τόσο φρικτοί άνθρωποι απέναντι στα παιδιά μας, που τα ίδια τα παιδιά μας, μεγαλωμένα και γεννημένα από μας, μέσα στο ίδιο το περιβάλλον μας, δεν τα θεωρούμε πιστά. Λέει, τρελαθώ. Λέει, γιατί. Άντε, λέει, άντε του λέω που θέλουμε ειδικές απαιτήσεις από τα παιδιά μας. Λέει, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Κι όμως, έτσι είναι. Εάν αγαπητοί, το αεροπλάνο της ζωής μας, αν το αεροπλάνο της ψυχής μας, αν το αεροπλάνο της πνευματικής μας ύπαρξης δεν πετάει. Και είναι συνεχώς συντρίμια και βουτάει κάτω και τσακίζεται. Μάζεψέ το, διάλυσέ το. Είναι ντροπή αδελφέ. Και βάρ' το κάτω. Κάπου έκανα λάθος. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν εφάρμοσα. Κάτι από το Λόγο του Θεού δεν έγινε ναι και αμήν στη ζωή μου. Πίσω από την αρχή αγαπητοί. Μα πίσω λέει από την αρχή. Θυμάμαι, σας το έχω πει πριν 3 χρόνια. Το διάβασα και πετάχτηκα επάνω. 27 χρόνια ολόκληρα υπηρετούσε κάποιος μια εκκλησία. Και μια Κυριακή πρωί σηκώθηκε. χαρούμενος. Αυτοί πίστευαν πως θα αρχίσει να κηρύττει. Και αυτός τους είπε, σηκωθείτε επάνω, δεν μπορώ να σας φιλήσω. Όμως σας αγκαλιάζω έναν ένα να σας φιλήσω. Είμαι αδελφός σας, εχθές το βράδυ αναγεννήθηκα. Εκείνοι παγώσανε. Όμως εκείνος εξακολουθούσε να κλαίει. Ήτανε τίμιος και ειλικρινής για να μπορεί να πει 27 ολόκληρα χρόνια δεν ήμουν εκείνος που νομίσατε που έπρεπε να είμαι. Και υπάρχουν άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο ακούσαμε και όντως ακούσανε και τους άρεσε. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, που τους θυμάμαι ακόμα επί εποχής Μεταλλινού και έρχονται. Ακούσαμε. Δόξα στον Θεό. Και μας άρεσε. Δόξα στον Κύριο. Και τον περιμένεις. Α, να κάνει ένα βήμα. Και δεν έγινε ποτέ. Τα παιδιά όταν είναι μικρά παίζουν εκείνο το παιχνίδι, κρύβουνε κάτι κάπου. Το παίζανε και τα δικά μου τα παιδιά όταν ήταν μικρά, πού να βγούνε, πού να πάνε στη γειτονιά, δεν τα αφήναμε έξω να πάνε. Και παίζανε, θυμάμαι, και βάζανε κάτι και το κρύβανε. Και έλεγε το άλλο που πήγαινε, ζεστό, ζεστό, ζεστό. Δηλαδή πλησιάζεις, πλησιάζεις να το βρεις. Μετά έφευγε, κρύο, κρύο, ξαναγύριζε, ζεστό, κρύο, πού να το βρει. Στο τέλος θα το πάρει το ποτάμι. Α, περιμένεις και πλησιάζει, α, περιμένεις, α, κάτι να γίνει, α, πάει καλά. Και ξαφνικά γκρεμίζονται τα πάντα. Πάρτε κάτω. Έχεις μείνει. Βοήθησέ με να ρωτήσω τον εαυτόν μου. Έχω μείνει εις τον Λόγον του Θεού. Θυμάμαι πολλά χρόνια πριν κάποιος με τον οποίο συζήτησα μου έλεγε, έτσι όμως λέει δεν θα μείνει κανένας στην εκκλησία. Σιγά τα ένσημα του ήκα. Δεν πάει να μην μείνει. Το λέει Στέλιο. Δεν το λέει μεν. Δεν το λέει βάλε τελεία. Το μεν φάτο. Έτσι δημιουργούμε τα δόγματα. Έτσι δημιουργούμε τα κλειστά πράγματα. Έτσι δημιουργούμε συνειδήσεις εκ των προτέρων στρεβλές. Έτσι δημιουργούμε τις ψυχές. Έτσι καταρτίζουμε ανθρώπους που είναι με τις κάνες στραβές. Όπως είναι τα όπλα εκεί στα πανηγύρια που παίρνεις, δίνεις ένα τάλαρο να χτυπήσεις κάτι, αλλά σας έχω ξαναπεί, η κάνη είναι στραβή. Ο καλύτερος σκοπευτής αδύνατο να βρει τα λουκούμια. Και είναι 1,5 μέτρο. Και δεν βλέπω πώς δεν τα βρίσκω. Δεν τα βρίσκεις ποτέ. Η κάνει είναι στραβή. Φεύγοντας η σφαίρα, πάει δεξιά απάνω ή αριστερά. Πρέπει να μην ξέρεις καθόλου από σκοποβολή για να το βρεις. Πες μου, το σκέφτηκες ποτέ? Και ρωτάω για τον εαυτό μου. Το είδα έτσι. Υπάρχει μια φράση που συνεχώς και συνεχώς επαναλαμβάνεται στο Λόγο του Θεού. Που πολύ λίγη όμως σημασία της δώσαμε και με πολύ ελαφρό μολύβι ηλία την υπογραμμίσαμε. Ού το λέγει Κύριος. Μα λυπούμε. Δεν μπορώ. Να το συζητήσουμε. Μαζί μου, τι να συζητήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ακόμα κάτι. Εάν υπάρχουν καρδιές που δεν ζήτησαν το έλεος του Ιησού Χριστού, είναι γιατί αυτές οι καρδιές ποτέ δεν έμαθαν, ποτέ δεν πληροφορήθηκαν, ποτέ δεν συνειδητοποίησαν τι σημαίνει αμαρτία. Έτσι φτάνουμε κάθε μέρα και πιο πολύ και σε μεγαλύτερα πλήθη να ακούγεται εκείνο το περίφημο. Ε, κακό είναι. Είναι κακό. Είπε ο καπετάνιος να βάλουμε 35 μοίρες και να πλέουμε με 35 μοίρες. Όχι αδερφέ, λέει, έβαλα 35 μοίρες και ένα δέκατο της μοίρας. Μα ένα δέκατο της μοίρας, ξέρεις. Αντί να πάει έτσι το ανοίξεις, το άνοιγμα ξέρεις που μπορεί να φτάσει στο τέλος. αν βρισκόταν οι πρώτοι χριστιανοί, οι πρώτοι άνθρωποι ανάμεσά μας και βλέπανε τα σημερινά δεδομένα, θα λέγανε, ήταν δυνατόν? Έγινε τέτοιο πράγμα? Πώς έγινε? Για να τους απαντήσουμε, εσείς φταίξατε. Εσείς σε κάποια στιγμή της ζωής σας είπατε, κακό είναι. Χρόνια παλιά χτιζόταν η εκκλησία. Λεφτά δεν υπήρχανε. Ανάμεσα στους άλλους θυμάμαι μια κοπέλα. Δουλεύοντας στο νοσοκόμα είχε μαζέψει σε όλη της τη ζωή 40 λίρες. Μέσα σε ένα μαντίλι της έφερε στο θείο, στον Κώστα το Μεταλλινό. Και ήταν τότε που βρέθηκε κάποιος ο οποίος είπε, θα σας βοηθήσω. Και είχε τη δυνατότητα, όχι να βοηθήσει, να το χτίσει, να το κάνει παλάτι. Μόνο να μου κάνετε, λέει, κάτι. Θα γράψετε απόξω, λέει, κάτι. Και απόξω. Γέλασε ο θείος. Μας το έλεγε την Τετάρτη που μαζευτήκαμε. Δεν μας είπε ποτέ το όνομά του. Πες μου. Συνήθως ρωτάνε τους ανθρώπους πώς θα πας με τον Χριστό. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι όντως? Είσαι αληθώς? Είμαι πράγματι μαθητής του? Και το ερωτηματικό το βάζει εκείνος. Κύριε, έλεγεν ουν ο Ιησούς προς τους πεπιστευκώτας. Παρακείμενος, σε εκείνους οι οποίοι έχουν πιστέψει. Μα επίστεψα. Άλλο. Εδώ είναι ο κίνδυνος. Να πιστέψεις και τελικά να αποδειχθεί πως δεν υπήρξες αληθώς μαθητής. Μου συνέβη, σας έχει συμβεί. Είναι αρκετά χρόνια, σας το έχω ξαναπεί. Ροδάκινα στο δρόμο, μα κάτι πράγματα ήταν τέτοια. Μ' αρέσανε. Τα κοίταξα. Σε παρακαλώ, το λέω, βάλ' μου μερικά. Δεν έχω δύο μάτια, όπως βλέπετε. Έχω τέσσερα. Μα δεν το κοίταζα έτσι. Όταν πήγα στο σπίτι, δεν είχε κανένα από εκείνα τα ροδάκινα μέσα. Πώς τα έκανε? Και δεν είχε άλλη σακούλα να πεις ότι τον πήρε. Άλλη... Εκεί μπροστά μου. Άλλο έπιανε, φαίνεται, άλλο έβαζε. Ποιος τον έκανε? Γέλασα τη μάμα μου, πήγα στο σπίτι. Δεν είχα προσέξει. Και είναι ο λόγος του Θεού που απόψε με καλεί να προσέξω. Είναι ο λόγος του Θεού που απόψε με καλεί να σοβαρευτώ. Πριν είναι αργά. Ο λόγος του Θεού ποιο ρόλο παίζει στη ζωή μου? Κάποτε που δούλευα στην οδό Πραξιτέλους, παρακολούθησα μια πολυκατοικία που ακόμα υπάρχει εκεί πέρα. Την παρακολούθησα από το υπόγειο. Ήταν ακριβώς απέναντι από το παράθυρο που δούλευα. Μου άρεσε πολύ. Κάθε φορά που σήκωνα το κεφάλι μου και κοίταζα απέναντι, ήταν οι μαστόροι, πως τους λένε, μια ποδιά εδώ, πέτσιδη, γεμάτη καρφιά, και ήταν όλοι σκυμμένοι, όπως σκύβουν εκεί στην Αμερική, πάνω από το ράγκμπι, από μια μπάλα, όλοι και κάτι λένε εκεί πέρα οι παίχτες. Έτσι αυτοί ήταν σκυμμένοι απάνω σε ένα χαρτί. Δεν ήξερα τι χαρτί είναι. Πρέπει να ήταν το σχέδιο όμως αυτό. Έτσι ήταν σκυμμένοι. Και μετά φεύγαν όλοι μαζί. Και αρχίζανε, παίρνανε σανίδια. Χτυπάγανε. Βάζανε, κάνανε, ξαναβάνανε σανίδια. Βάζανε κάτι πράγματα, κάτι σαν σωλήνες, κάτι σαν τετράγωνα. Μετά από 3-4 ώρες ξαναμαζευότανε. Ήταν το σχέδιο, ξέρετε, το αρχιτέκτονα. Και εκεί αυτοί βάζανε τώρα που θα μπει η κολόνα, που θα μπει η άκρη, πώς θα μπει η άκρη, που θα μπει όλα τα πράγματα. Αυτοί βάζανε, εν συνέχεια έρχονταν εκείνοι με το τσιμέντο και στα δικά τους τα καλούπια δουλεύανε. Μακάρια η ψυχή, ευλογημένος πραγματικά ο άνθρωπος, ο οποίος έμεινε εις των λόγων του Ιησού Χριστού. Όσο και ακοστήσει, ό,τι και αν στοιχήσει, ποτέ δεν θα ξεχάσεις πως τα πολύτιμα πράγματα έχουν μεγάλη αξία. Και αυτό σημαίνει πολύτιμα. Έχει μεγάλη τιμή, μεγάλη αξία. Είναι πολύτιμο αυτό. Ευλογημένη η ψυχή που επήρε στα σοβαρά αυτό το βιβλίο. Ευλογημένη η καρδιά η οποία στάθηκε, το κλείσε, το έβαλε ακριβώς κάτω από τη μασκάλη της και είπε: Κύριε, βοήθησέ με. Δεν είναι θέματα δογμάτων. Δεν είναι θέματα θρησκειών. Δεν είναι θέματα εκκλησιών. Μην πιστέψετε τέτοια πράγματα. Μην σας πει ότι εδώ κηρύττουν και αλλού δεν κηρύττουν και εκεί κηρύττουν και εδώ δεν κηρύττουν. Πήγαινε όπου νομίζεις αν το θέλεις. Κάμε ό,τι νομίζεις στην καρδιά σου. Έλα ή μην ξανάρθεις ποτέ πια εδώ. Δεν με πειράζει. Ένα άλλο θα σου πω μόνον και θα σε παρακαλέσω με πολύ σεμνότητα να το δεχθείς. Γιατί στο λέω με αγάπη. Πάρε το λόγο του Θεού και ξεφύλισέ τον. Σαν τα μαστοράκια που έχτιζαν την πολυκατοικία στην Πραξιτέλους. Ούτω λέγει Κύριος. Όχι δάκρυα, όχι συναισθηματισμοί, όχι μεγαλοριμοσύνες, όχι τρέχω, όχι διακονώ, όχι υπηρετώ. Αυτά έρχονται εν συνεχεία. Η καρδιά η οποία αποφάσισε και είπε «Του ποιήν το θέλημά σου». Η απλή η καρδιά η οποία αποφάσισε και είπε «Οδήγησέ με». Το θέλημά σου ούτω εμών. Και αν σε ρωτήσουνε από την προσευχή, τον τύπο της προσευχής που έδωσε ο Κύριος, το γνωστό σαν Πάτερ ημών, ποιο είναι το πιο δυσκολότερο κομμάτι της βίβλου, της Καινής Διαθήκης, να θυμηθείς αυτό το Πάτερ ημών και ακόμα να υπογραμμίσεις εκείνο το τρομακτικά δύσκολο, το ανηφορικό, γεννηθεί το θέλημά σου. Όποιο και να είναι, ό,τι και αν κοστίσει. Μπλέξαμε σε ένα ποταμό με λόγια. Και ο ένας συναγωνίζεται τον άλλον σε περισσότερα και ομορφότερα λόγια. Σε σχέσεις λεκτικές, χωρίς πραγματικό περιεχόμενο. Ποτέ δεν θα ξεχάσεις τον Κύριο. Είπαγε και πράτε. Ομοίως. Αν ήταν εμπορετό ανάμεσά μας, να παίρναμε μέτρα ή να βάζαμε καλποδόχες σαν αυτές των εκλογών, θα μπορούσαμε λοιπόν να χωρίσουμε και να πούμε. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι απόψε ανάγκη να ακούσουν και να μάθουν κάτι, να πληροφορηθούν κάτι. Ότι είναι αμαρτωλές οι ψυχές αυτές και με βεβαιότητα δεν μπορούν να διορθώσουν τον εαυτόν τους. Και καθώς δεν μπορούν να διορθώσουν τον εαυτόν τους, τις περιμένει μια αιώνια μορφή σκοταδιού, ηθικού και πνευματικού. Ο Θεός είναι φως. Η κατάσταση μακριά από τον Θεό είναι σκοτάδι. Δεύτερον, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι το άκουσαν. Θα μπορώ να πω και προχωρώντας ένα βήμα ακόμα το κατάλαβαν. Είναι εκείνοι όμως οι οποίοι ακόμα δεν επήγαν στο Χριστό. Άλλη κατηγορία αυτή. Δεν πήραν την απόφαση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, αλλά δεν πήραν την απόφαση να πάνε στο Χριστό. Δεν γονατίσανε κάποτε το σπίτι τους να του πούνε «Κύριε, ετελείωσαν όλα. Είμαι μια ψυχή δική σου απόψε. Πλημμένη και λουσμένη με το αίμα του Χριστού». Ήταν σήμερα το πρωί που με κάλεσαν σε ένα σπίτι. Τώρα μπορώ να πηγαίνω και τα πρωινά, καθώς τα εγκατέλειψα και έφυγα. Κάντε προσευχή και για μένα. Και ήταν ειδική χαρά και ευλογητή χαρά. Όταν η ψυχή αυτή μου είπε, «Ναι, είμαι του Κυρίου». Είναι μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι πήγαν στο Χριστό, αλλά δεν έμειναν στο Χριστό. Στις μέρες μας συνηθίζεται Ένας πνευματικός τουρισμός. Προσέξτε τον. Σας το λέω με αγάπη πολύ. Τέταρτον, είναι μια κατηγορία ανθρώπων που πήγαν στον Χριστό, αλλά δυστυχώς δεν έμαθαν από τον Χριστό τίποτα. Δεν μυρίζουν Χριστό. Σας έχω πει τόσες και τόσες φορές, εκεί που μένω είναι ένα εργοστάσιο φαρμακευτικών ειδών και ξέρω τα κορίτσια που σχολάνε, γιατί περπατάμε με το ίδιο, φεύγουμε με το ίδιο λεωφορείο, ποια κορίτσια δουλεύουν στα φάρμακα και ποια κορίτσια δουλεύουν στις κολόνιες. Η βάρδια που δουλεύει στις κολόνιες, όταν μπει στο λεωφορείο το απόγευμα, μυρίζει όλο το λεωφορείο αρώματα. Όλο το λεωφορείο μυρίζει κολόνιες. Μην φανταστείτε ότι έχουν μπουκαλάκια και τα πετάνε στο λεωφορείο. 8 ώρες ολόκληρες δουλεύοντας μέσα σε ένα περιβάλλον με αρώματα. Αυτά τα αρώματα έχουν ποτίσει τα ρουχαλάκια τους, έχουν ποτίσει τα μαλάκια τους. Με έχει ποτίσει ο Χριστός. Κατηγορία τελευταία. Αλήθεια σας λέγω. Δεν είσαστε αληθινά και πραγματικά και ειλικρινά και γνήσια μαθητές μου. Εάν δεν μείνετε εις των λόγων των δικών μου. Θυμόσαστε ήταν κάποιο Σάββατο που λέγοντας παραδοξολογίες είχαμε πει πως αν μου ήταν εμπορετό θα έχτιζα μια εκκλησιά εις το όνομα του Δημά. Πού τον βρήκες το Δημά? Μ' αρέσει πολύ. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Υπήρξε τίμιος και ειλικρινής. Και όταν ανεβαίνοντας στον ανήφορο είδε πως δεν θα τα κατάφερνε. Δεν ντράπηκε να πει στον Παύλο: «Παύλε, sorry, δεν μπορώ». Μη μου πεις γιατί, μη μου πεις πώς. Μην επιχειρήσεις να με μεταπίσεις. Αργότερα ίσως δεν ξέρω. Τώρα, με ελκύει ο κόσμος, με τραβάει ο κόσμος. Μου αρέσει ο κόσμος, αδελφέ. Μ' αρέσει η Θεσσαλονίκη, είπε. Μπορούσα να σου πω ψέματα. Μπορούσα να υποκρίνομαι. Μπορούσα να ζήσω δύο ζωές. Μπορούσα να υπηρετώ την αλήθεια και τη Θεσσαλονίκη. Ο Δημάς με εγκατέλειπεν, αγαπήσας τον παρόντα κόσμο. Ήταν ένας που άκουσε, που πήγε, αλλά δεν έμεινε. Γι' αυτό δεν έμαθε και τελικά δεν έμεινε στον λόγο του Θεού. Εσύ, ανάμεσα στους άλλους αρρώστους, στο Μάνο, στον Νίκο του Καστελάνο, όπως είπαμε και στην αρχή της προσευχούλας μας. Βάλτε και την Αλέκα τη Δραγότανη στην Αγία Μαρίνα, εδώ στην οδό Δελή Γιώργη. Θα χαρεί πολύ να σας δει. Με τη συνέστηση πως δεν υπήρξα ποτέ δάσκαλος. Εντότις νιώθοντας βαρύ το κομμάτι της ευθύνης απάνω μου. Κύριε, για όσους δεν άκουσαν, βοήθησε Άγια την Εκκλησία να μεταφέρει το μήνυμα του Σταυρού και του Αίματος. Για αυτούς που άκουσαν, το Πνεύμα το Άγιον τους βοηθήσει να καταλάβουν. Για όσους κατάλαβαν, ας ήταν απόψε κάποιες ψυχές να πάνε στο Χριστό. Και βοήθησε όλους μας να μείνουμε στο Χριστό. Καταξίωσέ μας να μάθουμε από τον Χριστό. Και ακόμα απόδειξη γνησιότητας. Να σταθούμε στο Λόγο Του, στο θέλημά Του. Ναι και αμήν σε εκείνο που θέλει για μας και από μας. Ο δούλος σου τέλειωσε. Συνέχισε το Πνεύμα το Άγιον να μιλάς, όπως μόνο εσύ ξέρεις, με λεπτότητα και με ευγένεια, με την ήσυχη εκείνη πνοή σου, ο παράκλητε, που ίσα ίσα κινεί τα φύλλα της η καμίνο. Και βγάλε δόξα, και βγάλε έπαινο και αγιασμό, εν Χριστώ Ιησού.

είναι γεγραμμένο. Δεν θα ήθελα να πάρουμε τι σημαίνει αυτό για απόψε. Θα ήθελα μόνο να μας βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιον. Να δούμε μία απόδειξη, ένα θερμόμετρο από τα πολλά θερμόμετρα, δεν είναι το μόνο, που στέκουν αποδεικτικά

0: και βεβαιωτικά της σωτηρίας μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σωθεί και ένα από τα βεβαιωτικά τους, και είναι ορθό αυτό το βεβαιωτικό, είναι το ότι μελετούν. Χθες δεν μελετούσαν. Το ότι προσεύχονται. Χθες δεν προσευχότανε. Το ότι αγαπούν την Εκκλησία. Α, πηγαίνανε στην Εκκλησία, όπως έλεγε κάποιος. Όσες φορές λέει πάω στην Εκκλησία, όλο λέει φλίδια από κόκκινα αυγά βλέπω. Αυτός επήγαινε πρώτον κάθε Σάββατο και μετά την Ανάσταση. Όλο κόκκινα φλίδια έβλεπε αυτός. Το ότι μαζεύονται οι ψυχούλες στην Εκκλησία είναι μια απόδειξη σωτηρίας ή πνευματικής καλυτερεύσεως ή ωριμότητος, όπως νομίζετε. Μια άλλη απόδειξη είναι μια γλυκιά βεβαιότηση ειρήνης. Ζήτω συγγνώμη για τον ενοχλητικό μου βήχα. Του είπα να φύγει αλλά δεν έφυγε. Κακό δικό του κάνει. Λοιπόν, απόψε θα ήθελα μαζί να δούμε ένα άλλο θερμόμετρο. Να είχα πολλά θερμόμετρα σε ένα δίσκο και αυτά τα θερμόμετρα έτσι να περάσω με το δίσκο και να σας παρακαλέσω και να σας πω πάρε ένα, πάρε, ο καθένας θα πάρει από ένα. Ποιο είναι αυτό το θερμόμετρο? Οι αντιδράσεις μας. Πώς αντιδρούμε, και λέει κάποιος. Με αδίκησε, με έκλεψε και μέσα στο καφενείο με έφτισε, μου δώσε και ένα φούσκο. Πήγαινε πολύ και έγινε, λέει, εκεί της Αγίας Κορέας. Λέει, αμφισβητείς ότι με αδίκησε? Όχι, αν μου το λες, πρέπει να είναι. Αμφισβητείς ότι με έβρισε? Όχι. Να σου φέρω ανθρώπους που με χαστούκησε? Να σου φέρω ανθρώπους που με έφτισε? Λέει, ναι, εντάξει όλα αυτά. Η αντιδράση σου, ποιες ήταν οι αντιδράσεις? Και ο Θεός, θα παρακαλέσω ειδικά απάνω σε αυτό το σημείο, να μας μορφώσει μία προσωπική αντίληψη του καθενός για τον εαυτόν του. Να μετρήσουμε την πνευματικότητά μας. Όχι με προσευχές μόνο. Όχι με μελέτη μόνο. Όχι με προσφορά μόνο. Αλλά μέσα σε ένα καινούριο τώρα κλίμα που ίσως δεν το είχαμε προσέξει μέχρι τώρα. Και αυτό το κλίμα ονομάζεται το κλίμα των αντιδράσεων. Όταν πάτε σε νευρολόγο, οι νευρολόγοι έχουν κάτι σφυράκια λαστιχένια και βαράνε εδώ στο γόνατο και από την κίνηση, λέει, και την ταχύτητα κινήσεως που δίνει μια το πόδι ανακλαστικά, κάτι σαν γιατροί και αυτοί καταλαβαίνουν. Και είναι τούτο που ζητώ και είναι τούτο για το οποίο παρακαλώ τούτο το βράδυ να μας βοηθήσει ο Θεός να το καταλάβουμε. Τι ανακλαστικά έχουμε? Δεν θα μπορέσω τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Μετά το τρίωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο άσχημη αντίδραση στο πνευματικό χώρο υπάρχει στην ώρα της φτώχειας? Στο πνευματικό χώρο. Πόση απελπισία και πόσες φορές ποιοι άπρεποι δρόμοι σκέψεως οδηγούνε. Ξέρετε πως οι άνθρωποι απερίφθησαν από τον Θεό, διότι δεν είχανε τις σωστές αντιδράσεις όταν ο Θεός επέτρεψε στη ζωή τους να πιάσουνε χρήματα. Ξέρετε πως ο κόσμος απέτυχε στις αντιδράσεις του όταν απέκτησε χρήματα. Ανεκάλυψε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι ήταν από καλή οικογένεια, τώρα τον ανακάλυψε. Διότι ένας πέμπτος θείος του ήταν κατάδικος στο Sing Sing, κάτι τέτοια ακούς. Α, μύτη. Α, έπαρση. Α, θεώρηση. Τον έβλεπες και τον ήξερες 35 χρόνια, λέει, πώς είπαμε σένα, πώς λέω, σε είπαμε σένα, σε ξέχασα, πώς σε λέμε. Εμένα. Αναχατής, παιδί μου. Μου είπε, πώς με λένε εμένα. Απέκτησες 37 δραχμές. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι στις εξετάσεις, κατά τις αντιδράσεις που έδειξαν όταν απέκτησαν χρήμα, απερίφθησαν. Πώς αντιδρά ένας πνευματικός άνθρωπος στην αδικία? Πώς αντιδρά ένας πνευματικός άνθρωπος στη συκοφαντία? Ενθυμούμε τον Κύριο. Όταν του είπανε ότι εν τον όνοματι του Βεελζεβού βγάζει δαιμόνια, με πόση απλότητα, γλυκύτητα και σαφήνεια. Α, λάθος έχετε κάνει, λέει. Δεν είναι έτσι πως το λέτε. Τώρα το ήξερε βέβαια, το ξέρανε αυτοί ότι δεν είναι έτσι. Αλλά έτερον εκάτερον. Με πόση απλότητα, με πόση αγαπούλα, με πόση ηρεμία. Το Πανεπιστήμιο του Ιησού Χριστού έρχεται σε αυτό το σημείο να μας θυμίσει τα μαθήματά του ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδούλα. Δεν είναι αλήθεια λοιπόν πως το Πνεύμα το Άγιον έναν άνθρωπο που έχει παραδοθεί στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος τον σμιλεύει μόνον εξωτερικά? Γιατί όλα αυτά που είπαμε, η εκκλησία και η μελέτη και η προσευχή και η ψαλμωδία και η προσφορά στην υπόθεση της δόξης είναι εξωτερικά στοιχεία. Αλλά τον δουλεύει, αν μπορείτε να το φανταστείτε, και εσωτερικά. Δεν ξέρω. Φανταστήκατε ποτέ τον Ιησού Χριστόν σε μία προκάτ δίκη? Αυτή η δίκη ήταν προκάτ, προκατασκευασμένη. Ένας ποιητής γράφει, την ώρα της δίκης, αν όλοι σιωπούσαν, θα βλέπες και θα άκουγες δίπλα τη γραφομηχανή που έγραφε ήδη την καταδικαστική απόφαση. Και με πόση ηρεμία, με πόσο γλυκύ και γαλήνιο χαμόγελο αντιμετώπισε όλο αυτό το καθεστώς. Όταν ο διάβολος έρχεται να τον πειράξει, δεν έχει τίποτα άλλο να του πει. Γέγραπτε. Δεν ξέρω. Πιστεύω όμως πως θα συμφωνήσεις μαζί μου πως ένα από τα πιο πικρά ποτήρια που ήπιε Κύριος ο Θεός στην ώρα της παρουσίας του εδώ Ιησούς μας ήταν το ποτήρι του Ιούδα. Και δεν ξέρω, αλλά θα σε παρακαλέσω να θυμηθείς πόσο γλυκιά ήταν η αντίδρασή του. Κανένας δεν την κατάλαβε. Κανένας. Σε ένα τέτοιο βαθμό, θα θυμάσαι, που ο ένας ρώταγε τον άλλον, μήπως είμαι εγώ, μήπως είμαι εγώ. Λογάριασες και άφησέ με απόψε πριν με πάρει ο ύπνος να λογαριάσω. Πώς θα αντιδρούσα σε αυτή την υπόθεση? Συνέλαβες ποτέ τον εαυτόν σου να αντιμετωπίσεις ένα περιστατικό σαν του Πέτρου? Εσήκωσεν επεμέ την πτέρνα. Και σε ένα άλλο ψαλμό γράφει προφητικά: εάν με είναι πρόκειτο για κάποιο ξένο, ήθελα να υποφέρει αυτό. Αλλά εσύ, ο αγαπητός μου, ο ομοτράπεζός μου, εκινήθης εναντίον μου. Και ήθελα να ρωτήσω. Πες ότι σου συμβαίνει το ίδιο πράγμα ή μου συμβαίνει. Ποια θα ήτανε, πώς θα ήτανε η αντίδρασή μας? Τι λέτε, πώς θα αντιδρούσαμε? Με ποιο καθεστώς? Να μου επιτρέψεις να σου επαναλάβω. Εκείνο που κάθε Σάββατο λέμε, όταν κάποιος ερώτησε έναν άλλον, με αγαπάς αδελφέ μου? Και εκείνος του είπε, δεν ξέρω. Έτσι λέει. Δεν ξέρεις λοιπόν αν με αγαπάς? Όχι. Άφησε πρώτα να με πειράξεις και να με θίξεις. Άφησε πρώτα να με αδικήσεις. Και θα σου πω αν σ' αγαπώ. Να ένα μέτρο που ήθελα απόψε με απλότητα αγάπης να φέρω μπροστά σας. Να ένα διαφορετικό θερμόμετρο που ήθελα να σας χαρίσω απόψε. Στις μέρες αυτές κάνουν και δώρα. Πώς αντιδράς? Συνήθως, για να δικαιολογήσουμε την αντίδρασή μας και τη μορφή της αντίδρασής μας, βαραίνουμε υπέρμετρα τους λόγους. Μου έκαμε, μου έδειξε, με αδίκησε, με εξύβρισε επί πολλά χρόνια. Ογκώνουμε πολύ το βάρος της μιας πλάστιγκας για να προσπαθήσουμε να την κάνουμε τόσο βαριά ώστε να δικαιολογήσει το βάρος εις το άλλο τάση της πλάστιγκας. Θυμάσαι τον Πιλάτο. Είχε ακούσει περί του Ιησού και είχε ακούσει και τον Ιησού. Και θα θυμάσαι αναμφισβήτητα πως 9 φορές μπήκε και βήκε σε τούτη την εναγώνια θέση του και στην προσπάθειά του να μεταθέσει την ευθύνη από πάνω του. Και ο Ιησούς εσιώπα, ώστε εθαύμαζεν ο Πιλάτος. Υπάρχουν εις την τούτα θεολογικά και σχολεία και πανεπιστήμια. Και ανάμεσα στα μαθήματα που διδάσκουν είναι και ο τρόπος της ομιλητικής, θα το έλεγα ρητορική ή κάτι τέτοια μεθοδολογία. Πόσο πρέπει να προσευχόμεθα ο Θεός να ανοίξει στις μέρες μας ιστιτούτα όπου θα μαθαίνουμε να σιωπάμε. Να κλείνουμε το στόμα μας. Ο φτωχός ο ψαλμωδός θα πει: βρέθηκα εμέσω ανώμων και ενώσω οι άνομοι είναι ολογυρά μου, δεν άνοιξα το στόμα μου, έπαψα λαλών και από το να λέω καλό ακόμα. Είναι ένα περιστατικό με τα αδέλφια του Κυρίου. Όταν θυμάσαι του είπανε αν είναι αλήθεια και είναι πραγματικότητες όλα αυτά που κηρύττεις και κυρίως που κάμνεις εδώ, να πας στην Ιερουσαλήμ. Τι αντίδρασης. Τι λεπτότης. Τι γλυκίτης. Ποια γλυκιά πνευματική φινέτσα. Καθώς Μπήκαμε πια στο χώρο των τελευταίων ημερών. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας παρακαλέσω να δουλέψουμε μέσα μας βαθύτερα και βαθύτερα τις πνευματικές εκείνες λεπτές αποχρώσεις των τελευταίων ημερών της ανάγκης. Δεν ξέρω, θα δείτε ζωγράφους οι οποίοι είναι έτοιμοι πλέον να παραδώσουν τον πίνακά τους. Πριν τον παραδώσουν, με το αισθητήριο του καλλιτέχνη και το μάτι του υψηλού τεχνίτη, τελευταία στιγμή με το πινέλο τους, ένα λεπτό λέει, κάτι να κάνει, κάτι να προσθέσει, κάτι να βγάλει, κάτι να προσθέσει. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες, αγαπητοί, οι οποίες θα χαρακτηρίσουν τις μέρες που περνάμε. Και ανάμεσα στις μικρές αυτές λεπτομέρειες, θα έλεγε κάποιος, αφήστε με να μην τις θεωρώ σαν τέτοιες. Είναι και το μάθημα το απόψινό. Γιατί φοβούμε? Ότι νομίζουμε ότι ζούμε πνευματικά. Αλλά όταν βάλουμε το θερμόμετρο μιας πνευματικής τέτοιας ζωής, φοβούμε πως το θερμόμετρο θα μας δείξει ένα άλλο μέτρο. Δεν αντιδρούμε πνευματικά. Δεν σηκώνουμε ούτε μίγα να περάσει μπροστά μας. Ήταν ένα άλλο Σάββατο πριν από τον κατακλυσμό των γάμων, που λέγαμε πως πνευματικός είναι εκείνος ο άνθρωπος όπου αργά και σταθερά θα του αρκεί η γνώμη του Χριστού. Θα ήθελα πάρα πολύ να συμφωνήσουμε και θα ήθελα πάρα πολύ να σε πείσω. Έκανα ό,τι είναι δυνατόν για να σου πω πως δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι η άποψη και η αντίληψη που είχες δεν στηρίζονται πουθενά. Με κακολόγησες ή τουλάχιστον με παραξήγησες. Αλλά δεν έχω τίποτα να σου πω. Ο Θεός γνωρίζει. Σου αρκεί η γνώμη του Χριστού. Αναπάβεσαι επάνω στη γνώμη του Χριστού. Όταν ο Χριστός ακουμπήσει το χέρι του επάνω σου και σου χτυπήσει τις πλάτες, μπορείς να πεις, Κύριε, αφού εσύ το αναγνωρίζεις. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τα παιδιά όταν πάνε να δώσουν εξετάσεις και βγαίνουν έξω από την αίθουσα, όλα τα παιδιά όταν βγουν από την αίθουσα έχουν γράψει καλά. Και ρωτάει το ένα το άλλο, πώς έγραψες? Εσύ, πώς? Δυστυχώς, λέει, μέχρι το 20 μετράνε. Έπρεπε να μετράει μέχρι το 1100, λέει. 1100 θα έπαιρνα. Μέχρι σώτου να δούμε τι θα πει το χαρτί του καθηγητού στον τοίχο. Περιμένεις το χαρτί του καθηγητού? Οι άνθρωποι ίσως θελιθοβολήσουνε. Ίσως ίσως ηρωνευτούν. Και κάποιοι άλλοι ίσως σταθούν στην άλλη την όχθη της ζωής σου. Ήθελα να σε παρακαλέσω μόνον. Όταν αυτό γίνει, πώς αντιδράμε? Πώς αντιδρούμε? Πώς αντιδρώ και πώς αντιδρά? Γνωρίζω οι ήρωες αυτής της τραγωδίας έχουν φύγει. Ήταν ένας παλιός συνάδελφος εκεί που κάποτε δούλευα. Επήρε μια πραγματικά αριστοκρατική κοπέλα. Σας λέω υπόθεση, πρέπει τώρα να είναι 100 ετών. Από το Βουκουρέστι, όπου αυτός περαστικός από πού ήτανε. δώσανε. Ο άνθρωπος απεδείχθη άθλιος σε όλη την έκφραση, την εσωτερική και την εξωτερική της λέξεως. Ένας τυχοδιώκτης. Άνθρωποι οι οποίοι την εγνώρισαν πριν από μένα, είχα την τιμή να τη γνωρίσω και πήγα στο νοσοκομείο που κατ' επανάληψη την είχαν εισάγει πριν φύγει. Δεν είπε ποτέ μια λέξη για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά άνθρωπος που δεν θα τον έμπαζες καν στο σπίτι σου από αυτούς τους ανθρώπους. Και μου έκανε εντύπωση. Και έμεινε στη σκέψη μου το ευγενικό της παρουσιαστικό. Ήτανε μια ψυχή που μπορούσε να αντιδρά πολιτισμένα. Κι είναι ετούτο που απόψε πιο πολύ και πιο πολύ με απασχολεί. Αν οι πολιτισμένοι άνθρωποι αντιδρούν πολιτισμένα. Ο πνευματικός άνθρωπος αντιδρά πνευματικά. Μη μου πεις πόσο δίκιο είχες. Το ξέρω. Πόσο σε αδίκησαν. Και αυτό το ξέρω. Μόνο θα σε παρακαλέσω πάντα να θυμάσαι. Διέγραπτε. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου, η ζωή του Κυρίου, στα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια και στον Ιωάννη, από πολλές πλευρές μπορούν να ειδωθούν, να τα δει κανείς, βιογραφικά ή κάπως ή όπως αλλιώς. Όμως είναι και ένα άλλο πρίσμα, οπτικό πεδίο, κάτω από το οποίο μπορούμε να δούμε τον Ιησούν. Πώς αντιδρούσε στην τρικυμία, στην πείνα, στη δίψα, στη φτώχεια, στην κατηγόρια, στη συκοφαντία, στη μοναξιά. Γιατί ασφαλώς δεν θα έχεις ξεχάσει πως επάνω στο σταυρό έμεινε μόνος. Εγνώριζε πως και ο πατέρας θα απέστρεφε το πρόσωπό του. Μονάχα μερικές γυναίκες ήτανε από μακρόθεν θεωρούσε. Τι πειρασμός, τούτος ο στερνός πειρασμός. Και τι γλυκιά, τι ευλογητή η αντίδρασή του στην ώρα ετούτη. Διάβασε ακόμα μια φορά τα τέσσερα Ευαγγέλια. Αξίζει τον κόπο να πάρεις ένα μολύβι και περιστατικό. Να τραβήξεις μολυβιές και να γράφεις δίπλα στο περιθώριο, στο λευκό. 1, 2, 10, 100, 1000. Φίλιππε, είμαι τόσο καιρό μαζί σας και δεν με γνώρισες. Και τι άλλο.
1: Τίποτε.
0: Μάσε τον Ιωάννη. Να πούμε, Κύριε, να πέσει φωτιά, να τους κάψει σε αυτό το χωριό τους Σαμαρίτες. Τι κακοί. Ούτε ψωμί δεν θέλουν να μας δώσουν, γιατί κατάλαβαν πως δεν είμαστε δικοί τους. Και του Κυρίου η αντίδραση. Μα εσείς λοιπόν δεν ξέρετε τι ως πνεύματος είστε. Ω ψυχή. Θα θέλεις να το πάρουμε θέμα προσευχής απόψε. Θα θέλεις απόψε να προσευχηθούμε και να γίνει αντικείμενο γονάτων. Ετούτη η ειδική αντίληψη περί της πνευματικότητός μας που μετριέται όχι με λόγια, όχι με έργα, όχι με προσευχές, όχι με δάκρυα, όχι με κηρύγματα, που μετριέται με ένα άλλο τρόπο. Πώς αντιδρούμε στη φτώχεια, στον πόνο, στη θλίψη, στην κούραση, στην αδικία, στη μοναξιά, στην προδοσία, στην εγκατάλειψη, στο ψέμα, στο άδικο. Γιατί εάν αντιδράσω με τον ίδιο τρόπο που αντέδρασε και ο άλλος, που υποστήκαμε και οι δυο την ίδια νεροποντή με μπουγαδόνερα και οι δυο στο κεφάλι μας, ποια η διαφορά? Μα ήταν άδικο, και γι' αυτόν ήταν άδικο, και για μέ άδικο. Και αυτός μεν τους έσουρε και τους είπε και τους έκαμε, και κάποιος έλεγε και τράβηξε και πιστόλι. Ήταν μια μορφή αντιδράσεως. Η δική μου, η δική σου. Διάβασα κάπου και μου άρεσε. Μάνα και πατέρα, μόλις ο Θεός σου χαρίσει παιδί, ανάθρεψέ το σαν να ήταν κουφό. Υπάρχουν παιδάκια, ξέρετε, που δεν ακούνε καθόλου. Έτσι λέει, θα τα αναθρέψεις. Ήθελε να πει, ανάθρεψέ το με έναν τρόπο ώστε το παιδί να βλέπει μόνον, να μην ακούει. Γιατί φοβούμε πως λέμε πολλά στα παιδιά μας και τα παιδιά μας λίγα βλέπουνε μέσα στο σπίτι. Ω, πώς να μιλήσω στο παιδί μου όταν σε μια ώρα άδικη ή σε μια ώρα που είχα να έρθω 5 μέρες στο σπίτι μου και ήμουνα 5 μέρες πεινασμένος. Αν με φανταστείτε 5 μέρες νηστικό και πήγα στο σπίτι και είχα τηλεφωνήσει και κατέβασα πιάτες, πιατοθήκια, κατσαρόλες, κουτάλια, πιρούνια, τα πέταξα όλα στην αυλή. Δεν σ' είχα ειδοποιήσει? Α, αυτή μου η αντίδραση. Ήδη σαν πυρωμένο σίδερο έχει ανοίξει ένα δρόμο μέσα στη ζωή του παιδιού μου, μέσα στη ζωή του διπλανού μου. Ας κλείσουμε απόψε. Υπάρχει ένα εσωτερικό μέτρο να μετρήσουμε την πνευματικότητά μας. Όλα τα άλλα είναι σωστά μέτρα, αλλά είναι εξωτερικά. Και το εσωτερικό αυτό μέτρο ονομάζεται αντίδραση. Ας μείνουμε στο συμπέρασμα της βραδιάς μας. Πνευματικός είναι ο άνθρωπος εκείνος που αντιδρά πνευματικά. Όχι μόνον καθώς ο Κύριος μίλησε, όχι μόνον καθώς ο Κύριος έπραξε, όχι μόνον καθώς ο Κύριος περιεπάτησε, αλλά και καθώς ο Κύριος αντέδρασε. Ήθε ο Θεός εν Χριστώ Ιησού να μιλήσει σε μένα που το έχω τόσο ανάγκη και σε κάποια άλλη ψυχή. Κι ήταν το μάθημά μας απόψε. Δεν θα σου πω αν έχεις δίκιο ή άδικο. Αν θέλεις θα σου πω πως έχεις δίκιο. Όμως, στο δίκαιό μου και στο δικό σου το δίκιο δεν αντιδράσαμε πνευματικά. Με σκυμμένο κεφάλι, με λυγισμένες τις καρδιές, άτοπο τούτη την αίσθηση της αδυναμίας και της αναξιότητας, ψάχνοντας το βράδυ βαθύτερα και βαθύτερα μέσα στο ίνεμα, να σου γυρέψουμε κάτι. Βοήθησέ μας σε όσα, σε όποια, όταν συμβούν. Όταν συμβούν. Να αντιδρούμε πνευματικά, καθώς εσύ αντέδρασες. Ως ο κόσμος ας φερθεί όπως νομίζει. Ας αντιδράσει όπως θέλει. Εμείς θα μείνουμε στην εξήτησή σου και σαν περιεχόμενο αντίδρασης βοήθησε μας πάντα να λέμε: μας αρκείς εσύ και η δική σου η γνώμη. Από όλα τούτα που υπόθηκαν, όσα είσαν δικά σου, βγάλε κάτι για τη δική σου τη δόξα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, Κύριε, ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, η αγάπη μας και το φως μας, ούτε αυτή η αιωνιότητα δεν θα εξαρκέσει για να ψάλλουμε ύμνους ευγνωμοσύνης και δοξολογίας σε Σένα, τον μεγάλο Θεό μας, τον στοργικό μας Πατέρα, τον Κύριο της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε για τούτη την ώρα που ήρθαμε εδώ να σε λατρεύσουμε. Θέλουμε να μας δώσεις το πνεύμα σου, ώστε η λατρεία μας να είναι με πνεύμα και με αλήθεια, ζωντανή και αληθινή στην παρουσία τη δική σου. Και σε ευχαριστούμε που θα μας τιμήσεις με την παρουσία σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Το Λόγο του Θεού να ανοίξουμε, παρακαλώ. Στο βιβλίο των Ψαλμών, Ψαλμός 90. Ψαλμός κόπα. Στη σελίδα 556 στις γραφές με παραπομπές και 606 στις άλλες. Ψαλμός 90, κόπα. Προσευχή του Μωυσέως, λέει ο τίτλος, του ανθρώπου του Θεού. Κύριε, Συ έγινες εις ημάς καταφυγή, εις γενεάν και γενεάν, πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσει την γην και την οικουμένη, και από του αιώνος έως του αιώνος Συ είσαι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπον εις τον χούν και λέγεις επιστρέψατε οι των ανθρώπων, διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η χθέση της παρήλθε και ως φυλακή νυχτός. Κατακλείζεις αυτούς, είναι ως όνειρον της αυγής, ως χόρτος ως της παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει, το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται, διότι εκλείπομεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα. Έθεσα στα σανομία ημών ενώπιόν σου, τα κρίφια ημών εις το φως του προσώπου σου, επειδή πάσε ημέρε ημών παρέρχονται εν τη οργή σου. Διατρέχομαι τα έτη ημών ως διανόημα. Ημέρε της ζωής ημών είναι καθεαυτάς 70 έτη, και αν εν ευρωστία 80 έτη, πλην και το καλύτερο μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και εμείς πετώμεν. Τις γνωρίζει την δύναμη της οργής σου και του θυμού σου αναλόγως του φόβου σου. Δίδαξον ημάς, να μετρώμεν ούτω τα σημέρας ημών, ώστε να προσκολώμεν τας καρδίας ημών εις την σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε, και γενού ήλαιος εις τους δούλους σου. Χόρτασον ημάς του ελαίου σου από πρωίας, και θέλουμε να γάλεστε και εφραίνεστε κατά πάσα στα σημέρα ημών. Έφρανον ημάς αντί των ημερών καθάς έθλιψας ημάς των ετών καθά είδομεν κακά. Ας γίνει το έργον σου φανερών εις τους δούλους σου και η δόξα σου εις τους ιούς αυτών. Και ας είναι η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς. Και το έργον των χειρών ημών στερέωνε εφ' ημάς. Ναι, το έργον των χειρών ημών στερέωνε αυτό. Ας είναι η λαμπρότητα, η ομορφιά Κυρίου του Θεού μας, πάνω μας, για τη δόξα Του. Αμήν.

Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο είναι το ανάγνωσμά μας, στο πρώτο κεφάλαιο. Στην καινούρια μετάφραση είναι στη σελίδα 416, στις Καινές Διαθήκες στην καινούρια μετάφραση, 416. Επιστολή προς τον Τιμόθεο, δεύτερη, από το εδάφιο 3. Ευχαριστώ το Θεό που τον λατρεύω με καθαρή συνείδηση, όπως και οι πρόγονοί μου, καθώς σε θυμάμαι αδιάκοπα στις προσευχές μου νύχτα και μέρα. Θυμάμαι τα δάκρυά σου όταν χωριστήκαμε και ποθώ πολύ να σε δω για να γεμίσω χαρά. Θυμάμαι την ανυπόκριτη πίστη που έχεις, την ίδια πίστη που είχε πριν από σένα η γιαγιά σου η Λοΐδα και η μητέρα σου η Ευνίκη. Και είμαι βέβαιος ότι την έχεις και εσύ. Γι' αυτό σου υπενθυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που το έλαβες όταν έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι σου. Γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφροσύνης. Να μην τρέπεσαι λοιπόν να ομολογείς τον Κύριόν μας, ούτε να τρέπεσαι για μένα που είμαι φυλακισμένος για χάρη του. Να είσαι έτοιμος να κακοπαθήσεις μαζί με μένα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου και ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη. Εκείνος μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός του, όχι εξαιτίας των έργων μας, αλλά γιατί ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε τη χάρη του μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρη είχε δοθεί προαιώνια, φανερώθηκε όμως τώρα που εμφανίστηκε στη γη ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, που με το Ευαγγέλιο κατάργησε το θάνατο και έκανε να λάμψει η άφθαρτη ζωή. Αυτού του Ευαγγελίου ορίστηκα να είμαι εγώ κήρυκας και απόστολος και δάσκαλος. Γι' αυτόν τον λόγο υποφέρω αυτά τα δεινά. Δεν δεινιάζω όμως γιατί ξέρω σε ποιον έχω στηρίξει την πίστη μου. Και είμαι βέβαιος ότι αυτός έχει τη δύναμη να φυλάξει ως την ημέρα εκείνη ό,τι μου εμπιστεύθηκε. Να έχεις ως υπόδειγμα της ορθής διδασκαλίας όσα άκουσες από μένα, να τα τηρείς με πίστη και αγάπη όπως ταιριάζει σε χριστιανούς. Την ορθή πίστη που σου εμπιστεύθηκε ο Θεός, φύλαγέ την με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Αυτός ο γλυκός λόγος να γλυκάνει τις καρδιές μας και να γίνει στην ζωή μας ζωή φανερή για τη δόξα του.

να ζητήσουμε από τον Επουράνιο Πατέρα μας την παρουσία του για την ευλογία του, ιδιαίτερα στο μήνυμά του, καθώς ξεχωρίζουμε χρόνια τώρα τούτη την Κυριακή και είναι κάτι η λατρεία στην ανανέωση της αφιέρωσής μας σαν άτομα και σαν εκκλησία στον Κύριο της δόξας. Κύριέ μας, ο λόγος σου είναι γλυκός, δυνατός, διαπεραστικός. Θέλουμε να τον ακούσουμε, έστω και από αδύνατα ανθρώπινα χείλια. Το πνεύμα σου να μας μιλήσει στις καρδιές μας, στις καρδιές όλων μας, Κύριε, όλων μας, ώστε να χαρούμε την παρουσία σου και την ευλογία σου. Αμήν. Η τάση που επικρατεί στον αιώνα μας και ιδιαίτερα στα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα και κοσμοθεωρίες είναι για το σύνολο. Το σύνολο. Που μέσα στο σύνολο σχεδόν πάει να εξαφανιστεί το άτομο χάρη του συνόλου. Αρχίζουν από το σύνολο για να καταλήξουν στο άτομο. Στην ουσία όμως το άτομο εξαφανίζεται. Ο Χριστός έκανε ακριβώς το αντίθετο. Όχι σαν ένα φιλοσοφικό σύστημα, όχι σαν μια θρησκεία, αλλά σαν μια ζωή στους ανθρώπους. Αγαπά ο Θεός όλο τον κόσμο. Ο Θεός λέει αγάπησε όλο τον κόσμο, ώστε καθένας που πιστεύει, όποιος πιστεύει σε αυτόν άτομο, να έχει ζωή αιώνια. Αρχίζει ο Χριστός από το άτομο, την μονάδα, στην οποία δίδει πολύ μεγάλη σημασία, την ανεβάζει ψηλά, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος εικόνα και ομοίωση Θεού, για να την φτιάξει σωστή, για να την ξαναπλάσει και να την ξανακάνει εικόνα και ομοίωση Θεού, για να ενταχθεί μέσα στο σύνολο, ώστε το σύνολο να αλλάξει. Ο Θεός γι' αυτό, ενώ ενδιαφέρεται για όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους, θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, ενδιαφέρεται προσωπικά για σένα και για μένα. Ο Θεός, ο άπειρος, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο πάντο δύναμος Θεός, ενδιαφέρεται προσωπικά για σένα και για μένα, που είμαστε ένας κόκκος άμμου μέσα στο μεγάλο, στο άπειρο σύμπαν. Λέει στον Ισαΐα 43:1, «Σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι». Λέει ο Χριστός ότι ξέρει τα πρόβατά του ένα προς ένα προσωπικά. Εάν υπάρχει κάτι που υψώνει τον άνθρωπο, είναι ο Χριστός. Γιατί αγαπητέ μου, σε λογαριάζει, είσαι πλάσμα του, δεν είσαι απλώς ένα δημιούργημά του, είσαι εικόνα και ομοίωσή του, ξεπεσμένη βέβαια, όπως το ξέρουμε όλοι που ζήσαμε στον κόσμο, στην αμαρτία, με το κακό μέσα μας, έτσι γεννηθήκαμε και αγκαλιάσαμε την αμαρτία. Είναι ο Θεός ο οποίος σέβεται το άτομο. Μας έπλασε ελεύθερους και έχουμε, σκεφτείτε, την δυνατότητα να πούμε στον παντοδύναμο Θεό, όχι, δεν σε θέλω, ας είμαι ήσυχο. Είναι δικαίωμα του ανθρώπου να εκλέξει. Του δίδει ο Θεός ο παντοδύναμος την δυνατότητα να αρνηθεί την κοινωνία μαζί του.
Αυτό είναι το μεγαλείο της ανθρώπινης προσωπικότητας όπως το βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Καλεί ο Θεός τον άνθρωπο. Γιατί καθώς περνούν τα χρόνια και ήδη μπήκαμε σε ένα άλλο χρόνο, ο άνθρωπος δένεται με τις συνήθειές του, με την αμαρτία του και χρειάζεται μεγάλη επέμβαση του Θεού μέσα του για να σπάσει τα δεσμά του, να ελευθερωθεί και να σκλαβωθεί στην αγάπη του Θεού. Υπάρχει μια παλιά ιστορία που λέει πως είχαν βάλει ένα κατάδικο σε μια φυλακή με κινητούς τοίχους και κάθε μέρα λίγο μετακινώνουσαν οι τοίχοι και ερχόντουσαν προς τα μέσα, ώσπου έφτασε η μέρα που τον σύνθλιψαν. Είναι πολύ ωραία εικόνα, σαν αυτή που διαβάζουμε στις παροιμίες, στο 5.22, κοιτάξτε τι λέει, «Εΐδη αυτού ανομίε, θέλει συλλάβει τον ασεβή και με τα σκηνία της αμαρτίας αυτού θέλει σφίγγεστε». Σφίγγεστε. Και έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ μπορώ να σε ελευθερώσω γιατί σε αγαπώ. Να σου σπάσω τα δεσμά σου. Δεν μπορείς να βγεις μόνος σου. Παρά τις καλές σου προθέσεις. Δεν είναι τα καλά σου έργα που δεν μπορείς να τα κάνεις. Είναι δεμένα τα χέρια σου, στον εγωισμό σου και στη φιλαυτία σου. Ήρθε ο Χριστός για σένα. Ο γιος σου μονογενής. Να ανέβει στο σταυρό του Γολγοθά, να ανοίξει την αγκαλιά του, να πάρει την αμαρτία σου προσωπικά πάνω του για να σε φέρει σε κοινωνία μαζί μου. Και είναι αυτός ο μόνος που μπορεί να σπάσει τα δεσμά σου, να σου βγάλει το άγχος, να σε ελευθερώσει από τον εαυτό σου και την αμαρτία σου. Να σε κάνει πραγματικά ελεύθερο άνθρωπο, σωστή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, αποδιχασμένη που ήσουνα. Θυμάστε τι γράφει ο Παύλος στους Κολοσσαείς στο πρώτο κεφάλαιο και στα εδάφια 13, 14 και 20. «Ο Θεός, Πατέρας, μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες». Και στο 20, «Όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί τους ήρθε να συμφιλιώσει μέσον αυτού που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα». Για να σου δώσει ειρήνη, ελεύθερος πια, αλλά σκλαβωμένος στην αγάπη και την αγκαλιά του Πατέρα Θεού. Και χρειάζεται μετάνοια, χρειάζεται με πίστη να αγκαλιάσεις αυτό το έργο του Χριστού, χρειάζεται να πεις πάρε ολόκληρη την καρδιά μου, ώστε το Πνεύμα του Θεού ελεύθερα μέσα σου να κυκλοφορήσει για να πλάσει τον καινούριο άνθρωπο ξανά εικόνα και ομοίωση Θεού και να σε φέρει εσένα σε κοινωνία με τον Θεό, σε στενή επαφή μαζί Του. Μας έκαμε, λέει, κοινωνούς της Θείας Του φύσης. Να κουβεντιάζεις με τον Θεό, να τον αισθάνεσαι τον Θεό, να είναι η πραγματικότητα της πραγματικότητας, όπως συνηθίζω να λέω, την ζωή σου, ο ίδιος ο Θεός, καθώς προσεύχεσαι, καθώς διαβάζεις το Λόγο Του, ένας καινούριος άνθρωπος. Και έτσι το άτομο μπορεί να ενταχθεί σαν σωστό άτομο και προσωπικότητα μέσα στο σύνολο. Και λέει στο πρώτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Τιμόθεο που διαβάσαμε 1-9, στο αρχαίο κείμενο, ότι μας εκάλεσε με μια κλίση αγία. Τι θα πει αυτό? Η λέξη κλίσης στην Καινή Διαθήκη τις περισσότερες φορές βρίσκεται χωρίς επίθετο, βρίσκεται με την γενική Θεού, κλίσης Θεού, που σημαίνει πρόσκληση για σωτηρία. Εδώ όμως υπάρχει με το αγία, είναι κλίσης αγία,
όχι κλίση του Αγίου Θεού, είμαι Άγια Γλώσσα, αλλά εδώ σημαίνει το σκοπό για τον οποίον μας κάλεσε, την κατάσταση μέσα στην οποία μας καλεί να ζήσουμε. Ή όπως αλλιώς το λέει Φιλιππισίους 3:14, αν ο κλίσης του Θεού, ή Εβραίους 1, επουράνιος κλίσεως επουρανίου μέτοχη, επουράνια κλίση. Είναι ο σκοπός της πρόσκλησης, να μας αγιάσει και να μας κάνει σαν τον εαυτόν του, όχι λέει κατά τα έργα σας, αλλά με τον Χριστό μας δόθηκε η χάρη του, στην οποία ο Θείος σκοπός για τον άνθρωπο εκφράζεται και λέει προχρόνων αιωνίων, που εκφράζει την ιδέα εκείνου που είναι πριν από την πιο απομακρυσμένη εποχή που μπορεί να συλλάβει φαντασία. Εν Χριστώ ήταν τα σπέρματα κλίσης Αγία, η κοινωνία με τον Θεό. Και καθώς μας καλεί και γινόμαστε ένα μαζί του, θέλει να ολοκληρωθεί αυτή η κοινωνία για να έχουμε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα φυσικά με τους λυτρωμένους, τους πιστούς, μια κοινωνία αγάπης. Αν περιπατούμε μέσα στο φως, όπως αυτός είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Γι' αυτό βλέπετε, δεν μπορεί ο αναγεννημένος πιστός να παραμείνει ξεκρέμαστη αιωρούμενη μονάδα. Ο Θεός την εντάσσει τη μονάδα αυτή στο σύνολο, στη μεγάλη του οικογένεια που λέγεται Εκκλησία, την κοινωνία των πιστών του Θεού. Εκεί θα αξιοποιήσεις ό,τι πήρες και ό,τι παίρνεις από τον Χριστό. Εκεί θα δυναμωθείς με τους άλλους πιστούς. Η θρησκεία του Χριστού δεν είναι ατομικισμός, αγαπητοί μου. Είναι συμμετοχή μέσα στα προνόμια της Εκκλησίας, με το δείπνο, με τις υπηρεσίες, με τις διακονίες, με τις ευθύνες. Όλοι, λέει, οι πιστοί ήταν μαζί. Δυστυχώς, πολλές φορές η ορατή Εκκλησία δεν σέβεται την προσωπικότητα του ανθρώπου και την ελευθερία του. Ο Θεός όμως τη σέβεται. Θα μεγαλώσεις, θα γνωρίσεις ποιος είσαι, θα γνωρίσεις την αγάπη τη δική μου και μόνος σου, αν αποφασίσεις, θα σε αλλάξω και θα σε κάνω δικό μου και θα μπεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων ότι ο Θεός το πνεύμα του προσέθεται τους σωζωμένους μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η κλίση του είναι κλίση σε Αγία Ζωή μέσα σε μια Εκκλησία που λατρεύει τον ζώντα και αληθινό Θεό. Μας θέλει μαζί για να λατρεύουμε τον Θεό, να δοξάζουμε τον Θεό, να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε τον Θεό, να ανανεώνουμε τις πνευματικές μας δυνάμεις και να τον ομολογούμε. Εβραίους 10:21-25, θέλω να σας διαβάσω τα λόγια αυτά από τον Λόγο του Θεού. Εβραίους 10:21-25. Αφού έχουμε ένα μεγάλο ιερέα επικεφαλής του οίκου του Θεού, ας προχωρήσουμε με ειλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με την καρδιά καθαρή από τις κακές διαθέσεις και με το σώμα πλημμένο με καθαρό νερό. Ας μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε, γιατί εκείνος που έδωσε τις υποσχέσεις κρατάει το λόγο του. Ας φροντίζομαι ο ένας τον άλλον, παροτρύνοντάς τον στην αγάπη και στα καλά έργα. Ας μη εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις, όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά σε ενισχύει ο ένας τον άλλο, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου. Γι' αυτό υπάρχουν οι συναθρήσεις. Είναι λοιπόν
κλίση σε μια εκκλησία που λατρεύει τον Θεό. Είναι κλίση σε μια ορατή εκκλησία που πιστεύει. Όχι σε κάποιο πιστεύω, αν και όπως έχουν εξελιχθεί ιστορικά τα πράγματα, πρέπει η εκκλησία να έχει ένα συγκεκριμένο και γραπτό πιστεύω για να ξέρει πού πιστεύει και στις λεπτομέρειες ακόμα. Αλλά το πιστεύω της να είναι στον Τριαδικό Θεό, στην ζωή και την αγάπη του ουρανού. Οι περισσότεροι πιστοί δεν ξέρουν λεπτομέρειες από το πιστεύω της εκκλησίας που ανήκουν. Πίστη όμως σκηνή είναι να η επιθυμία να καταλάβουμε τι ζητά ο Θεός από μας και να το κάνουμε. Είναι υποταγή στο θέλημα του Θεού μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν βέβαια θεολογικές διαφορές, όπως ίσως μερικοί από σας ξέρετε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, για παράδειγμα, υπερτονίζει το θέμα της εκκλησίας, της ορατής εκκλησίας, που ακόμα και η σωτηρία γίνεται μέσω της εκκλησίας. Από την άλλη μεριά, οι Ευαγγελικές Εκκλησίες έχουν υπερτονίσει την ατομικότητα, το πρόσωπο, γι' αυτό πολλές φορές κομματιάζονται, γιατί δεν θέλουν να υποταχθούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αποκαλύψεις, άλλα πράγματα δεν μπορούν να είναι μόνο ατομικά, χωρίς την επιβεβαίωση που δίδει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία, τη ζωντανή Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Και άλλη φορά το είχα αναφέρει, θυμάστε τι έλεγε ο μεγάλος Βολτέρος που κορόιδευε τα πάντα. Λέει, κάθε διαμαρτυρόμενος με μια γραφή στο χέρι είναι ένας μικρός πάπας. Και υπάρχει αρκετή αλήθεια σε αυτό. Και είναι, αδελφοί μου, ανάγκη στις έσκατες αυτές μέρες που ζούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ο ένας κοντά στον άλλο, στην εκκλησία τη ζωντανή του Χριστού, με την γραφή στο χέρι, με τις ευλογίες του Πνεύματος του Θεού, με τις δυνάμεις του Πνεύματος του Θεού, ώστε να προχωρεί η Εκκλησία, να δυναμώνουν οι πιστοί, να λατρεύουν πραγματικά τον Θεό. Είναι μια Εκκλησία ακόμα που δρά. Η Εκκλησία δεν είναι λέσχη να περνάς την ώρα σου, αλλά είναι μια ομάδα ανθρώπων που θέτουν τους εαυτούς των στην διάθεση, στα χέρια του Θεού, να τους χρησιμοποιήσει για τον σκοπό Του, για να τον ομολογήσουν. Ένας έλεγε πως για χρόνια πολλά είχε την ιδέα ότι ο Θεός τον ήθελε δικηγόρο Του. Τον ήθελε να μιλάει για Αυτόν με επιχειρήματα. Αλλά στο τέλος κατάλαβε πως ο δικηγόρος έχει επιχειρήματα, προσπαθεί να σε κάνει να πιστέψεις αυτά που εκείνος θέλει. Αλλά δεν είναι αυτό που ζητάει ο Θεός από εμάς. Να γίνουμε απολογητές Του. Αλλά μας καλεί να γίνουμε ομολογητές Του. Μάρτυρες Του. Με την ζωή μας και με τα λόγια μας. Όλοι μαζί. Γιατί ξέρετε, η Εκκλησία θα έχει αποτύχει αν απλώς υπάρχουν άτομα ξεχωριστά που ζουν, που μπορεί να είναι άγια και ευλογημένα. Εάν δεν υπάρξει η Εκκλησία, η αγιασμένη, η ομάδα και το σύνολο των πιστών που από κοντά αγαπιόνται, όχι από μακριά να αγαπιόμαστε και να περνάμε καλά, που από κοντά αγαπιόνται με τις διαφορές τους, με τις πτώσεις τους, με τα προβλήματά τους, αλλά όλοι που θέλουν πραγματικά να κάνουν το θέλημα του Θεού, εάν δεν υπάρξει, λέγω, αυτή η Εκκλησία, τότε αυτή η ομάδα έχει αποτύχει. Θυμάστε τον Ιωάννη στην πρώτη του επιστολή και στο πρώτο κεφάλαιο τι γράφει. Σας γράφουμε για το ζωοποιό λόγο που υπήρξε εξ αρχής. Τον ακούσαμε και τον είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν τώρα τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα. Φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε
και ακούσαμε, το αναγγέλουμε και σε εσάς, για να συμμετάσχετε κι εσείς με μας στην ίδια κοινωνία, που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά όλων μας μέσα στην κοινωνία των πιστών. Αυτά που βλέπουμε να τα διακηρύττουμε. Είναι λοιπόν ανάγκη, αδελφοί μου, καθώς σαν άτομα και σαν εκκλησία, τη σημερινή Κυριακή την έχουμε ξεχωρίσει για να δούμε πού βρισκόμαστε, τι έγινε στο παρελθόν, τι μέλλον ανοίγεται μπροστά, να σταθούμε ειλικρινά στον Θεό. Να μην τραπούμε να ομολογήσουμε τις αδυναμίες μας και τις πτώσεις μας. Και σαν εκκλησία ακόμα. Είναι το πρώτο βήμα για να μας συγχωρέσει ο Θεός και να μας ανανεώσει. Και να δούμε ότι ζούμε σε ένα πολύ τρελό κόσμο. Βίαιο κόσμο. Ακόμα και σε εκείνους που λέγονται χριστιανοί μπορείς να δεις πράγματα εξωφρενικά και εξωβιβλικά. Και είναι ανάγκη οι λυτρωμένοι, οι πιστοί που αγαπούν τον Λόγο του Θεού, που θέλουν να συμμορφώνονται με τον Λόγο του Θεού, να είναι μονιασμένοι ένα σαν τοπική εκκλησία, σαν τοπικές εκκλησίες, ώστε ο Λόγος του Θεού, ο ζωντανός, με δύναμη Πνεύματος Αδρυγίου, να κηρύτεται, να διακηρύτεται. Όχι απλώς να είμαστε μαθητές Του, αλλά μέλη του σώματός Του, το χέρι, το πόδι, το μάτι, όργανα δράσης για τη δόξα Του στη δική Του διάθεση. Η περασμένη Κυριακή σας είχα πει γι' αυτό που είδε ο Σολομών στο ύπνο του το βράδυ και μιλήσαμε για τη βραδιά των Θεοφανίων. Τι θες να σου δώσω, ζήτησε. Θα ήθελα την ώρα αυτή να σας διαβάσω από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών 7-12 ένα άλλο βράδυ που παρουσιάστηκε στον Σολομώντα ο Θεός διανυκτός και είπε προς αυτόν, άκουσα την προσευχή σου και λέει: ο λαός μου επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, εάν ταπεινώσεις είναι αυτούς και προσευχηθώς και εξητήσωσαι το πρόσωπό μου και επιστρέψεις από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θέλω θεραπεύσει την γη. Εάν πραγματικά κάνεις αυτά που θέλει ο Θεός, εάν ζητήσουμε συγχώρηση από τον Θεό, εάν αφήσουμε το πνεύμα του να μας καθοδηγεί, τότε θα δούμε ευλογίες. Και πιστεύω, αδελφοί μου, ότι θα δούμε ευλογίες. Όχι χάρη της εκκλησίας μας, την οποία αγαπούμε αυτή την εκκλησία μας. Είναι η οικογένειά μας η πνευματική, η μικρή. Ένα μέρος της μεγάλης οικογένειας του Χριστού. Και θέλουμε την πρόοδό της. Αλλά χάρη του Χριστού. Για τη δόξα εκείνου. Μονιασμένη, ευλογημένη, με τη συγχώρηση, με την αγάπη Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο, με τη συμμόρφωση μέσα στο Λόγο Του, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και τούτη την χρονιά πιο ευλογημένα για ένα πολύ καρποφόρο έργο για τον Κύριο. Αλλά το σύνολο ξεκινάει πάλι από το άτομο. Ξεκινάει από μένα και ξεκινάει από σένα. Μην δεις τι κάνει ο άλλος. Μην περιμένεις πρώτα ο άλλος. Ας είναι ιεροκήρυκας, ας είναι πρεσβύτερος, ας είναι διάκονος, ας είναι μέγας και πολλής μέσα στην εκκλησία. Εσύ μπροστά στον Θεό. Ο Θεός, ο Χριστός, εμείς η εκκλησία, εγώ. Τη θέση μου. Μήπως είμαι εμπόδιο. Μήπως εμποδίζω το Πνεύμα του Θεού. Ώστε να αφιερωθούμε τέλεια σε εκείνον, για να δούμε μέρες αναψυχής και ευλογημένες. Άνθρωποι πραγματικά να συντρίβονται κάτω από το βάρος της αγάπης του Χριστού. Δυνάμεις του Θεού να ενεργούν και να τιμάται και να δοξάζεται ο Κύριός μας σε τούτη την πόλη που τόσα χρόνια μας έχει τάξει ο Θεός σαν πολίτες της πόλης αυτής, ώστε να Τον τιμήσουμε και να Τον δοξάσουμε. Και θα ήθελα να κλείσουμε. Αντί άλλης προσευχής,
Να σηκωθούμε όλοι όρθιοι και να διαβάσω το ένα μέρος από την ωραία προσευχή του 51ου ψαλμού. Όσοι θέλετε, για τη γραφή σας και πείτε από μέσα σας ή ακόμα και δυνατά μπορείτε να το κάνετε. Ώστε ο Θεός να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει. Ψαλμός 51, νι αλφα. Είναι στη σελίδα 536. Δεν θα διαβάσω όλα τα εδάφια, αλλά το μεγαλύτερο μέρος, και παρακαλώ πολύ την ώρα αυτή όρθιοι, ας προσευχηθούμε την προσευχή αυτή του δούλου του Θεού. Ελέησόν με, ελέησόν μας ο Θεέ, κατά το έλεος Σου, κατά το πλήθος των ικτυρμών Σου εξάλειψον τα νομίματά μου. Πλύνον με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, διότι τα νομίματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Εισέ μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν Σου έπραξα, διε να δικαιωθείς εν της λόγης Σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις Σου. 8. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και εφροσύνην, διε να εφρανθώσιν τα οστά τα οποία συνέθλασας. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ, και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίας Σου και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξον με. Θέλω διδάξει τους παραβάτας εις τους παραβάτας τα σωδού Σου και αμαρτωλοί θέλω συνεπιστρέφει εισέ. 15. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου, θέλει αναγγέλει την ένεσή Σου. 17 και 19. Θυσίε του Θεού, είναι πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Τότε θέλεις ευαρεστηθεί εις θυσίας δικαιοσύνης, εις προσφοράς και ολοκαυτώματα. Τότε, Κύριε, σε ευχαριστούμε που άκουσες την προσευχή μας και θα μας ευλογήσεις. Αμήν.

Κύριέ μας, νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση κάτω από το βάρος των ευλογιών Σου στο πέρασμα του χρόνου σε τούτη την Εκκλησία που δεν αξίζαμε. Θυμόμαστε τις θαυμαστές επεμβάσεις Σου, το απίστευτο θαύμα της ενέργειάς Σου για την απόκτηση του χώρου της λατρείας και των άλλων χώρων για την εξυπηρέτηση του έργου της Εκκλησίας. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλουμε, Κύριε, τούτος ο χώρος και όλοι οι άλλοι χώροι να λαμπρύνονται με τη δική Σου παρουσία και να γίνονται ευλογία για μας και τους συνανθρώπους μας. Και ο ζωντανός Κύριος Ιησούς Χριστός να κηρύτεται και να ζείτε εδώ μέσα, ώστε εσύ να τιμάσαι και να δοξάζεσαι. Πάρε τις καρδιές μας, ανανέωσέ μας, σε παρακαλούμε πνευματικά, με μια τέλεια παραχώρηση σε σένα του είναι μας, όλων εκείνων που έχουμε. Πάρε την προσφορά μας, τα χρήματά μας, την φωνή μας, την ζωή μας, την υγεία μας. Πάρ' τα όλα, Κύριε, να τα χρησιμοποιήσεις για τη δόξα Σου, καθώς σε περιμένουμε να αρθείς, να ξανάρθεις, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Σε ευχαριστούμε, σε τιμούμε και σε δοξάζουμε. Δια του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων, να μας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνουμε το θέλημά Του, να ενεργεί μέσω του Ιησού Χριστού, να γίνεται ανάμεσά μας αυτό που Τον ευχαριστεί. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είσαι ο ζωντανός Κύριος της ζωής μας. Κάποτε ούτε ζωή είχαμε, ούτε ζωντανό Κύριο, γιατί κάθε μέρα στο ψέμα σπροχνόμασταν, στην απογοήτευση, στην πικρή και στη φύγευση του θανάτου. Ήταν θάνατος, δεν ήταν ζωή. Ζωή είναι τώρα δια του Ιησού Χριστού. Ζωή είναι τώρα δια των δυνάμεων της Αναστάσεως που έφερες μέσα στη ζωή μας. Ζωή είναι τώρα δια του Πνεύματός σου του Αγίου. Πόσο σε ευχαριστούμε. Μας άνοιξες τα μάτια. Έφερες φως στη ζωή μας. Μας είπες την αλήθεια και μας χάρισες την αλήθεια που λυτρώνει και ελευθερώνει. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί καταλάβαμε και κάθε μέρα που περνάει καταλαβαίνουμε περισσότερο την αγάπη σου για μας. Και αυτό μας σκλαβώνει σε άλλη αγάπη, σε αγάπη δική μας προς εσένα. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευγνωμονούμε, σε λατρεύουμε, σε αναγνωρίζουμε. Είσαι ο Θεός, είσαι ο Κύριος, είσαι ο Πατέρας μας, είσαι ο Βασιλιάς μας. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί άντεξε η αγάπη σου, η χάρη σου, το έλεος σου να δεις τον Ιησού Χριστό γεμάτο με την αμαρτία τη δικιά μας, να χτυπιέται για την αμαρτία μας χωρίς δικιά του αμαρτία. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, όπως το φίδι στην έρημο. Ανατριχιάζουμε που το σκεφτόμαστε, αλλά το ξέρουμε ότι δεν γινόταν αλλιώς. Τον χτύπησες για να λυτρώσεις εμάς. Τον τιμώρησες για να μας γεμίσεις με χάρη και έλεος, Πατέρα μας. Από αυτή τη χάρη και το έλεος σου ξεκινάμε την πρώτη μας ανάσα στη ζωή μας, την πρώτη μας ανάσα κάθε μέρα, και με αυτήν καταλήγουμε. Γιατί εσύ είσαι Θεός Άγιος και Υψηλός και εμείς ακόμα έχουμε τόσα πολλά μέσα μας και πάνω μας που πρέπει να φύγουν, Άγιε Θεέ μας και Πατέρα μας. Αυτήν τη μέρα που μας χαρίζεις εμείς την επιστρέφουμε σε σένα, να ακούσουμε τη φωνή σου, να νιώσουμε την παρουσία σου, το Πνεύμα σου το Άγιο να μας μιλήσει, να μας γεμίσει, να μας διοικεί το Πνεύμα σου το Άγιο, και εμείς αφημένοι σε σένα, παραδομένοι, να ακολουθούμε αμέριμνοι, γιατί γνωρίζουμε ότι εσύ ο Θεός πολύ καλά μας οδηγείς. Πάρε την ώρα μας στα δικά σου τα χέρια, όχι μόνο εδώ σε μας, αλλά στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, αδέλφια μας, παιδιά σου, εκκλησίες δικές σου που υψώνουν άγια και καθαρά χέρια, να είναι η παρουσία σου η ευλογία όλων μας, να είναι για τη δόξα σου αυτές οι ώρες, και πολύτιμες ψυχές επιτέλους να μαλακώσουν, να λυγίσουν, να στραφούν με μετάνοια και πίστη σε σένα. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε δια του Ιησού μας Χριστού, Πατέρα μας, Κύριέ μας και Θεέ μας. Αμήν. Ψαλμός Ρωΐτα 108. Αν θέλετε και εσείς να παρακολουθήσετε, διαβάζουμε από την Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο των Ψαλμών. Ρωΐτα. Έτοιμη είναι η καρδιά μου, Θεέ. Θέλω ψάλι και θέλω ψαλμωδί εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, θέλω εξεγερθεί το πρωί. Θέλω σε επενέσει, Κύριε, μεταξύ λαών, και θέλω ψαλμωδί εισέ μεταξύ των εθνών. Διότι εμεγαλύνθη έως του ουρανού το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη, Θεέ, επί τους ουρανούς, και η δόξα σου ας είναι εφόλην την γην, δια να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου, σώσον δια της δεξιάς σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν το αγιαστηρίο αυτού, θέλω χέρι, θέλω μοιράσει την Σιχέμ, και την κοιλάδα Σοκχώ θέλω διαμετρήσει. Εμού είναι ο Γαλαάδ, εμού ο Μανασής, ο μεν Εφραήμ είναι η δύναμη της κεφαλής μου, ο δε Ιούδας ο νομοθέτης μου, ο Μωάβ είναι η λεκάνη του πλησίματός μου. Επί των Εδόμ θέλω ρίψει το υπόδημά μου, θέλω αλλαλάξει επί την Παλαιστίνη. Τι θέλει με φέρει εις την περιτετυχισμένη πόλη, τι θέλει με οδηγήσει έως εδώ, ουχ εσύ Θεέ,
που κάποτε μας απέρριψας, ο απορρίψας ημάς, και δεν θέλεις εξέλθει Θεέ μετά των στρατευμάτων ημών, βοήθησε ημάς από της θλίψεως, διότι ματέα είναι παρά των ανθρώπων η σωτηρία. Αντιθέτως, λέω εγώ, δια του Θεού θέλουμε κάμι ανδραγαθίας, και αυτός θέλει καταπατήσει τους εχθρούς ημών. Ο Κύριος, το Λόγο του τον Άγιο, τόσο κοντά, 3.000 και πλέον χρόνια μακριά, τόσο κοντά σε μας σήμερα, στις ανάγκες μας, στα θέματά μας, στη ζωή του καθενός μας, να μιλήσει ο Κύριος στις καρδιές μας. Δύο καταστάσεις υπάρχουν μπροστά μας. Δύο στρατόπεδα υπάρχουν μπροστά μας. Το ένα στρατόπεδο, ο ένας κόσμος λέγεται Θεός, ο κόσμος του Θεού, ένας κόσμος μεγάλος, δοξασμένος και άγνωστος εν πολλής σε μας, ο κόσμος του Κυρίου, και ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος ο ανθρώπινος, ο κόσμος του ανθρώπου. Και εκείνος έχει πολλά, και εκείνος έχει διάφορα, και αυτός είναι ένας κόσμος με βουή, με γεγονότα, με περιεχόμενο. Ερχόμαστε εδώ κάτω σε αυτή τη ζωή για να διαλέξουμε ανάμεσα στα δύο. Ερχόμαστε εδώ κάτω σε αυτή τη ζωή για να διαλέξουμε ποιον θα ακολουθήσουμε, ποιανού θα είμαστε, με ποιον θα είμαστε. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι διδάσκει ο Κύριος, έτσι διδάσκει η ζωή. Και περνάμε μερικά χρόνια και είναι πολύ φυσικό και φυσιολογικό να δοκιμάσουμε και από τα δύο. Είναι μια περίοδος ανοχής και μακροθυμίας του Κυρίου. Από τη μια μεριά σου λέει, άπλωσε το χέρι σου, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μία αμαρτία, δύο αμαρτίες, 102 αμαρτίες, έχουμε ανοχή και μακροθυμία. Περιμένω, πώς σου φαίνεται, κόβεις ένα κομματάκι, καλούτσικο είναι, να ξαναδοκιμάσω. Πέρασε μερικά χρόνια, μερικοί περνάνε πάρα πολλά χρόνια, στον κόσμο του ανθρώπου, στον κόσμο με τα ανθρώπινα πράγματα, της αμαρτίας, της αποστασίας, της απουσίας του Θεού. Εμείς να είμαστε καλά, ακούς κάθε τόσο επειδή γίνονται διάφορα, βλέπεις και οι ανησυχίες των ανθρώπων είναι ανάλογες. Υγεία, υγεία κύριε Φραγκόπουλε στη δουλειά μου. Υγεία, άμα υπάρχει υγεία όλα γίνονται. Άμα τώρα που κλονίζονται όλα τα περί υγείας, σου λέει υγεία. Ναι, αλλά δεν λέει την αλήθεια όμως, διότι μόλις έχει υγεία λέει σπίτι. Μα έχει σπίτι, ναι, όχι αυτό, άλλο, ή και άλλο. Και άμα τελειώσει το σπίτι, τώρα 6-10 χρονών είναι το αμάξι. Τι θα γίνει, με αυτό θα πηγαίνουμε. Και το άλλο και το άλλο. Μα εσύ μου λέγες υγεία. Ναι, υγεία, για να έχουμε να πατήσουμε και τα υπόλοιπα. Ο κόσμος του ανθρώπου με τα ανθρώπινα πράγματα. Η μία εμπειρία. Και όπως φαίνεται, με αυτήν ξεκινάμε. Τα μωράκια που γεννιόνται, τα παιδάκια που πρωτοπηγαίνουν στο σχολείο και μεγαλώνουνε, με αυτόν τον κόσμο ξεκινάνε, από αυτόν αρχίζουν. Δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος, ας τον να δοκιμάσει. Τα παιδιά μας και τους νέους μας δεν τους πιέζουμε να γίνουν του Χριστού, ούτε με ένα τυπικό τρόπο τους πρόχνουμε να τους βαφτίσουμε έτσι να γίνουν χριστιανοί, να τους κολλήσουμε μια ταμπέλα. Είναι αφού τέλειωσε, από μωρό είναι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Θα δει, ας τον να κόψει και να δοκιμάσει, άφησε τον εκεί. Πολύ ωραία. Δεν θέλεις να δοκιμάσεις και την άλλη πλευρά και την άλλη όψη, να έχεις μερικές γεύσεις? Και του δίνει ο Θεός και επιτρέπει τις ευκαιρίες μέσα στη ζωή του ανθρώπου να δει και την άλλη όψη. Η αγάπη του, το έλεος του, ο ουρανός του είναι ένας κόσμος διαφορετικός, τελείως διαφορετικό περιεχόμενο. Το έλεος του Κυρίου, το έλεος του Κυρίου, η χάρις του Κυρίου, η αλήθειά σου μέχρι τις νεφέλες. Κοιτάζω εκστατικός Κύριε, η αποκαλύψη σου. Λέγαμε προηγουμένως έναν ύμνο, δώσ' μου φως, το φως ανοίγει τα μάτια. Το φως άμα μπεις εδώ μέσα που έχει τόσα πράγματα και είναι σκοτάδι, αλλά δεν έχει τίποτα. Μόλις αράψεις ένα σπίρτο, μάλιστα είναι γεμάτο, καθίσματα έχει, πράγματα. Το φως δίνει υπόσταση στα πράγματα. Η αλήθεια σου είναι φως, το έλεος σου Κύριε. Αφού περάσεις και από τη μία και τη δεύτερη κατάσταση, υπάρχει και ένα τρίτο βήμα. Πρέπει να διαλέξουμε.
Πρέπει εδώ κάτω να σταθούμε, να κοιτάξουμε και τη μία και την άλλη πλευρά. Θυμόσαστε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι που πρέπει να είχαν πολύ μυαλό και πολύ καλής ποιότητας μυαλό. Νομίζω, αν δεν σας στενοχωρώ, ότι δεν είχαμε καμία σχέση, δεν έχουμε εμείς με αυτούς. Διότι ήταν πρικισμένοι και φωτισμένοι άνθρωποι. Μετά στην πορεία χάθηκαν αρκετά. Καθόταν ο Ηρακλής και διάλεγε ποιο δρόμο να ακολουθήσει, ποιο δρόμο να πάρει. Ο ένας ο δρόμος και ο άλλος. Ο ένας ο δρόμος του καλού, της αρετής, και ο άλλος ο δρόμος της κακίας. Έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα, αφού γευτούμε και τη μία όψη, αφού γευτούμε και την άλλη, έρχεται ο Κύριός μας και μας λέει διάλεξε. Πάρα πολύ ωραία. Τα θυμάσαι, τα δουλεύεις στο μυαλό σου, έχεις εμπειρίες και είναι δώρο του Θεού και ευτυχία και ευλογία μεγάλη. Διότι ματέα είναι η παρανθρώπων σωτηρία. Την έχω δοκιμάσει τη σωτηρία των ανθρώπων. Και άμα δεν σου λέει η λέξη σωτηρία τίποτα, αγάπη μου, λατρεία μου, μα εσύ δεν με έλεγες λατρεία μου, εσύ δεν με έλεγες, εσύ δεν μου στέλνες κάθε 5 μέρες μία ανθοδέσμη. Κάτσε σπίτι χτίζουμε, ας τις ανθοδέσμη, ξοδέψεις τα λεφτά. Δεν μπορώ, πού είναι αυτά τα λουλούδια, πού είναι. Σου λέει τι θέλεις να κάνουμε τώρα, έτσι νόμιζα στην αρχή. Ματέα είναι παραν των ανθρώπων, από τους ανθρώπους. Δοκίμασα και κατάλαβα ότι είναι μάταια όλα. Και θέλω να επιστρέψω στον Κύριο, στην αγάπη Του, στα δικά Του τα δώρα. Και τι θα βρει στον Κύριο, προσέξτε τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Πρώτα απ' όλα το έλεος του Κυρίου φτάνει μέχρι τον ουρανό. Το έλεος του Κυρίου. Αρχίζει και καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι φταίχτης μπροστά στον Θεό, ότι είναι ένοχος μπροστά στον Θεό, και γυρίζει σε έναν Θεό που δεν βλέπετε, σε έναν Θεό που δεν μπορείς και δεν έχεις δικαίωμα. Τόση είναι η λέπρα πάνω μας, ούτε να τον σκεφτείς, να τον φανταστείς, πόσο μάλλον να τον επικαλέστεις. Δεν έχεις το δικαίωμα. Η αμαρτία έχει χαλάσει τη ζωή μας ολόκληρη και είμαστε υπόδικοι μπροστά στον Θεό. Εκτός και αν μπει τούτο το στοιχείο που γλυκαίνει τα πικρά νερά της ζωής μας. Το έλεος του Κυρίου φτάνει έως των ουρανών και η αλήθεια του Κυρίου μέχρι τις νεφέλες απάν. Συναντήσαμε έλεος όταν πήγαμε στον Κύριο. Συναντήσαμε αλήθεια στη ζωή μας. Ξέρεις πού πας? Στο φαράγγι της αμαριάς. Το έχεις δει που έχει τα βράχια που είναι σαν ξυφολόγχες. Θα καρφωθεί στον γκρεμό, εκεί σε πηγαίνει. Μα όχι, λέει, αφού είναι ο δρόμος, έχει 5 λουρίδες από εδώ και 5 εκεί. Μα γι' αυτό έχει 5 λουρίδες. Πηγαίνει άνετα στις μεγάλες εθνικές οδούς, όπου εκεί οι δρόμοι στις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ολλανδία κυρίως που είναι πολύ επίπεδη η χώρα αυτή ολόκληρη, έχουν ένα πρόβλημα. Επειδή ο δρόμος, άμα πάρεις μια λουρίδα, δεν έχει προβλήματα. Άμα την πάρεις και τα μάτια σου να κλείσεις, θα σε βγάλει. Πας, εκλείνουν τα μάτια τους. Και δεν πας, γιατί άμα κλείσεις τα μάτια σου, μετά, διότι δεν έχει προβλήματα εκεί ο δρόμος. Μας εδώ, δόξα στον Θεό, από λακκούβες, άλλο τίποτα, σου παίρνει το τιμόνι από εδώ, σου βγαίνει ο άλλος. Εκεί και κλείνουν τα μάτια σου και τελειώνει η ιστορία. Και βάζουν μεγάλες διαφημίσεις να αποσπούν την προσοχή για να μπορέσουν να κρατούν εξήμιση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σου έχει κλείσει τα μάτια και πας και τι ωραία. Εντάξει, στο Αφγανιστάν τώρα έχουν πρόβλημα, αλλά εμείς εδώ δεν έχουμε ούτε βακτήρια. Είμαστε καλά οργανωμένοι. Και διαβάζαμε στο μάθημα της Παρασκευής. Μόλις πούνε ειρήνη και ασφάλεια και ησυχάσουνε, ευνίδιος ο όλεθρος. Μα τα αεροπλάνα ή πέφτουν στη θάλασσα ή πέφτουν στα χωράφια ή πέφτουν στο αεροδιάδρομο. Δεν καρφώνονται στα σπίτια τα αεροπλάνα. Δεν έχει ξαναγίνει στις πολυκατοικίες. Ευνίδιος που δεν τον έχει κανένας υπόψη του. Αυτός είναι ο διάβολος. Αυτή είναι η αμαρτία. Αυτά βρήκα στη ζωή μου μέχρι τώρα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που έφερες αλήθεια στη ζωή μου. Έλεος και αλήθεια έφερες στη ζωή μου. Έφερες έναν Θεό ο οποίος, αν προσέξετε και διαβάσετε πολύ όμορφα, θέλει μια προσωπική σχέση με τον άνθρωπο. Εκεί θα δώσω τα υποδήματά μου. Εκεί είναι η λεκάνη που πλένω τα χέρια μου. Μια σχέση προσωπική με τον Κύριο. Σας αγαπάω, είσαστε τα παιδιά μου, είσαστε η δόξα μου, είσαστε το σπίτι μου, είσαστε ο εαυτός μου. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα.
οι παλιές οικογένειες στην Αθήνα αλλά και Αλαχού που είχαν και αρκετά λεφτά, χτίζανε ένα σπίτι να μένουν οι γονείς και πόσα παιδιά είναι, 4 και 4 άλλα σπίτια γύρω γύρω να μένουν και οι υπόλοιποι. Μα λέει τα παιδιά μας να τα έχουμε γύρω γύρω, να επικοινωνούν εδώ, να μεγαλώσουν και τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα, όλοι γύρω γύρω. Αυτής της νοοτροπίας η οικογενειάρχης είναι ο πατέρας μας. Εν τη οικία του πατρός μου, δεν το έφερα το απόκομα να σας το διαβάσω, Buckingham Palace, που δεν είναι και πολύ παλιό, Buckingham Palace, 57 κρεβατοκάμαρες, 158 σαλόνια, αν τα θυμάμαι καλά. Η καημένη Ελισάβετ θα μείνει στο δρόμο άμα τα επισκεφτεί όλα. Τα έχουν κλείσει λοιπόν όλα και πίνακες και τα λοιπά και χρησιμοποιεί ένα-δύο. Πόσα θέλεις παρά, και πολύ είναι τα δύο. Εν τη οικία του πατρός μου όμως έχει τόσα πολλά, ξέρεις γιατί? Γιατί είναι όλα δικά μας, είναι για μας, για αυτούς που γύρισαν από τον ανθρώπων τη ματέα σωτηρία. Δοκίμασαν, προσπάθησαν, παρακάλεσαν, έβαλαν το δικό τους, τον έστειλαν και στην κυβέρνηση. Δικός μας είναι αυτός. Ανοιχτές όλες οι πόρτες της Ελλάδας. Τον φέραμε, τον βάλαμε πάνω. Μας ξέχασε, μας άφησε, ούτε γυρίζει να μας πει μια καλημέρα. Κατάλαβες τι είναι η παρανθρώπων σωτηρία? Είμαστε εδώ κάτω για να καταλάβουμε τι είναι άνθρωπος. Είμαστε εδώ κάτω για να καταλάβουμε τι είναι ψέμα. Είμαστε εδώ κάτω για να μετατεθούμε από το στρατόπεδο το ανθρώπινο της αμαρτίας, της επιθυμίας, στο στρατόπεδο της χάριτος και της αγάπης του Κυρίου. Τώρα τις μάχες μας τις δίνει ο Κύριός μας, Εκείνος. Γιατί το είδαμε, το καταλάβαμε και του τάπαμε. Ματέα είναι η παρανθρώπων σωτηρία. Και αφού ο Κύριος μας περιποιείται, είναι η δύναμη της κεφαλής μου, είναι ο Κύριος εκείνος που μας κρατάει, είναι η λεκάνη του πλησίματός μου, είναι η χαρά της καρδιάς μου, όπως λέει εδώ, Εδόμ, Μωάβ και Ιούδας, υπάρχει και κάτι πολύ όμορφο και συγκινητικό. Τι θέλει με φέρει εις την περιτετυχισμένη πόλη? Πόσο όμορφο αυτό. Προσέξτε, είναι όμορφο για αυτούς που ξέρουν. Και άμα πάρεις τα χεράκια σου, γιατί η Αγία Γραφή θέλει μελέτη, άμα έχεις, λέει, άμα έχω 5 λεπτά, ανοίγω τη γραφή και διαβάζω, και εγώ του δίνω την απάντηση, μην τη διαβάζεις για 5 λεπτά, γιατί κάνεις δύο άσχημα. Πρώτον, δεν διαβάζεται η γραφή με 5 λεπτά, και νούμερο 2, λες, διάβασα τη γραφή μου σήμερα. Άστα, καλύτερα, 5 λεπτά, χάζεψε από τον μπαλκόνι σου. Θα έχεις ώρα, θα ανοίξεις και θα δεις τον Κύριο να σου μιλήσει. Μόλις ανοίξει την Αποκάλυψη και είδα την πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, το τείχος γύρω γύρω, οι πυλώνες, οι γωνίες, και τη μέτρησε και όλα με το καλάμι και διάβασε τα όλα αυτά. Πριν περίπου 3.500-3.000 χρόνια, πόσα είναι, 2.000 χρόνια, ποιος θα με φέρει εις την περιτετυχισμένη πόλη? Άκου τώρα, ποια είναι αυτή η πόλη? Η πόλη της δόξας, η Άνω Ιερουσαλήμ, η πόλη της ασφάλειας, η πόλη της δόξας του Κυρίου. Εκεί ανήκει η καρδιά μου, αυτό λαχταράω, γι' αυτό φτιάχτηκα, αυτό παλεύω. Δεν έχει ούτε τα λιμπά.

ξένο και έκανε το κετό. Λοιπόν, πλησιάζει, έχουν έρθει οι Οδύνες, αρχίζουν και συντομεύουν πιο σύντομα, πιο συχνά. Ποιος θα με φέρει εις την περιτετυχισμένη πόλη? Ποιος θα με οδηγήσει στην απόλαυση, στη χαρά και στη δόξα? Δοκίμασα τους ανθρώπους. Δοκίμασα τον ανθρώπινο τρόπο. Δοκίμασα μέσα μου και γύρω μου. Δοκίμασα να στηριχτώ πάνω μου και στους άλλους, τους γνωστούς, τους φίλους, τα χαμόγελά τους. Γυρίζω καμιά φορά παραξενεμένος και αποσβολωμένος για κάποιον. Μπορεί να είναι γείτονας, μπορεί να είναι συνάδελφος, μπορεί να είναι συγγενής, μπορεί να είναι και μέσα από την εκκλησία. Γιατί δεν μου λέει καλημέρα? Γιατί γυρίζει από την άλλη μεριά? Και αρχίζει και ψάχνουμε. Μήπως του είπα τίποτα, μήπως του έκανα, αλλά το γεροντικό μου μυαλό τώρα δεν φτάνει. Δεν μπορεί να πας πίσω. Γιατί δεν μου μιλάει? Μέχρι χτες χαρούλες και λοιπά. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Θα σου λέει καλημέρα και χαρά όταν έχει νόημα. Όταν, άμα του κάνεις το παραμικρό, πάει η ιστορία. Άλλον, ο επόμενος. Τα ξέρουμε. Ματέα είναι παρανθρώπων ισότητα. Όποιον κι αν έχεις, όποιον κι αν φωνάξεις. Μόλις το καταλάβεις αυτό, αρχίζει η σωτηρία. Μόλις ο άνθρωπος πει «βοήθησον ημάς από τη θλίψεως, διότι ματέα είναι η παρανθρώπων σωτηρία», αυτό είναι η σωτηρία της ψυχής. Διότι το επόμενο βήμα είναι να στραφεί στον Κύριο. Το επόμενο βήμα είναι να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Διότι δια του Θεού θέλουμε κάνει ανδραγαθίας, και αυτός θέλει καταπατήσει τους εχθρούς ημών. Και τότε η σωτηρία που μας χαρίζει ο Κύριος, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, αρχίζει και τελειώνει με ύμνους και με ευχαριστία και με γλυκιά καρδιά στον Κύριο. Έτοιμη είναι η καρδία μου, Θεέ. Θέλω ψάλι και θέλω ψαλμωδί εν τη δόξη μου. Βγες έξω, ποιος ξέρει, ήταν η ορχήστρα, ψαλτήριο και κιθάρα. Σήκω πρωί-πρωί, ξεκινάει η μέρα του πρωί-πρωί, Κάτσε πρωί-πρωί, τώρα άρχισες με τα θρησκευτικά και τα αγιωτικά. Ποιος σου είπε ότι μιλάμε για θρησκεία? Δεν κατάλαβες τόση ώρα. Για το σωτήρα μας μιλάμε. Δεν μιλάω για θρησκεία. Πήγαινε όπου θέλεις να ανήκεις, όπου θέλεις, όποια ταμπέλα, όποιο σχήμα. Μίλα μου για τον Κύριό σου, για την αγάπη σου. Πώς ξεκινάει η μέρα σου? Ποιος είναι ο σωτήρας σου? Μίλα μου, ποιος θα σε φέρει στην περιτετυχισμένη πόλη? Και είχε λέει τα ονόματα των μαρτύρων και των αποστόλων. Δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά, πρέπει να στρωθώ να τα ξαναδιαβάσω. Και είχε 12 πυλώνες και τη δόξα και όλοι οι δρόμοι είναι κρυστάλλινοι λαμπροί, όπως λέει και ο ύμνος. Για εκεί πλαστήκαμε. Εκεί, για εκεί μας έφτιαξε ο Κύριος. Μας έκοψε η αμαρτία. Ξεπέσαμε εξαιτίας της ανοησίας και του εγωισμού μας. Πάντοτε όταν μιλάω για τον εγωισμό, βάζω και τη λέξη ανοησία. Δεν υπάρχει πιο ανόητο πράγμα και πιο επικίνδυνο. Να πίνεις το νερό του Κυρίου και να λες «εγώ είμαι». Να αναπνέεις τον αέρα του Κυρίου και να λες «εγώ είμαι». Μόλις σβήσει αυτό το φως που βλέπετε έξω από το παράθυρο, 1 έως 2 24 ώρα. Τίποτα άλλο να μην γίνει. Όλα τα άλλα στη γη μας να είναι τέλεια. Ο ήλιος να μην βγει, θα αρχίσουν να πέφτουν τα πρώτα κορμιά το ένα μετά το άλλο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον ήλιο του. Δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Τίποτα δεν κινείται. Παίρνεις λοιπόν τα αγαθά του και λες «εγώ». Ποιο εγώ? Από τι και πέρα? Πώς μπορείς να λογαριάζεις έτσι? Ο ανόητος εγωισμός και η ανοησία του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Κύριο όταν συναντήσαμε το έλεος του, όταν συναντήσαμε την αλήθειά του, όταν συναντήσαμε τους ύμνους μέσα στη χάρη του και στην αγάπη του. Έτοιμη είναι η καρδία μου, Θεέ. Αυτό δεν μπορεί να το πει άνθρωπος που ακόμα παλεύει μέσα στην αμαρτία, μέσα στα δικά του, μπλεγμένος και μπερδεμένος. Έτοιμη είναι η καρδιά μου να ψάλω και να ψαλμωδώ. Είναι λυτρωμένος ο άνθρωπος, είναι ελευθερωμένος. Μιλάει στον Θεόν κατά πρόσωπο, τον βλέπει προσωπικά. Όχι με υλικό τρόπο, με φυσικό τρόπο, αλλά πνευματικά. Πατέρα μου, Θεέ μου, Κύριέ μου. Όχι ότι δεν έχει ενοχές στη ζωή του, δεν έχει αμαρτίες, δεν έχει αξεκαθάριστες καταστάσεις στη ζωή του, δεν έχει ακόμα ο Κύριος να δουλέψει πάνω του πάρα πολλά, ίσως τα περισσότερα από όλους. Έχει όμως και κάτι άλλο. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το πολύτιμο? Αγαπάει τον Κύριο. Και έφτασε κάποια στιγμή και του είπε «ματέα η παρανθρώπων σωτηρία». Και εγώ από αυτό πάλευα. Και εγώ έτσι δοκίμασα. Έτσι ξεκίνησα τη ζωή μου. Τώρα κατάλαβα, μόνο εσύ Κύριε. Σε γνωρίζω, σε αναγνωρίζω, σε θέλω, σε έχω. Όταν τα πεις αυτά στον Κύριο, αρχίζει η δουλίτσα. Θα πέσουνε κομμάτια. Θα αλλάξει η ζωή μας, θα μεταμορφωθεί, θα αυξηθούμε. Αλλά ήδη έχουμε συνδεθεί με τον Κύριο δια του Ιησού Χριστού και απολαμβάνουμε τα δικά του τα δώρα.

Σκέψου σε αυτό το πελώριο σπίτι, το γεμάτο κρεβατοκάμαρες, στην περίτε ετυχισμένη πόλη, στη δόξα και στο μεγαλείο του Κυρίου. Σκέψου να βγει ο Κύριος. Λέει, πού θα πιω καφέ σήμερα, ε? Άλλες αυτούς έχω πάει δύο φορές. Θα πάω στους άλλους. Έλα Κύριε σε εμάς. Και να είναι ο Θεός, ο Κύριος, ο ύψιστος, ο γεμάτος δόξα. Ο Θεός ελάλησε το αγιεστηρίο αυτού. Θέλω χέρι, θέλω μοιράσει την Σιχέ. Θα πάω εδώ, θα πάω εκεί, θα κρεβάσω το σακάκι μου, θα τους μιλήσω, θα γελάσω. Αυτός είναι ο ουρανός. Αυτή είναι η δόξα που μας περιμένει. Έτσι ζούσε ο Αδάμ και η Εύα πριν από την πτώση. Ήταν ένα με τον Κύριο και ζούσαν. Το σπίτι τους ήταν σπίτι του Κυρίου και του Κυρίου το σπίτι ήταν δικό του σπίτι. Από αυτό ξεπέσαμε. Και τώρα πώς θα σε εξοντώσουμε τους Ταλιμπάν και πώς θα αρχίσουν τα πρώτα φέρετρα, πώς θα τα παρουσιάσουμε. Ένας κόσμος χαλασμένος. Να μπορούσαν να αρχίσουν βομβαρδισμοί σε όλο τον κόσμο νηστείας και προσευχής. Εντολή από την Αμερική και από όλες τις χώρες. Σταματήστε τα κηρύγματα και μην κλείνετε τις εκκλησίες. Ανοίξτε τις και βγάλτε τα καθίσματα έξω από την εκκλησία. Μόνο μαξιλαράκια γονατιστή. Κύριε κάνε έλεος. Κύριε ελέησε τον κόσμο μας. Κύριε ξύπνησε. Κύριε σταμάτησε το κακό. Ο Κύριος όταν ντύθηκαν με σακούλια και με στάχτη έβαλαν στο κεφάλι τους για να του δείξουν και δεν βάλανε φαΐ στο στόμα τους, άλλαξε τη βουλή τους στην Νινέβη, τα σχέδιά του. Μα ο Θεός δεν αλλάζει σχέδια. Ο Θεός ό,τι λέει γίνεται. Ναι, αλλά άλλαξε μπροστά στη μετάνοια. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Αυτό που ο κόσμος όλος δεν κάνει ή δεν μπορεί να κάνει, ξέρεις ότι μπορεί να το κάνει ο καθένας ξεχωριστά. Κύριε, έρχομαι να σου πω, εσύ που κάποτε δικαιολογημένα μας απέρριψες, έτσι είναι, εξαιτίας της αμαρτίας μας, πάλι με έλας, πάλι με χάρη, πάλι με αλήθεια, πάλι στο αγιαστήριό σου. Κύριε, κατάλαβα, παρά ανθρώπων σωτηρία είναι ματέα. Και ο πρώτος μάταιος άνθρωπος είναι εγώ και ο αυτός μου. Κύριε, αρκετά ταλαιπωρήθηκα με τους ανθρώπους και τα ανθρώπινα. Έρχομαι να σου παραδοθώ. Έρχομαι να σε αναγνωρίσω. Και τότε αρχίζουν τα υμνολόγια και ανοίγουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Έτοιμη είναι η καρδιά μου, Θεέ, να ψάλω και να ψαλμωδώ από το πρωί μέσα στη δόξα, στην ομορφιά. Να βγει η κιθάρα, να βγει το ψαλτήρι. Να δοξάσουμε τον Κύριο. Γιατί τι έγινε? Βρήκατε φλέβα χρυσού? Η απάντηση είναι απλή. Ο Κύριος, η δόξα Του έκανε έλεος στη ζωή μας και μας έφερε στον καινούριο κόσμο το γεμάτο χάρη και έλεος. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτό το οποίο χρειάζεται η καρδιά μας. Να μην ταλαιπωρούμαστε άδικα και άσκοπα. Για σένα ξεκινήσαμε να ζούμε Κύριε, από σένα αποκοπήκαμε, εσένα χάσαμε. Κύριε, εσύ που μας απέρριψες, κάνε έλεος και χάρη και κράτησέ μας μέχρι την περιτετυχισμένη πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ, τη δόξα και το μεγαλείο που μας περιμένει. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν.

Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο το κεφάλαιο Ζ, που είναι το 7ο. Στην Καινή Διαθήκη, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ένα όμορφο κομμάτι γεμάτο μηνύματα και αλήθεια από τον Κύριό μας. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζ. Και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και την τινές των γραμματέων ελθόντες από Ιερουσαλήμον. Και ειδώντες τινάς των μαθητών αυτού, τρώγοντας άρτους με τα χέρια, άπλυτα, με μολυσμένα, του τέστη ανύπτους. Δεν είχανε πλύνει τα χέρια τους οι καημένοι. Εμέμφθησαν αυτούς, διότι οι Φαρισαίοι και πάντες οι Ιουδαίοι, αν δεν ύψουσι μέχρι του αγώνος τα χέρια, δεν τρώγωσι. Κρατούντες την παράδοση των πρεσβυτέρων και επιστρέψαντες από τις αγοράς, εάν δεν υφθώσει, δεν τρώγουσι. Είναι και άλλα πολλά τα οποία παρέλαβαν, τα οποία φυλάτωσι. Πλήματα ποτηρίων και ξεστών και σκευών χαλκίνων και κλινών. Όλα αυτά τα πλένουνε. Έπειτα λοιπόν ερωτώσει αυτόν τον Κύριό μας οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, διατί οι μαθητές σου δεν περιπατούσει κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά με χέρια που δεν τα έχουν πλύνει τρώνε τον άρτο? Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, ότι καλώς προφήτεψε ο Ισαΐας για σας που είσαστε υποκριτές, όπως είναι γεγραμμένο. Αυτός ο λαός δια των χιλέων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Διότι αφήσαντε στην εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων. Πλένετε τα ποτήρια, τα σκεύη και άλλα τι αυτά πολλά παρόμοια κάμνετε. Και πηγαίνω και στο εδάφιο 14. Και προσκαλέσας πάνταν των όχλων, έλεγε προς αυτούς, ακούετε μου πάντες και ας καταλάβετε, δεν είναι ουδέν εισερχόμενον έξωθεν του ανθρώπου εις αυτόν το οποίο δύναται να μολύνει αυτόν, αλλά τα εξερχόμενα από αυτού, εκείνα είναι τα μολύνοντα των άνθρωπων. Και όποιος έχει αυτιά γνήσια και θέλει και μπορεί δια να ακούει, ας ακούει και ας καταλαβαίνει. Θεός το Λόγο Του τον Άγιο, το σοφό, τον επίκαιρο, να τον σχολιάσει στις καρδιές μας. Η πρώτη σωτηρία, όπως είπαμε, είναι η σωτηρία παρανθρώπων. Η δεύτερη σωτηρία είναι η πραγματική σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος. Είμαστε εδώ για να πάρουμε θέση μπροστά στη σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος. Δύο κόσμοι. Ο ένας ο κόσμος ο ανθρώπινος, ο άλλος ο κόσμος του Θεού, ο κόσμος της αγάπης, ο κόσμος της αλήθειας, ο κόσμος του ελέους. Θα μου πει κάποιος, και ίσως έχει δίκιο, ξέχασες το τρίτο πρόσωπο. Ποιο είναι το τρίτο πρόσωπο που το ξέχασες? Ο Σατανάς. Α, έχεις δίκιο, αλλά δεν το ξέχασα. Δεν εμφανίζεται. Δεν χρειάζεται να εμφανιστεί. Είναι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Τα ψέματα του από εκεί τα λέει, τις παγίδες του από εκεί, την απώλεια των ανθρώπων από εκεί τη φροντίζει. Έχει τα όργανα του. Δεν χρειάζεται να εμφανιστεί. Και γιατί να εμφανιστεί? Έχει τους δικούς του. Άλλωστε, και ο Θεός ο ίδιος έχει τους δικούς του. Τα δικά του τα παιδιά, τους πλημμένους, τους καθαρισμένους, τους πολίτες του ουρανού και της δόξας του. Επομένως, αυτός ο κόσμος, ο μεγάλος, ο κόσμος της αγάπης του Θεού, έχει μια σωτηρία θαυμαστή. Έχει μια σωτηρία η οποία πραγματικά λυτρώνει τον άνθρωπο και γεμίζει τη ζωή του με χαρά και ύμνο, όπως διαβάσαμε από πρωίας. Εδώ χρειάζεται κάτι να προσέξουμε. Γύρω από αυτή τη σωτηρία τη μεγάλη, ένα πελώριο πανηγύρι έχει στήσει και έχει επιτρέψει ο Θεός και έχει στήσει ο Σατανάς, για να φανούν πραγματικά εκείνοι οι οποίοι αγαπάνε τον Κύριο, θέλουν μόλι τους την καρδιά να παραδοθούν στον Κύριο, είναι γνήσιοι προς Αυτόν. Ξέρετε, όταν σου πει κάποιος στον δρόμο, χαμένος είσαι σε ένα μέρος, σε μια πόλη, σε ένα χωριό, το βλέπεις αυτό το δρόμο, λοιπόν, αυτό θα πάρεις, ευθεία, τίποτα. Άμα αρχίσει και σου λέει, στα 500 μέτρα θα στρίψεις δεξιά. Μόλις δεις δύο δρόμους, πας αριστερά. Μετά έχει δύο δρόμους. Εσύ πρόσεξε, δεν θα πάρεις αυτό, θα πάρεις εκείνο. Τραγωδία. Ξαναπέστερα τα γράφω. Και όταν τα γράψω, να στα πω κι εγώ. Και είναι βέβαιο ότι θα χαθώ. Δώσ' μου και το κινητό σου.
Αυτό ακριβώς έχει κάνει ο εχθρός της ψυχής μας. Ξέρετε, έχει πασπαλίσει το δρόμο του Κυρίου γύρω με άλλους παρόμοιους τρόπους. Μα εμείς μόλις μπαίνουμε στο σπίτι, μόλις μπαίνουμε από την αγορά, πλένουμε τα χέρια μέχρι τον αγκώνα. Ποιος έχει πλύνει εδώ μέσα τα χέρια του για να πάει να φάει μέχρι τον αγκώνα? Αυτοί τα πλέναν. Είναι δυνατόν οι μαθητές σου και εσύ να είσαστε καλύτεροι από εμάς που πλένουμε τα χέρια μέχρι τον αγκώνα? Καταλάβατε το ψέμα. Καταλάβατε το σατανά. Και τα πίστευαν. Εμείς πάμε στην εκκλησία, είναι η καλύτερη εκκλησία μας. Έλα να ακούσε ένα κήρυγμα να καταλάβεις. Στο λόγο του Θεού σκυμμένη. Πώς είναι δυνατόν να μην είμαστε σωστοί, να μην είμαστε οι πρώτοι, οι μόνοι, να μην πάμε στον ουρανό σούμπιτι? Και θα τους πει μια μέρα ο Κύριος: έξω. Έξω. Γιατί αυτός ο λαός με τα χείλη μονάχα με τιμά, η καρδιά αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Κατάλαβες τη διαφορά? Ίσως γι' αυτό ο δρόμος είναι στενός και ο δρόμος είναι η πύλη στενή και τεθλιμένη. Γιατί μοιάζει με τα άλλα. Καλά, πού μου είπε τώρα να στρίψω? Μου λέει: θα συναντήσεις τρεις δρόμους μπροστά σου. Δεν θα πάρεις τον πρώτο, δεν θα πάρεις. Και πώς θα ξεχωρίσω εγώ ποιον θα πάρω? Α, δεν χρειάζεται να ξεχωρίσεις. Κανένα πρόβλημα δεν θα έχεις. Χρειάζεται εκείνη την ώρα να κοιτάξεις την καρδιά σου. Δηλαδή, τι να κοιτάξω? Θέλω τον Κύριο, θέλω την αγάπη του, θέλω το έλεος του, θέλω τον νόμο του, θέλω την αλήθεια του που φτάνει μέχρι τους ουρανούς, θέλω την περιτετυχισμένη πόλη του να φτάσω στον ουρανό, Άγιος, καθαρός, δικός του, θέλω να με διοικεί το Πνεύμα του το Άγιο, θέλω να με γεμίζει το Πνεύμα του το Άγιο, τα θέλεις? Δεν είναι θέμα να διαλέξεις. Ιέ μου, δώσ' μου την καρδία σου. Άμα μου δώσεις την καρδιά σου, αυτό είναι σωτηρία. Ούτε δίλημα, ούτε δύο δρόμοι, κανένας δρόμος δεν μοιάζει με το δρόμο του Κυρίου. Φαίνεται ότι μοιάζει. Τον έχει φτιάξει ο σατανάς να μοιάζει. Χτες είχα ένα μικρό προβληματάκι. Και όπως ήμουνα και σκεφτόμουνα, τα δικά μας τα προβλήματα συνήθως τα λύνουμε μόνοι μας. Με προσευχή στον Κύριο. Κύριε, τι σκέψη είναι αυτή τώρα, τι ανησυχία είναι αυτό, τι δίλημα είναι αυτό? Μετά από λίγο ήρθε πάλι η φωνή του Κύριου. Κανένας δίπλα μου δεν κατάλαβε το παραμικρό. Σου μίλησα εγώ ποτέ έτσι? Ναι, Κύριε. Σου έφερα μπροστά διλήμματα, τριλήμματα, να ανοίξεις, θα πας εδώ, να σε αφήσω μόνος σου να διαλέξεις? Εγώ έρχομαι, Ορέστη, και σου λέω: αυτό είναι. Όλα τα άλλα που σε βασανίζουν είναι ο σατανάς. Και πώς δεν το αναγνώρισα, Κύριε? Δεν είναι ο δρόμος ο δικός σου. Δεν μιλάς έτσι εσύ, Κύριε. Ο δρόμος του Κυρίου δεν μοιάζει με κανέναν από τους άλλους δρόμους, γιατί είναι ο δρόμος που ο Κύριος έχει χαράξει και είναι η παρουσία του Κυρίου. Το πρόβλημά μας το μεγάλο το λέει ήδη ο προφήτης Ισαΐας και το μεταφέρει και στην Καινή Διαθήκη. Υποκρισία, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο λαός που κρατάει, που μας σέβονται, λέει, εις μάτιν δεν με σέβονται. Άκου, τον σέβονται και κάνουν τελετές και τηρούν τις μέρες και τα Σάββατα και τις ιστορίες. Με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας και εντάλματα, αλλά πρόσεξε, ανθρώπων. Κοιτάζουν γύρω, τα παίρνουν από τους ανθρώπους για να αρέσουν στους ανθρώπους. Η λέξη που με απασχόλησε αυτή την εβδομάδα είναι η λέξη υποκρισία. Βαριά λέξη είναι. Κακή λέξη είναι. Γιατί άμα τη λες έτσι γενικά και αόριστα, εντάξει, είπα, είναι λέξη στο λεξιλόγιό μας. Άμα όμως τη λες για συγκεκριμένες καταστάσεις και για τον εαυτό σου και για γύρω σου και την αποδίδεις σε συγκεκριμένες πράξεις, λες: στα Άγια του Κυρίου υποκρισία, ε! Να παίζεις με την αλήθεια του Κυρίου, ο Κύριος που διαβάζει τα πάντα. Θυμάμαι. Αυτή η λέξη που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού γίνεται στην ιατρική σήμερα. Όταν, για παράδειγμα, εμείς στις κλινικές μας, στη χειρουργική ή στην παθολογία ή στην παθολογική ανατομική, θέλαμε να δούμε από τι αρρώστια ήρθε αυτός ο θάνατος. Λοιπόν, έχουμε ένα πεθαμένο πράγμα εδώ, δεν μιλάει. Ανοίγουμε και κοιτάζουμε τα σπλάχνα και βλέπεις μέσα αν είχε μια φλεγμονία, είχε ένα καρκίνο, κάτι. Τα ανοίγεις όλα στο τραπέζι και τα ψάχνεις. Το ίδιο γίνεται και στους ανθρώπους και στα χειρουργία κλπ. Ακριβώς το ίδιο. Ο Κύριος μας έχει ανοίξει. Παίζεις με τον Κύριο και την αγάπη του και πλένεις τα χέρια σου μέχρι τους αγκώνες και πας στην εκκλησία και βάζεις το χέρι στην τσέπη και νομίζεις στον Θεό που ένα σου ζήτησε: δώσ' μου την καρδιά σου, και δεν του την έχεις δώσει ακόμα. Η φράση που τόσα χρόνια παρέλαβα και άκουσα κατά εκατοντάδες, χιλιάδες φορές στην εκκλησία, και μικρός και μεγαλύτερος: δώσε την καρδιά σου στον Χριστό, δώσε την καρδιά σου, έλα να δώσεις την καρδιά σου.
Ίσως όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκκλησία, τη διακονία μου, τα κηρύγματά μου, θα έχετε προσέξει ότι δεν την λέω αυτή τη φράση. Είναι το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο. Και όποιος δώσει την καρδιά του, την καρδιά σου δεν τη δίνεις ούτε στη γυναίκα σου, ούτε στα παιδιά σου. Την κρατάς, γιατί είναι το παν σου. Με αυτήν ζεις, από αυτήν ζεις. Όταν δώσεις την καρδιά σου στον Κύριο, αυτό είναι λύτρωση, αυτό είναι σωτηρία. Πήρε τα πάντα σου όταν πάρει την καρδιά σου. Λοιπόν, μου έχετε δώσει να πλένετε τα πιάτα τρεις φορές και τα ποτήρια και όχι μόνο και τα κρεβάτια. Και όταν μπαίνετε από την αγορά, αγορά είναι, πιάσαμε λεφτά, μετά μόλις μέρα θα πάμε να φάμε το ψωμί του Κυρίου, θα κόψουμε το ψωμί του Κυρίου. Βάλε σε παρακαλώ να πλύνουμε τα χέρια και δεν τα πλύνεις μέχρι τους σακώνες. Τα πιτσιρίκια τώρα σκέψου εδώ, τα πιτσιρίκια μας για να τα κάνουμε να πληθούν το πρωί που έχει και κρύο νερό, είναι το μυρική μάχη στο σπίτι. Και θα τα βάζει να πλένουν κάθε φορά μέχρι τους σακώνες. Ναι, έτσι λέει. Συγγνώμη, να ρωτήσω, ποιος το λέει? Ο Κύριος, η πρεσβύτερη, εδώ η παράδοση. Ο Κύριος λέει, δώσ' μου την καρδιά σου. Αν μου δώσεις την καρδιά σου, φάε με ό,τι χέρια θέλεις. Γιατί λίγο παρακάτω το ξεκαθαρίζει. Δεν μολύνει τίποτα από τα εισερχόμενα. Το πολύ πολύ να φας ένα μικρόβιο, λίγο μολυσμένο, λίγο μουχλιασμένο. Πρώτον, θα το καταλάβεις ότι είναι ξυνισμένο, θα το πετάξεις. Νούμερο δύο, θα σου κάνει λίγο ρευσιματάκι, θα σου χαλάσει. Αυτά που βγαίνουν όμως από την καρδιά θα σε στείλουν στη κόλαση. Γιατί αυτά είναι τα μολύσματα τα πραγματικά. Ποια είναι τα εξαρχόμενα από αυτού? Εκείνα είναι τα μολύσματα των ανθρώπων. Και όχι εσύ μόνο μολύνεσαι, αλλά μολύνεις και τους γύρω σου, τους υπόλοιπους. Κάθεσαι λοιπόν και καθαρίζεις και το ένα και το άλλο. Και δεν προσέχεις ότι μέσα στην καρδιά σου είναι πηγή αρρώστια και θανάτου αιώνιου. Εμφανιστείς στον Κύριο μια μέρα με πλημμένους τους αγκώνες μέχρι εδώ. Πότε δέχτηκες τον Χριστό? Πότε μετανόησες? Πότε ταπεινώθηκες? Μήπως μπορείς να θυμηθείς την ημερομηνία? Γιατί εγώ ψάχνω στο βιβλίο και τα βιβλία ηνύχθησαν. Και άλλο βιβλίο η νύχτη, διαβάστε στην Αποκάλυψη, που έχει όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο. Πού να ψάξω? Να ψάξω στο όμικρον, για μένα τώρα λέω. Να ψάχνω στο φι, μήπως έχουν περάσει με το χαϊδευτικό σου, μήπως έχουν περάσει με το πατρόνυμο, με το μητρόνυμο. Κάτσε στη γωνιά και περίμενε και σκέψου να περάσει ο άλλος. Ποτέ! Ποτέ? Τι ποτέ? Και ασχολήθηκες να πλένεις μέχρι εδώ. Και ασχολήθηκες με τα εκκλησιαστικά. Και ασχολήθηκες και είσαι από εκείνους που με τα χείλη με τιμά. Την καρδιά σου δεν μου έδωσες. Την αγάπη σου δεν μου έδωσες. Το θέλημά σου δεν μου έδωσες. Σε θέλω Κύριε. Σ' αγαπώ Κύριε. Σε αναγνωρίζω Κύριε. Και αντί από αυτό μου έδωσες όλα τα άλλα. Διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων. Τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε. Εκεί στην παρουσία του Κυρίου θα δοκιμαστεί η καρδιά μας. Θα δοκιμαστεί η καρδιά μας που αγάπησε και παρέδωσε στον Κύριο ολόκληρη τη ζωή. Διότι αφήσαντε στην εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων. Και ξέρετε, αυτό είναι συγκεκριμένο. Γιατί? Διότι θέλουν να ησυχάσουν την ανησυχία που έχουν οι άνθρωποι μέσα τους. Σου λέει πάω στην εκκλησία. Το πάω στην εκκλησία σημαίνει πλένω τα χέρια μου μέχρι τους αγκώνες. Έχει όμως διαφορά αυτό το πράγμα. Βάζω το χέρι μου στην τσέπη, δίνω εγώ. Και κοιτάζω και όλα, ρίχνω μια ματιά, του στέλνω και ένα μήνυμα πάνω. Με βλέπεις που πλένω τα χέρια μου μέχρι τους αγκώνες? Με βλέπεις που με βραστά νερά πλένω τα ποτήρια δύο και τρεις φορές? Όμως τη γραφή μου, το λόγο μου τον Άγιο δεν τον άνοιξες μια φορά. Και κάθομαι και συζητάω πολλές φορές με γνωστούς και με συναδέλφους και άλλα. Και έχουν τόσο περιεχόμενο. Η μία χρωστάει ένα κάρο τιμολόγια στην εφορία να πάρει άδεια, να πάρει ρεύμα. Πώς θα τα βρω αυτά? Εκατομμύρια είναι τα τιμολόγια. Και ακόμα είμαστε χωρίς ρεύμα, με μπαλαντέζα είμαστε. Άντε! Και χρωστάω το αυτοκίνητο και πρέπει να αυτό. Και το παιδί και το δεύτερο που ήρθε και το άλλο. Και σου χάρισε ο Κύριος τόσα χρόνια. Κάποια στιγμή να γυρίσεις και να πεις Κύριε, ο λόγος σου, η εντολή σου. Και κάνουν όμως εντάλματα ανθρώπων. Άσουμε παραμονές, πρέπει να πάμε στην εκκλησία, να πάμε τα παιδιά στην εκκλησία εκεί. Βέβαια το μυαλό μας πηγαίνει πολλές φορές στις άλλες εκκλησίες.
Στις άλλες εκκλησίες που ήδη τις έχουμε χαρακτηρίσει ότι είναι και λίγο πεθαμένες και στις άλλες καταστάσεις και νομίζω ότι έχουν σημάδια θανάτου πολύ φανερά. Μήπως όμως σήμερα το πρωί ο Κύριος ανάμεσα στα άλλα θέλει να μιλήσει στην καρδιά μας. Κοίταξε, από τη μια μεριά είναι τα χείλη που τιμούν τον Κύριο, οι διδασκαλίες και τα εντάλματα των ανθρώπων. Πού τα ακούμε, πού συμμορφωνόμαστε, πού προσπαθούμε. Η άλλη περιοχή λέγεται «Ιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου». Να σε διοικώ εγώ. Να περνάω εγώ το θέλημά μου μέσα σου. Να κάνω εγώ ό,τι θέλω. Και κρατάτε τις παραδόσεις των ανθρώπων και το φαινόμενο εξωτερικά. Αλλά στην πραγματικότητα η καρδιά ποτέ δεν μπόρεσε να παραδοθεί στον Κύριο. Μήπως πρέπει και εμείς να σκεφτούμε. Μήπως πρέπει και εμείς. Διάβαζα μια ιστορία το πρωί στον τηλεφωνητή. Ανάμεσα στα άλλα τα πτώματα που βρέθηκαν στην Πομπεία, όταν ο Βεζούβιος ξέσπασε και άρχισε να βγάζει λάβα και στάχτη, δεν πεθάναν όλοι από τη λάβα, αλλά ξέρετε, από τη στάχτη που έβγαζε γέμισε την ατμόσφαιρα και άρχισε να βρέχει στάχτη και εισέπνεαν οι άνθρωποι και αυτή η στάχτη τους σκότωνε, επάθαινε ανοξία ο εγκέφαλός του, δεν είχε οξυγόνο και έτσι λιπόθυμη τους σκέπασε η λάβα. Βρήκαν λοιπόν μια γυναίκα και ήταν όλα της τα δάχτυλα γεμάτα δαχτυλίδια, όλα, όλα μα όλα, είχε 15-20 περιδέρεα εδώ, είχε βραχιόλια γεμίσει μέχρι εδώ, το θησαυρός της, με αυτά ζούσε, από αυτά ζούσε. Και λένε οι σχολιαστές, είχε βγει ήδη έξω από την πόλη, έτρεχε. Αλλά την πρόλαβε αυτή η Εθάλη. Αν δεν είχε εξοδέψει πολύτιμο χρόνο να τα φορέσει όλα αυτά, θα ζούσε. Κι όμως ο θησαυρός της, η καρδιά της ήταν κολλημένη σε αυτά. Τα κράτησε. Κράτησε και πέθανε μαζί τους. Όμως αυτό το ρούχο έμεινε κάτω και η ψυχή της πήγε γυμνή. Κρατάτε τις παραδόσεις των ανθρώπων. Κοιτάζετε δεξιά και αριστερά και ακόμα ανήκετε στον κόσμο των ανθρώπων. Από τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους. Να τους αρέσετε, να τους ακούτε, να έχετε σχέσεις, διασυνδέσεις και καμιά προσευχή και πάμε και στην εκκλησία. Ξέρεις τι λέει ο Κύριος? Την καρδιά σου ακόμα δεν μου την έδωσες. Και έχεις όλα τα άλλα. Και αυτό το ένα, αυτή την κίνηση. Και μάλιστα αν πάμε και στον ψαλμό που διαβάσαμε, έτοιμη είναι η καρδία μου Θεέ, βλέπετε τη διαφορά? Την καρδιά μου έχεις αγγίξει, την καρδιά μου έχεις κερδίσει. Και αν είναι να ψάλω σε σένα, με την καρδιά μου θα ψάλω. Όχι την ώρα της ψαλμωδίας, 12 η ώρα, ανοίξτε τα υμνολόγια. Από την καρδιά μου, χωρίς αιτία εξωτερική. Γιατί κατοικεί στην καρδιά μου και διοικεί στην καρδιά μου. Ο πυρήνας της ζωής μας, με τον οποίο σκεφτόμαστε τι θα κάνω, πού θα πάω, πού θα πω ναι, πού θα πω όχι, πού θα διαθέσω τη ζωή μου, το χρόνο μου, τα λεφτά μου. Η καρδιά μας είναι το κέντρο της ύπαρξής μας. Και λέει ο Λόγος του Θεού, μακράν απέχει απ' εμού η καρδιά σας. Ξέρετε, εμείς στην εκκλησία μας ή στις εκκλησίες μας δεν έχουμε πολλές δυνατότητες. Ούτε ενδοσκόπηση, ούτε ψυχανάλυση, τίποτα. Πολύ λίγα πράγματα και μας αποκαλύπτει ο Θεός και προσπαθούμε να διακονίσουμε τις ψυχές. Θέλω να έρθω σε εσάς. Έλα. Θέλω να κάνω ομολογία. Δόξα στο Θεό. Θέλω να γίνω από εσάς, με εσάς, για εσάς. Ο Κύριος να είναι μαζί σου. Μερικά χοντρά, πολύ χοντρά πραγματάκια από αυτά που βλέπουμε, που φαίνονται εξωτερικά. Και προχωράει το πράγμα. Η καρδιά σου μετά από τόσα χρόνια είναι ενδεχόμενο να είναι πολύ μακριά από τον Κύριο. Εις μάτιν δε με σέβονται. Λέει αλλού ο Λόγος του Θεού, σας ζήτησα εγώ κρυάρια και σφαχτά, σας τα ζήτησα εγώ, ε. Ζήτησα εγώ τόσο πολύ τελετή και τελετουργικά, την καρδιά σας δεν μου δώσατε. Και όλα τα άλλα είναι εις μάτιν. Γιατί αφήσαντε στην εντολή του Θεού, κρατείτε τις παραδόσεις των ανθρώπων. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Ματέα παρά των ανθρώπων η σωτηρία. Και επειδή όπως είπαμε οι οδύνες στην εγκυμονούσα πλησιάζουν κάθε τέταρτο, κάθε 10 λεπτά, κάθε 5 λεπτά, ας σκεφτόμαστε κάθε μέρα εκείνη την ημέρα μπροστά στο βήμα του, που μπορεί για κάποιους από εμάς να είναι και πιο σύντομα. Δεν είναι, άλλος θα πατήσει τα 87, άλλος από τα 47, φεύγουν και 47 και 50, εκεί πέρα ποικιλία μεγάλη υπάρχει και πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Και τι θα κάνουμε? Και τι θα πούμε? Ότι πλέναμε τα χέρια μέχρι τους αγκώνες? Και μάλιστα προσέξτε το σκοτάδι. Δεν καταλάβαινα. Και πάνε και διαμαρτύρονται στον Κύριο και του λένε, συγγνώμη Κύριε, οι μαθητές δεν τους βλέπεις τους μαθητές σου?
Καλά έκανε ο Ισαΐας που μίλησε για σας και είπε ότι είσαστε υποκριτές. Ούτως ο λαός δια των χιλέων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Και σκέψου με τέτοιες αποσκευές να πας απάνω στον ουρανό. Ήρθα! Αφήνεις τις βαλίτες κάτω. Καλώς το! Πέρασε! Πού πέρασε? Άνοιξε να δούμε τι έχεις. Τα χείλη, η τσέπη, η θρησκεία, τα σχήματα, τα δόγματα, πηγαίνουν και σε δύο εκκλησίες και σε τρεις. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο σε άλλη. Σε 23 μπορείς να πηγαίνεις. Ε? Και να μένεις εκεί πέρα και να ψάλεις. Φρόντισε την καρδιά σου. Η καρδιά σου. Κύριε, πάρε την καρδιά μου. Και τότε όταν πάρει την καρδιά ο Κύριος, και όλα τα υπόλοιπα θα τα φροντίσει. Και τα εξωτερικά και τα εσωτερικά. Πόσες φορές στεκόμαστε και εκεί με τους νέους λιγάκι πιεστικοί και επιταχτικοί και τι φοράνε και πώς δίνονται και πώς πάνε και πώς δεν πάνε. Κάποια φορά συζητούσα με έναν αγαπητό. Άφησε να πει η καρδιά τους το ναι στον Κύριο. Με αγριοκοίταξε, τι εννοείς? Ακόμα η καρδιά τους αγαπάει τον κόσμο. Ακόμα αγαπάει το συμβιβασμό. Ακόμα κοιτάζουν δεξιά και αριστερά και τους αρέσει. Λέει, από αυτό θέλω να μου πάρεις, από αυτό. Φώναζε ο Στάχης, ένα γλυφιτσούρι. Αν δεν τα τρως τα ζαχαρότα, θα το πάω. Όχι, αυτό μου αρέσει. Δυο γλυψιές. Πάρ' το μπαμπά, δεν μου αρέσει. Αλλά το έλεγα εγώ. Κοιτάζει, είναι φανταχτερό. Σκοτώνιο. Ούτως ο λαός δια των χιλέων με τιμά. Και πρόσεξε, τίποτα. Και βάκυλο του άνθρακα να έχει, έχουμε αντιβιωτικά, αλλά και το πολύ τι θα γίνει, τούτο το σώμα να έχει πρόβλημα. Αυτά που βγαίνουν από την καρδιά είναι δηλητήρια, είναι ψέμα, είναι υποκρισία. Κύριε, ερχόμαστε μπροστά σου για άλλη μια φορά να σε παρακαλέσουμε την καρδιά μας, Κύριε. Να τη διοικήσεις, να την κάνεις πιλωτήριο, πιλωτήριο. Όπου το πάει ο πιλότος στο αεροπλάνο, τόνει. 380 ψυχές σε ένα τζάμπο. Πάει, πάει, πάει, πάει. Ξέρεις που πάει? Όπου το πάει αυτό το μικρό καμαράκι εκεί πέρα. Χωράνε με τα βίας δύο άνθρωποι. Δεν τόσουν τα χέρια τους. Εκεί είναι όμως όλη η ύπαρξη του ανθρώπου είναι εκεί πέρα. Κύριε, εγώ όχι μόνο να σηκωθώ από τη θέση μου, αλλά να πάω και πίσω, να μην ανακατεύομαι. Πάρ' το τιμόνι, το πιδάλι στα χέρια σου. Αύριο Δευτέρα. Όπου αυτός με οδηγήσει θα υπάγω ασφαλώς. Συ παντελώς με κυβέρνησον, λέει ένας άλλος σήμερα. Παντελώς. Ποιο θα συναντήσω, τι θα πω, τι θα κάνω. Τι ωραία. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σηκωθεί το πρωί και να πει: έτοιμη, Θεέ μου, είναι η καρδιά. Γιατί με λύτρωσες, το έλεος σου, η αλήθεια σου, η χάρη σου. Κοίτα που ήμουνα μέχρι τώρα. Στο ψέμα, στην απάτη. Σας το έχω πει πολλές φορές, ίσως γιατί είναι τραγικό για μένα που το σκέφτομαι. Το έλεγα στα κηρύγματα μέχρι που το είδα και το μείωσα στο ελάχιστο. Με τα γόνατα προχωράνε και κουβαλάνε βάρος και ανεβαίνουν σκαλιά με τα γόνατα. Και να πας και είναι μάταιο και να πας και να μην υπάρχει και να πας και να είναι ψέμα και να σε έχουν εξαπατήσει. Γιατί ποτέ δεν κοίταξες την εντολή μου. Γιατί ποτέ δεν κοίταξες το λόγο μου, Και σκληρό αυτό που έκανες, τραγικό να το βλέπεις να εξαθλιώνεται έτσι για να τον λυπηθεί ο Θεός. Δεν στο ζήτησα αυτό το πράγμα. Να πλένεις μέχρι τους αγκώνες. Σου ζήτησα να ταπεινωθείς και δεν το έκανες. Σου ζήτησα να μετανοήσεις και δεν το έκανες. Σου ζήτησα να σε διοικεί το Πνεύμα το Άγιο και δεν το θέλησες. Όλα τα άλλα που κάνεις, λέει ο Λόγος του Θεού, μακράν είναι απ' εμού. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Ματέα η παρανθρώπων σωτηρίας. Αλλά ο Κύριος χαρίζει δώρα ευλογημένα στην παρουσία Του και αιώνια στη δόξα Του. Αμήν. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας και Θεέ μας. Και εμείς έτσι προσπαθούσαμε. Και πλέναμε τα χέρια μας και τακτοποιούμασταν εξωτερικά και βάφαμε με χρώμα το σκουριασμένο σίδερο από πάνω και ξανασκούριαζε και ξανά και ξανά και κάναμε όλα τα ψέματα και τις ανοησίες και την υποκρισία και της δικιάς μας πονηρής καρδιάς αλλά και των άλλων. Πόσο σε ευχαριστούμε που καταλάβαμε ματέα παρά ανθρώπων σωτηρία. Τίποτα. Και τώρα έχουμε τη χάρη σου, το έλεος σου που φτάνουν μέχρι τα ουράνια, την αγάπη σου και την αλήθεια τη δικιά σου που μας περικυκλώνουν και μας γεμίζουν και την περιτετυχισμένη πόλη που μας ετοιμάζει στην Άνω Ιερουσαλήμ, τη γλυκιά σου παρουσία. Όλα αυτά τα έχουμε. Σε ευχαριστούμε. Είμαστε βέβαιοι. Τα αγκαλιάσαμε δια της πίστεως. Κύριε, μέσα από την καρδιά μας. Σε παρακαλούμε και στο ζητάμε.
να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές μας. Να μας διοικεί το Πνεύμα Σου το Άγιο. Και στην ουσία να κάνουμε κάθε μέρα το δικό Σου το θέλημα. Εκεί που μας θέλεις, όπως μας θέλεις. Αυτό να είναι το περιεχόμενο της καρδιάς μας και της ζωής μας. Μέχρι την ώρα που θα έρθεις να μας παραλάβεις. Αιώνια στην παρουσία Σου, στη δόξα Σου. Και τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Φύλαξέ μας, σε παρακαλούμε, από την παράδοση των ανθρώπων, όποιοι και να είναι αυτοί. Και με αξιώματα και θρησκευτικοί ηγέτες και πρεσβύτεροι, εμείς έχουμε τον Θεό μας, ναι, την αγάπη Σου και την εντολή τη δικιά Σου. Φύλαξέ μας από το να σε τιμάμε με τα χείλη μόνο. Φύλαξέ μας από τα φαινόμενα τα εξωτερικά και χάρισέ μας τον Χριστό, Κύριό μας και Θεό μας. Αυτό ποθούμε, αυτό λαχταράμε. Και ιδιαίτερα στις μέρες μας που είναι μέρες εξαπάτησης και πλαστογραφίας. Είναι μέρες απομιμήσεων, είναι μέρες επικίνδυνες. Εμείς να μείνουμε πιστοί στο Λόγο Σου, στις υποσχέσεις Του, στα εντάλματα τα δικά Σου και τότε θα είμαστε εξασφαλισμένοι. Ευχαριστούμε τη μέρα μας, τη βδομάδα μας, την εκκλησία που μας έχεις χαρίσει και τις άλλες αδελφές εκκλησίες. Να μας ετοιμάζεις για επάνω, καθώς οι οδύνες στην εγκυμονούσα συντομεύουν και γίνονται πιο γοργές. Εμείς απάνω να κοιτάζουμε μέχρι την ώρα που θα μας καλέσεις στη δόξα Σου. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού. Αμήν, Κύριε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

ώρα μας αυτή της λατρείας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως πάντοτε, με έναν ύμνο που θα ψάλλουμε από τα μαύρα υμνολόγια, τον ύμνο υπαριθμών 20, παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι.

Πατέρα ουράνιε και ένδοξε, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο υπέρτατος, ο δυνατός, ο ισχυρός, που μας αγάπησες με αγάπη στην οποία δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε, ούτε η αιωνιότητα ολόκληρη θα αρκέσει. Έστειλες τον κόσμο, καθώς ψάλαμε, δώρο τον Υιό. Τον Υιό τον ένδοξο, που έγινε άνθρωπος για μας, για να σηκώσει απάνω του όλη την ενοχή της αμαρτίας και να πληρώσει αυτό στη θέση του καθενός μας. Για να κηρύτεται σήμερα ένα Ευαγγέλιο, ένα χαρμόσυνο άγγελμα, ότι ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε αυτό το πρωί που μαζευτήκαμε εδώ να σου στείλουμε πρώτα λατρεία, ευγνωμοσύνη, τιμή και δόξα σε σένα που είσαι αξιοίμνητος, αξιοσέβαστος, θαυμαστός, υπέροχος, Θεός αγάπης. Και κατόπιν να σε παρακαλέσουμε, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου, με το πνεύμα σου το ηγεμονικό, να είσαι ανάμεσά μας, να μας μιλήσεις. Ο καθένας μας ερχόμαστε από διάφορα κοινωνικά, ψυχικά, πνευματικά βάρη και ανησυχίες και καταστάσεις. Μες στην καρδιά μας φιλοξενούμε άλλη τα προβλήματα και ζητούμε απαντήσεις. Σε παρακαλούμε εσύ να είσαι εκείνος που θα μιλήσεις ανάλογα με την ανάγκη του καθενός μας. Και πάνω απ' όλα να υψώσεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, την αγάπη σου και τη χάρη σου, τη δύναμή σου τη μεγάλη, με την οποία θέλεις να μπεις μες στη ζωή μας. Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, ευλογώ να μας ευλογήσεις και να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συνάντηση σήμερα το πρωί στο έθνος μας, σε όλο τον κόσμο, ψυχές να σωθούν, ψυχές να σε δοξάσουν και να αφιερωθούν σε σένα. Και να ελεήσεις, παρακαλούμε, και το έθνος μας. Στρέψε το με δίψα και με πείνα στις πηγές, στο λόγο σου. Χαιρόμαστε που ακούμε ότι μια καινούργια μετάφραση θα γίνει από την επίσημη εδώ εκκλησία. Μακάρι, Κύριε, οι καρδιές των ανθρώπων να διψάσουν και να διαβάσουν το βιβλίο σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Από το Λόγο του Θεού, τον Ψαλμό Ήτα, Ψαλμός 8. Είναι στη σελίδα 515, στις γραφές που έχουμε μπροστά μας. 515, Ψαλμός Ήτα, Ψαλμός 8. Διαβάζω. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη, ώστις έθεσα στην δόξαν σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ητίμασας ένεσιν. Ένεκα των εχθρών σου δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου το έργον των δακτύλων σου, την σελήνην και τους αστέρας, τα οποία σύ εθεμελίωσας. Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ο Υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησε αυτόν. Σύ δε έκαμε σε αυτόν ολίγον τι, κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσες αυτόν. Κατέστησες αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείες της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα δια τα σωδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη. Σύμφωνα με τον ψαλμό αυτό, το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η παντοδυναμία του Θεού στη ζωή μας. Ο ψαλμωδός έρχεται να περιγράψει έναν Κύριο όπως είναι και όσο είναι δυνατό να περιγραφεί με ανθρώπινη γλώσσα. Μεγάλος, θαυμαστός, υπέροχος. Έναν Θεό ο οποίος έδειξε την παντοδυναμία Του μέσα στη δημιουργία, έτσι που μέχρι σήμερα ακόμα, παρόλους

τους αιώνες και τις χιλιατερίδες που πέρασαν. Οι άνθρωποι να μην μπορούν να φτάσουν στο μέγεθος, το πλάτος και το μεγαλείο αυτής της δημιουργίας. Και μάλιστα στην εποχή μας που τα μεγάλα τηλεσκόπια έχουν τέτοιες δυνατότητες ώστε να ψάχνουν μέσα στο σύμπαν για να βρουν το έργο της δημιουργίας του Θεού. Εδώ με δύο λόγια μας το περιέγραψε ότι εσύ Κύριε είσαι εκείνος ο οποίος τους ουρανούς τους βλέπω να είναι έργο το δακτύλο σου, τη σελήνη και τους αστέρες τα οποία εσύ εθεμελίωσες. Ποιος έριξε αυτό τον όγκο των σωμάτων μέσα στο αχανές σύμπαν, τα οποία κινούνται με νόμους τέτοιους ώστε να μην υπάρχει καμία σύγκρουση. Η έκτασή τους είναι τεράστια. Οι γαλαξίες οι οποίοι είναι απλωμένοι μέσα στο σύμπαν είναι τόσοι πολλοί και αμέτρητοι. Και ο δικός μας ο ήλιος και όλα τα άλλα αστέρια τα οποία βρίσκονται γύρω του και κοντά του ανήκουμε σε έναν γαλαξία, το δικό μας γαλαξία, ο οποίος αποτελείται από 200 δισεκατομμύρια τέτοια μεγάλα αστέρια και ήλιους φωτεινούς μέσα στο σύμπαν. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το σύμπαν του Θεού? Και αυτό το σύμπαν του Θεού είναι τόσο μεγάλο και τόσο θαυμαστό, γιατί είναι γεμάτο από αγαθότητα, είναι γεμάτο από νόμους ευεργετικούς για τον άνθρωπο και είναι έτσι φτιαγμένο για να μας δείξει μια ταυτότητα ο Θεός, μια γραμμή της ταυτότητάς Του, την παντοδυναμία Του. Την παντοδυναμία την οποία δεν την έκαμε για να καταστρέψει, αλλά την έκανε για να βοηθήσει τον άνθρωπο να τον ανεβάσει από κάτω προς τα πάνω και να εξητήσει και να λατρεύσει αυτόν τον μεγάλον Θεόν. Βέβαια, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος μέσα στην έρευνα και στο πνεύμα που του δώσε ο Θεός, μια σταγονίτσα μικρή από εκείνο που θέλησε να μας δώσει, έχει σήμερα στα χέρια του τεράστιες δυνάμεις από αυτή την παντοδυναμία του Θεού, αλλά δυνάμεις καταστροφής. Δυνάμεις τέτοιες που μέσα στις πυρηνικές δοκιμές βλέπουμε τι μπορεί να καταστρέψει. Αλλά συγκρινόμενες αυτές οι δυνάμεις μέσα στο αχανές σύμπαν, αλλά και τη διάθεση της δύναμης που έχει ο Θεός, την παντοδυναμία Του, δεν είναι παρά απλά παιχνιδάκια. Παιχνιδάκια όπως είναι τα βεγγαλικά εκείνα, τα οποία σπάζουν στον αέρα όμως για να καταστρέψουν. Η παντοδυναμία του Θεού έρχεται όμως από την άλλη πλευρά να δείξει ότι είναι Θεός δίκαιος, Θεός ο οποίος είναι πάνω από ένα ηθικό σύμπαν και ότι οι ηθικές του αρχές δεν μπορούν να παραβιάζονται. Μέσα στην ιστορία, παραδείγματος χάρη, έδωσε ένα σημάδι αυτής της παντοδυναμίας του, καθώς ο κατακλυσμός ξεχύθηκε στον κόσμο και κατέστρεψε την ασέβεια και την αποστασία του ανθρώπου και τα άφησε στο παρελθόν, σαν ένα τέτοιο μεγάλο σημάδι, να το κοιτάζουμε και να το βλέπουμε. «Σας έδωσα μεν τα πάντα, σας έφτιαξα τα πάντα», λέει ο Θεός, «για σας. Και έτσι τόσο μικροί, για να σας ανεβάσω, δείχνοντας το μεγαλείο μου, τη δύναμή μου, την παντοδυναμία μου. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαι Θεός ο οποίος κάνω κρίση και άφησε αυτό τον πίνακα, το ζωηρά, φτιαγμένο μέσα στην ιστορία, τον κατακλυσμό, την κρίση αυτή, για να μας θυμίζει την παντοδυναμία του και την κρίση του, ότι είναι Θεός δίκαιος. Από το άλλο μέρος, στο παρόν έχει μερικά σημάδια τα οποία στέλνει για να μας δείχνει την παντοδυναμία του και να μας θυμίζει ότι είμαστε ηθικά όντα που θα δώσουμε μια μέρα λόγο ενώπιον του Θεού για το περπάτημά μας και για την πορεία μας πάνω στη ζωή αυτή. Και αυτά τα σημάδια του, τα οποία ο Χριστός ήδη τα προείπε, ότι στους καιρούς μας θα πληθυνθούν, είναι οι διάφοροι σεισμοί, καθώς ο Θεός θέλει να κουνήσει λίγο τις πλάκες κάτω από τη γη μας και αμέσως ο κόσμος συνταράσσεται, πόλεις, πόλεις καταστρέφονται, πολιτισμοί χάνονται, άνθρωποι φωνάζουν για βοήθεια και μας λέει εδώ είμαι, προσέξτε. Είμαι εκείνος ο οποίος κρατώ το σύμπαν. Σας το έκανα μεν για να το έχετε, να το απολαύσετε, να το χαρείτε. Σας δίνω τη δύναμή μου, την παντοδυναμία μου στη διάθεσή σας για να δείτε ότι για σας τα έφτιαξα όλα. Εσάς προορίζω να τα απολαύσετε. Αλλά όμως είμαι εδώ. Είναι η παρουσία του στο παρόν και για το μέλλον. Μας υπενθυμίζει ότι η παντοδυναμία του αυτή μια μέρα θα τα σοριάσει όλα όπως μια νοικοκυρά τυλίγει το τραπεζομάντιλο ύστερα από ένα ωραίο τραπέζι και το τεινάζει από τον μπαλκόνι. Μας λέει ότι θα περιτυλίξει τα πάντα και θα διαλυθούν με μεγάλη δύναμη, ριζιδών. Με πολύ μεγάλη δύναμη και με κρότο μεγάλο τα πάντα θα διαλυθούν, τα στοιχεία θα διαλυθούν και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο έως ότου ετοιμάσει έναν καινούριο κόσμο. Είναι ο Θεός λοιπόν εκείνος ο οποίος έρχεται σήμερα το πρωί να μας θυμίσει με μια γραμμή από την ταυτότητά του ποιος είναι.
Είναι εκείνος ο οποίος μας λέει ότι καθώς κοιτάζουμε το σύμπαν ολόκληρο, την αγαθότητά του, την πρόνοιά του, την αγάπη του για μας, με τους καρπούς απ' έξω που μας δίνει για να ικανοποιήσει κάθε μας ανάγκη, με το πεδίο έρευνας μέσα στο οποίο να μπούμε, με τις ανάγκες που έχει ο άνθρωπος και ο οποίος θέλει να τις καλύψει μόνος του, αλλά δεν μπορεί, έρχεται εκείνος να μας πει: εδώ είμαι εγώ. Είμαι εκείνος ο οποίος παρουσιάζομαι σε εσάς και θέλω να με ψάξετε και να με βρείτε. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είμαι εδώ, είμαι παρόν. Θυμηθείτε το παρελθόν σε όλη τη δημιουργία. Θυμηθείτε την κρίση στο παρελθόν που άφησα εκεί σαν ένα πίνακα ζωηρό για να σας μιλάει διαρκώς. Θυμηθείτε καμιά φορά που δίνω σημάδια της παρουσίας μου εδώ και εκεί για να ξέρετε ότι δεν άφησα τον κόσμο στην τύχη του, αλλά είμαι εγώ που τον κυβερνάω. Και θυμηθείτε ότι ο κόσμος αυτός είναι ένα προσωρινό σχήμα. Θα έχει ένα τέλος. Και το τέλος αυτό θα το κλείσω εγώ, λέει ο Κύριος, ο Θεός. Ο Φενελόν, ένας μεγάλος Γάλλος και παιδαγωγός, όταν είχε στη διάθεσή του να παιδαγωγήσει τον μέλλοντα βασιλιά της Γαλλίας, τον πήρε μια μέρα στον κήπο αρκετά μεγάλης ηλικίας, νέος έφηβος, γύρω στα 16 του, και στον κήπο του έδειξε κάποια λουλούδια όμορφα που έγραφαν το όνομα του διαδόχου. Μια δέσμη από λουλούδια κάτω στον κήπο με το όνομα του διαδόχου. Και του λέει: βλέπεις τι γράφουν αυτά τα λουλούδια, διάδοχε? Και το παιδί είπε: ναι, βέβαια, βλέπω, όμορφα. Ποιος τα φτιάξε? Και ο Φενελόν του είπε: κανένας. Μα δεν είναι δυνατόν, είπε το παιδί, το όνομά μου τόσο όμορφα, φτιαγμένα με λουλούδια, με τέτοια ποικιλία λουλουδιών, να μην το φτιάξε κανείς? Και το έδωσε αυτή την απάντηση για να πάρει αφορμή και να εξηγήσει ότι όπως αυτά τα λίγα λουλουδάκια είναι φτιαγμένα από έναν τεχνουργό, κυπουρό που ξέρει να τα φτιάχνει, πολύ περισσότερο γύρω το σύμπαν μας φτιαγμένο και εμείς οι ίδιοι με όλους τους νόμους που μας διέπουν, φτιαγμένοι από εκείνον ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη. Θα σας διαβάσω μια μικρή γνώμη ενός μεγάλου καθηγητή της αστρονομίας και διευθυντή ενός γερμανικού αστεροσκοπίου, ο οποίος όπου πήγαινε και μετακόμιζε στο σπίτι του, πρώτα έπαιρνε την Αγία Γραφή μαζί του και την έβαζε μέσα. Και είπε: θέλω το πρώτο βιβλίο που θα μπει στο σπίτι αυτό να είναι η Αγία Γραφή και ύστερα όλα τα άλλα βιβλία. Γράφει ο άνθρωπος αυτός, ο Johann Heinrich Mettler, γνωστός, μεγάλη προσωπικότητα μέσα από την οικογένεια των επιστημόνων, και λέει στον Θεό απευθυνόμενος: μου επέτρεψες να ρίξω το βλέμμα μου στο μεγάλο βιβλίο της μεγαλοπρεπούς φύσης, για να δω πώς διέταξες την πορεία των ηλίων μέσα στο άπειρο, στον άπειρο ουράνιο ωκεανό, ώστε να αναζωπυρώνουν με τη λάμψη τους τους πλανήτες. Είδα και δορυφόρους να κινούνται γύρω από τους πλανήτες με σοφό και αιώνιο αμετάβλητα διάγραμμα. Ένας δεσμός περιβάλλει το μεγάλο σου έργο, ο γενικός δεσμός της αγάπης. Και όχι μόνο σε σφαίρες αφιλίους, χωρίς δηλαδή τον ήλιο, στην πορεία του μεγάλου σου κοσμικού ορολογίου μπορεί ο άνθρωπος, ο γιος της γης, να σε θαυμάσει. Γύρω του υπάρχουν ίχνη της αγαθότητάς σου. Κάθε άνθρωπος, κάθε σκουλίκι μπορεί να διδάξει πόσο θαυμάσιος είσαι, ο δημιουργέ της φύσης. Μας επέτρεψες να σε αγαπούμε με σύνεση. Τι ευτυχία αν ο άνθρωπος έμενε πιστός σε σένα. Σε σένα που διευθύνεις τους στροβιλιζόμενους πλανήτες, σε σένα που καταμέτρησες και τις τρίχες της κεφαλής μου, σε σένα που φροντίζεις για το πιο ατελές όν, σε σένα, ο πατέρα ουράνιε, τον οποίο και διάλεξα. Σε ευχαριστώ λοιπόν για κάθε αγαθό που μας δώρισες. Σύ φροντίζεις ώστε τίποτε να μη στερούμε, ούτε εγώ ούτε η γύρω μου, και να είσαι εκεί για την ευδαιμονία μου. Όπως όταν και όπου τελειώσει η ζωή μου, εγώ τότε θα πω: στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Τι όμορφες ομολογίες ανθρώπων, οι οποίοι σπούδασαν μέσα στη φύση, στους νόμους, και είδαν τον Θεό, τον έπιασαν με τα χέρια τους, όπως ο Κέπλερ θα ξέρετε που έλεγε: αγγίζω τον Θεό μέσα στα έργα του. Είναι ο Θεός εκείνος που γύρω μας περιβάλλει, αλλά αυτή τη φορά έρχεται να μας θυμίσει μια από τις γραμμές του, την παντοδυναμία του. Την παντοδυναμία του, την οποία την έφτιαξε για να τη βλέπουμε, να την απολαμβάνουμε, να θαυμάζουμε, να μπορούμε με αυτή να ανέβουμε ψηλότερα, αλλά και ταυτόχρονα, όπως θα δούμε, η παντοδυναμία του αυτού θέλει ο Θεός να τεθεί στη διάθεσή μας.
θέλει να γίνει μέρος της ζωής μας, ώστε να στυλωθεί ο αδύνατος, να γεμίσει με δύναμη εκείνος ο οποίος πέφτει, ο τραυματισμένος να θεραπευθεί, εκείνος που έχει ανάγκες να καλυφθούν πέρα για πέρα. Εκείνος που στη ζωή του δεν έχει φως, να βρει φως στην πορεία του. Είναι όλα αυτά τα οποία τα κάνει αυτός ο παντοδύναμος Κύριος. Αλλά πριν προχωρήσουμε, η χοροδία θα μας ψάλει τον πρώτο δισήμνο.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού, γιατί είσαι αυτός που είσαι, όπως μας αποκαλύφθηκες μέσα στις Άγιες Γραφές. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Κύριος Παντοδύναμος και ταυτόχρονα αγαθός και γεμάτος αγάπη. Και σε ευχαριστούμε γιατί στη δική μας αδυναμία έρχεσαι να μπεις στη ζωή μας, να μας στηρίξεις με τη δική σου τη δύναμη, για να ζήσουμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και να βρούμε στήριγμα αιωνιότητας για την ζωή πέρα από τον τάφο, γιατί είσαι εσύ αιώνιος και αθάνατος και εκεί μας καλείς. Ευλόγησε, παρακαλούμε, και την υπόλοιπη ώρα μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλλά η παντοδυναμία του Θεού φαίνεται πολύ περισσότερο στη λύτρωσή μας. Το Γολγοθά και στο έργο της λύτρωσης το οποίο έκαμε ο Θεός. Γιατί από το ένα μέρος ήταν αδύνατο ο άνθρωπος μόνος του να σωθεί, από το άλλο μέρος, και ας μην σας φανεί παράξενο, ήταν αδύνατο και από την πλευρά του Θεού να σώσει τον άνθρωπο μόνο με την παντοδυναμία του. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι σκέφτονται και λένε, δεν μπορούσε ο Θεός να δώσει μια γενική αμνηστία όπως συμβαίνει με τους ανθρώπινους νόμους και να χαρίσει επιτέλους τα σφάλματα, τις παραβάσεις και τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτό ήταν εύκολο να γίνει και μπορούσε να γίνει. Αυτό ανήκε στην παντοδυναμία του Θεού. Αλλά όμως δεν ήταν η λύση. Δεν λυνόταν το πρόβλημα. Γιατί η ηθική εκκρεμότητα μέσα στο ηθικό σύμπαν, η εκκρεμότητα της κρίσης και της τιμωρίας κάθε παρακοής, έμενε στο κενό. Δεν μπορούσε να σταθεί ο Θεός με τις βάσεις της δικαιοσύνης και της κρίσης που έχει ο θρόνος του. Δεν μπορούσε να κυβερνήσει το σύμπαν. Δεν μπορούσε να είναι αυτός η πηγή κάθε ηθικής αξίας, εάν μέσα στο σύμπαν επλανάτο κατά κάποιο τρόπο ατιμόρυτο το κακό και η αμαρτία. Γι' αυτό είπα ότι μέσα στην παντοδυναμία του ο Θεός δεν μπορούσε να δώσει τη λύτρωση. Όμως, μέσα στην παντοδυναμία του ο Θεός βρήκε από τις γραμμές τις δικές του την παντοδυναμία της αγάπης του, την αγάπη εκείνη με την οποία αγάπησε τον άνθρωπο περισσότερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε ή να νοήσουμε ή η αιωνιότητα ολόκληρη να μας δώσει ευκαιρίες να καταλάβουμε. Είναι τόση μεγάλη η αγάπη του Θεού και αυτή φαίνεται σε τρία μεγάλα γεγονότα. Πρώτον, φαίνεται στην ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού. Αυτός, ο αιώνιος, να γίνει άνθρωπος. Αν είναι δυνατόν ο Θεός να πάρει μορφή ανθρώπου, να αφήσει τη δόξα Του, να αφήσει το μεγαλείο Του και εκείνος τον οποίον δεν χωρούσαν τα σύμπαντα, τα οποιαδήποτε σύμπαντα, ο αχώρητος, να χωρέσει, να κατέβει, να γίνει μικρός και να γίνει άνθρωπος για τη σωτηρία τη δική μας. Το μεγάλο γεγονός της ενανθρώπισης του Ιησού Χριστού. Θα έχετε παρατηρήσει ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει για τον βραχίωνα του Θεού, που δείχνει τη δύναμη του Θεού με την οποία επεμβαίνει. Και όταν μιλάει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 53 του Ισαΐα, μιλάει για τον βραχίωνα αυτόν και λέει «Τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις την απεκαλύφθη». Διαβάσαμε προηγουμένως ότι τα σύμπαντα, το φυσικό μεγάλο και απροσμέτρητο σύμπαν σε έκταση, λέει εδώ ότι είναι έργο των δακτύλων σου. Έτσι ο Θεός άγγιξε απλώς κάποιες δυνάμεις και εκτάθηκε τούτο το μεγάλο αμέτρητο σε βάθος και σε έκταση και σε μεγαλείο σύμπαν. Όμως, για το έργο της σωτηρίας μας έπρεπε να κινηθεί ο βραχίωνας του Κυρίου και όχι τα δάχτυλα του Θεού, για να δείξει ότι ο Θεός έκανε κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ ουσιαστικότερο, κάτι πιο θαυμαστό. Έπρεπε εκείνος να γίνει άνθρωπος. Αυτή είναι η μία γραμμή. Η δεύτερη γραμμή, το δεύτερο μεγάλο γεγονός είναι το να επτελεστεί το έργο της σωτηρίας μας επάνω στο Γολγοθά. Θα μπορούσε φυσικά ο Υιός να γίνει άνθρωπος, όπως και έγινε, αν και είναι αβυθομέτρητο το μεγαλείο του στο να γίνει τόσο μικρός, ενώ ήταν τόσο μεγάλος, εν τούτοις θα μπορούσε να φύγει. Παραδείγματος χάρη,
την ώρα της μεταμόρφωσης, καθώς φάνηκε να είναι όμοιο το πρόσωπό του και φωτεινό σαν τον ήλιο. Τέλειωσε η υπακοή προς τον πατέρα. Ιδού εις αυτόν ευηρεστήθην, μιλάει ο πατέρας Θεός. Θα μπορούσε να φύγει. Και όμως δεν έφυγε. Γιατί ήρθε για αυτό το σκοπό και ανέβηκε στο Σταυρό. Το μεγάλο αυτό έργο του Σταυρού του Γολγοθά, η δύναμη αυτή, η παντοδυναμία θα έλεγα του αίματος, που λυτρώνει και σώζει ψυχές, είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο ακατάληπτο για μας. Εκεί πάνω να δέχεται ο Υιός όλων των αιώνων την ενοχή και την αμαρτία όλων των αμαρτωλών, και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο σύγχρονοι, τη δική σου και τη δική μου την ενοχή, την αμαρτία. Εκείνος επλήρωσε. Και επειδή εκείνος επλήρωσε, δεν υπάρχει πλέον ενοχή και αμαρτία. Δεν υπάρχει παράβαση. Γνωστός είναι ο νομικός όρος non bis in idem. Δεν πληρώνεται κάτι δεύτερη φορά. Πληρώθηκε μία. Είσαι ελεύθερος. Μάθε ότι ο Γολγοθάς σου προσφέρει αντικατάσταση με αντικαταστάτη σοβαρό εγγυητή, τον Ιησού Χριστό, σωτηρία. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη και απροσμέτρητη χειρονομία του Θεού μέσα στην παντοδυναμία του, να σώσει με την αγάπη και με το έλεος του. Και η τρίτη πλευρά, το τρίτο μεγάλο γεγονός είναι ότι ο Θεός δεν στάθηκε εκεί. Δεν στάθηκε να στείλει τον Υιόν να γίνει άνθρωπος. Δεν στάθηκε με το να πληρώσει επάνω στο Σταυρό και να γίνει εκείνος ο σωτήρας. Αλλά ο Θεός διέθεσε όλη τη χάρη τη δική του. Όλο το μυστήριο της χάρης. Για να αγκαλιάσει τον κόσμο και να σε φέρει σε επικοινωνία με αυτό το μεγάλο γεγονός της ενανθρώπισης και του Σταυρού. Την σωτηρία που έκαμε εκεί πάνω για να μπορέσεις να σωθείς. Στο σημείο αυτό διαβάζουμε ότι μέσα στην Αγία Γραφή, αν μετρήσετε τα εδάφια της Αγίας Γραφής και τα διαιρέσετε δια δύο, στη μέση ακριβώς της βίβλου βρίσκονται δύο χωρία, τα οποία θα σας τα διαβάσω και που δίνουν την απάντηση στο θέμα μας, στην σωτηρία, τη δική μας από πλευράς του Θεού. Λέει παραδείγματος χάρη, είναι στον Ψαλμό 85, πι έψιλον 10 και 11. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν. Από το ένα μέρος η αλήθεια απαιτούσε τη δικαιοσύνη και την κρίση. Από το άλλο μέρος το έλεος ζητούσε η χάρη του Θεού να παρέμβει για να σωθεί ο αμαρτωλός εσύ και εγώ. Και αυτά τα δύο μας, λέει ο Λόγος του Θεού, συναπηντήθησαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν. Η δικαιοσύνη ικανοποιήθηκε. Η ειρήνη στους ανθρώπους δίνεται, διότι η ειρήνη μόνο είναι ο Χριστός και το έργο είναι τελειωμένο. Και μέσα στο κέντρο της βίβλου βλέπουμε αυτή την απάντηση για να μας πει ακόμα ότι αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Να μας μιλήσει για την ανανθρώπιση του Υιού, ότι η αλήθεια αυτή θα ξεκινήσει από τη γη, αυτός θα είναι ο εκπρόσωπός μας. Και από πάνω θα σκύψει ο ουρανός με τη δικαιοσύνη, τη δική του, για να συναντηθούν για τη δική μας τη λύτρωση. Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού την εξής επίσης αλήθεια. Ψαλμός 57, εδάφιο 10. «Εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεος σου και έως των εθελών η αλήθειά σου». Καμιά φορά προσπερνάμε αυτές τις διακηρύξεις του Λόγου του Θεού που έχουν τεράστια σημασία για το θέμα της σωτηρίας μας. Η αλήθεια του Θεού μας λέει είναι τακτοποίηση κάθε ηθικής εκκρεμότητας. Αλλά το έλεος του, η αγάπη του είναι τόσο δυνατή, δυνατότερη από το θάνατο, ώστε να είναι όχι ψηλή σαν τα σύννεφα, αλλά ψηλή σαν τους ουρανούς, που το ύψος των ουρανών είναι αμέτρητο, απροσμέτρητο, ανυπολόγιστο, μεγάλο, τεράστιο. Για να δείξει τη διαφορά, ναι μεν ο Θεός ζητάει την τακτοποίηση κάθε ηθικής εκκρεμότητας, κάθε αμαρτίας. Από τ' άλλο μέρος όμως, ο Θεός έχει έλεος, αγάπη. Είναι το μυστήριο της χάρης του Θεού και της αγάπης που γι' αυτό και μόνο το λόγο, μέσα στη δική του παντοδυναμία, θυσίασε τον Υιόν του τον μονογενή και τον έστειλε να γίνει άνθρωπος. Πήρε εκείνος όλο το βάρος της ενοχής και της αμαρτίας επάνω στο Σταυρό και πλήρωσε. Και ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπο από τον Υιόν, τον θεώρησε έναν αμαρτωλό κοινό σαν όλους εμάς και χειρότερον μάλιστα, διότι ονομάστηκε ο ίδιος αμαρτία, επειδή εκπροσωπούσε το χρέος όλων των αιώνων. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μπορεί τώρα να σώζει κάθε αμαρτωλό, κάθε άνθρωπο
όσο φορτωμένος και αν είναι από την ενοχή και την αμαρτία, όσο πεσμένος και αν είναι ηθικά, όσο καταστραμμένος και διαφθαρμένος αν είναι μέσα στον κόσμο που έζησε, όπου και να βρίσκεται, ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα έργο τεράστιο που σώζει κάθε αμαρτωλό σε κάθε κατάσταση. Μερικά παραδείγματα από εκείνα που μας δίνει βίβλος. Ένας ληστής, τρομερός, φωνιάς, ο οποίος στέκεται δίπλα στον Ιησού, βλέπει και ακούει το μήνυμα από τα χείλη του Ιησού. Καταλαβαίνει ότι πρόκειται για εκείνον ο οποίος πεθαίνει στη θέση του. Και τον παρακαλεί και του λέει, Κύριε, όπου πας εσύ στη βασιλεία σου, θέλω κι εγώ να είμαι. Και ο Ιησούς σκεπάζει με έλεος και με χάρη, με σωτηρία, με άφεση, με τακτοποίηση αιώνια, ένα ληστή. Αργότερα βλέπουμε στον Ιωάννη στο 8ο κεφάλαιο μια γυναίκα, την οποία τη συλλαμβάνουν για πορνεία. Τη βάζουν οι δάσκαλοι του νόμου, που είχαν τις θείες απαιτήσεις στα χέρια τους και ζητούσαν από τους άλλους και όχι από τον εαυτό τους να τηρηθεί ο νόμος του Μωυσή, θείος νόμος που δόθηκε στο Μωυσή, και ζητούσαν να εκπληρωθεί κάθε αυστηρότητα επάνω σε αυτή τη γυναίκα και την έφεραν στον Ιησού. Και ο Ιησούς την είδε με άλλο μάτι. Ο Ιησούς την κοίταξε με αγάπη, με ενδιαφέρον, με συμπόνια. Ήξερε που έπεσε αυτή η γυναίκα και ότι είχε ανάγκη από έλεος. Και όταν οι κατήγοροι σε κάποια στιγμή έφυγαν από τον έλεγχο που έδωσε σε αυτούς ο Ιησούς, εκείνη στράφηκε και του είπε, «Καλά, εσύ πώς με βλέπεις που είσαι ο Άγιος του Θεού?» Και είπε, «Ούτε εγώ σε καταδικάζω, πήγαινε». Και εις το εξής μία μάρτανε. Είναι ο Ιησούς ο οποίος δίνει συγχώρηση στον πιο τσακισμένο, χτυπημένο από την αμαρτία αμαρτωλό. Και φυσικά πολύ περισσότερο σε σένα που ενδεχομένως δεν έχει φτάσει σε τέτοια βάθη πτώσης και αμαρτίας. Από το άλλο μέρος συναντάει μια Σαμαρίτιδα. Με τη συνομιλία την οποία είχε μαζί της ο Κύριος, αποκαλύπτεται ότι ήταν μια γυναίκα που είχε περάσει με 5 άντρες και αυτόν που είχε ήταν παράνομα και ζούσε. Και ξεσκεπάστηκε στη συνομιλία χωρίς να την ελέγξει. Αλλά η συνομιλία του μαζί της έφερε στο φως όλη την άστατη ζωή της, όλη την ακαταστασία της, όλη την αμαρτία της. Και ο Κύριος έκανε έλεος επάνω της, της έδωσε από το νερό της ζωής και μαζί με αυτή και σε όλους εκείνους που ήταν κοντά της. Αλλά δεν σταματάει εδώ το έλεος του Θεού. Βλέπουμε έναν αρετή, έναν Παύλο, ο οποίος να βρίσκεται κόντρα σε εκείνον, ο οποίος τον καλεί διαρκώς να έρθει κοντά του και δεν τον θέλει. Θέλει να είναι τηρητής του νόμου, θέλει να είναι αυστηρός στο θέμα της θρησκείας, να μένει κοντά στον Θεό όπως το αποκαλύφθηκε. Αλλά σε κάποια στιγμή, κατάματα, ο Κύριος το συναντάει και λέει, «Παύλο, μέχρι πότε θα κλωτσάς πάνω σε καρφιά, μέχρι πότε θα ματώνεσαι, θα πληγώνεσαι?» Ένας είναι ο δρόμος, ένας είναι ο τρόπος της σωτηρίας, το πρόσωπό μου και το έργο του Σταυρού. Και μέσα στον Παύλο γίνεται αυτή η ανακατάταξη των θέσεων, γίνεται η στροφή της καρδιάς και αρπάζεται από τον Ιησού. Και μαζί με τον Παύλο αρπάζονται χιλιάδες και εκατομμύρια μέχρι σήμερα άνθρωποι και στρέφονται στον Ιησού Χριστό. Η παντοδυναμία του Θεού που από μόνη της δεν μπορούσε να δώσει τη σωτηρία, με τη σκέψη να δώσει κάποια αμνηστία, επειδή η αμνηστία δεν τακτοποιεί το ηθικό πρόβλημα, όμως με στη σοφία του και στην αγάπη, θα έλεγα στην παντοδυναμία της αγάπης του, ο Θεός βρήκε το δρόμο ώστε να συμφιλιώσει τα ασυμφιλίωτα και να βρεθεί αντικαταστάτης αιώνιος, ο Υιός του Θεού, και να κατέβει, να γίνει άνθρωπος και συγγενής μας, για να μπορέσει να πληρώσει το Γολγοθά επάνω όλο το χρέος μας και να πληρώσει σαν ένας αμαρτωλός στη θέση σου και στη θέση μου. Και τώρα ο δρόμος είναι ανοιχτός. Και τώρα μπορείς να καταλάβεις ότι η αγάπη του Θεού, η αγκαλιά του Θεού σε περιμένει. Δεν είναι λοιπόν λόγος να φοβάσαι. Δεν υπάρχει εμπόδιο για σένα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για σένα. Μέχρι τώρα θα έλεγες ότι δεν θα με δεχθεί ο Θεός. Θα σε δεχθεί. Σε βεβαιώνουν οι γραφές. Αρκεί μόνο να κάνεις αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη μέσα στη ζωή σου. Ποια ανακάλυψη? Ότι ο Θεός σε αγαπάει. Ότι ο Θεός έκαμε έργο σωτηρίας. Ότι ο Θεός θέλει να σε σώσει. Κάμε το αυτό σήμερα το πρωί. Στρέψε την καρδιά σου ειλικρινά σε αυτόν. Πες το ένα ευχαριστώ. Το έργο της σωτηρίας συντελέστηκε μέσα στη ζωή σου. Θυμάμαι όταν ρώτησαν τον μεγάλο κοινοεπιστήμονα, τον Σίμψον, τον εφευρέτη του χλωροφορμίου, και του είπαν, για πέστε μας, γιατί είχε κάνει κι άλλες ανακαλύψεις, που και οι καρδιολόγοι σήμερα οφείλουν πολλά στο Σίμψον. Του είπαν, ποια είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη την οποία έκανες? Και εκείνος απάντησε, η μεγαλύτερη ανακάλυψη που έκανα είναι διπλή. Πρώτον,
ανακάλυψα ότι υπήρξα αμαρτωλός. Και δεύτερον, ανακάλυψα ότι υπάρχει σωτήρας για να με σώσει. Τι σπουδαία ανακάλυψη αυτή. Είναι πραγματικά ανακάλυψη. Διότι διανοητικά μπορούν αυτές οι σκέψεις να υπάρχουν μέσα σου. Διότι μπορεί οι άλλοι να σου το λένε, αλλά πρέπει να το κάνεις προσωπική σου πείρα και βίωμα. Να καταλάβεις ότι είσαι αμαρτωλός. Και όπως είσαι, κάνεις δυστυχισμένη τη ζωή σου τώρα και μαύρη και άραχνη αιώνια. Χάνεσαι εδώ και χάνεσαι και αιώνια. Είσαι διπλά χαμένος. Ενώ με τον Ιησού Χριστό κερδίζεις το παρόν. Λάμπει η ζωή σου, φωτίζεται η καρδιά σου, φωτίζεται το πνεύμα σου. Θα έχεις δυσκολίες όπως έχουν όλοι οι άλλοι. Θα έχεις κάποια περιφρόνηση από φίλους και γνωστά σου πρόσωπα. Αλλά αξίζουν όλα αυτά μπροστά στη μεγάλη προσφορά της αγάπης του Θεού, στο αίμα του Γολγοθά, στην παντοδυναμία του αίματος που σώζει κάθε έναν αμαρτωλό. Το πνεύμα του Άγιο του Κυρίου ήρθε σήμερα το πρωί να μας δείξει ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα από τη δική του πλευρά, ό,τι μπορούσε, και είναι όλα έτοιμα. Μας προσκαλεί απλώς μέσα στο δείπνο και στους γάμους του αρνίου. Μας προσκαλεί να πάμε και να είμαστε συνδετημόνες του και να απολαύσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε. Θα χάσουμε τη δυστυχία και τη μαυρίλα και τη σαπίλα την ηθική της ζωής μας. Αυτά θα τα χάσουμε. Και είναι αυτά που θέλουμε και εμείς να χάσουμε. Για να κερδίσουμε το φως, τη σωτηρία, τη χαρά, την ευφροσύνη που μέσα η καρδιά του ανθρώπου απολαμβάνει, επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας. Μακάρι το Άγιο Πνεύμα του Θεού να μιλήσει σε κάποια καρδιά που έχει ανάγκη από αυτό ειδικό στο μήνυμα. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλλουμε έναν ύμνο όλοι μαζί, τον ύμνο 34. Ύμνος 34. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, 128. 128 στα μαύρα. 128.

0: Σε ευχαριστούμε για τη χειρονομία της αγάπης και της χάρης σου στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για τον Σωτήρα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, εσένα προσωπικά που πήρες το βάρος και την ενοχή μας επάνω σου. Και τώρα σώζεις αμαρτωλούς. Παρακαλούμε, μίλησε στις καρδιές μας έτσι ώστε και όλες εκείνες οι ψυχές σήμερα το πρωί που έχουν ανάγκη της αποδοχής της σωτηρίας σου να το καταλάβουν, να ανακαλύψουν ότι πραγματικά είσαι ο Σωτήρας και εκείνοι σε χρειάζονται γιατί είναι αμαρτωλοί. Και τώρα δώσ' μας ακόμα μια μερίδα τροφής, παρακαλούμε, έφρανε το πνεύμα μας και την καρδιά μας στο όνομα του Χριστού Πατέρα. Αμήν. Η παντοδυναμία του Θεού λοιπόν μέσα στη φύση για να μας δείξει ποιος είναι, για να μπορούμε να ανέβουμε, να τον λατρεύσουμε και να τον δοξάσουμε, για να μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια σε καιρό ανάγκης. Η παντοδυναμία του Θεού μέσα στη σωτηρία, ενώ το σήμα το έκαμε σαν έργο των δακτύλων του, εκεί ξεγύμνωσε τον βραχίωνά του και έστειλε τον Υιόν του και έκαμε αυτό το μεγάλο μυστήριο της ενανθρώπισης, του Σταυρού του Γολγοθά και της χάρης, που όλα αυτά και τα τρία μαζί συναντήθηκαν για να δώσουν λύση στο αιώνιο πρόβλημα της ενοχής και της αμαρτίας μας. Τώρα θα δούμε την παντοδυναμία του Θεού, πώς αυτός ο Θεός θέλει να μπει στη ζωή του πιστού παιδιού του πλέον. Εκείνου ο οποίος τον εγνώρισε, τον έβαλε Κύριο στη ζωή του και μέσα στη ζωή υπάρχουν περιπτώσεις και ανάγκες. Όχι μόνο για να περπατήσεις στο δρόμο της υπακοής που χρειάζονται ουράνιες, αιώνιες δυνάμεις, ένα κομμάτι της παντοδυναμίας του Θεού, αλλά ειδικότερα σε ορισμένα προβλήματα. Θέλω να σας φέρω σε λίγα λόγια μια σκηνή που είναι στην Παλιά Διαθήκη γνωστή, όταν ένας βασιλιάς της Ασσυρίας, ευεργετημένος από τον Θεό κατά πολλούς τρόπους, ο Σεναχηρήμ, έρχεται να επιτεθεί στον Ιούδα. Ο Σεναχηρήμ αναλαμβάνει την βασιλεία του στο 705 π.Χ. μέχρι το 681. Είναι γιος του περίφημου Σαργών, ο οποίος το 722 π.Χ. κατέλαβε τη Σαμάρια, για τον οποίο οι ανώτεροι κριτικοί κάποτε έλεγαν δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο, επειδή δεν είχαν βρεθεί ακόμη τίποτα αρχαιολογικά, η βίβλος όμως το έλεγε. Έως ότου ύστερα από λίγα χρόνια ανακαλύφθηκαν ότι όχι μόνο ο Σαργών υπάρχει, έστησε στήλες με τα κατορθώματά του, βρέθηκαν τα παλάτια του και πολλά άλλα στοιχεία για να επιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά ότι η βίβλος είναι το βιβλίο του Θεού και λέει την αλήθεια. Γιος λοιπόν αυτού του Σαργών ήταν ο Σεναχηρήμ. Φιλόδοξος καθώς ήταν, ξεκίνησε, έτσι έκαναν τότε τουλάχιστον οι μεγάλοι αυτοί βασιλιάδες, ξεκίνησε να καταλάβει τις γύρω περιοχές. Έκανε τρεις εκστρατείες. Η μία εκστρατεία στράφηκε προς τη Φινίκη, που ήταν χώρα δυνατή, γιατί είχε όλο το στόλο στη διάθεσή της και κυβερνούσε τότε τον κόσμο ουσιαστικά. Είχε πολύ χρήμα. Ο Ελουλάη, ο βασιλιάς της Φινίκης, αφού έχασε τη μάχη, τη μεγάλη που δόθηκε, κατέφυγε στην Κύπρο για να σωθεί. Αλλά δεν αρκέστηκε εκεί. Μια δεύτερη εκστρατεία για άλλες πόλεις βασιλίδες της περιοχής προς νότον και προς τη θάλασσα, οι οποίες με υποστήριξη της Αιγύπτου, η οποία Αίγυπτος ήταν κόντρα και ενάντια προς την Ασσυρία, οι διαμάχες είναι πολλές. Διαβάστε τον Ηρόδοτο να δείτε τι ιστορίες και πόσα συμπλέκονται εκεί τα μεγάλα αυτά βασίλεια. Και όταν τους υποστήριζε η Αίγυπτος, στάθηκαν ενάντια και κόντρα. Αλλά ο Σεναχηρήμ δεν μπόρεσε παρά να δώσει τη μάχη σκληρή και κέρδισε και αυτή τη μεγάλη εκστρατεία και βγήκε νικητής. Τώρα πια δεν απέμεινε παρά ένα ακόμα κομμάτι. Ήταν η περιοχή της Παλαιστίνης και ιδιαίτερα το βασίλειο του Ιούδα, χωρισμένο γιατί τη Σαμάρια την είχε καταλάβει ήδη ο πατέρας του, και εκεί στράφηκε το ενδιαφέρον του. Κατέλαβε όλες τις πόλεις, 46 πόλεις στη σειρά τις πήρε υπό την κυβέρνησή του για την κυριαρχία του. Έμεινε μόνο η Ιερουσαλήμ καλά οχυρωμένη, μέσα ο Εζεκίας ο βασιλιάς, ο οποίος ήταν εκεί αδύναμος, χωρίς πολύ στρατό, και άρχισε να κάνει αναχώματα απ' έξω στην Αχυρήμ για να επιτεθεί και να μπει μέσα. Εν τω μεταξύ στέλνει έναν δικό του εκπρόσωπο, τον Ραυσάκη Σάκης, Σάκ σημαίνει αρχηγός, πρίγκιπας, και όπως φαίνεται ήταν μάλλον ο αρχιστράτηγός του, ο οποίος πήγε με το όνομα Ραβ να επισκεφθεί εκεί και να ζητήσει να παραδοθούν. Αλλά ο Εζεκίας είπε στο λόγο, μην τον ακούτε, αφήστε τον, μην δίνετε καμιά απάντηση. Δεν θα τον, ας πει ό,τι θέλει και θα φύγει. Αλλά αυτή η δυσκολία, αυτό το, η εξωτερική πίεση μεγάλη, διαρωτιόμαστε σε ποιον γίνεται. Ποιος είναι ο Εζεκίας? Είναι τάχα κανένας βασιλιάς ο οποίος χτύπησε και πέταξε και παραμέρισε του Θεού το δρόμο και τα σχέδια του Θεού. Ασεβής βασιλιάς. Μαθαίνουμε ότι ήταν ο τρίτος στη σειρά. Πρώτος ήταν ο Οζία, αυτός για τον οποίο χαντακώθηκε η ζωή, ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του Ισαΐα, διαβάστε το έκτο κεφάλαιο. Κατόπιν ακολουθεί ο πατέρας του, ο Άχας, γιος του Οζία, ο Άχας, ο οποίος έγινε αρνητής του Θεού και γκρέμισε κάθε τι που ανήκε στον Θεό. Και έρχεται τρίτος στη σειρά ο Εζεκίας. Απρόβλεπτα πράγματα και συνθήκες, θέματα καρδιάς. Ο Εζεκίας ήταν ευσεβέστατος. Αγαπούσε τον Κύριο με όλη του την καρδιά. Ετήρησε και έμεινε στο θέλημα του Κυρίου πέρα για πέρα. Έκαμε θρησκευτική μεταρρύθμιση μέσα στο βασίλειο του Ιούδα, τέτοια που ανέτρεψε ό,τι ήταν ξένο στη λατρεία του αληθινού Θεού και στάθηκε με τον Κύριο. Σε αυτόν λοιπόν έρχονται οι δυσκολίες. Δεν έρχονται σε έναν ασεβή και θα πει καλής για στάσου. Αυτός ο άνθρωπος, ο ευσεβέστατος, ο υπάκουος στον δρόμο του Θεού, αυτός να έχει τέτοιες δυσκολίες, τέτοια αδιέξοδα, τέτοιες στενότητες. Ώστε έτσι λοιπόν συμβαίνει στην πνευματική ζωή. Μάλιστα. Έτσι συμβαίνει στην πνευματική ζωή. Το θέλει ο Θεός αυτό. Το επιτρέπει ο Θεός στα δικά του τα παιδιά. Ξέρετε τι κουβαλάμε μαζί μας από την παλιά μας ζωή. Βεβαίως θεωρητικά τα έχουμε όλα καταδικάσει στο Σταυρό του Χριστού. Αλλά όλα αυτά όμως για να γίνουν βίωμα σιγά σιγά και να μπορέσει όπως λέει ο Παύλος να μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν, χρειάζεται αυτός ο μεγάλος ο γλύπτης να αρχίσει σιγά σιγά με το σκαρπέλο του να χτυπάει και να κόβει και να διορθώνει τη ζωή μας, ώστε να μας βοηθάει στην πορεία μας να βλέπουμε αυτό δεν είναι έτσι και πρέπει να διορθωθεί. Το πρέπει να γίνει αλλιώς, εκείνο πάει στην άκρη, εκείνο να μπει μέσα. Να κάνουμε διαρκώς επιλογές αρνητικές και θετικές για να χτιστεί η ζωή μας εν Χριστώ Ιησού. Χρειάζεται πολλή δουλειά του Αγίου Πνεύματος και αυτά όλα έρχονται για να βοηθήσουν το έργο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Απ' το άλλο μέρος βέβαια έρχονται ευκαιρίες τις οποίες δίνει ο Θεός στη ζωή μας να δοξαστεί το όνομά του και να φανεί. Τώρα όμως ο Εζεκίας τα είχε χάσει όλα. Είχε χάσει όλο το βασιλείο του, τις 46 πόλεις. Του έμεινε η Ιερουσαλήμ. Μάλιστα ο Ραβσάκης τον προκαλεί και του λέει: δώσ' μου εγγύηση αν έχεις δηλαδή χρυσάφι, να σου φέρω 2.000 άλογα της Αιγύπτου, δυνατά και καλά. Αν έχεις 2.000 υπείς, να βάλεις επάνω. Δεν είχε στρατό να αντιμετωπίσει. Πολύ περισσότερο δεν είχε και τα άλογα. Πώς λοιπόν θα αντισταθείς σε έναν τέτοιο βασιλιά? Και του φέρνει και ηθικά, θρησκευτικά επιχειρήματα. Ποιος από τους θεούς τα έθνη όλα ήταν εκείνος που στάθηκε και μπόρεσε να μείνει μπροστά μου και να με νικήσει και να μην υποταχθεί? Ποιοι θεοί, ποιες θεότητες? Ή μήπως νομίζεις ότι δεν με έστειλε ο δικός σου Θεός για να κάνω κρίση μες στο βασίλειο? Κοιτάξτε τι μηχανογραφίες, δεν έχουμε ώρα φυσικά να μπούμε σε λεπτομέρειες, πώς δουλεύει ο διάβολος για να γκρεμίσει εκείνη την πίστη την οποία είχε και εξερτάτο ο Εζεκίας από τον Κύριο. Και τελικά του στέλνει μια απειλητική επιστολή. Του λέει πάρτε μου. Την παίρνει ο Εζεκίας την επιστολή και τι να δει εκεί μέσα. Διαβάζει και τι του έσαρνε. Μιλούσε και ενάντια στον Θεό φυσικά, μιλούσε ενάντια στον Εζεκία, μιλούσε για καταστροφές. Θα καεί το σύμπαν και δεν θα γλιτώσει το εσύ, ούτε η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τίποτα δεν θα μείνει. Τι έκανε ο Εζεκίας? Εδώ είναι τώρα το μυστικό. Πώς θα αντιμετώπιζες εσύ και εγώ μια παρόμοια κατάσταση σε άλλη σφαίρα, σε άλλα ζητήματα, σε άλλα προβλήματα της ζωής? Ο Εζεκίας πήρε την επιστολή αυτή και αφού τη διάβασε, την έφερε μπροστά στον Κύριο και την ξετύλιξε, όπως είναι ρολό την εποχή εκείνη. Την ξετύλιξε και του είπε: Κύριε, να, αυτά μου λέει, διάβασα. Εδώ μέσα είναι όλα γραμμένα. Τώρα η βοήθεια περιμένει να έρθει από σένα. Τι σπουδαία θέση. Τι σπουδαία τοποθέτηση στη ζωή μας και στα προβλήματά μας. Για να θυμηθούμε έναν άλλον βασιλιά, τον Ασά, και εκείνος ευσεβής στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, σε παρόμοια περίπτωση είπε: Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδενίαν δύναμη. Δεν είναι στον Θεό. Αν έχεις πολύ λίγη δύναμη, αυτός είναι ο παντοδύναμος Κύριος. Μπορεί να παρέμβει. Μα τόσο πολύ και σε αυτή την περίπτωση με έναν βασιλιά τόσο σκληρό, με τέτοιες δυνάμεις απ' έξω, θα είχε τουλάχιστον 1.000.000 στρατό, έτσι υπολογίζεται, σε μια πόλη σαν την Ιερουσαλήμ, με αναχώματα που έκτιζε συνεχώς για να πηδήξουν μέσα στρατιώτες και να την καταλάβουν. Του λέει, άκουσε να σου πω, Εζεκία, και αυτό ισχύει βέβαια και για μας. Κάθε υπόθεση που σε αφορά, με αφορά προσωπικά. Όποιος εγγίζει εσάς, εγγίζει την κόρη των οφθαλμών. Το φαντάζεστε αυτό? Δηλαδή, αν είναι κάτι που στη ζωή μας θίγει με τον ένα ή άλλο τρόπο, θίγει κατευθείαν αυτόν τον Κύριο. Και θα θυμόσαστε τι λέει για τη μεγάλη κρίση ο ίδιος ο Κύριος, ότι καθώς θα στήσει μπροστά τα έθνη, εκεί δεν είναι ο κόσμος που κρίνεται, αλλά είναι η περίοδος της χιλιετούς βασιλείας που κρίνεται, και εκεί που θα έχουν διωχθεί οι Ισραηλίτες μέσα και θα έχουν υποφέρει πολλά και άλλοι άνθρωποι πιστοί του Κυρίου, θα πει ότι εκάματε εις εν τούτον των ελαχίστων, εις εμέ εκάματε. Υπάρχει ένας νόμος του Θεού μέσα στη Βίβλο. Ό,τι σε αφορά, μικρό ή μεγάλο, πηγαίνει κατευθείαν στο πρόσωπο του Κύριου και τον θίγει κατευθείαν. Γι' αυτό του λέει, άκουσε Εζεκία να σου πω, μη φοβάσαι. Δεν υπάρχει λόγος να φοβηθείς. Εγώ θα παρέμβω. Τι θα κάνω, είναι δική μου δουλειά. Άφησε το σε μένα όπως και έκανες και έχει εμπιστοσύνη. Και ησύχασε ο Εζεκίας. Τι έκανε ο Θεός. Εκείνο το βράδυ ο Θεός έκαμε δύο κρίσεις τρομερές. Η μία ήταν ότι πέρασε ένας άγγελος του Κυρίου μέσα στο στρατόπεδο και χτυπήθηκαν 185.000 από τους στρατιώτες. Πτώματα νεκρά. Και μια δεύτερη κρίση έβαλε θόρυβο στα αυτιά τους που άκουσαν επιθέσεις στρατευμάτων, άρματα, μάχες. Κάτι που ξεκίνησε ένα υπηκό ίσως της Αιγύπτου. Φοβήθηκαν και διαλύθηκε όλος ο στρατός. Και δεν έμεινε κανένας το βρει παρά μόνο οι 185.000 νεκροί. Και ο Σαναχηρήμ, ταπεινωμένος, έφυγε μαζί με τους λίγους που είχε και γύρισε πίσω στην πατρίδα του. Και όχι μόνο αυτό, και εδώ φαίνεται πώς εξηγούνται τα κινήματα που εμείς τα βλέπουμε απ' έξω, αλλά μέσα στον κόσμο, και γι' αυτό σας συνιστώ άλλη μια φορά, διαβάστε αυτό το βιβλίο, θα εξηγήσετε πολλά πράγματα τι γίνεται στη σφαίρα την υπερβατική, στον κόσμο των πονηρών πνευμάτων. Εκεί δουλεύει ο διάβολος. Εκεί ξεσηκώθηκε η οικογένειά του όταν γύρισε. Ακούς να ταπεινωθείς, βρήκαν κάποια αιτιολογία, να σε ταπεινώσει ένας μικρός βασιλιάς μέσα σε μια μικρή πόλη. Δεν ήταν δυνατόν, σηκώνονται δύο από τα τρία παιδιά του, τον χτυπάνε, τον δολοφονούν, τον αφήνουν νεκρό και φεύγουν. Και μένει ο τρίτος γιος, ο οποίος αναλαμβάνει τη συνέχιση της διακυβέρνησης της χώρας του. Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός, μέσα στην τέλεια δυναμία του Εζεκία, μπήκε και έδωσε τη λύση. Ο Θεός κάνει κρίσεις. Είναι Θεός κρίσεις. Αλλά ο Θεός θέλει, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, στους δικούς του, στους λυτρωμένους του, να διαθέσει από τη δική του τη δύναμη, από την παντοδυναμία του, μέσα στη ζωή μας. Μη προσπαθείς ποτέ στη ζωή σου και στα προβλήματά σου, αδελφέ μου και αδελφή μου, να βρεις ποια λύση θα δώσει ο Θεός. Αυτό δεν ανήκει σε σένα. Εμπιστέψου μόνο σε εκείνον ότι έχει τη λύση στα χέρια του και θα την κάνει, θα τη δώσει. Αρκεί εσύ μείνε πιστός σε αυτόν. Μπορεί να αργήσει, μπορεί να καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο παιδαγωγικό δικό του, αλλά η λύση θα έρθει. Δεν θα σε αφήσει μόνο, ούτε θα σε εγκαταλείψει. Και όποιος πειράζει εσάς, πειράζει την κόρη του οφθαλμού αυτού. Αυτές είναι οι διακηρύξεις στάνταρτ, οι χρυσές διακηρύξεις, τις οποίες βάζει ο Λόγος του Θεού για τη ζωή μας. Το συμπέρασμά μας σε αυτή την ώρα είναι ότι ο Θεός, ο οποίος αποκαλύπτει τις γραμμές του, αποκαλύπτει το ποιος είναι χάριν των πλασμάτων του, χάριν ημών, μας αποκαλύπτει την παντοδυναμία του και μας λέει, να, κοιτάξτε, γύρω σας να δείτε ποιος είναι. Και αυτά τα έχω όχι για καταστροφή, αλλά για τη δική σας τη διάθεση, για να σας ευεργετήσω, γι' αυτά τα έχω. Θα κάνω κρίση, θα κάνω καταστροφές, όταν εσείς θα μείνετε ατίθαση, απίθαρχοι, διότι είμαι Θεός ηθικής τάξης, αλλά τα έχω για εσάς. Κοιτάξτε τι έκαμε για τη σωτηρία σας επάνω στο Σταυρό. Η θυσία, η χειρονομία της παντοδυναμίας του Θεού και της αγάπης του στο Γολγοθά δεν μετριάται με τίποτα. Να στείλει τον Υιόν του να γίνει σαν και εμάς και να πληρώσει εκείνος ως αμαρτωλός για μας, για σένα, για μένα. Και ακόμα στη ζωή σας μη φοβηθείτε. Κίνδυνοι θα έρθουν, προβλήματα θα έχετε, δυσκολίες θα έχετε. Πράγματα τα οποία δεν ξέρετε πώς να τα εξηγήσετε θα τα έχετε. Αλλά θα έχετε όμως ακόμα τον παντοδύναμο Κύριο. Στον Αβραάμ, όπως λέγαμε μια άλλη φορά, είπε: Αβραάμ, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Περιπάτημετε μου για σωτέλειος. Ζητάει δύο πράγματα ο Θεός από εμάς. Ένα περπάτημα μπροστά του, κάτω από τον έλεγχο, τον Άγιο του Θεού, αλλά με τελειότητα καρδιάς. Περιπάτη ενώπιον εμού και εσωτέλειος. Κάστε τα άλλα. Εγώ είμαι Κύριος ο Παντοκράτορ, ο Παντοδύναμος. Τι σε νοιάζει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έναν τέτοιον Κύριο έχουμε στη διάθεσή μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Μας περιβάλλει όπως το οξυγόνο που δεν το βλέπουμε, δεν το πιάνουμε. Μας περιβάλλει γύρω μας η αγάπη του, το ενδιαφέρον του, η φροντίδα του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού.
1: Η χοροδία θα ψάλει έναν ύμνο και ύστερα θα προσευχηθούμε.

θέλω να προσευχηθούμε. Το τέλος της ώρας αυτής, Πατέρα Ένδοξε, σε ευχαριστούμε για την πολύτιμη ευκαιρία που είχαμε ακόμα μια φορά να μιλήσουμε για σένα, για τα σχέδιά σου, για τις προθέσεις σου, για την αγάπη σου, με την οποία θέλεις να μεταμορφώσεις τη ζωή κάθε ανθρώπου. Σε ευχαριστούμε γιατί αποκαλύπτεσαι στον καθένα από μας, μέσα στη φύση, στο Γολγοθά και μέσα στις παρεμβάσεις σου τις καθημερινές στη ζωή μας. Είσαι ο παντοδύναμος Κύριος και θέλεις να γίνεις ο Κύριος κάθε ανθρώπου. Άνοιξε τα μάτια μας να καταλαβαίνουμε πώς εργάζεσαι, ποιος είσαι, πώς θέλεις να μας δώσεις περισσότερα και περισσότερα και είσαι έτοιμος να μας ευλογήσεις πλούσια, έτσι που η καρδιά μας να πάλει από χαρά και δοξολογία στο όνομά σου. Και τώρα, απόλυσέ μας παρακαλούμε με ειρήνη στις καρδιές μας και σχολίασε εσύ το λόγο σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

διλήμματα και ενοχές. Πάντε σημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Ισαΐας 53:6. Στην Ιαπωνία υπάρχει ένα πρωτότυπο και θλιβερό νεκροταφείο. Είναι το νεκροταφείο των αγέννητων μωρών. Σε μία χώρα με υψηλότατα ποσοστά σε τεχνητές διακοπές της κοίησης, οι παραλίγο γονείς έχουν βρει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να διοχετεύουν τις ενοχές τους. Το κημητήρι αυτό είναι γεμάτο με μακριές σειρές από μικρά αγαλματίδια. Το ύψος τους δεν ξεπερνά τα 30 εκατοστά. Με τα χέρια και τα μάτια τους κλειστά, τα μωρά του νερού, όπως αποκαλούνται, αποτελούν ένα θλιβερό θέαμα. Ένας ολόκληρος στρατός από παιδιά με σαλιάρες και σκουφάκια, τα αγέννητα γιαπωνεζάκια. Το καθένα έχει το όνομά του και κάθε χρόνο στην επέτειο της άμβλωσης οι γονείς καταθέτουν λίγα λουλούδια μπροστά στο λιλιπούτιο μνημείο. Ας μην νικτήρουμε τους Ιαπωνέζους. Εμείς δεν είμαστε καλύτεροι που δεν φτιάξαμε στα αγέννητα Ελληνόπουλα το δικό τους νεκροταφείο. Πολύ φτηνά και πολύ φτωχά τα διλήμματα του τύπου είναι καλύτερα έτσι παρά να γεννιούνται δυστυχισμένα παιδιά. Τα έχεις μιλέψει ο μαέστρος διάβολος με πολύ έντεχνο τρόπο για να αποχρωματίζει την αμαρτία και το θάνατο που κουβαλά. Ο συλλογισμός είναι λάθος, γιατί τα θεμέλια της ζωής χωρίς Χριστό είναι σαθρά. Χτίσε τη ζωή σου πάνω στο μοναδικό θεμέλιο, τον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος που μπορεί να σου χαρίσει φως και άγια ζωή. Είναι ο μόνος που σου εξασφαλίζει ισορροπία και γαλήνη, χωρίς οδυνηρά διλήμματα και επικίνδυνους ακροβατισμούς με την αμαρτία. Σταύρωσε την παλιά σου ζωή για να απολαύσεις την αναστημένη εν Χριστώ πορεία. Κύριέ μου, για να μην παγιδευτώ στα διέξοδα της αμαρτίας, φύλαξε το δρόμο μου από τα λοξοδρομήματα της σάρκας και δώσε μου πιο πολύ προσκόλληση στο Άγιο θέλημά σου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

να προσευχηθούμε. Σε σένα τον υπέρτατο, τον Άγιο, τον Θεό της αγάπης, τον Κύριο της δόξας, υψώνουμε την ώρα αυτή τις καρδιές μας, τα πνεύματά μας και στεκόμαστε μπροστά στον θρόνο της χάρης και του ελέου σου νοερά προσκυνητές, καταθέτουμε μπροστά σου την ευγνωμοσύνη, το ευχαριστώ μας για την αγάπη σου και τη λύτρωσή σου εν Χριστώ, για το έλεο σου μέσα στη ζωή μας και μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστούμε επίσης γιατί έκαμες μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Εκείνος πήρε τη θέση του καθενός μας επάνω στο Σταυρό για να μας δώσει ένα καινούριο ξεκίνημα, μια καινούρια ζωή, μια ζωή μαζί σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή την πρωινή ώρα που μαζευτήκαμε εδώ για να μελετήσουμε μέσα από το Λόγο σου και να σε παρακαλέσουμε στο όνομα του Χριστού να σταθείς κατά την υπόσχεσή σου ανάμεσά μας δυνατός, χαριτωμένος, να μας αποκαλύψεις μέσα από το Λόγο σου το πρόσωπό σου, τις γραμμές σου, την αγάπη σου, τα σχέδιά σου για τον καθένα μας. Και όταν τελειώσει η ώρα αυτή και φύγουμε, να έχουμε την αίσθηση ότι ήσουν εδώ και μας μίλησες και μας ευλόγησες και μας οδήγησες στον καινούριο αυτό χρόνο που ανοίγεται μπροστά μας. Πατέρα, σε παρακαλούμε ακόμα και για το έθνος μας, την πατρίδα μας. Μέσα από την αγωνία και τις θλίψεις και τους φόβους, εσύ να μας ελευθερώσεις και να μας φυλάξεις από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους. Αλλά Κύριε, δεν είμαστε άξιοι, γιατί το πρόσωπό σου το έχουμε περιφρονήσει, τις αλήθειες σου τις έχουμε ποδοπατήσει, δεν ενδιαφερόμαστε σαν έθνος και λαός. Φέρε ξύπνημα πνευματικό από τους άρχοντες μέχρι σε εμάς κάτω τους αρχομένους. Και ελέησέ μας παρακαλούμε και άπλωσε το Ευαγγέλιο, το Λόγο σου σε αυτή τη χώρα για να δει μέρες αναψυχής από την επίσκεψή σου. Παρακαλούμε να ευλογείς κάθε παρόμοια συναστροφή όπου υπάρχει σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας. Και επίσης να ευλογήσεις τους νέους μας που σήμερα βρίσκονται στο Σούνιο, να τους χαριτώσεις και να τους ευλογήσεις κατά πάντα. Και τώρα σε περιμένουμε να φανείς δυνατός ο Λόγος σου να μας ζωοποιήσει και να απαντήσεις στα ερωτηματικά, στις ανάγκες, στους πόθους, στις αφιβολίες που γυρίζουμε στα πνεύματά μας και στις καρδιές μας και να φανείς υπέροχος και θαυμαστός στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Από την Επιστολή προς Ρωμαίους, το κεφάλαιο ΙΓ, εδάφια 11 μέχρι και το 14, είναι στη σελίδα 1004, στις γραφές που είναι μπροστά μας, στη σελίδα έως και το 14. Διαβάζω. «Εξεύρονται στον καιρόν ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι πλησιεστέρα είναι η σημάση σωτηρία, παρότε επιστέψαμεν. Η νύξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν. Ας απορρίψομεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθόμεν τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσομεν ευσχημόνος ως εν ημέρα. Μη η συμπόσια και μέθας, μη η σκήτας και ασελγίας, μη η σέριδα και φθόνων. Αλλά ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις το να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής». Ξαναδιαβάζω το πρώτο εδάφιο και μέρος του δεύτερου, του 11. «Εξεύροντας τον καιρόν ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι πλησιεστέρα είναι εις ημάς η σωτηρία παρότε πιστεύσαμεν. Η νύξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν». Στην αρχή ενός καινούριου χρόνου καθώς βρισκόμαστε, οι σκέψεις μας δυστυχώς γυρίζουν από ορισμένες δύσκολες, μαύρες, άραχνες πραγματικότητες ολόγυρά μας. Ο Λόγος του Θεού πάντοτε μιλάει για μια νύχτα και για μια μέρα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση που διαβάσαμε το κομμάτι αυτό, μιλάει για τη νύχτα αυτή, τη νύχτα έξω από τη γνώση και τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, τη νύχτα της ασέβειας, της παρανομίας, της διαφθοράς, της αμαρτίας, που έχουμε ξεχάσει τον Θεόν.
Αυτή η νύχτα μας λέει στο κομμάτι που διαβάσαμε ότι έχει πολύ προχωρήσει. Και είναι καιρός, αυτός είναι και ο τίτλος του θέματός μας σήμερα το πρωί, να εγερθούμε από τον ύπνο. Μιλάει για έναν ύπνο στον οποίο βρίσκονται και οι άνθρωποι εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον Θεό, δεν τον έχουν πειραματιστεί, αλλά και εκείνοι που τον γνωρίζουν, όπως φαίνεται από όλα αυτά τα λόγια που διαβάσαμε. Έχει ήδη προχωρήσει αρκετά αυτή η νύχτα και η ημέρα του Κυρίου, επλησίασε. Η ημέρα αυτή, η οποία δεν είναι ένα 24ωρο, δεν είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά λόγος του Θεού την ξεκινάει από την αρπαγή της Εκκλησίας, την περνάει μέσα από τη μεγάλη θλίψη, μέσα από τη χιλιετηρίδα, μέσα από την κρίση των ανθρώπων, των νεκρών, των απίστων, μέσα από τον λευκό θρόνο που θα στηθεί ανάμεσα στο μεγάλο κενό, αν επιτρέπεται η φράση αυτή, στον απέραντο χώρο του Θεού, για να ακολουθήσει μετά η συνέχεια αυτής της ημέρας της αιωνιότητας. Τι συμβαίνει ολόγυρά μας? Θα μπορούσαμε λίγα λόγια με ίσως υπογραμμίσεις δυνατές να αναφέρουμε αυτή τη στιγμή. Εθνολογικά φαινόμενα, τα οποία μιλούν για μια σκοτεινή νύχτα. Η ρήξη αυτή, η διαρκής που υπάρχει μεταξύ Αράβων και Ισραήλ, όπου να είναι φαίνεται, είναι έτοιμη να πυροδοτήσει τον Αρμαγεδόνα. Την τελευταία εκείνη μάχη και κρίση, την οποία ο Θεός θα κάνει επάνω στη γη, αφού οι λαοί μεταξύ τους με πυρηνικά όπλα θα συγκρουστούν και θα αλληλοκαταστραφούν. Η Ρωσία, η οποία σήμερα έχει διαλυθεί σε κρατήδια και διατήρησε κάποιες μεγάλες εθνότητες, η Βίβλος μας λέει ότι θα έρθει στιγμή που θα συγκροτηθεί γρήγορα και όλες αυτές οι διαμάχες που υπάρχουν θα σταματήσουν πλέον. Θα αναδειχθεί κάποιο πρόσωπο εκεί που θα αναλάβει την εξουσία στα χέρια του με σιδερένια ράβδο και θα διοικήσει σαν ένας καινούριος δικτάτορας. Από το άλλο μέρος, βλέπουμε προφητείες όπως αυτή που ήταν για μας ακατανόητη μέχρι σήμερα. Έλεγε ο Ιησούς Χριστός στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου ότι έθνος θα στραφεί ενάντια σε έθνος. Και δεν μπορούσαμε να το συλλάβουμε στην εποχή του 20ου αιώνα, όταν βλέπαμε συγκροτήματα μεγάλα, Ανατολή, Δύση, Βοράς, Νότος, ομοσπονδίες κρατών, βασίλεια Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης, Αμερικής και ούτω καθεξής. Δεν μπορούσαμε να συλλάβουμε πώς είναι δυνατόν να ξεσηκωθεί ένα έθνος και να έρθει σε σύραξη με ένα άλλο έθνος. Και να, στα μάτια μας μπροστά, η προφητεία λαβαίνει χώρα. Ακούμε για Βοσνία, Ερζεγοβίνη, για Νέα Γιουγκοσλαβία, για Αζαμπαϊτζάν, Αρμενία, Τσαγικιστάν. Από πού ξεφύτρωσαν αυτά? Και μεταξύ τους μάχονται έθνος εναντίον έθνος. Τα εθνολογικά λοιπόν αυτά φαινόμενα είναι τρομακτικά. Είναι μια σημαδούρα κόκκινη, η οποία στέλνεται από το Θεό μέσα στην ιστορία και στους ανθρώπους που είναι ξύπνοι και θέλουν να συλλάβουν τα γεγονότα τα οποία μιλούν για το τέλος. Τα σημειώνει ο άνθρωπος ο έξυπνος και τα προσέχει. Κατόπιν έχουμε φαινόμενα πολεμικών προετοιμασιών. Βέβαια, είναι ενθαρρυντικό το ότι σήμερα θα υπογραφεί μια δεύτερη συνθήκη για να απαλλαγούμε από κάποια πυρηνικά όπλα. Αλλά μην ξεγελιόμαστε. Όταν οι άνθρωποι μας, λέει ο λόγος του Θεού, μιλάνε για ειρήνη, τότε ξαφνικά έρχεται ο ευνίδιος πόλεμος και καταστροφή. Παρόλο ότι υπογράφονται συνθήκες και είναι ευχάριστες και είναι χαρμόσυνα τα νέα, εντούτοις καθημερινά κατασκευάζονται πυρηνικές κεφαλές 6 την εβδομάδα. Τα όπλα που υπάρχουν σήμερα μπορούν να καταστρέψουν τον πλανήτη μας 200 φορές και πάνω. Και όσα κι αν μπουν στην άκρη και αχρηστευθούν, η προετοιμασία των πυρηνικών αυτών όπλων είναι έντονη, κρυφή, στα μεγάλα έθνη κυρίως. Η τεχνολογία του πολέμου των άστρων, για παράδειγμα, κινείται ραγδαία. Οι ακτίνες lasers, τα όπλα αυτά του θανάτου, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Για ποιον? Για να απειλήσουν τον ειρηνικό άνθρωπο που θέλει να ζήσει ειρηνικά σε αυτόν τον κόσμο. Και η Κίνα? Η Κίνα είναι εκείνη που προετοιμάζεται, παρόλο που είναι ήδη έτοιμη, αλλά προετοιμάζεται πάντοτε πυρετοδός. Έχουμε όμως και μετεωρολογικά φαινόμενα, τα οποία είναι καταπληκτικά
και ασυνήθη σε άλλες εποχές. Ηφαίστεια, τα οποία μέχρι τώρα ήσαν κοιμισμένα, ξεσηκώθηκαν και από καιρού εις καιρό ακούμε τούτο, το άλλο, άρχισε πλέον να δραστηριοποιείται. Σεισμοί, οι οποίοι βρίσκονται σε μια κλίμακα ανιούσα, διαρκώς αυξανόμενοι, από τόπο σε τόπο, με πολλά θύματα, με πολλούς νεκρούς, ακόμα και σε πολιτείες που είναι γερά κατασκευασμένα τα οικοδομήματά τους. Η λειψιδρία, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, και στην πατρίδα μας να μας λείψει το νερό, αλλά και αλλού, είναι αυτό το οποίο προετοιμάζει σιγά σιγά εκείνο που αλλού ο Λόγος του Θεού ονομάζει λοιμή με γιώτα, πίνες σε όλα τα έθνη. Οι κλιματολογικές αυτές αλλαγές είναι κάτι που όλοι μας το παρατηρούμε. Μάλιστα, με όλα τα τεχνολογικά μέσα, οι υπηρεσίες, οι ΕΜΗ, οι δικοί μας και άλλες παρόμοιες, δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από λάθη. Μας υποσχέθηκαν μέχρι το Σύνταγμα θα φτάσει την πρωτοχρονιά το χιόνι, αλλά χιόνι δεν είδαμε. Και ξεγελάστηκαν. Όμως, μαθαίνω από την επαφή που έχουμε με τα παιδιά μας στη Γερμανία ότι εκεί που περιμέναμε να έχει χιόνι 2-3 μέτρα ύψος, καθόλου χιόνι φέτος. Ενώ στην Ελλάδα, έξω από την Αθήνα, χαλάει ο κόσμος. Κάτι έχει αλλάξει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι έχει μετατραπεί σε αυτόν τον κόσμο μας. Αλλά τα έθνη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα είναι εν απορία. Η λέξη απορία, όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, από τη λέξη πόρος, διέλευση, διάβαση και το αρνητικό, το στερητικό αλφα, που σημαίνει έλλειψη διάφασης, έλλειψη διεξόδου. Τα έθνη αναπορία. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Καταναλώνουν δυνάμεις, συγκεντρώνουν σε συμβούλια, υπογράφουν συνθήκες, αλλά λύσεις δεν υπάρχουν. Λύσεις θετικές, μεγάλες, οι οποίες να φέρουν αποτελέσματα. Οι ειδικοί μιλάνε για μια οικονομική κατάρρευση πρώτου βαθμού, μεγαλύτερη εκείνη από το κράχ το 29. Επίσης, οι ειδικοί αυτοί μιλάνε για μια γενιά ολόκληρη από άνεργους. Οι λοιμοί, οι πίνες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την Μπιάφρα. Δεν είναι πολύ μακριά στο παρελθόν. Ούτε επίσης την Αιθιοπία. Ούτε επίσης τελευταία το Σουδάν. Αλλά η μεγάλη έντονη εικόνα και η έκπληξή μας είναι η σημερινή Σομαλία. Αφού αναγκάστηκαν τα Ηνωμένα Έθνη να στείλουν στρατό για να επιβάλλουν κάποια τάξη για να περάσουν κάποιες τροφές, τρόφιμα για να επιζήσουν ορισμένοι από τους σκελετωμένους ανθρώπους που βλέπει κανείς στις εφημερίδες και στην τηλεόραση. Τι συμβαίνει? Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Βλέπουμε ταυτόχρονα την ηθική κατάπτωση η οποία υπάρχει, την ανομία η οποία οργιάζει. Οι φόνοι συνεχίζουν και αυξάνονται. Καμιά πόλη δεν είναι ασφαλής, κανένας τόπος. Οι ομαδικοί βιασμοί επίσης οργιάζουν και ο πολίτης θέλει να ακολουθεί τη ζωή του αμέριμνα, αλλά δεν μπορεί. Οι φυλακές δεν χωράνε και πρέπει να ληφθούν μέτρα όπως τώρα. Κάποιοι οι οποίοι θα βγουν για να μπορέσουν να μπουν οι υπόλοιποι. Τα ναρκωτικά που έγιναν βίωμα πλέον της κοινωνίας. Οι οικογενειακοί δεσμοί, χαλαρωμένοι, γκρεμισμένοι. Παράξενοι φόνοι και εγκλήματα στα οποία συνηθίσαμε. Γιατί έγιναν, χωρίς λόγο. Τι συμβαίνει άραγε? Ο Λόγος του Θεού χαρακτηριστικά με δύο λέξεις το λέει. Η νύχτα προχώρησε. Η νύχτα της ασέβειας, της απομάκρυνσης από τον Θεό. Θα έλεγα, θερίζουμε εκείνο το οποίο σπήραμε για χρόνια. Τον εγκαταλείψαμε. Δεν είναι δυνατόν ένα τρένο που είναι φτιαγμένο να τρέχει πάνω στις ράγες του, να θέλει να κάνει το έξυπνο και να βγει στα χωράφια και να προσπαθήσει να πάει στον προορισμό του. Είναι αδύνατο. Αυτό έκανε ο άνθρωπος. Βγήκε έξω από τις γραμμές του προορισμού του, έξω από τις γραμμές του θελήματος του Θεού. Και τώρα αγκομαχεί και τελικά καταναλώνει τα καύσιμά του, ώσπου το τέλος θα ξεμείνει μέσα σε λάσπινα χωράφια. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, βρισκόμαστε σε μια τέτοια κρίσιμη εποχή. Από το ένα μέρος η νύχτα προχώρησε, από το άλλο μέρος πλησιάζει η ημέρα. Ποια ημέρα? Είπαμε και πριν, η ημέρα του Θεού. Και πώς θα μπορέσει να σταθεί κανείς, να βρεθεί μέσα? Πού θα πατήσει? Πού θα πιαστεί? Πώς θα μπορέσει να περάσει? Υπάρχει τρόπος διαφυγής? Υπάρχει τρόπος να ξεφύγει μέσα από τα δεινά τα οποία πυκνώνουν και τα οποία θα είναι πολύ χειρότερα, πολύ οδυνηρότερα και στο αμέσως και στο απότερο μέλλον
αν υπάρξει απότερο μέλλον. Ενώ όλα αυτά γύρω μας συμβαίνουν, και γι' αυτό τα λέμε σήμερα το πρωί, στο πρώτο μας μέρος, θα ήθελα να προβληματιστούμε γύρω από αυτά. Θα ήθελα να σκεφτούμε κάνοντας δύο βασικές σκέψεις. Η πρώτη σκέψη, μπροστά μας έχουμε μια τέτοια πραγματικότητα, οδυνηρή, σκληρή, απάνθρωπη, σκοτεινή. Από το άλλο μέρος, υπάρχει τρόπος για να ξεφύγω. Υπάρχει διέξοδος, υπάρχει δρόμος, υπάρχει σωτηρία, υπάρχει διάσωση μέσα από αυτή την κατάσταση. Ας κρατήσουμε αυτές τις δύο σκέψεις στην καρδιά μας, καθώς θα ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα, μια που τα παιδιά της χοροδίας είναι πάνω στο Σούνιο, τα περισσότερα από αυτά, τον ύμνο υπαριθμών 57. Και ας επικαλεστούμε αυτόν τον οδηγό, ο οποίος μπορεί να μας οδηγήσει μέσα στη ζωή, να μας δείξει το δικό του το δρόμο. Ύμνος 57.

Ναι, Κυρία μας Ιησού Χριστέ, μέσα από τα διέξοδα αυτά της ζωής, είσαι εσύ ο μόνος δρόμος, ο μόνος οδηγός που οδηγείς μέσα στη δόξα. Μακάρι να το καταλάβει ο σημερινός άνθρωπος, μακάρι εμείς σήμερα το πρωί που είμαστε εδώ, όλοι μας, να καταλάβουμε την πολυτιμότητα αυτή του προσώπου σου, της οδηγίας σου, του φωτός που δίνεις και της λύτρωσης, του διεξόδου που χαρίζεις μέσα από τα σκοτάδια αυτής της ζωής. Παρακαλούμε, οδήγησέ μας και τώρα στη συνέχεια τις σκέψεις μας μέσα από το Λόγο Σου, ώστε να χαρούμε στο φως, στην οδηγία και στη λύση που δίνεις εσύ. Στο όνομά Σου, Κύριε Ιησού, παρακαλούμε τον Πατέρα. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ξεκάθαρα διακήρυξε «Εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η θύρα» και πάρα πολλά άλλα, ξεκαθάρισε τα πράγματα αυτά με απλότητα, με σαφήνεια, ώστε να μην ξεγελιόμαστε και να μην κοιμόμαστε, ώστε μέσα μας να ξυπνήσει αυτό το ξυπνητήρι του Θεού, η συνείδηση που μας έδωσε, να αρχίσει τους δυνατούς ελέγχους της, μήπως οδηγηθούμε στα πόδια του Ιησού Χριστού. Αναφέρει και μια παρομοίωση, μια παραβολή, την οποία ανάμεσα σε πολλές άλλες είπε. Λέει ότι καθένας ο οποίος ακούει τα λόγια μου και τα εκτελεί, θα τον εξομοιώσω με έναν άνθρωπο φρόνιμο, ο οποίος έχτισε το σπίτι του επάνω στην πέτρα. Κατέβηκε η βροχή, ήρθαν τα ποτάμια, έπνευσαν οι άνεμοι, χτύπησαν με δύναμη πάνω στο σπίτι εκείνο, αλλά δεν έπεσε. Επειδή ήταν θεμελιωμένο επάνω στην πέτρα. Καθένας όμως που ακούει τα λόγια μου και δεν τα κάνει, δεν τα πράττει, θα τον εξομοιώσω με έναν άνθρωπο ανόητο, μωρό, ο οποίος οικοδόμησε το σπίτι του επάνω στην άμμο. Κατέβηκε η βροχή, ήρθαν τα ποτάμια, έπνευσαν οι άνεμοι, χτύπησαν με τη δύναμή τους επάνω στο σπίτι εκείνο και το σπίτι εκείνο έπεσε. Και οι πτώσεις του ήταν μεγάλη. Ξεχωρίζει τους ανθρώπους σε δύο μεγάλες κατηγορίες, δίνοντας ταυτόχρονα και το κλειδί, τη λύση για τη διέξοδο. Όλοι μας ακούμε, και οι μεν και οι δε, και εκείνος που έχτισε στην πέτρα σωστά και εκείνος που έχτισε στην άμμο. Πόσοι άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι, δεν χτίζουν πολυτελέστατα οικοδομήματα, όχι πέτρινα και υλικά, αλλά θεωρίες, αντιλήψεις, θέσεις, τοποθετήσεις, φιλοσοφίες, ιδέες που έχουν μέσα στη ζωή τους, που νομίζουν ότι αυτοί θα δώσουν τη λύση, ενώ δεν παίρνουν μια σούμα όλων των προηγουμένων χιλιατηρίδων να δουν, να τα βάλουν κάτω, τι είπαν αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, τα πνεύματα που έψαξαν στη ζωή με τα ποικιλόμορφα συστήματα της φιλοσοφίας και της έρευνας, τι αποκόμισαν. Σκοτάδι, θλίψη, στιφάδα, χωρίς διέξοδο, χωρίς λύση. Ξεγελιώνται πολύ και χτίζουν. Ξεχνούν μόνον ένα βασικότατο πράγμα, το θεμέλιο. Χτίζεις πού, να κάνεις τι χωρίς στερεό θεμέλιο, που είναι ο Λόγος του Θεού. Και το ξεκαθάρισε λίγο πιο πάνω, αν διαβάσετε τα προηγούμενα εδάφια, ο Ιησούς Χριστός τους είπε, ακούστε, έρχεστε και μου λέτε, Κύριε, Κύριε, φτάνει, δεν τα θέλω αυτά. Δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού κανένας από εκείνους που με ονομάζουν Κύριο, αλλά εκείνοι οι οποίοι πράττουν το θέλημα του Πατέρα. Πάλι ο ξεχωρισμός. Δηλαδή, μην νομίζεις ότι μια θρησκευτικότητα την οποία έχεις, μια ευλάβεια, μια ευσέβεια ή κάποιες προσπάθειες που κάνεις, ότι αυτό θα σε οδηγήσει μπροστά στη δόξα του Θεού και στη λύτρωση. Αποκλείεται. Το ξεκαθαρίζει. Εκτός εάν πράξεις τα λόγια του Ιησού Χριστού. Κάτι που δεν μπορείς από μόνο σου. Αλλά θα πούμε με τη χάρη του Θεού πώς αυτό με απλότητα γίνεται για να μπορέσεις να σωθείς. Και για να το θέσουμε σε άλλο επίπεδο, με τα ίδια υλικά, με τα ίδια ερωτήματα, με τις ίδιες σκέψεις. Ο Ιησούς Χριστός σου θέτει ένα άμεσο ερώτημα αυτή την ώρα. Πες μου, τι ιδέα έχεις για μένα? Ποιος νομίζεις ότι είμαι? Τι έχεις σχηματίσει μέσα στο πνεύμα σου για τον Ιησού Χριστό? Ποια είναι αυτή η μορφή ή πού τον έχεις τοποθετήσει? Ανάμεσα στους πολλούς,
ανάμεσα στους λίγους, ανάμεσα στα εξαίρετα πνεύματα. Ή είναι ο ένας και ο οποίος έριξε το ερώτημα να δει τι λέει ο κόσμος. Τους είπε, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι. Καθώς πήγαινε προς τα Ιεροσόλυμα. Και είπαν, ξέρεις Κύριε, άλλοι λένε ότι είσαι προφήτης μεγάλος, είσαι εκείνος, ο τάδε, ο άλλος. Και αφού άκουσε τη γενική γνώμη, τότε κατευθείαν στους ίδιους, εσείς προσωπικά, ποια γνώμη έχετε για μένα. Και πετάχτηκε ο Πέτρος και είπε, Κύριε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, του ζωντανού Θεού, ο αληθινός που ήρθε στον κόσμο. Και ο Κύριος γυρίζει τότε και λέει στους μαθητές, σας λέω ότι αυτό δεν το αποκάλυψε σάρκα άνθρωπος, αλλά είναι μια αποκάλυψη την οποία έδωσε ο Θεός. Και την κάνει αυτή την αποκάλυψη ο Θεός μέσα στα πνεύματά μας και τούτη την ώρα μπορεί να την κάνει, εάν είσαι ειλικρινής και ψάχνεις για την αλήθεια με κάθε κόστος, χωρίς καμία προϋπόθεση και όρους στους οποίους βάζεις εσύ τίποτε, αλλά είσαι ανοιχτός απέναντι στην καθαρότητα της ανακοίνωσης και του μηνύματος του Ιησού Χριστού. Σου κάνει αυτή την αποκάλυψη και σου λέει ότι αυτός είναι ο Υιός μου. Αλλά η απάντηση του Κυρίου είναι τρομακτικά θαυμαστή. Λέει Πέτρο, πάνω σε αυτή την πέτρα, όχι στον Πέτρο, ο Πέτρος είναι αρσενικού γένους, η πέτρα είναι θηλυκού γένους. Η ομολογία την οποία έκανες Πέτρο, πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου, δηλαδή όλους τους λυτρωμένους μου, όχι χτίρια όπως ξέρουμε, αλλά τις ψυχές, τους λυτρωμένους. Αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού. Πάνω σε αυτή την πέτρα λοιπόν, στην ομολογία θα χτίσω την εκκλησία που και οι πύλες του Άδου, οι ισχυρές όπως περνάει μέσα δεν ξαναβγαίνει, δεν θα ισχύσουν, δεν θα έχουν δύναμη εναντίον, θα περάσει μέσα και θα φύγει από τον θάνατο και θα μπει στη ζωή. Αυτή είναι η τρομακτική διακήρυξη που στέλνει σήμερα ο Ιησούς Χριστός. Και σου λέει ότι αν θέλεις να χτίσεις μέσα στη ζωή σου, θα χτίσεις σωστά, πάνω στο βράχο. Βράχος άλλος, εκτός από τον Ιησού, δεν υπάρχει. Ομολογία άλλη την οποία να δώσεις για να μπεις μέσα στη ζωή, δεν υπάρχει. Παρά μόνον εάν δεχθείς ότι αυτός είναι ο σταλμένος από τον Θεό, ο σωτήρας σου, ο προσωπικός, που τακτοποίησε όλο το χρέος σου επάνω στο Γολγοθά και άνοιξε το δρόμο διάπλατα και ελεύθερα για να μπορείς να περάσεις εσύ κι εγώ και να μπούμε στην αιωνιότητα. Τι πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα? Αφού μες στην καρδιά σου είσαι ειλικρινής, πάντα αυτή η προϋπόθεση υπάρχει και Θεός σε αποκαλύπτει την ώρα αυτή ότι αυτός είναι πραγματικά ο μόνος δυνατός να σε σώσει, ο μόνος οδηγός να σε οδηγήσει μέσα στη ζωή σου, τότε δεν έχεις παρά ορισμένα βήματα στη σκέψη σου, στην καρδιά σου να κάνεις. Πρώτον, δες σαν σε μια ταινία κινηματογραφική τη ζωή σου, τις αποτυχίες σου, τα μαύρα σημάδια, τα μελανά σημάδια, όλα τα περάσματά σου, όλες τις προσπάθειές σου. Δες πόσες φορές έκλαψες, πόσες φορές είδες τα ερείπια των ονείρων σου να είναι στα πόδια σου, να είναι μπροστά και να τα βλέπεις και να μην ξέρεις πώς να διαφύγεις και να προχωρήσεις. Ομολόγησε ότι απέτυχες. Αυτό θα πει είμαι αμαρτωλός. Απέτυχα από την ζωή μου και από τον σκοπό μου, τον οποίο έβαλε ο Θεός για μένα. Πες και ομολόγησε ότι τρέχεις στα χωράφια με τις σιδερένιες σου ρόδες και προχωράς. Δεν σε βγάζει πουθενά. Μετανόησε. Πες τον Θεό, Κύριε, έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Πήρα λάθος δρόμο. Και αν το πεις αυτό με ειλικρίνεια, τότε στρέψε τα μάτια σου επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Εκεί είναι κρεμασμένος ο Υιός του Θεού. Όχι από αδυναμία. Δεν μπορούσα, λέει, να καλέσω 12 λεγιώνες αγγέλων. Δηλαδή 6-12, 72.000 αγγέλους. Για να παρασταθούν δίπλα μου. Δεν είναι αυτό. Αλλά το έκαμε και ο Θελός. Ανέβηκε πρόθυμα στο σταυρό. Εξάλλου γι' αυτό ήρθε στον κόσμο. Γιατί έπρεπε να υπάρξει πληρωμή του χρέους μας. Του μεγάλου χρέους μας, του ηθικού, απέναντι του Θεού. Και το έκαμε αυτός. Και το πλήρωσε αυτός. Ρίξε λοιπόν το βλέμμα σου επάνω στο Γολγοθά. Δες ότι το αίμα που χύνεται είναι και για σένα. Δες ότι το αίμα αυτό που χύνεται είναι η εξυλαστήρια θυσία για σένα. Άπλωσε το χέρι της καρδιάς σου πάνω σε αυτόν. Για να σωθείς. Πίστεψε, δέξου αυτή την προσφορά της αγάπης του για σένα. Τόσο απλό είναι. Και όταν είπα άπλωσε το χέρι σου σε αυτόν,
Εννοούσε αυτό που η Αγία Γραφή είναι κατάμεστη, η Παλαιά Διαθήκη είναι κατάμεστη από το πνεύμα των θυσιών. Όταν αμάρτανε κάποιος, θυσιαζόταν ένα ζώο στη θέση του. Και έπρεπε ο ίδιος δημόσια, δίνοντας την ομολογία του ότι έφταξε και ότι ένας άλλος αντικαταστάτης πληρώνει με τη ζωή του γι' αυτόν, άπλωνε το χέρι απάνω στο θύμα που είχε σφαγιαστεί προλίγου για να πει ότι οι αμαρτίες μου όλες πηγαίνουν σε αυτόν που με αντικατέστησε και πέθανε και έξε το αίμα του. Ήταν τότε ζώο. Κάποιο ζώο. Αλλά όλα αυτά ήταν προφητικά μηνύματα έως ότου έρθει ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Δες λοιπόν τη ζωή σου, στα συντρίμια της. Κοίταξε στο Γολγοθά. Αρπάξου από τον Ιησού Χριστό. Και τότε, εάν αυτή η διεργασία η πνευματική γίνει μέσα σου αυτή την ώρα, καθώς κάθεσαι σε αυτό το σκαμνί, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα τρέξει επάνω σου με ρεύματα και ποταμούς ζωντανών νερών για να γεμίσει την καρδιά σου. Δεν θα γνωρίζεις τον εαυτόν σου. Πώς άλλαξες έτσι. Πώς είναι δυνατόν πλέον εσύ που σκεφτόσουν και περπατούσες σε δρόμους άνομους. Τώρα να αγαπάς το θέλημα του Θεού και να νιώθεις μεγάλη χαρά και να προσέχεις με τυχόν λυπήσεις εκείνον ο οποίος σε αγάπησε και πέθανε στη θέση σου για να σε σώσει. Αυτό το έργο της σωτηρίας γίνεται μέσα σε μια στιγμή χρόνου. Μέσα σε μια στροφή της καρδιάς απέναντι του Θεού. Και ο Θεός είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να το κάνει και σε σένα προσωπικά. Τόσο εύκολο είναι. Και όταν στην παραβολή εκείνη του χτισήματος της οικίας μιλούσε ότι ο πράτων το θέλημα του Θεού, εκείνος μόνο είναι ο οποίος και θα περάσει τη βασιλεία του Θεού, τώρα αυτό εξηγείται εύκολα. Τώρα μπορείς να είσαι από εκείνους τους πράτοντες. Μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού, γιατί σε αλλάζει ο Θεός αυτόματα εφόσον έκανες το βήμα της επιστροφής, εφόσον το πνεύμα του Θεού σε αναγεννά πλέον, σε κάνει δικό του, σου δίνει τις δυνάμεις για να μπορέσεις, όχι μόνο να το θέλεις, αλλά και να μπορείς να περπατήσεις και να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και στο εξής, δεν θα είσαι από εκείνους που λένε Κύριε, Κύριε, αλλά θα το εννοείς αυτό που λες. Θα είσαι πραγματικά δικός του, θα ανήκεις στον Κύριο, θα είσαι παιδί του Θεού. Διαφορετικά, θα έρθει η στιγμή εκείνη που θα διαχωρίσει τα πράγματα. Το ονόμασε εδώ με τις λέξεις που είδαμε ότι θα κατέβει η βροχή, θα έρθουν τα ποτάμια και θα πνεύσουν οι άνεμοι. Και αν σταθεί το οικοδόμημά σου και δεν πέσει, θα μείνεις. Και αν είσαι του Κυρίου και προσδέθηκες πάνω σε αυτό το βράχο και τον αγκάλιασες και τον δέχτηκες προσωπικό σου σωτήρα, δεν πρόκειται να πέσεις ποτέ, γιατί ο βράχος δεν πέφτει ποτέ. Είναι αιώνιος. Θα μείνεις εκεί. Η οικία θα μείνει. Και μιλάει εδώ για την κρίση του θανάτου, για την κρίση μπροστά στον θρόνο του Θεού όλων των ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν από τη γη αυτή. Λοιπόν, δεν θα μείνεις απλώς σε αυτό το άκουσμα. Χρειάζεται ένα λοιπόν, ένα συμπέρασμα. Τι θα κάνεις? Πώς σκέφτεσαι να περάσεις σε αυτή τη νύχτα που έχει πολύ προχωρήσει? Ο Λόγος του Θεού μας μίλησε να εγερθούμε από τον ύπνο, να ξυπνήσουμε. Και σε σένα προσωπικά έχει ακόμα ένα μήνυμα να πει ο Χριστός. Λέει, εσύ που είσαι νεκρός και κοιμάσαι ανάμεσα στους νεκρούς, σήκω από τους νεκρούς και θα σου δώσει φως ο Ιησούς Χριστός. Λέει στην επιστολή προς Εφεσίους. Σήκω από τους νεκρούς και τρέξε στον Ιησού. Ο Ιησούς λοιπόν είναι εκείνος που μπορεί να σε οδηγήσει μέσα στη δόξα, μέσα στη ζωή. Να λοιπόν γιατί ο Κύριος ξεκαθαρίζει με μεγάλη απλότητα. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόσοφος, δεν χρειάζεται να είσαι μορφωμένος. Μακάρι να είσαι, δεν είναι. Είναι χρήσιμο. Αλλά δεν χρειάζεται. Η απλότητα του μηνύματος του Ευαγγελίου περνάει σε όλους ανεξαρτήτως. Όπου και αν βρίσκονται από πλευράς νοημοσύνης, γνώσεων, ικανοτήτων. Είναι ένα μήνυμα απλό. Στη ζωή μας θέλουμε να μείνουμε για πάντα. Όσα και αν περάσουν από πάνω μας. Και μένουμε μόνον εάν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού μπορούμε να το κάνουμε μόνο εάν στραφούμε προσωπικά, γνήσια, χωρίς συμβιβασμούς, στον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα. Στον ύμνο που θα ψάλουμε τώρα στη συνέχεια, θα ήθελα να παρακαλέσω, ας έχουμε στην καρδιά μας αυτές τις σκέψεις. Όσοι από εμάς ακόμα δεν κάναμε αυτό το σωτήριο βήμα. Τον ύμνο λοιπόν 69 θα ψάλουμε, που λέει «Έλα οδηγός». Συγγνώμη, Ιησού οδήγημε εντός άλλο της ζωής και καθώς θα το ψάλουμε να το εννοείς.
Κάλεσέ τον στην καρδιά σου, κάλεσέ τον στη ζωή σου να γίνει οδηγός σου και σωτήρας σου.

Κύριε μας Ιησού, σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε που ήρθες και πέθανες και αναστήθηκες για τη δική μας δικαίωση. Ας περάσει το μήνυμά σου αυτό μέσα σε ψυχές που σήμερα το πρωί είναι ανάμεσά μας και βρίσκονται σε σύγχυση, σε αμφιβολία, σε αναποφασιστικότητα. Οδήγησέ τα, σε παρακαλούμε, σε σένα. Το Άγιο Πνεύμα ας οδηγήσει τις ψυχές κοντά σου να σωθούν, να αποκτήσουν τη χαρά και τη δύναμη της ζωής, τη βεβαιότητα και την ελπίδα. Πατέρα, στο όνομα του Χριστού σε παρακαλούμε. Αμήν. Και τώρα στο τέλος, το μικρό μας κομμάτι που θα μας απασχολήσει ήταν πριν από κάμποσες μέρες που καθόμουν κάπου εκεί κάτω στην αίθουσα και κοίταζα αυτά τα λόγια που είναι γραμμένα επάνω, εδώ ψηλά, που λέει «Εισέπαινον της δόξης της χάριτος του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Σας ομολογώ ότι εκείνη τη στιγμή με συνεπήραν τα λόγια αυτά. Κάποιος μιλούσε, δεν θυμάμαι ποιος, εγώ ζούσα σε άλλους κόσμους. Είχα μπει τόσο βαθιά σε κάποιες έννοιες και σε κάποιες λεωφόρους πνευματικούς,

να αντιληφθούμε πόσο αποκομμένοι υπήρξαμε μακριά από το Θεό εξαιτίας της ασέβειάς μας και της αμαρτίας μας. Και κάντε ένα πείραμα αν μπορείτε να πάτε στο Προεδρικό Μέγαρο και να μπείτε μέσα, να συναντήσετε τον Πρόεδρο, να μιλήσετε και μάλιστα να τολμήσετε να μένετε εκεί μαζί του, να είστε συγκάτοικοι. Δεν είναι δυνατό να γίνει. Αυτό γίνεται για κάποια πολιτικά πρόσωπα μια φορά το χρόνο ή σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις, ένας-δυο πάνε και τον βλέπουν. Αλλά για σκεφτείτε ακόμα εκείνα που έδειξαν οι εφημερίδες σε φωτογραφίες, πρόσωπα, άλλος έζησε σε βάρκα τα Χριστούγεννα, άλλος σε μια σπηλιά, άλλος σε κάποια τρόγλη, ρακένδυτη, τα πρόσωπά τους παραμορφωμένα. Να πάνε όλοι αυτοί τσούρμο, μια ομάδα και να πούνε στον Πρόεδρο, εμείς ήρθαμε εδώ να μιλάμε μαζί σου και να μένουμε εδώ μέσα. Είναι αδιανόητο. Για πάρετε αυτή την εικόνα τώρα, εμείς οι πολύ αμαρτωλοί, οι ρακένδυτοι ηθικά απέναντι του Άγιου Θεού, να έχουμε το δικαίωμα. Επειδή εν Χριστώ Ιησού έγινε αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας, να μπορούμε να σταθούμε μέσα, επειδή η χάρη αυτή του Θεού έδωσε τη διέξοδο. Η χάρη είναι η δυνατότερη λέξη που υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ξεπερνάει το έλεος, ξεπερνάει την αγάπη, τα ξεπερνάει όλα, γιατί είναι παράγωγο ή μάλλον θα έλεγα ο καρπός όλων αυτών. Η συνισταμένη όλων των ιδιοτήτων του Θεού. Η χάρη. Αλλά η χάρη αυτή μας λέει η διατύπωση θα είναι για έπαινο της δόξας. Θα έχει μια δόξα εξαιρετική. Και θα είναι ένας έπαινος, καθώς θα μας βλέπουν δίπλα στον ένδοξο Θεό μεταμορφωμένους, με τα καινούργια σώματα, με τα ένδοξα ενδύματα, με το εκλάμπρον πρόσωπο, με όλη εκείνη τη μεγαλειότητα και τη δόξα που θα είμαστε πρίγκιπες του ουρανού, όμοι με τον Υιό του Θεού και κληρονόμοι του Πατέρα Θεού, θα στεκόμαστε δίπλα Του, μέσα στη δόξα. Μου φαίνεται ότι δεν είναι κανείς σε θέση να περιγράψει αυτό που νιώθει ή σκέφτεται. Αυτό που ο Λόγος του Θεού περισσότερο θέλει να πει. Που όλα αυτά έγιναν κατορθωτά, γιατί εν Χριστώ Ιησού θέλησε ο Θεός να κάνει το έργο της σωτηρίας. Καθώς λοιπόν σκεφτόμουν αυτά τα λόγια και προσπαθούσα να εμβαθύνω όσο γίνεται περισσότερο από ανθρώπινη πλευρά για να καταλάβω τι είναι αυτό που ο Θεός θέλει να μας πει, αυτόματα έρχεται η σκέψη «Η νύχτα προχώρησε αρκετά». Η ημέρα πλησίασε και εμείς θα βρεθούμε σε αυτή την ένδοξη εικόνα εκεί μέσα. Πώς θα βρεθούμε? Θα βρεθούμε γιατί η μέρα του Κυρίου, όπως είπαμε και στην αρχή, ξεκινάει από την αρπαγή. Τότε εγκαινιάζεται και αρχίζει η αιωνιότητα ουσιαστικά, την οποία ονομάζει η μέρα του Κυρίου. Και αυτή η αρπαγή, γιατί πρέπει να γίνει πρώτα η αρπαγή και δεν έρχεται ο Ιησούς Χριστός να βασιλεύσει πάνω στη γη? Μια και καλή, μια και έξω, να κάνει την κρίση και να τελειώνουν τα πράγματα. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο βέβαια, το οποίο περιγράφει μέσα στις Άγιες Γραφές. Και η αρπαγή γίνεται γιατί μας εξηγεί ποια ήταν η συνήθεια των γάμων της εποχής εκείνης. Η συνήθεια των γάμων της εποχής εκείνης αποτελείται από τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Το πρώτο ήταν ότι γινόταν ο αραβώνας, που περιλάμβανε ταξίδι του μέλλοντα γαμπρού από τον τόπο του, από το σπίτι δηλαδή του πατέρα του, το πατρικό σπίτι, και πήγαινε στο σπίτι της νύφης, όπου πλήρωνε την τιμή της αγοράς, οι γυναίκες τότε αγοράζονταν, υπήρχε αντίτιμο, ενώ σήμερα γίνεται το αντίθετο, ευτυχώς σιγά σιγά αυτό καταργείται, να δίνει η γυναίκα προς τον άντρα την πρίκα, και έτσι επιβεβαίωνε το συμβόλαιο του γάμου. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι από την ώρα που δοθήκαμε στον Χριστό, μπήκε στην καρδιά μας το πνεύμα, το Άγιο το οποίο μας εσφράγισε, και είναι ο αραβώνας του πνεύματος πλέον. Έχουμε ήδη αραβωνιαστεί με τον μεγάλο μας λυτρωτή, τον Ιμφίο, τον Ιησού Χριστό. Αυτό σήμαινε τότε ως πρώτο βήμα ο γάμος, η σύνδεση. Το δεύτερο βήμα ήταν ότι η επιστροφή του γαμπρού στο σπίτι του πατέρα του ήταν γεγονός. Αφού τελείωνε ό,τι ήταν να κάνει στο σπίτι της νύφης, της μέλουσας γυναίκας του, έφευγε πίσω στο σπίτι του πατέρα, έμενε εκεί για 12 μήνες, ένα διάστημα που ετοίμαζε τον κατάλληλο χώρο για να μπορέσει να υποδεχθεί τη σύζυγό του. Ο Ιησούς Χριστός μας είπε, φεύγοντας από τον κόσμο, «Φεύγω, πηγαίνω στον Πατέρα και πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο για να είστε κι εσείς όπου είμαι και εγώ».
Βλέπετε τι

παράλληλες εικόνες και ποια εφαρμογή ο Λόγος του Θεού μας δίνει αμέσως. Το τρίτο ήταν ότι γινόταν ο ερχομός του γαμπρού για να πάρει την ύφη. Και γινόταν σε μια στιγμή χρονική η οποία ήταν άγνωστη στην ύφη. Ξαφνικά μπορούσε να έρθει να την παραλάβει. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε ότι θα γίνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Έτσι ξαφνικά, καθώς ξέρουμε ότι ήδη έχουμε μαζί του συνδεθεί με αραβόνα πνευματικό που έβαλε στην καρδιά μας, καθώς ήδη γνωρίζουμε ότι έχει φύγει και ετοιμάζει επάνω στους τόπους, τους ένδοξης αιωνιότητας, τόπο ξεχωριστό για την ύφη του, για όλους τους λυτρωμένους, τώρα θα έρθει ξαφνικά. Και όταν έρθει, ακολουθεί το τέταρτο στάδιο, το οποίο είναι η επιστροφή πλέον του νυμφίου μαζί με την ύφη, επάνω στο σπίτι του πατέρα, του γαμπρού δηλαδή, εκεί που ετοίμασε τους χώρους, και αρχίζει η τελετή, η γαμήλια, η γιορτή των γάμων, που διαρκούσε 7 ολόκληρες ημέρες. Σας λέει τίποτα ο αριθμός 7? Καθώς θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι για 7 ολόκληρα χρόνια η μεγάλη θλίψη θα ξεχύνει την οργή του Θεού επάνω σε έναν ασεβή κόσμο. Και πάνω εκεί θα γίνονται οι γάμοι. Είναι το τέταρτο στάδιο. Και από εκεί πλέον, καθώς μας περιγράφει στην Αποκάλυψη, θα κατέβει ο Κύριος Ιησούς μαζί με όλους εμάς όσοι θα είμαστε μαζί Του, δοξασμένοι να συμβασιλεύσουμε για 1000 χρόνια πάνω στη γη, ύστερα από μια κρίση που θα κάνει πάνω στα έθνη, τα οποία θα έχουν συμπλακεί σε πυρηνικές συγκρούσεις και συμπλοκές μεταξύ τους, θα κάνει την κρίση την τελική του Αρμαγεδόνα και από εκεί θα ξεκινήσει η χιλιετηρίδα μαζί του, να διακυβερνήσουμε τον κόσμο, και όταν τελειώσει η χιλιετηρίδα θα πάμε μαζί του στη δόξα, ενώ θα έχει στηθεί ο λευκός θρόνος, καθώς οι ουρανοί και η γη θα εξαφανιστούν για να δώσουν τόπο στους άλλους, στους καινουργείς ουρανούς και την καινούργια γη που ετοιμάζει εκείνος για μας. Και αφού τελειώσει η κρίση του λευκού θρόνου, τότε θα σταθούμε μαζί του σε όλη την αιωνιότητα. Αδελφοί μου αγαπητοί, είναι μεγάλο το γεγονός, απερίγραπτες οι υποσχέσεις και το περιεχόμενο αυτής της φράσης που βρίσκεται εδώ πάνω μπροστά μας. Εισέπαινον της δόξης της χάριτος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Είναι η ελπίδα, η χαρά και το καύχημα όλων εκείνων που έκαναν αυτό το βήμα που είμαι προηγουμένως. Το απλό βήμα της επιστροφής να δοθούν στον Ιησού και να γίνουν παιδιά του Θεού. Έτσι λοιπόν επιτρέψτε μου να κλείσουμε αυτή την ώρα διαβάζοντας τα λόγια με τα οποία ξεκινήσαμε από την Αγία Γραφή, η οποία μας είπε και μας μίλησε για τις ημέρες στις οποίες ζούμε και για όλα τα οποία πρόκειται να συμβούν. Εξεύροντας των καιρών ότι είναι ήδη ώρα να εγερθούμε εκ του ύπνου. Αυτό είναι το μήνυμα. Η ώρα του Θεού να εγερθούμε από τον ύπνο. Ας εξετάσουμε την καρδιά μας, τη ζωή μας. Μη τυχόν κοιμόμαστε. Μη τυχόν άλλα πράγματα μας τρώνε την ικμάδα, το ενδιαφέρον, το πραγματικό μας συμφέρον. Επειδή είναι πλησιαστέρα η σημάση σωτηρία, παρότε επιστέψαμε. Είχαμε πιστέψει κάποτε, αλλά τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ πολύ κοντά, πλησιέστερα. Η νύχτα προεχώρησε, η δε ημέρα επλησίασε, και επομένως ας απορρίψουμε τα έργα του σκότους και ας ενδυθούμε τα όπλα του φωτός, και κλείνει, ας περιπατήσουμε ευσχημόνως ως εν ημέρα. Δηλαδή, να περιπατούμε έτσι, όπως λέει ο Ιωάννης στο Β6 της πρώτης επιστολής του, καθώς εκείνος περιεπάτησε, ούτε και εμείς να περιπατούμε. Ως εν ημέρα. Σαν να βρισκόμασταν ήδη στο ξεκίνημα της μεγάλης ημέρας του Θεού. Σαν να είχε γίνει ήδη η αρπαγή, σαν να βρισκόμαστε μέσα στη δόξα και περπατάμε με αυτή τη μεγαλόπρεπη συμπεριφορά και ζωή όπως τότε. Έτσι οφείλει ο πιστός να ζήσει σήμερα. Και για όλους εκείνους που ακόμα μένουν απ' έξω, τους καλώ για άλλη μια φορά στο τέλος της ώρας μας, ας σκεφτούν τα πράγματα αυτά και ας πάρουν τη μεγάλη απόφαση. Κέρδος τους είναι, συμφέροντος είναι να δοθούν από τώρα στον Σωτήρα, στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του στις καρδιές μας. Θα κλείσουμε με τον ύμνο 340. Ο Χριστός μας υπεσχέθη.
Ύμνος υπαριθμών 340.

Πριν κλείσουμε με προσευχή να διαβάσω το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το βράδυ, 7 με 8 ξανά μηνύματα μέσα από το Λόγο σου τον Άγιο. Σε παρακαλούμε να τα σχολιάσεις εσύ με όποιο τρόπο νομίζεις και κρίνεις ότι είναι χρήσιμο, πολύτιμο, οικοδομητικό, σωτήριο για τις ψυχές μας. Παρακαλούμε πολύ, κάλεσε ψυχές και σήμερα να δοθούν σε σένα και να γνωρίσουν τον οδηγό τον μοναδικό, τον Ιησού Χριστό. Κάλεσε επίσης και όλους εμάς να είμαστε άγρυπνοι και να περιμένουμε την ώρα και τη στιγμή της αρπαγής, γιατί όπου να είναι θα έρθεις να μας πάρεις. Απόλυσέ μας παρακαλούμε με ειρήνη και χαρά στις καρδιές μας, με κάθε πνευματική ευλογία, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

αγνία αφήνω για θλίψεις, γνωμοσύνη και τέτοιος και βέβαια πολύ ευλογόμενο. Πολύ ευλογόμενο. Ευχαριστία. Με την του. Με την έντο. Αιώνας. Και του Αγίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Διαβάζω από 4 σημεία του Λόγου του Θεού παρά τη συνήθειά μου. Και είπε, ο Θεός είπε, να εξολοθρεύσει αυτούς αν ο Μωυσής ο εκλεκτός αυτού δεν ίστατο εντιθράψει ενώπιον αυτού δια να αποτρέψει την οργήν αυτού ώστε να μην αφανίσει αυτούς. Είχε πάρει την απόφαση να τους αφανίσει οργισμένος ο Θεός και βρέθηκε ένας άνθρωπος, του βάζει και ένα επίθετο, εκλεκτός, ο Μωυσής, και στάθηκε μπροστά, στη μέση. Όχι, του λέει, δεν θα το κάνεις αυτό. Και δεν το έκανε ο Θεός. Μια πραγματικότητα, μια κατάσταση. Και ζήτησα μεταξύ αυτών άνδρα, ώστε να αναγείρει το περίφραγμα. Πέστε το οδόφραγμα, όχι περίφραγμα. Ώστε να σταθεί εν τη χαλάστρα ενώπιόν μου υπέρ της γης, δια να μη εξολοθρεύσω αυτήν. Και δεν έβρικα. Είναι το αντίθετο του προηγουμένου. Εγύριζε ο Θεός το μάτι του στους δρόμους, στα σπίτια, στις εκκλησίες, να βρω έναν άνθρωπο που να σταθεί στη μέση μπροστά μου για να μου πει όχι. Και τον γύρευα αυτόν τον άνθρωπο και δεν τον βρήκα. Λοιπόν, πάει, τελείωσε. Θα τους καταστρέψω. Αφού δεν υπάρχει ούτε ένας τέτοιος άνθρωπος. Είναι από το 22ο του Ιεζεκιήλ στο τέλος. Και ακόμα, περιέλθετε εν τεσοδείς της Ιερουσαλήμ και ειδέτε τώρα και μάθετε και ζητήσατε στις πλατείες αυτής εάν δύναστε να έβρετε άνθρωπον, εάν υπάρχει οποιόν κρίση ο ζητών αλήθεια και θέλω συγχωρήσει εις αυτή. Είναι από το 5ο του Ιερεμία αρχή. Ψάξτε και βρέστε μου έναν άνθρωπο, έναν, μόνον έναν, ο οποίος να είναι εντάξει, να περπατεί και να ζει εν δικαιοσύνη, να αγαπάει την αλήθεια, και για αυτόν τον ένα εγώ θα τα χαλάσω όλα. Ναι, δεν θα φέρω κρίση εδώ κάτω εις την γη. Αλήθειες, πραγματικότητες, νόμοι παλιοί και καινούργοι και σήμερα. Σήμερα. Ισχύουν τα ίδια. Με προσευχή να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, δόξα να έχει το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Σε ευχαριστούμε. Από τα βάθη της καρδιάς μας σε ευχαριστούμε. Διότι πολλά έκαμε και πολλά απεκάλυψες σε μας. Πράγματα αδιανόητα. Και πως ήταν δυνατόν να τα διανοηθούμε. Είναι στο δικό σου το ανάστημα και όχι στο δικό μας. Μεγάλα και θαυμαστά. Περνάμε μέρες δύσκολες, σκοτεινές, απειλητικές. Αδιέξοδα, απορίες, δράματα. Κάθε μέρα το ρολόι χτυπάει και χειροτερεύουν όλα. Όλα. Το τέλος δεν ξέρουμε πόσο μακριά είναι. Μπορεί να είναι και πολύ κοντά. Αλλά εδώ, καθώς μελετούμε, μας δείχνεις, Συ ο Θεός, την ιδιαίτερη και θαυμαστή αυτή αποστολή των εκλεκτών, των δικών σου, των δικαιωμένων σου, των Αγίων σου, που στέκονται οδόφραγμα, περίφραγμα και εμποδίζουν τη δικαία οργή σου να αναλώσει αυτόν τον κόσμο όπως και του αξίζει.
Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Εάν αυτό το κακό, το οποίο το βλέπουμε να έρχεται από όλα τα σημεία του ορίζοντος, αλλά δεν ήρθε ακόμα στην πληρότητά του, αυτό είναι μια απόδειξη ότι σε ευχαριστούμε. Κάπου κάποια χεράκια καθαρά, καθαρισμένα με τη θυσία του Χριστού, προσεύχονται, δέονται, αγαπούν και στέκονται εμπόδιο στο να ξεσπάσει η μεγάλη και δικαία οργή σου στον κόσμο τούτο. Μας λέγεις όμως ότι δεν θέλεις δικολογή διαπαντό. Αυτό ναι, ισχύει, ανασταλτικός παράγων. Αλλά κάποτε όμως, κάποτε και αυτό θα σταματήσει. Ω Θεέ μας, τα λόγια σου και τις αλήθειες σου και τις προειδοποιήσεις σου μην τις πάρουμε με ένα πνεύμα ελαφρότητος, επιπολαιότητος, κριτικής, εύκολης κριτικής. Είναι ο λόγος σου ο Άγιος, είναι και τα σημεία των καιρών, είναι και η ζωή που ζούμε. Σε παρακαλούμε, το πνεύμα σου το Άγιο ας δουλέψει στις καρδιές όλων μας, στα πνεύματα όλων. Αλήθεια, εκείνο που λέει στην Αποκάλυψη είναι η μόνη σωστή συμβουλή. Ο Άγιος πιο Άγιος, ο δίκαιος πιο δίκαιος, για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε την αποστολή μας εδώ κάτω στον κόσμο, να επιβραδύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο του να ξεσπάσει η μεγάλη οργή και κρίση. Ω Κύριε, την οποία εμείς οι ίδιοι σφυριλατούμε κάθε μέρα με την αποστασία και την αμαρτία. Δόξα να έχει το όνομά σου το Άγιο. Σε παρακαλούμε το παγωμένο του το πρωινό, τέρμανε τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας. Ω Κύριε, κάπως αλλιώτικοι να φύγουμε από εδώ, περισσότερο αφιερωμένοι σε Σένα και με συνείδηση της αποστολής μας εδώ κάτω εις τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε. Ξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Αξίζαμε παλιά, αξίζουμε και τώρα ένα σταυρό, τίποτε άλλο. Αλλά είναι το πολύ σου έλεος και η άπειρη αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Εν τον όνομα του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Amen.

Υπάρχουν στη ζωή μας στιγμές με έντονο το τραγικό στοιχείο, το χρώμα. Και ξέρετε, οι πολύ τραγικές στιγμές είναι και βουβές. Αργότερα ξεσπάνε σε δάκρυα. Στην αρχή είναι σιωπηλές. Να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Φωνάει στον κύριο καθηγητή, δεν ξέρω πόσο παίρνουν οι καθηγητές τώρα στις επισκέψεις τους. Και ενώ κάνει την εξέταση δεν λέει τίποτα. Ο άρρωστος όμως τον κοιτάζει καρφωμένο το μάτι του απάνω και τον βλέπει να κουνάει κάπως έτσι το κεφάλι του. Αυτό το κούνημα του κεφαλιού. Καλά, το κεφάλι του κούνησε ο άνθρωπος. Άστα. Για να κουράει το κεφάλι του. Δεν είναι καλό μαντάτο αυτό. Και έχει δίκιο. Καλά το έτσι. Παλαιότερα θυμάμαι που ψάχναμε στους καταλόγους τους ανιρτημένους για να δούμε αν είμαστε μεταξύ των επιτυχόντων και τα ονόματα. Από πάνω κάτω, από κάτω πάνω, ξανά πάνω κάτω. Δεν μπορεί, δεν πεινάμε κι εγώ μέσα. Ναι, αλλά ένα που δεν είναι μέσα, εδώ είναι τώρα. Δεν το βρίσκει το όνομά του. Κιτρινοπρασινίζει. Δεν μπορεί, λάθος θα έγινε. Έχει άλλη κόλλα. Όχι, δεν έχει άλλη κόλλα. Αυτή είναι κόλλα. Βλέπεις μέσα η στιγμή. Μια ζωή, κούραση, αγώνες, τόσα άλλα. Ή κάποιος πούλησε κάτι πολύτιμο που είχε, του έδωσε ο άλλος, ο ατσίδας, μια επιταγή, τρέχει γρήγορα στην τράπεζα να την εξαργυρώσει, τη βάζουν στα ωραία μηχανήματα που έχουν τώρα οι τράπεζες. Ο υπάλληλος την παίρνει, πάει στο προϊστάμενο. Γιατί δεν μου δίνεις τα λεφτά, πάει στο προϊστάμενο. Δεν λέει τίποτα, κοιτάζονται, δεν έχει αντίκρισμα. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι επιταγή, δεν είναι ένα κομμάτι χαρτί αυτό. Κάτι λίγο μελάνι από τίποτα. Δεν έχει, σου τα φάγανε κακομοί. Στιγμές τραγικές μέσα στη ζωή, θα έλεγα οι άνθρωποι του κόσμου, καημένοι, έχουν ένα απαλλακτικό βούλευμα. Αλλά και οι χριστιανοί ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει τις ώρες που περνάμε. Όχι, εμείς εδώ, όχι, δεν έχουμε καταλάβει. Τα διαβάζουμε, τα λέμε, τα ακούμε, τα χαρακτηρίζουμε, τα κριτικάρουμε, τα κατά τους ομιλητάς κτλ. Στη Σαμαρίτισσα λέει, ανεγνώριζες την δωρεάν του Θεού, ανεγνώριζες. Τη βοήθησε, δείχνοντάς της την αμαρτία της, να καταλάβει κάτι. Και κατάλαβε. Το ίδιο λέει για την Ιερουσαλήμ. Ανεγνώριζες τα προσιρήνην σου αποβλέποντα. Αλλά δεν θέλεις. Δεν θέλεις. Τώρα εγώ βλέπω. Ερημιά. Έτσι λέει ο Κύριος πριν προχωρήσει στο τέλος, στο θάνατο του κλπ. Στο Ρωμαίους 1:28 έχει μία λέξη που τα λέει όλα. Ο κόσμος, η εποχή μας, γιατί να πάμε πίσω ή στο τέλος, η εποχή μας, απεδοκίμασε τον Θεό, τον κορόιδεψε, δεν σε θέλουμε. Και καθώς απεδοκίμασαν έχειν τον Θεόν εν επιγνώση παρέδωκε αυτούς εις αδοκιμονούν να πράττουν τα ουκανίκοντα γεμάτη από αδικία, κακία. Τι είναι αυτό? Αυτό που είναι σήμερα. Αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας. Και από πού προέρχεται? Διότι απεδοκίμασαν τον Θεόν. Παρουσιάστηκε ο Θεός. Παρουσιάστηκε το Ευαγγέλιο του, παρουσιάστηκαν οι άνθρωποι του, τα λόγια του, η αγάπη του, η θυσία του, χίλια πράγματα. Δεν γουστάρω. Δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν σ' αρέσει? Προτιμάω άλλα πράγματα. Το τζιτσάνι, ξέρω εγώ. Βάτι, άλλο, το μπάριο. Ναι. Δεν θέλω τέτοια. Θυμάμαι τότε ο πατέρας μου κάτι μιλούσε σε διάφορα σπίτια, γειτονιά βέβαια, έδινε και ένα πιλάδιο. Άξε. Λέει μια γειτόνισσα, μη μου ξαναφέρεις τέτοιο. Δεν θέλω. Με ένα οργισμένο τρόπο. Βρε αδερφέ, δεν είναι και τίποτα που να καίει. Να πούμε θα σε κάψει. Όχι, όχι. Έκαιγε όμως. Είναι αλήθεια, ο λόγος του Θεού καίει. Δεν θέλω.
δεν θέλουν. Απεδοκίμασαν έχειν τον Θεό και παρέδωκε αυτούς. Παρέδωκε και κατέληψε. Αλλά τόσο οι άνθρωποι του κόσμου, επαναλαμβάνω, και εμείς ακόμα, δεν έχουμε συνείδηση των ημερών, των ωρών που διερχόμεθα. Όχι. Ενώ ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατος. Συζητάμε, σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε για εκδρομές, ταξίδια, επιχειρήσεις. Είσαι μου άνθρωπε. Υπάρχουν επιχειρήσεις καταχρεωμένες. Ό,τι ώρα θέλει ο κλητήρας, η τράπεζα, το δημόσιο, το ΙΚΑ, τα παίρνει όλα. Αυτός λεντάει στο στόρ κάτω εκεί πέρα. Ξοδεύει χιλιάρικα, όχι δικά του. Και αυτά ξένα χιλιάρικα. Ξοδεύει κάτι. Ρε άνθρωπε, ρε συγκεντρώσου λίγο. Η δουλειά σου. Και μπορεί να πάνε να το πιάσουν από εκεί μέσα. Οι κλητήρες, η αστυνομία. Είχα διαβάσει ότι ένας καρκίνος είναι μερικοί που δεν τον παίρνουν ούτε στο στόμα τους. Τέλος πάντων. Κάνει 15 χρόνια να ολοκληρωθεί μέσα εις τον άνθρωπο. Εδώ μεταξύ ας πούμε ότι κάποιος είναι στο 13ο έτος. Και το βλέπει λοιπόν και φωνάζει και ακόμα θα σου κάνω, θα σου δείξω, εγώ έννοια σου και τώρα θα δεις και ξέρεις ποιος είμαι. Ρε θυσέ μου άνθρωπε, αν ήξερες τι κουβαλάς μέσα στις αποσκευές του σώματός σου και κάνεις, κατέβασε λιγάκι το ύφος, τη φωνή, λίγο συστολή, δεν ξέρουμε, δεν ξέρεις. Φωνάζει, απειλεί. Και μα λέει ο λόγος του Θεού μια ωραία σκηνή. Αν μπορούσα να τη δούμε κινηματογραφημένη, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Χιλιάρχους μέσα, νομάρχες, πράγματα, γυναίκες, παλακίδες, ο κρασί, αυτά. Η πόλη ήταν καλά μαντρωμένη, περιτριχημένη και δεν υπήρχε κίνδυνος. Εν τω μεταξύ απόξω ήταν οι Πέρσες με τον Κύρο. Και πίνανε και φέρε και τα σκεύη του ναού εδώ, κάποια παλακίδα θα τα γύρεψε. Ω, εδώ, εδώ, εδώ. Ο άλλος όμως έκανε τη δουλειά της. Έκανε εκτροπή του ποταμού, άνοιγε πόρτα, έμπαινε μέσα. Είναι ακριβώς η κατάσταση των ημερών μας και των ωρών που διερχόμεθα. Στη ζωή, ξέρετε, παντού υπάρχουν κάποιες ισορροπίες, ταγμένες από την σοφία του Θεού την άπειρη.

τα υπηρεχητικά και άλλα. Ιστορίες ολόκληρες τα γράφουμε στα περιοδικά. Εμείς οι άνθρωποι, έξυπνοι. Το κατοικητήριό μας, τη γη δηλαδή, την κάναμε κουρέλια. Υπάρχει μια άλλη ισορροπία, η ισορροπία του τρόμου, που είναι και πολύ επίκαιρη. Πόσους πυράβλους έχεις εσύ, πόσους πυράβλους έχω εγώ. Πόσες ατομικές βόμβες έχεις εσύ, πόσες εγώ. Α, να άμα έχουμε ισορροπία είμαστε εντάξει. Δηλαδή όσες έχεις εσύ, εγώ και εγώ. Εσύ θα φοβάσαι εμένα, εγώ εσένα, εσύ. Εκεί είναι η ειρήνη του κόσμου. Αυτή είναι. Και από μια φωτοτυπία που μου δώσανε του περιοδικού Newsweek, λέει ότι αυτά δεν υπάρχουν πια μυστικά που να χρειάζονται κατάσκοποι να τα ανακαλύψουν, διότι με τους δορυφόρους βλέπουν εάν ένας στρατιώτης είναι ξυρισμένος ή αξύριστος. Τόσο καθαρά βγαίνουν οι φωτογραφίες που τραβάνε και τις ρίχνουν και τις, τα ξέρουν όλα λοιπόν. Με τον νί και με το σήμα πόσα έχει ο ένας και προσπαθούν στα τραπέζια να τα συμβιβάσουν, να βρούνε άκρη. Η ισορροπία του τρόμου και η ισορροπία στη διατροφή που τις τρώμε, Μα γέλασα πολύ προχτές. Έλεγε κάποιος, είχε δίκιο, λέει τον παλιό καιρό, οι πλούσιοι ήταν επαχείς. Μα είχαν κοιλιές, προγούλια. Οι φτωχοί ήταν αδύνατοι, καημένοι γιατί πεινούσαν. Σήμερα άλλαξαν τα πράγματα. Οι φτωχοί είναι παχείς γιατί δεν ξέρουν να κάνουν δίαιτα, επιλογή τροφών. Οι πλούσιοι είναι λεπτοί, έτσι. Διότι διαλέγουν ώστε να μην παχαίνουν, διότι το πάχος είναι ζημιά, κακό κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχει και μια πνευματική ισορροπία. Γιατί ακόμα η διαρκώς ερχομένη κρίση του Θεού δεν ήρθε? Γιατί ακόμα η ημέρα του Κυρίου δεν ήρθε? Α, ναι, υπάρχει μια ισορροπία στην παλάντζα. Είναι κάποιοι αυτούς που γυρεύει ο Θεός μέσα στους προφήτες, στον ψαλμό. Ναι, οι οποίοι έχουν τα χεράκια τους υψωμένα. Δεν έχουν τίτλους, δεν έχουν περγαμηνές, δεν έχουν τίποτα. Έχουν έναν τίτλο. Παιδιά του Θεού, πιστοί λυτρωμένοι. Κύριε, παρέτεινε το έλεος σου, τη χάρη σου εδώ. Και χάριν αυτόν πώς είναι. Δεν ξέρω. Κάπως πρέπει να είναι. Θα είναι κάπου. Κάποιοι υπάρχουν γεγονός. Ναι. Και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι αναστέλουν την δικαία οργήν του Θεού. Εδώ συναντούμε ανθρώπους του κόσμου οι οποίοι λένε σε ώρες αγανακτήσεως, όχι για τις δικές τους αμαρτίες και αδικίες, αλλά τον άλλο. Και λέει, μα επιτέλους πού είναι ο Θεός, πώς τον κρατάει αυτό τον κόσμο έτσι? Πώς τον κρατάει τον κόσμο ο Θεός έτσι? Έχουν δίκιο, μα είναι κατάσταση αυτή, ναι. Και τι περιμένεις από ένα τέτοιο κόσμο? Αρπαγή, βία, βρωμιά, πορνεία από εδώ και από εκεί. Υπάρχει μια λέξη που βάζει σε σκοτούρες τους θεολόγους και μετεμελήθη ο Θεός, διότι επίησε τον άνθρωπο, διότι η ζωή του ήταν κακία, βρωμιά, πάσα στα σήμερα. Ξυπνάει το πρωί, μεσημέρι, βράδυ, την άλλη μέρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Κάτι άλλο, έστω και τόσο δάκι, όχι, όχι, αυτό, δεν υπάρχει άλλο. Εσείς βλέπετε να υπάρχει τίποτε άλλο? Υπάρχει, δεν υπάρχει. Και όμως η κατάσταση αυτή, τουλάχιστον μέχρι της ώρας αυτής που μιλάμε, παραμένει. Υπάρχει μια ισορροπία. Το θέμα μας θα μπορούσαμε να το πούμε ισορροπία. Δεν ήρθε ακόμα τίποτα. Βέβαια πολλά γίνονται σε όλα τα σημεία της γης. Υπάρχουν αιστείες πολέμων, υπάρχουν αιστείες πείνας, υπάρχουν αθλιώτες. Ναι. Αλλά υπάρχουν και κάποιες ανέσεις, υπάρχουν. Ναι, πού οφείλεται αυτό? Διότι υπάρχουν και άνθρωποι ελεημένοι από τον Θεό. Άνθρωποι οι οποίοι διάλεξαν τον Θεό. Άνθρωποι οι οποίοι όχι τον Θεό, τον εαυτόν τους απεδοκίμασαν και κατέφυγαν εις τον Θεό και πήρανε το μήνυμα του Σταυρού και ενωθήκανε με τον Χριστό. Και ο Θεός αυτούς τους βλέπει, παρακολουθεί από πάνω. Είναι γεμάτη η Αγία Γραφή από τέτοια περιστατικά. Ο Αβραάμ είχε γνώση του πράγματος. Και όταν ο Θεός λέει, θα το πω στο φίλο μου τον Αβραάμ, ότι θα τα καταστρέψω τα Σόδομα και τα Γόμορα, αρχίζει μια πάλι ο Αβραάμ, με νούμερα. Αν είναι 100, αν είναι 50, αν είναι, έφτασε, θα έλεγα στο εβραϊκό παζάρι, στο 10. Αν είναι 10, θα το καταστρέψεις. Δεν το είχα έτσι σκεφτεί.

λέει αυτό το πράγμα, αλλά σε ένα βιβλίο που διάβαζα προχτές, λέει: Α, ο καημένος ο Αβραάμ, γιατί σταμάτησε στο 10, έπρεπε να κατέβει και πιο κάτω. Και πιο κάτω. Αλλά δεν πήγε η καρδιά του να κατέβει πιο κάτω. Ήτανε μόνο ο Λότ. Ο Λότ ο καημένος. Τίποτε άλλο. Και η οικογένειά του. Και τη γυναίκα του την έχασε. Υπάλλη, ο βαθμός ισορροπίας. Και μα λέει ο προφήτης, ο Θεός γύριζε το μάτι του. Αυτό λίγο φαντασία θέλει να το δείτε, πως είναι οι δρόμοι από το αεροπλάνο, αν έχετε δει την Αθήνα, τη Συγκρού και τα λοιπά. Γυρίζει το μάτι του στους δρόμους λοιπόν και ψάχνει να δει. Πάει πόρτα, πόρτα. Ο τρόπος γύρευε τον Θεό, ο Θεός γύρευε τον άνθρωπο. Να το πιάσω κάτω από κάνα φυσίλια. Και δεν βρήκα, λέει στην εποχή εκεί. Και δεν τον βρήκα αυτόν τον άνθρωπο να σταθεί μπροστά μου και να εναντιωθεί, να με εμποδίσει. Αλλά προχωρεί ακόμα και τον άλλο προφήτη, ούτε καν λέει να εναντιωθεί. Έτσι, έτσι να υπάρχει και μόνο να υπάρχει ένας δίκαιος άνθρωπος για να αποτρέψει τη δικαία ορυχείου. Γιατί υπάρχει ο κόσμος σήμερα, γιατί υπάρχουν και μερικοί χριστιανοί πραγματικοί με πνεύμα Θεού, με αγάπη. Γι' αυτό και μόνο. Πολλοί εγωιστές ήσαν. Όχι. Ούτε να το διανοηθούμε δεν θα τολμούσαμε εάν δεν το έλεγε αυτό ο λόγος του. Και λέει, Παύλε, το παπόρι που το πήγαινε στη Ρώμη θα βούλιαζε. Θα βουλιάξει δηλαδή. Τόσα βουλιά θα βουλιάξει και τώρα. Αλλά επειδή είσαι εσύ μέσα, άντε για χατήρι σου. Άντε για χατήρι σου, Παύλο. Αυτό το οποίο κι αυτοί όλοι ότι είναι μέσα. Ξέρετε πόσο πέρασε η έγκαιρα του καιρός, τι δικαιώματα ο Θεός του αναγνωρίζει χάρη τον άλλο. Είχα ακούσει και έναν αδερφό ναυτικό, ο οποίος πήγαινε κάτω εκεί προς τον Περσικό κόλπο με τα αεροπλάνα να μπει σε ένα πλοίο, κατάδικο. Και στον δρόμο, πάνω από τη Μικρασία εκεί πέρα, καθώ κατέβαινε το αεροπλάνο, άρχισε να χάνει ύψος. Και βγαίνει ο πιλότος και του λέει: Δεν πάμε καλά. Το αεροπλάνο δεν πηγαίνει καλά, χάνει ύψος. Θα πάμε έτσι, σε λίγο θα πέσουμε σε καλά. Και σηκώθηκε ο αδερφός και του λέει:

0: υπάρχει ισχύ ιδέησης του δικαίου ευθέρμος γινωμένη.
1: Κάποτε όμως θα έρθει το τέλος. Ναι. Πότε θα έρθει?
2: Μα όταν θα λείψουν τα εμπόδια. Και ποια είναι τα εμπόδια? Μα είναι οι λίγοι εκείνοι πιστοί που σηκώνουν τα χεράκια τους. Αμπάν, και η καρδιά τους είναι σε μόνιμο συντονισμό με τον Θεό και δεν φιλοξενούν κακίες, μίση και άλλα πράγματα. Τότε θα έρθει το τέλος. Και πώς θα λείψουν αυτοί? Κατά δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι, θα λέγαμε, ο συνηθισμένος φυσιολογικός του θανάτου. Ο Κύριος θα παίρνει τους δικούς του, αλλά στη θέση τους δεν θα φυτρώνουν άλλοι και θα λιγοστεύει ο αριθμός. Θα λιγοστεύει. Γι' αυτό εγώ όταν ακούω ότι κάποια γριούλα κατά γεροντάκι έφυγε, δεν αισθάνομαι και πολύ καλά. Λέω, αυτοί λιγοστεύουν το νούμερο, το ποσοστό λιγοστεύουν, φεύγουν. Τι γίνεται? Μήπως υπάρχουν οι γέφυρες, ξέρετε, που βαστάνε και κάποια φορά πέρασε, λέει, ένα αυτοκίνητο και έπεσε. Μα έχουν περάσει χιλιάδες, ναι, αλλά αυτό ήταν παραπάνω από το όριο της αντοχής. Πέσανε πολλά μαζί, απ, και έσπασε η γέφυρα. Μήπως αυτός ο ένας είναι, ξεπερνάει το όριο πλέον, το κατεβάζει, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο που είναι ίσως το ισχυρότερο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, όταν το άλας μορανθεί, όταν το αλάτι πάψει να είναι αλάτι, όταν θα έχει βέβαια κάποια σπράδα και κάτι αυτό, αλλά δεν θα είναι αλμυρό και δεν θα έχει τις ιδιότητες να συγκρατεί τη σύψη, τότε δεν είναι αλάτι πια. Και τότε η κουβέντα αυτή πιστεύω ότι είναι προφητική του Κυρίου μας. Και δυστυχώς πολλά τέτοια συντελούνται στις μέρες μας σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα το θέμα είναι ένα. Η Εκκλησία του Χριστού, η πραγματική, που μπορεί να είναι σε πολλά, κάτω από πολλά ονόματα. Η Εκκλησία του Χριστού στέκεται, υπάρχει, επιτελεί την αποστολή της. Γιατί? Διότι σε κάτι σπιτάκια, σε κάτι πλοία, σε κάτι καλύβες, σε κάτι από εδώ και από εκεί, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα χέρια υψωμένα. Όταν ο Κύριος κρίνει ότι το ποσοστό αυτό πια είναι πολύ μικρό και λίγο, τότε θα τους πάρει, διότι δεν θα αφήσει να συναπολεσθούν οι δίκαιοι μετά των αδίκων. Και τότε θα πέσει το κακό στον κόσμο τούτο. Αλλά και έχει ο νόμος τούτος μερικότερες εφαρμογές. Σε συγκεκριμένες τοπικές εκκλησίες έχω ακούσει και ακούω τόσα πολλά δυσάρεστα πράγματα. Μπορεί εκκλησίες ολόκληρες να στέκονται όχι από τους ομιλητάς ή τους ηγουμένους κλπ. Κάποιοι που ίσως δεν τους ξέρουμε και ποιοι είναι και γιατί να τους ξέρουμε, αλλά είναι Άγιοι, στέκονται μέσα στο πλήθος, η καρδιά τους, η δέησή τους ενώπιον του Κυρίου. Και κάποτε ανατρέπεται η κατάσταση. Το κακό κυριαρχεί μέσα στην εκκλησία, έρηδες και άλλες ιστορίες. Γιατί αυτό? Κάποιοι λείψανε, φύγανε και άλλαξε η ισορροπία. Και το ίδιο μπορεί να γίνει και μέσα στα σπίτια, σε οικογένειες. Στέκονται οικογένειες ολόκληρες, γιατί είναι ένας άνθρωπος. Μπορεί να είναι μια γιαγιά, μπορεί να είναι μια μάνα, μπορεί να είναι και ένα παιδί. Α, η προσευχή αυτού λέει ότι αγιάζονται και οι άλλοι οι οποίοι συγκατατίθενται να συνοικούν με αυτόν. Βέβαια, η έννοια εδώ του αγιασμού έχει κάποια ειδική σημασία. Δεν δικαιώνονται ενώπιον του Θεού, αλλά είναι κάτω από την προστατευτική ομπρέλα. Και κάποια ώρα φεύγει εκείνος ο ένας. Και οι άλλοι πλέον. Και το έχω δει αυτό το πράγμα σε όλη του την έκθεση. Και βλέπεις μια κατάρρευση. Και η δουλειά και η υγεία και φαγωμάρες και όλα. Ήταν εκείνος ο Άγιος, εκείνη η γυναίκα μέσα. Ο Κύριος την πήρε. Από εκεί και πέρα το κακό ξέσπασε. Και λέει, εν αρμονία με όλο το Ευαγγέλιο, όταν θα έρθει ο Κύριος, άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί τη γης. Είναι μια τόσο τελικάτη διατύπωση. Δεν λέει όχι, δεν λέει και ναι όμως. Το βάλει, κάτι θα υπάρχει, πώς θα υπάρχει, πώς θα είναι. Αυτά τα ξέρει ο Κύριος. Τους ελαχίστους θα τους πάρει ο Κύριος. Ναι. Θα είναι όμως κάτι αντίθετα από εκείνο το οποίο πολλοί πιστεύουν ότι θα κάνεις άλλο. Όχι. θα είναι κάτι που θα περάσει απαρατήρητο, μα θα είναι τόσο λίγοι αυτοί που δεν θα κάνει εντύπωση. Άλλωστε οι άνθρωποι θα είναι τόσο δοσμένοι από τη μια στην αμαρτία και από την άλλη στα προβλήματα που θα υπάρχουν. Ποιο να κάτσει τώρα να ασχοληθεί στα ψηλά των εφημερίδων. Μου λέει μια μέρα η γυναίκα μου, όλο τα ίδια κοπανάς και τα ίδια λες και λες και λες. Δεν μπορώ να πω άλλα. Πω να πω άλλα. Τι να πω. Λέει, το γυρίσει από εδώ, το γυρίσει από εκεί. Εκεί στο ίδιο μέρος καταλήγει. Ο Ιωνάς, ο γαϊδέρος που πήγε εκεί, τι να. Να τους πει να κάθεστε φρόνημα. Εδώ δεν πρόκειται για ανατίναξη του σύμπαντος. Εδώ πρόκειται για την κρίση την ερχομένη. Πόσο χρόνο έχουμε, ποιος μπορεί να πει. Να σβάλει κάτω, να πει ένα νούμερα. Ποιος μπορεί να πει. Εδώ τα πράγματα πηγαίνουν με μια επιτάχυνση άνευ προηγουμένου. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Φέροντας καταστάσεις από τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Λοιπόν, τι βγαίνει, τι βγαίνει. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Να μείνουμε ενωμένοι με τον Κύριο. Ο Άγιος και ο Άγιος. Η προσευχή μας εις τον Θεό. Να μας χρησιμοποιεί ο Θεός δια τα σχέδιά του. Και όταν θα έρθει η ώρα, ξέρει ο Κύριος θα κάνει. Αλλά μην παρασυρθούμε με ένα πνεύμα σαν των ανθρώπων του κόσμου. Η αποστολή δε της Εκκλησίας του Χριστού, των Παναγίων του, είναι τεραστία, ηλιγιώδη. Που αν το ξέρανε οι άνθρωποι, αν μπορούσαν να το φανταστούν για λίγο, πόσο διαφορετικά θα μας μεταχειριζόντουσαν. Δεν πειράζει, δεν είναι ανάγκη, δεν ζητάμε άλλο. Μας φτάνει η αγάπη και το χάιδεμα του Κυρίου μας. Αυτό μας φτάνει. Το χαμόγελό του. Τα άλλα. Και να επιτελούμε την αποστολή μας, την υψηλή εδώ κάτω εις τον κόσμο. Εμείς ψάλλουμε, όλοι μαζί. Μάλιστα. 15. Το φορτίον της ζωής σου.

τότε κατέβηκε βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού και η σάρκα αυτού απεκατεστάτη ως η σάρκα παιδίου μικρού και εκαθαρίστη ο νέεμα. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού και ήλθε και εστάθη έβρωσθεν αυτού και είπε «Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη η μη εν το Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχτη τη παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου». Ο δε είπε, εδώ να προσέξουμε, «Ζή Κύριος ενώπιον του οποίου παρίστανε, δεν θέλω δεχτή. Ο δε εβίαζε αυτόν να δεχτεί, αλλά δεν έστερξε». Προηγουμένως στο ίδιο κεφάλαιο λέει «Και κατέβαινε», λέει, «ο Νεεμά και ανεχώρησε και έλαβε την κυρία αυτού 10 τάλαντα αργυρίου, 6.000 χρυσές, 10 αλλαγές ενδυμάτων και επιστολήν προς τον βασιλέα ο Νεεμά». Υπάρχουν στην κοινή συνείδηση όλων των ανθρώπων, των φυσικών ανθρώπων, αξίες αποτυπωμένες, στάνταρ. Νούμερο 1, χρήματα, λεφτά. Αν και φτύρονται τώρα, η σκουριά τα τρώει, δηλαδή ο πληθωρισμός, λοιπά, τη μάρτη, λεφτά. Νούμερο 2, σπίτια. Σπίτια, ακίνητα σπίτια. Και αυτά τα τρώει το ενοικιοστάσιο. Μπορεί να έχεις και να μην βγάζεις τίποτα. Και κάτι λίγο του σειρμού. Αντίκες σου λέει, αντίκες. Πίνακες, κάτι ξέρω εγώ, κοσμήματα, βάζα. Ωραία πράγματα. Ωραία, ωραία. Να είσαι απ' όλα αυτά. Αξίες. Και η καρδιά κολλημένη επάνω σε αυτές τις αξίες. Και μπορεί να είναι και πιστοί άνθρωποι αυτοί. Ένα μέρος προς τον Κύριο. Δεν ξέρω αν μπορεί στην πράξη αυτό να ισχύσει, αν είναι ένα μέρος. Τέλος πάντων, έτσι φαίνεται. Ένα μέρος στον Κύριο και ένα μέρος στα γήινα πράγματα του κόσμου. Και αυτές οι αξίες ασκούν επάνω μας μια μεγάλη επιρροή. Ρυθμίζουν τη ζωή μας, τη συμπεριφορά μας, την πολιτεία μας, τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Μόνο ένα πράγμα να αναφέρω. Σκεφτείτε μια περιουσία που πέφτει κληρονομιά μέσα σε 3, 4, 5 πιστά αδέρφια. Τι γίνεται εκεί πέρα μέσα, ε? Ποιος θα πάρει αυτό και ποιος θα πάρει το άλλο. Ξέρω ιστορίες πολύ τραγικές. Τα πράγματα έρχονται και ρυθμίζουν μέσα στη ζωή μας. Οι αξίες είναι πολύ πολύ σχετικές και εξαρτώνται από το πόσο θα μας φανούν χρήσιμες ή θα τις έχουμε στην εξουσία μας. Στο λαό Ισραήλ ήταν το έτος της αφέσεως, όπου τα ακίνητα και τα άλλα, όταν ήρχεται το έτος της αφέσεως, επανήρχονται εις τον πρώτον τους ιδιοκτήτη, διότι ήταν δώρα του Θεού. Στις αγοραπολισίες λοιπόν κοιτάζανε πόσος καιρός μένει ακόμα μέχρι να έρθει το έτος της αφέσεως. Α, μόνο 3 χρόνια. Η αξία ήταν μικρότερη. 1 χρόνο η αξία ήταν μηδαμινή. 6, 7 χρόνια. Α, είχε κάπως περισσότερη αξία. Ο λόγος του Θεού μας λέει «Πάντων δε το τέλος επλησίασε». Πόσο αξία έχουν τα δολάρια. Πόσο αξία έχουν τα βάζα, ο χρυσός. «Πάντων δε το τέλος επλησίασε». Και εκείνο το φρονίμος λοιπόν διάγεται, φρονίμος θα πει μετρημένα, σωστά, όπως πρέπει. Η αξία και η αξία είναι τόσο μικρή, τόσο ασήμαντη. Σκεφτείτε κάποιον, το αναφέραμε και προηγουμένως, καρκινοπαθή, όποιος έχει συνείδηση της αρρώστιας, το καημένος προσπαθεί, άλλος πάντων να συμβιώσει, ξέρει ότι τα περιθώρια είναι περιορισμένα, να σου φέρω ένα ολόχρυσο στυλό πάρκερ. Γελάει πικρά, τι να το κάνω, εγώ, τι να το κάνω. Τι θέλεις να σου πάρω, να σου πάρω, ό,τι και να μου πάρεις για μένα, δεν λέει πλέον τίποτε. Θα γελάσει το λιγότερο πικρά. Το τέλος πλησιάζει.
Ο Νεεμάν αρχοντάνθρωπος μετά τον βασιλιά. Πήγαινε για μια θεραπεία όπως πάνε τώρα στο Λονδίνο. Δεν ξέρω ακόμα αν μπορούν να πηγαίνουν με τα συναλλάγματα. Λοιπόν, και πήρε, γέμισε και τις βαλίτσες του. Τι, καμήλες, όχι βαλίτσες, καμήλες ολόκληρες, φορτωμένες. Δώρα για εκείνον που θα τον θεράπευε. Τάλαντα, 10 τάλαντα αργυρίου, 6.000 χρυσά νομίσματα και στολές εκείνες που η μία στολή μόνο την είδε ο Άχαν κάποια τέτοια στολή και πρόδωσε την εντολή του Θεού. Τα πήγε λοιπόν και όταν έγινε ιστορία εκείνη και θεραπεύτηκε, γυρίζει πίσω λοιπόν και χτυπάει την πόρτα το καλύβι του Ελισέ. Του λέει, άνοιξε, τα δώρα, ποια δώρα, τα γέλαζε. Λέει, αυτά τα χρυσάφια, τα ασύμπια εδώ, πάρτα άνθρωπε μου. Γιατί δεν τα παίρνει, πάρ' θα έλεγε κάποιος για το έργο του Θεού. Ποιο έργο του Θεού, το έργο του Θεού το κάνω τόσα χρόνια χωρίς αυτά. Τι να τα κάνω αυτά, μόνο σκοτούρα και μπελά. Πού να τα βάλω, δεν έχω πού να τα βάλω, δεν έχω πού να τα φυλάξω, μπορώ να τα μετρήσω. Θα τα ξεσκονίζω μόνο. Ρίξε μου άνθρωπε, πάρ' τα από εδώ πέρα, δεν τα θέλω. Και βίαζε αυτό. Αλλά αυτός λέει, δεν έστρεψε. Δεν έχουμε ανάγκη, δεν τα θέλουμε. Αν ήθελα κάτι, θέλω κάτι. Έχω πατέρα επάνω, θα μου το δώσει. Και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για αυτά τα οποία μας δίδει και μάλιστα στο μέτρο των αναγκών μας. Όχι παραπάνω, μήπως μας ζαλίσουν ή γίνουν πρόσκομα. Να σου χαρίσω μία βίλα στο Σούνιο επάνω και δεν πάω στην κατασκήνωση άμα είναι. Θα κάτσω λίγες μέρες εκεί πέρα και την ανάγκη να έχω βίλα και να έχω διπλά λουκέτα τώρα που ληστεύουνε και να έχω εκεί πέρα και θέλω και προσωπικό. Να σου δώσουμε μια Rolls Royce από αυτές, μια άσπρη, έτσι. Αστιεύεσαι. Τι πράγμα. Ούτε καν, αλλά μακράν από εμάς. Εκείνα τα 47 εκατομμύρια που κέρδισε στο προπό η Γρία, εκείνη. Ναι. Λοιπόν, να τα είχες, τι ωραία πράγματα. Ο Κύριος μας δίδει και είναι πραγματικότης υπερπάντα όσα νοούμε ή ζητούμε. Ένα φιλαδιάκι να βγάζουμε. Δόξα τω Θεώ. Αυτό μου το έδωσε ο Θεός. Για το λόγιο ζωής. Το είδατε στα καθίσματα τώρα, το διαβάσατε. Δόξα τω Θεώ. Γεμάτη η καρδιά. Και κάτι παραπάνω από αυτό. Να υπηρετήσουμε τον Κύριο και να εφανερώσουμε την αγάπη του λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Έστω με τσακισμένη υγεία. Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Και ο Κύριος μπορεί να πει ναι, μπορεί και να πει τη στιγμή και να πει όχι. Άλλα πράγματα. Ποια άλλα. Ποια άλλα. Δεν υπάρχουν άλλα. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, αλλά δεν το προσέχουμε το Ευαγγέλιο. Λέει μέσα η απάτη του πλούτου. Ξέρετε τι θα πει απάτη. Άλλο κλεψιά, άλλο απάτη. Απάτη θα πει σου υπόσχεται ότι θα σου προσφέρει. Στην πραγματικότητα όμως δεν σου προσφέρει, αλλά σου αφαιρεί. Αυτό είναι απάτη. Πρέπει να σας αναλύσω τώρα. Λοιπόν, η απάτη του πλούτου. Λες, ο πλούτος, θα πάρω. Στην πραγματικότητα δεν παίρνεις. Σου αφαιρεί τον ύπνο, την ηρεμία της ψυχής. Ακούς μια γάτα στη λαμαρίνα και λες, μήπως μπαίνω από το πίσω το παράθυρο μέσα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Μου λέει ένας αδελφός. Μονίμως δεν την κλειδώνουμε την πόρτα. Άμα θέλουν να μπουν μέσα. Δεν μπαίνουν όμως. Δεν μπαίνουν. Διότι ξέρουν ότι δεν θα βρουν. Ναι. Η απάτη του πλούτου. Μα πάρτα να τα δώσεις στα παιδιά σου. Τα παιδιά των φτωχών γονέων μακαρίζουν τους γονείς και τους θυμούνται. Των πλουσίων γονέων όχι. Γιατί. Διότι έχουν φαγωθεί στη μοιραγασιά εκεί και στο τέλος τους καταργιώνται. Όποιος πραγματικά και σε βάθος εγνώρισε τον Χριστό, κάτι άλλο, επήρε τον Χριστό, έχει τον Χριστό, είναι λέξεις γραφικότατες. Τα πάντα έχει. Λέει μια λέξη πολύ γενική, τη ζωή. Από εκεί και πέρα, τις ανάγκες μας τις καλύπτει με το παραπάνω ο Κύριος. Και λέει ακόμα, μέγας πλουτισμός, η ευσέβεια με τα αυταρκία. Τρώτε φάβα, τρώτε. Φάβα, με τον Φίλιππο εκεί καθόμαστε. Τι ωραίο, μπράβο, η φάβα. Φτηρό. Είναι ανάγκη σώνη και καλά να τρως από εκείνο το που έρχεται από τη Δανία, το πακεταρισμένο κτλ. Δεν είναι ανάγκη. Γι' αυτό η λιτότητα καλό κάνει. Πολλούς θα θεραπεύσει και θεραπεύει. Άρχισε να θεραπεύει. Μέγας πλουτισμός.
το να γνωρίζεις τον Θεό, να λατρεύεις τον Θεό, να ζεις για τον Θεό, ψεύδια μετά αυταρχία. Φτάνει τώρα. Τούτο εδώ είναι καλό. Φτάνει. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Και δεν θα μας το στερήσει. Όταν θα έρθει η ώρα η δύσκολη θα μας πάρει. Και τούτο διότι πάντων το τέλος επλησίασε. Βλέπεις τους ανθρώπους και κυτρινοπρασινίζουν. Ένα συγγενής μου μου λέει, εσύ που κάνεις λίγο τον οικονομολόγο, τι γίνεται με το δολάριο. Θα ανέβει ή θα κατέβει. Να κάνω καταθέσεις στην Αμερική ή να τις έχω εδώ. Και αν αρρωστήσεις, του λέγω, και κλειστούν οι θάλασσες, τα λεφτά στην Αμερική, ποιος θα τα πάει. Τι θα γίνει. Ρε χρυσέ μου άνθρωπε, τι ωραίο. Μέγας πλουτισμός, μέγας θησαυρός. Έχουμε τον θησαυρό του τον Ισοστράκη να σέβει. Χωικά, του τα δω, τα σώματα. Ποιος είναι ο θησαυρός. Μα ο Χριστός. Δεν είναι, μα είναι θησαυρός ο Χριστός. Ναι. Είναι πρόσωπο, είναι πρόσωπο. Είναι σωτήρας, ναι, είναι Κύριος. Αλλά είναι και θησαυρός. Ο Κύριος να μας χαρίσει αυτό. Τα άλλα, ευτελή. Όταν έπεφτε η Σμύρνη και μπαίναν οι Τούρκοι μέσα, πουλούσανε κάτι βίλες, κάτι ανάκτορα εκεί πέρα. Και στα αγόραζε. Για πόσο, για μια μέρα. Αφού έρχονται οι Τούρκοι, αφού έρχεται ο Κύριος, τι να τα κάνουμε τα άλλα. Η χοροδία ψάλλει έναν ωραίο.

το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Πατέρα μας ουρανίε και Θεέ μας, μας εχάρισες τον Χριστό και με ταυτού τα πάντα, αλήθειες, πραγματικότητες, με μόνο όρο από μέρους μας την πίστη, η οποία διοχετεύει στη ζωή μας τις δυνάμεις της ακαταλήτου ζωής, την παρουσία του Ιησού Χριστού, τα θαύματα τα μεγάλα. Ας καταλάβουμε τη θέση και το ρόλο της αποστολής μας εδώ κάτω εις τον κόσμο. Για κάτι πολύ πολύ σοβαρό υπάρχουμε, αλλά πρέπει να είμεθα άνθρωποι κατά την καρδία σου, ανασταλτικός παράγων, η φωνή της χάριτος ακόμα της Εκκλησίας, ενώ το τέλος πλησιάζει και έρχεται, και μέσα στην καρδιά μας βάλε το πνεύμα της ενατενήσεως και της προσδοκίας. Ω Κύριε, όλες οι διακονίες της εβδομάδας αυτής ας είναι με την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στις καρδιές των λυτρωμένων Σου, Κύριε, και των κάθε μιας ψυχής, χάριν της οποίας ο Χριστός απέθανε. Και όλα αυτά τα έντυπα που σκορπίζονται αριστερά και δεξιά, ο Κύριε, Εσύ ο Θεός γνωρίζεις πώς θα τα χρησιμοποιήσεις για την δόξα του ονόματος. Τα ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα σε ενός εκάστου εξημών είναι στα χέρια Σου, Κύριε, να το πιστεύουμε και ότι ήδη Εσύ έχεις ετοιμάσει την καλύτερη έκβαση και λύση. Δώσε μας χαρά και ειρήνη και ανάπαυση, ανάπαυση εις τον Χριστόν σε πρόσωπο. Ναι, διότι είναι βεβαιωμένα μέσα από τον αιώνιο λόγο Σου. Σε παρακαλούμε για όλα αυτά, δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας που στέλνουμε σε Σένα, Πατέρα, στον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα Σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

17η παραβολή. Η παραβολή με τον κρυμμένο θησαυρό. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 13 κεφαλαίο και 44 εδάφιο. Πάλι νομία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρόν και κρυμμένον εν το αγρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε, και από της χαράς αυτού υπάγει και πολύ πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνων.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τον ύμνο και τη δοξολογία μας, μαζί με την προσκύνηση και τη λατρεία μας, την ώρα αυτή παρακαλούμε να ακούσεις την παράκληση για την προσευχή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί δική σου επίσκεψη στις καρδιές μας. Κυρία μας, παρακαλούμε την ώρα αυτή, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού και σύμφωνα με την υπόσχεση τη δική Του, παρακαλούμε, έλα Εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Θεού Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, άγγιξε μας και μίλησέ μας και διόρθωσέ μας και δίδαξέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω, αδελφοί, από τον Άγιο Λόγο του Θεού τον Ψαλμό 33, λάμδα γάμα. Ψαλμός 33. Τον διαβάζω από τη μετάφραση στη νεοελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 33. Εφρανθείτε δίκαιοι για τον Κύριο. Στους τίμιους ανθρώπους ταιριάζει να υμνούν. Με κιθάρα ευχαριστήστε τον Κύριο, με ψαλτήρι δεκάχορδο ψάλτε σ' Αυτόν. Τραγουδίστε Του ένα νέο τραγούδι. Κάντε ωραία να ηχήσουν τα όργανά σας και οι φωνές. Γιατί είναι σωστά τα λόγια του Κυρίου και αληθινά τα έργα Του. Αγαπά τη δικαιοσύνη και την ευθύτητα. Η αγάπη του Κυρίου γεμίζει τη γη. Με του Κυρίου το λόγο έγιναν οι ουρανοί. Με την πνοή από το στόμα Του οι αμέτρητες δυνάμεις Τους. Μάζεψε τα νερά των θαλασσών καθώς σε ασκεί. Έκλεισε μες τα μπάρια των ωκεανών τα βάθη. Τον Κύριο ας τον φοβάται όλη η γη και ας τρέμουνε μπροστά Του της οικουμένης όλοι οι κάτοικοι. Γιατί Αυτός είπε και έγιναν, πρόσταξε Αυτός και θεμελιώθηκαν. Ο Κύριος ματαιώνει τις προθέσεις των ειδωλολατρών, των λαών τα σχέδια τα ανατρέπει. Του Κυρίου οι προθέσεις διαρκούν αιώνια, τα σχέδια της βούλησής Του σ' όλες τις γενιές. Μακάριο το έθνος που ο Κύριος είναι ο Θεός Του. Ευτυχισμένος ο λαός που Αυτός τον διάλεξε να είναι δικός Του. Από τον ουρανό κοιτάζει ο Κύριος και βλέπει όλους τους ανθρώπους. Από τις κατοικίες Του τον τόπο εποπτεύει όλους τους κατοίκους της γης. Εκείνος που διαπλάθει τις καρδιές τους κι όλα τα έργα Τους τα ξέρει. Δεν είναι από τον πολύστρατο που σώζεται ο βασιλιάς. Δεν είναι από την περίσσια δύναμη που ο γενναίος γλιτώνει. Ανήμπορο είναι τάλογο να εξασφαλίσει σωτηρία. Όλη του η σφριγιλότητα τη λύτρωση δεν φέρνει. Αλλά να που ο Κύριος φροντίζει για τους ευσεβείς, για εκείνους που ελπίζουν στη σταθερή αγάπη Του, ώστε να αρπάζει τη ζωή τους από το θάνατο, να τους κρατάει ζωντανούς στην εποχή της πείνας.

Στον Κύριο ελπίζει η ψυχή μας, αυτός βοηθός μας και προστασία μας. Χάρη σε εκείνον χαίρεται η καρδιά μας, αφού εμπιστευόμαστε την Άγια Παρουσία Του. Ας έρθει, Κύριε, πάνω μας η αγάπη Σου, καθώς εμείς ελπίζουμε σε Σένα. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολογιά μας αριθμό 164. Ω Κύριέ μου, όσο σε θαυμάζω και εκστατικώς τα έργα σου κοιτώ, βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια που σου εσκόρπισες στον ουρανό. Τότε η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί τη δόξα σου τη θαυμαστή, και μέσα από την καρδιά μου ταπεινά σε ευχαριστώ για όλα αυτά. 164.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την επρόνοια δική σου και πρόβλεψη δική σου. Το προνόμιο που έχουμε την ώρα αυτή, να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι μαζί στο όνομα του Χριστού, να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας και να προσδοκούμε σήμερα και πάλι να δεχθούμε την επίσκεψή σου στις καρδιές μας. Και ακόμη μια φορά θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη σου, για τη φροντίδα σου, για το ενδιαφέρον σου για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί διαβάζουμε μέσα στον Άγιο Λόγο σου ότι τόσον ηγάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κυρία μας, την ώρα αυτή, συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για τον Κύριο που εσύ μας χάρισες. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος ο δικός σου, ήρθε στον κόσμο μας. Πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς, δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία για την αγωνία. Φορτώθηκε την ενοχή για την αμαρτία τη δική μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για κάθε έναν από εμάς προσωπικά. Κύριε μας, την ώρα αυτή, καθώς θυμόμαστε το θαύμα το μεγάλο του Σταυρού, θέλουμε να σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, γιατί εκείνο το αίμα του Ιησού Χριστού που έτρεξε στα λαγματιά, ήταν αυτό που μας καθάρισε και μας έπλυνε και μας έδωσε το δικαίωμα την ώρα αυτή να σε προσφωνούμε, Πατέρα μας, και να ξέρουμε με βεβαιότητα στις καρδιές μας ότι πραγματικά είμαστε δικά σου παιδιά. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε την ώρα αυτή εσύ τον ύμνο και τον ένο της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε και πάλι σήμερα να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, να κρατούμε στα χέρια μας τον Άγιο Λόγο σου και καθώς σε λίγο και πάλι στις σελίδες της Αγίας Γραφής θα σκύψουμε. Παρακαλούμε, κατεύθυνε εσύ τη σκέψη μας, οδήγησε την καρδιά μας για να συναντήσουμε το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου, για να πάρουμε οδηγία και κατεύθυνση και προσανατολισμό, για να δεχθούμε τις ευλογίες που εσύ έχεις σήμερα το πρωί για μας προετοιμασμένες. Παρακαλούμε, Κύριε, ο λόγος ο δικός σου, παντοδύναμος, ζωντανός, επίκαιρος, σημερινός, ας αντυχήσει και σήμερα μέσα σε κάθε καρδιά εδώ στη σύναξή μας. Παρακαλούμε, επισκέψου όλους εκείνους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους και δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Παρακαλούμε, μίλησε σε εκείνους που κάποτε ξεκίνησαν αλλά μπερδεύτηκαν και σκόνταψαν. Παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι σου παντοδύναμο και άγγιξε όλους εκείνους που πονούν, που πενθούν, που είναι εκτυπημένοι, που είναι τσακισμένοι, που είναι άρρωστοι. Κύριε, παρακαλούμε ιδιαίτερα, προσευχόμαστε σήμερα το πρωί και παρακαλούμε για όλους εκείνους τους ανθρώπους που η ζωή τους ερημώθηκε τις μέρες που πέρασαν εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Παρακαλούμε, Κύριε, άπλωσε το χέρι το δικό σου το στοργικό, γιάτρεψε πληγές, σκούπισε δάκρυα από μάτια, ξαναφέρε χαμόγελα σε πρόσωπα. Κάνε, Κύριε, παρακαλούμε το ίδιο όπου υπάρχει πόλεμος, όπου υπάρχει σπαραγμός, όπου υπάρχει δυστυχία, όπου υπάρχει καταπίεση, όπου υπάρχουν δάκρυα, όπου υπάρχουν άνθρωποι τσακισμένοι. Κύριε, παρακαλούμε, καθώς θα ανοίξουμε το λόγο σου, στείλε μας τώρα εσύ ένα μήνυμα δική σου αλήθειας και δικού σου φωτός. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε, είναι εκείνο που μας λείπει, είναι αυτό που πρέπει να φτάσει στα αυτιά και την καρδιά μας σήμερα το πρωί. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή, συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, δοξάζουμε το Άγιο όνομά σου. Παρακαλούμε, Κύριε, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Καθώς προσευχόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από το 26ο κεφάλαιο, κάπα σίγμα, και από το εδάφιο 19. Πράξεις των Αποστόλων, κάπα σίγμα, 19. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος, απολογούμενος μπροστά στο βασιλιά τον Αγρίπα. «Όθεν βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθής εις την ουράνιον οκτασίαν, αλλά κύρι των πρώτων εις τους εν Δαμασκό και Ιεροσολύμης και εις πάσαν την γην της Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη, να μετανοώσει και να επιστρέφωσιν εις των Θεών, πράττοντες έργα άξια της μετανοίας. Δια ταύτα οι Ιουδαίοι συλλαβώντες μεν το ιερό, επεχείρουν να με φωνεύσωσιν. Αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού. Ίσταμε έως της ημέρας ταύτης, μαρτυρών προς μικρόντε και μεγάλων, μη λέγουν μηδέν εκτός των όσα ελάλησαν οι προφήτε και ο Μωυσής, ότι έμελον να γίνωσιν, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών, μέλη να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλην φωνήν, «Μένε σε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουσιν εις μανίαν. Ο δε δεν μένομαι, είπε, κράτηστε Φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και ενός υγένοντος. Διότι έχει γνώσιν περί τούτον ο βασιλεύς, προς τον οποίον και λαλώ με τα Παρισίας, επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδεν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις. Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλον, παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός. Και ο Παύλος είπεν, ήθελον εύχεστε προς τον Θεόν, όχι μόνον σύ, αλλά και πάντες οι σήμερον ακούοντές με, να γίνω συν και παρολίγον και παραπολύ τι ούτι οποίος και εγώ είμαι, παρεκτός των δεσμών τούτων». Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που σήμερα το πρωί τη θαυμαστή αυτή η ιστορία, θα τη σχολιάσει στη σκέψη μας, θα την εντυπώσει στην καρδιά μας, θα την εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 24 και 25 του κειμένου μας και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Ταύτα δε αυτού απολογουμένου, ο Φίστος μεγάλη τη φωνή έφη. Μένει Παύλε, τα πολλά σε γράμματα εις μανίαν περιτρέπει. Ο δε ου μένω με φυσί κράτηστε φίστε, αλλά αληθείας και σοφροσύνης ρήματα αποφέγγομαι. Την περασμένη Κυριακή, αδελφοί, αρχίσαμε μαζί μία σειρά μελετών που δώσαμε σε αυτήν τον τίτλο «Γνωριμία με τον Ιησού Χριστό». Όλοι εμείς που είμαστε άνθρωποι που μελετούμε την Αγία Γραφή, σίγουρα το έχουμε παρατηρήσει ότι ο Λόγος ο Άγιος του Θεού προσπαθεί να μας φέρει σε γνωριμία, σε στενότερη γνώση, σε σχέση άμεση με τον Ιησού Χριστό. Και την περασμένη Κυριακή θυμηθήκαμε τη φράση τη δική του, τη μεγαλειώδη, από την Αποκάλυψη «Ιδού, ίσταμε εις την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς Αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και Αυτός μετ' εμού». Σταθήκαμε μπροστά στη φράση του Κυρίου τη μεγαλειώδη, παρατηρήσαμε πρώτα απ' όλα την πρωτοβουλία του, είναι εκείνος που στέκεται και χτυπάει. Είδαμε στη συνέχεια την αμφιβολία του, περιμένει να δει τι θα κάνει καθένας από μας. Και προχωρήσαμε στην εξαγγελία του που υπόσχεται ο Κύριος ότι και θα μπει μέσα και θα δειπνήσει μαζί μας. Και είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα, αν προτιμάτε στην ευχή, Αυτόν αποτελεί την πείρα, την προσωπική καθενός από μας. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα και θέλω να κάνω μια υπόθεση. Φανταστείτε ότι έρχεται κάποιος, σας συναντάει και σας ρωτάει «Γιατί είσαι χριστιανός?». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι απαντήσεις που μπορούν να δοθούν είναι πάρα πολλές. Αλλά μία από αυτές που θα ήθελα σήμερα να τη σκεφτούμε λίγο περισσότερο και η οποία είναι και πάρα πολύ απλή είναι «Είμαι χριστιανός γιατί απλούστατα αυτή είναι η αλήθεια». Δείτε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος στο βιβλικό μας κείμενο την ώρα που απολογείται μπροστά στον βασιλιά τον Αγρίπα και πετιέται ο Φίστος και τον διακόπτη και του λέει μάλιστα «Παύλε, τρελάθηκες, τα πολλά τα γράμματα σαλέψαν το μυαλό σου». Ο Παύλος του απαντάει ότι «Όχι, δεν τρελάθηκα καθόλου, απλούστατα προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος». Δηλαδή αυτά που σας λέω, λέει ο Παύλος, είναι αλήθεια. Και μην τρομάζετε που σας μίλησα για Ανάσταση και μην σας φέρετε παράξενο που σας μίλησα για τον Χριστό, γιατί ο Χριστός και η Ανάσταση απλούστατα είναι η αλήθεια. Και σας θυμίζω ότι ο Ιωάννης στα εισαγωγικά εδάφια του στο Ευαγγέλιο του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, μιλώντας για τον Ιησού Χριστό, λέει ότι ο Λόγος έγινε σάρξ, κατόκισε μεταξύ ημών, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ξέρετε, μ' αρέσει καμιά φορά που ακούω πιστούς του Ιησού Χριστού να δίνουν τη μαρτυρία τους με τη φράση «Τότε που γνώρισα την αλήθεια». Γιατί είναι πάρα πολύ εκφραστική και πάρα πολύ ουσιαστική άλλωστε. Γνωρίσαμε κάποτε την αλήθεια. Πιο πριν ήμασταν στο ψέμα, δεν ξέραμε τον Ιησού Χριστό. Όταν τον γνωρίσαμε, ήρθε μέσα στην καρδιά και στο μυαλό μας η αλήθεια. Γιατί απλούστατα ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια. Θα θυμάστε όσοι διαβάζετε προσεκτικά το Λόγο του Θεού, ο Ιωάννης σε εκείνη τη δεύτερη επιστολή του, που δεν τη διαβάζουμε και πολύ συχνά, στο πρώτο εδάφιο,
όταν λέει σε ποιους γράφει ο πρεσβύτερος κλπ. Προς την κυρία και τα τέκνα τους οποίους αγαπώ και πάντες γνωρίσαντες την αλήθεια, δια την αλήθεια νητισμένη εν ημίν, και θέλει είστε με θυμών εις τον αιώνα. Να γιατί λέω ότι η έκφραση «γνώρισα την αλήθεια» είναι ουσιαστική, είναι ρεαλιστική, αρκεί να ανταποκρίνεται σε μια προσωπική πραγματικότητα καθενός από μας. Να μην είναι δηλαδή κάποιος που λέει «γνώρισα την αλήθεια» και απλούστατα εξαπατά τον εαυτό του. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, έχω πρόθεση να σας καλέσω και πάλι να σταθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Το είπα την περασμένη Κυριακή, θα το πω ακόμη μια φορά. Όσα κι αν λέμε για τον Χριστό, μη φοβάστε, δεν υπερβάλλουμε. Είμαστε μέσα στα πλαίσια της αλήθειας. Είναι το ενδοξότερο πρόσωπο του σύμπαντος. Είναι εκείνος που είναι μπροστά μας για να σώσει και να λυτρώσει κάθε πεσμένο και χαμένο αμαρτωλό. Και όποιος δεν πέρασε από την πύρα αυτή, του δίνεται η ευκαιρία να περάσει σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε σήμερα και πάλι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και το θέμα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ανεξάντλητο. Να δούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η θέση του μέσα στη ζωή μας. Να δούμε ύστερα ποια είναι η επίδρασή του μέσα στην κοινωνία μας, και τέλος να δούμε ποια είναι η βαρύτητά του μέσα στον κόσμο μας. Το πρώτο θα το ονομάσω η παρουσία του. Το δεύτερο θα το πω η εξουσία του. Το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η σημασία του. Πρώτον λοιπόν η παρουσία του. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σήμερα στον κόσμο μας η παρουσία του Ιησού Χριστού είναι αναμφισβήτητη. Κοιτάξτε κάτι που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στον ουδέτερο παρατηρητή. Ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει άφθονη απιστία. Η άρνηση έχει φτάσει όσο γίνεται πιο ψηλά. Παρόλα αυτά, το πρόσωπο που συζητιέται διαρκώς και διαρκώς είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, ενώ ο κόσμος έχει την τάση να τον διώξει, απ' την άλλη μεριά συνεχώς τον συζητάει. Ποτέ άλλοτε δεν γράφτηκαν τόσο πολλά βιβλία, τόσο πολλά άρθρα, τόσο πολλές εκπομπές στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο που θέλετε, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το ερώτημα το παλιό της εποχής του, κάθε μέρα, ξανά και ξανά, ποιος είναι αυτός. Μία στατιστική που είχα δει έλεγε ότι τα τελευταία 50 χρόνια έχουν γραφεί για τον Ιησού Χριστό πολύ περισσότερα από όσα γράφτηκαν στους προηγούμενους 19,5 αιώνες. Να γιατί λέω ότι στην κοινωνία μας σήμερα η παρουσία του είναι καταλυτική, είναι συνεχής, είναι ασταμάτητη. Θα έλεγε κανείς ότι πραγματοποιείται στον καιρό μας. Εκείνη η φράση του Κυρίου Ιησού Χριστού, η πραγματικά προφητική, που τη βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιωταβήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 32, όταν λέει ο Κύριος «Εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν». Σήμερα λοιπόν στον κόσμο μας η παρουσία του. Αλλά ας δούμε μερικά στοιχεία που συνθέτουν αυτή την παρουσία. Το πρώτο είναι εκείνο που θα το πω εγώ, η βοήθεια. Υπάρχουν καλοπροαίρετοι άνθρωποι στον καιρό μας. Θυμάμαι όταν είχε αρρωστήσει κάποια αδελφή, ήρθε κάποιος συγγενής της και με ρώτησε για την κατάσταση, πήρε πληροφορίες και μου λέει, ξέρετε, θα τα καταφέρει, θα το αντέξει. Είναι άνθρωπος που πιστεύει και η πίστη είναι μεγάλη βοήθεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μεγάλη βοήθεια. Αλλά βέβαια δεν μιλάμε για την ψυχολογική επίδραση αυτή την ώρα. Δεν μιλάμε για την συναισθηματική επίδραση. Μιλάμε για κάτι που είναι πραγματικά ρεαλιστικό. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά και στη ζωή σου είναι βοήθεια, αλλά βοήθεια ουσιαστική, όχι μόνο θεωρητική. Στο βιβλίο των Ψαλμών, εάν πάμε στον Ψαλμό 40, βλέπουμε εκεί στο εδάφιο 17,
Εγώ είμαι πτωχός και παίρνεις. Αλλά ο Κύριος φροντίζει, παιδιά μου, η βοήθειά μου και ο ελευθερωτής μου, σύ είσαι, Θεέ μου, μη βραβείδεις. Δείτε εδώ μια στενή προσωπική σχέση. Εδώ ο Κύριος είναι η βοήθεια του πιστού. Και αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και πάλι στους ψαλμούς, στον ψαλμό 121, ρο κάπα αλφα, υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη, όθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου, η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Να λοιπόν για την παρουσία του Κυρίου, το πρώτο, η βοήθεια. Το δεύτερο, η συνήθεια. Είναι πολλοί, ξέρετε, που μιλούν για τον Χριστό γιατί έτσι συνηθίζεται. Είμαι αυτό, είμαι εκείνο, είμαι το άλλο, είμαι και χριστιανός. Αν μάλιστα το γράφει και η ταυτότητά μου, είμαι σίγουρος πως είμαι χριστιανός. Αυτό όμως είναι μια σκέτη συνήθεια που ούτε προσθέτει τίποτα, ούτε αφαιρεί όταν δεν υπάρχει. Είναι, βλέπετε, κάποιοι άνθρωποι σήμερα στην κοινωνία μας που θα σας πούν, κοίταξε, όλα είναι σχετικά. Εσύ είσαι χριστιανός, έχεις την πίστη του Χριστού, ο άλλος είναι βουδιστής, έχει την πίστη του Βούδα, ο άλλος είναι μουσουλμάνος, έχει την πίστη του Μωάμεθ, όλα είναι σχετικά. Και στο κάτω-κάτω, όλα βοηθούν. Αυτό είναι μεγάλο και τρομακτικό λάθος. Δεν μιλώ σήμερα το πρωί για την συνήθεια που έχουν κάποιοι, που είναι τελείως νεκροί, δεν τους προσθέτει τίποτα. Μιλάω για μια ζωντανή παρουσία του Ιησού Χριστού, που ή την έχεις ή δεν την έχεις. Και που ορισμένες φορές καλείσαι να δώσεις εξετάσεις για εκείνην. Θυμάστε εκείνη την ημέρα που είναι μαζεμένοι οι Απόστολοι και δεν είναι μαζί τους ο Θωμάς, που έρχεται ο Κύριος και γεμίζει τις καρδιές τους και συναντούν μετά τον Θωμά και του λένε «Ήρθε ο Κύριος». Κατά Ιωάννη, κάπα 25, ο δε είπε προς αυτούς, «Εάν δεν είδω εν της χερσήν αυτού των τύπων των ύλων και βάλω των δακτυλών μου εις των τύπων των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευρά αυτού, δεν θέλω πιστεύσει». Να ένας άνθρωπος που έχει μονάχα συνήθεια. Και δείτε παρακάτω όταν ο Κύριος απευθύνεται και αγγίζει την καρδιά του. Απεκρίθη ο Θωμάς, εδάφιο 28, και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Το πρώτο η βοήθεια, το δεύτερο η συνήθεια, το τρίτο η αλήθεια. Είναι κάποιοι άνθρωποι που θα έρθουν και θα σας πούν, για στάσου, γιατί είναι αλήθεια ο χριστιανισμός, γιατί δεν είναι αλήθεια ο μουσουλμανισμός, γιατί δεν είναι αλήθεια ο οποιοσδήποτε ισμός. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Όταν μιλάμε για τον χριστιανισμό, δεν εννοούμε ένα σύστημα. Όταν μιλάμε για την Εκκλησία του Χριστού, δεν εννοούμε έναν θεσμό. Εάν μόνον αυτά, τότε έχω πολλές αμφιβολίες. Αλλά όταν μιλάμε για τον χριστιανισμό, εννοούμε τον Χριστό και ο χριστιανισμός είναι αλήθεια, γιατί απλούστατα αλήθεια είναι ο Χριστός. Βλέπετε, ανθρώπινα λόγια μπορούν να υπάρξουν πολλά και ορισμένα να είναι ωραία, να είναι ενδιαφέροντα, να είναι ελκυστικά. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι άραγε αληθινά? Και εκείνοι που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό δεν είχαν και δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος Ιησούς είναι η αλήθεια. Διότι γράφει ο Ιωάννης στην επιστολή του την πρώτη, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 20, «Εξεύρωμεν ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διαναγνωρίζομεν τον αληθινόν και είμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος». Δείτε πόσο σίγουρος, πόσο βέβαιος είναι ο Ιωάννης. Και θυμίζω ακόμα ότι ο Κύριος Ιησούς, όταν προσεύχεται προς τον Πατέρα του, στο Ιωταζήτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, λέει μια φράση που είναι μεγαλειώδη, σε εδάφιο 17,
αγίασον αυτούς εν τη αλήθεια σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Να λοιπόν, γιατί είναι άλλο πράγμα να σε αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Είναι άλλο πράγμα να είσαι και χριστιανός. Είναι άλλο πράγμα να είσαι μέλος κάποιας εκκλησίας και άλλο πράγμα μέσα στην καρδιά σου να έχει έρθει ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν, η παρουσία του. Το δεύτερο, η εξουσία του. Παρατηρήστε, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, ότι από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Ιησούς Χριστός στη δημόσια διακονία του, όλοι εκείνοι που είναι γύρω του το ένιωσαν από την πρώτη στιγμή. Έχει εξουσία. Μάλιστα τόσο πολύ τους εντυπωσιάζει που πηγαίνουν και του θέτουν και το ερώτημα που καίει μέσα στις καρδιές τους. Κατά Ματθαίον, κάπα εδάφιο 23. Και ότε ήλθε εις το ιερόν, προσήλθον προς αυτόν ενώ εδίδασκεν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες. Εν ποια εξουσία πράτης ταύτα. Τι σι έδωσε την εξουσία ταύτην. Αυτοί είναι εχθροί του Ιησού Χριστού. Δεν είναι φίλοι του. Και δεν μπορούν να το χωνέψουν. Έχει εξουσία. Μια εξουσία μάλιστα που τους αγγίζει. Και αν θέλετε τους εξοργίζει. Και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς. Δεν το κατάλαβαν ότι μπροστά τους βρίσκεται ενσαρκωμένος ο Θεός. Γι' αυτό είχε εξουσία. Και δείτε ότι το διαπιστώνουν διαρκώς και διαρκώς. Και πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ζήτα κεφάλαιο, εδάφιο 28, «Ότε δε τελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττον το Υιό κλειδία την διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσίαν και ουχή καθώς οι γραμματείς». Οι γραμματείς τους μετέφεραν αυτά που είχαν διαβάσει. Ξαναλέγανε εκείνα που ήταν γραμμένα. Αλλά όταν μιλούσε ο Χριστός, ο Κύριος του Σύμπαντος, η εξουσία του συγκλώνιζε τους ανθρώπους. Θα ήθελα αυτή την εξουσία να τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Το πρώτο στοιχείο στην εξουσία είναι αυτό που θα το πω εγώ, η διαφορά του. Ήταν αλλιώτικος από όλους τους άλλους ανθρώπους ο Χριστός. Πρώτα απ' όλα ήταν αλλιώτικος ως ηγέτης. Ξέρετε, οι ηγέτες και τότε και σήμερα προσπαθούν να παρασύρουν, προσπαθούν να εμπνεύσουν. Καμιά φορά προσπαθούν να ζαλίσουν, προσπαθούν να ξεγελάσουν, να σε πάρουν πίσω τους. Ακριβώς διαφορετικός, αντίθετος, είναι ο Χριστός. Λες και προσπαθεί συνεχώς να απογοητεύσει αυτούς που είναι έτοιμοι να πάνε πίσω του. Σας δίνω ένα-δύο παραδείγματα στο κατά Ματθαίον. Στο κεφάλαιο ζήτα, εδάφια 13-14. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, επειδή στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα στην ζωή και ολίγοι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Τα ακούς αυτό και σε πιάνει απογοήτευση. Λες και θέλει να σε διώξει. Θέλετε ένα άλλο παράδειγμα, πάλι στο κατά Ματθαίον. Κεφάλαιο 16, εδάφιο 24. Εάν τη θέλει να έλθει πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν, ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Μα τέλος πάντων τι προσπαθεί να κάνει. Γίνεται έτσι να είσαι ηγέτης και να κοιτάς να απογοητεύσεις τους δυνητικούς οπαδούς σου. Μήτε τι κάνουν οι πολιτικοί. Ελάτε πίσω μου, θα πάρετε, θα κάνετε, θα δείξετε, θα ευτυχήσετε. Ακριβώς το αντίθετο ο Χριστός. Να γιατί λέω η διαφορά του. Θυμάστε εκείνη την ημέρα ίσως που κάποιοι από αυτούς που τον ακολουθούν απογοητεύονται και σηκώνονται και φεύγουν. Μας το λέει ο Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 66, πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω. Κοιτάξτε τώρα τι κάνει ο Χριστός. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους 12, μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε. Περίεργος ηγέτης ο Χριστός. Το πρώτο, η διαφορά του. Το δεύτερο, η αναφορά του. Δείτε ότι συνεχώς αναφέρεται στο πρόσωπό του. Και ποιο είναι το περίεργο. Ενώ σαν άνθρωπος είναι εξαιρετικά ταπεινός, το εγώ λες και το γράφει με κεφαλαία γράμματα. Και κανένας δεν αμφισβητεί ότι είναι άνθρωπος ταπεινός. Όταν μας λέει ο Ματθαίος στο Ιωτά Α,
στο εδάφιο 29, ότι μιλάει ο Χριστός και λέει: «Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδίαν». Κανένας δεν σκέφτεται να αμφισβητήσει και να του πει: «Για στάσου, που είσαι ταπεινός». Κανένας. Γιατί? Γιατί τον βλέπουν ότι είναι ταπεινός. Δείτε όμως ταυτόχρονα μερικές διατυπώσεις, οι οποίες είναι μεγαλειώδεις και συγχρόνως είναι και τρομακτικές. Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 12, ελάλησε ο Ιησούς λέγον: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Ω, διακήρυξη. «Εγώ, το φως του κόσμου». Κεφάλαιο 6, εδάφιο 35, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, εδάφιο 6, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Κεφάλαιο Ιώτα Αλφα, εδάφιο 25, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». «Εγώ, εγώ, εγώ». Αν τα έλεγε κανένας άλλος όλα αυτά, το πιθανότερο θα είχαν κληθεί οι ψυχίατροι. Εδώ όμως είναι κάποιος που τα λέει, που είναι πράος και ταπεινός, που μιλάει για τον εαυτό του και κανένας δεν τολμάει να του πει: «Κάνεις λάθος». Γιατί το αισθάνονται ότι αυτά που τους λέει είναι η αλήθεια. Και θυμάστε, στέλνουν τους υπηρέτες τους οι Φαρισαίοι και τους λένε: «Πάτε να τον συλλάβετε αυτόν και φέρτε τον εδώ». Και κατά Ιωάννη Ζήτα 45, ήλθον οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και εκείνοι είπαν προς αυτούς: «Διατί δεν εφέρετε αυτόν». Απεκρίθησαν οι υπηρέτε: «Ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ούτω, καθώς ούτως ο άνθρωπος». Το πρώτο η διαφορά του, το δεύτερο η αναφορά του, το τρίτο η συμπεριφορά του, η οποία είναι ασύγκριτη και μοναδική. Ακόμα και στον 21ο αιώνα το δικό μας, η συμπεριφορά του Ιησού Χριστού θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Δείτε τι κάνει. Πρώτα απ' όλα τα βάζει συνεχώς με το κατεστημένο του καιρού του. Και χρειάζεται να έχει κανείς κότσια για να τα βάλει με το κατεστημένο και τότε και τώρα. Συναναστρέφεται όλους εκείνους τους ανθρώπους, τους περιθωριακούς. Όλους τους διωγμένους, όλους τους περιφρονημένους, όλους τους κατατρεγμένους, τους βρίσκει κανείς στην παρέα του Ιησού Χριστού. Θυμάστε πόσες φορές οι Φαρισαίοι σηκώνουν το φρύδι με περιφρόνηση. Θυμάστε εκείνο τον χαρακτηρισμό, μας τον δίνει ο Λουκάς στο Ζήτα κεφάλαιό του, στο εδάφιο 46. Όπου μας λέει ότι είναι άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Το πρώτο λοιπόν η παρουσία του, το δεύτερο η εξουσία του, το τρίτο η σημασία του. Είναι αδύνατο ο Ιησούς Χριστός να ξεχαστεί, το είπαμε και πριν. Υπήρξαν άνθρωποι πριν από μερικά χρόνια, από μερικές δεκαετίες, εκατονταετίες, που πρόβλεψαν και είπαν: «Σε λίγα χρόνια ούτε θα θυμάται κανένας τον Ιησού». Εμένα μου λες, έπρεπε να τους είχαμε σήμερα να δουν τι γίνεται. Διαρκώς και διαρκώς στο προσκήνιο ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχει σημασία αν κάποιοι γράφουν εναντίον του. Σημασία έχει ότι γράφουν για εκείνον. Γιατί είναι μπροστά τους, γιατί αγγίζει τη συνείδησή τους, γιατί φύγει την καρδιά τους και είναι αδύνατο να γλιτώσουν από εκείνον. Να γιατί λέω η σημασία του. Σήμερα είναι πληθώρα οι άθεοι, οι αρνητές. Κι όμως, συνεχώς και συνεχώς, ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, έχει κανείς καμιά φορά την εντύπωση, παρά την άρνηση του καιρού μας, ότι πραγματοποιείται ήδη σιγά σιγά εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 9, «Δια τούτο ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα,
διανακλίνει στο όνομα του Ιησού πανγόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Το τρίτο λοιπόν και τελευταίο σημείο μας, η σημασία του. Θέλω να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις γύρω από αυτό και θα τελειώσω. Το πρώτο, η προσωπικότητά του. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με κανέναν άλλον άνθρωπο που έζησε στη γη ή πριν ή μετά από τον Ιησού Χριστό. Δείτε ότι καμιά φορά προσπαθούν να κάνουν σύγκριση. Ο Ιησούς, είχα δει ένα βιβλίο, ο Ιησούς και ο Σοκράτης. Εμένα μου λες. Ο Ιησούς Χριστός και ο Βούδας ή και ο Μωάμεθ. Μα δεν γίνεται σύγκριση. Γιατί η προσωπικότητα η δική του είναι μοναδική. Δεν συγκρίνεται, δεν μπορεί να σταθεί δίπλα σε κάποιον άλλον. Όσοι τον γνώρισαν, είτε τότε είτε σήμερα, όχι μόνο τον εξυμνούν, αλλά παράλληλα και τον προσκυνούν. Θυμάστε εκείνη τη μέρα, την τραγική τη ζωή του Κυρίου, όταν βρίσκεται πάνω στο Σταυρό, στο κατά Ματθαίον, στο Καπαζίτα, στο εδάφιο 54, ο δεκατόνταρχος και οι μεταυτού φυλάτοντες τον Ιησούν, οι δόντες των σεισμών και τα γενόμενα, όταν είδαν όλα εκείνα που γίνανε πιο πριν, εφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες αληθώς Θεού Υιός ή το ούτως. Το πρώτο, η προσωπικότητά του. Το δεύτερο, η σημαντικότητά του, η οποία είναι κορυφαία, είναι στο επίκεντρο της προσοχής. Να γιατί λέω ότι είναι αδύνατο να γίνει σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Αν θέλαμε να το δούμε λίγο πιο σχηματικά το πράγμα, θα έλεγε κανείς ότι ξαναγίνεται εκείνο σήμερα που έγινε την πρώτη φορά που βγήκε ο Κύριος Ιησούς και πήγε στη συναγωγή και του δώσαν το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα να αναγνώσει, και λέει ο Λουκάς, κοιτάξτε τι ωραία που το λέει, και είναι, θα έλεγε κανείς, προφητικό. Κατά Λουκάν Δέλτα 20, και κλείσα στο βιβλίο απέδοκεν εις τον υπηρέτην και κάθισε. Πάντων δε οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Δείτε εδώ μια προφητική διατύπωση. Ακριβώς αυτό γίνεται σήμερα. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ταπεινός, πράος, είναι κάπου μέσα στην κοινωνία μας και πάντων οι οφθαλμοί είναι ατενίζοντες εις αυτόν. Υπάρχει, ξέρετε, στο βιβλίο του Ισαΐα μια παλιά προφητεία, πολύ ενδιαφέρουσα, που καμιά φορά κανείς διερωτάται σε κάποιο ποσοστό έχει πραγματοποιηθεί, αλλά είναι καιρός να προχωρήσει περισσότερο. Ισαΐας 1 ε, εδάφιο 22. «Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης». Το πρώτο, η προσωπικότητά του. Το δεύτερο, η σημαντικότητά του. Το τρίτο, η ελκυστικότητά του. Το είδαμε από την αρχή πως μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Όταν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Θέλω, κλείνοντας, να θέσω ένα ερώτημα. Αυτή την ελκυστικότητα, τη μοναδική, την απαράμιλη του Ιησού Χριστού, την έχεις αισθανθεί? Την ένιωσες? Την κατάλαβες? Είσαι δικός του? Είναι δικός σου ο Χριστός? Σε έχει ελκύσει ο Χριστός? Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας που θα μπορούσαν να τους δίναμε το δικαίωμα αυτή την ώρα να σηκωθούν και να πούν «Εμένα με έχει ελκύσει ο Χριστός». Άλλον παλιότερα, άλλον αργότερα, άλλον έτσι, άλλον αλλιώς. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που οδηγούν προς τον Χριστό, αλλά υπάρχει ένας δρόμος που οδηγεί προς τον Θεό, ο Ιησούς Χριστός. Θέλω να κλείσω με το ερώτημα: σε έχει ελκύσει ο Χριστός? Ο ψαλμωδός, όταν γράφει τους ψαλμούς του, θυμάται την αντίστοιχη προσωπική εμπειρία του. Μια εμπειρία που είναι και πολλών ανάμεσά μας σήμερα το πρωί. Μια εμπειρία που θα ευχηθώ να γίνει και πολλών άλλων ανάμεσά μας και πάλι σήμερα το πρωί. Ακούστε την. Ψαλμός μη. Περιέμεινα εν υπομονή των Κύριων και
και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε τη σκραυγής μου. Και με ανεβίβασε νεκλάκου ταλαιπωρίας, εκβορβορόδου σπηλού, και έστησε να επιπέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου. Και έβαλεν εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις τον Θεόν ημών. Αμήν.

Πατέρα μας ουράνιε, με γονατισμένες τις καρδιές μας, στεκόμαστε την ώρα αυτή μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου και ζητούμε και παρακαλούμε να είναι το Πνεύμα το δικό Σου την ώρα αυτή που θα ελέγξει τις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ γνωρίζεις που στέκεται καθένας μας. Ξέρεις ποιοι από μας είμαστε πραγματικά του Ιησού Χριστού. Και ξέρεις ποιοι ενδεχομένως είμαστε κοντά, αλλά όχι ακόμα μέσα. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε Εσύ σήμερα το πρωί σε όλων μας τις καρδιές. Κάνε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού να ελκύσει. Κάνε η φωνή του Χριστού να ακουστεί. Κάνε η παρουσία η δική του να συγκλονίσει. Παρακαλούμε, Κύριε, κανένας μην επιτρέψεις να φύγει κρύος και αδιάφορος όπως ίσως ήρθε. Αλλά κάνε Εσύ όλοι μας να σταθούμε με σοβαρότητα μπροστά Του. Και όσοι δεν το κάναμε ακόμα, να ανοίξουμε τις καρδιές μας να μπει μέσα ο Χριστός. Κύριε, την ώρα αυτή προσκυνούμε το μεγαλείο του Κυρίου μας. Ψάλουμε στο Άγιο όνομά Του. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες σωτήρα και λυτρωτή τον Ιησού Χριστό. Και ιδιαίτερα σε ευχαριστούμε όσοι από εμάς έχουμε τη βεβαιότητα ότι είμαστε δικοί Του.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Εις πανέμψυχον, τούτο να είναι το όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη, και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού. Εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκεται βοηθός όμοιος με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και κοιμήθη. Και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν, την οποίαν έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπεν ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί ανδρής, διότι εκ του ανδρού ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλει συνείστε οι δύο εις σάρκα μίαν. Ήσαν δε και οι δύο γυμνοί. Και οι δύο γυμνοί. Ο Αδάμ και η γυνή αυτού και δεν ισχύνοντο. Και κάτι πολύ γνωστό από το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, από το 6ο κεφάλαιο, από το εδάφιο 5. Και όταν προσεύχησε, μη έσω όσοι υποκριτέ. Διότι αγαπώσει να προσεύχονται οι στάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, δια να φανώσουν εις τους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Συ όμως όταν προσεύχησε εισέλθε στο ταμείον σου και κλείσα στην θύραν σου προσευχήθη της τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό και ο πατήρ σου, ο βλέπον εν το κρυπτό, θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν δε προσεύχεστε, μη βατολογήσετε όσοι εθνικοί, διότι νομίζουσιν ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσιν εισακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρίαν πριν σεις ζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε σεις. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ εις ημάς σήμερον. Και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και σε εσάς ο πατήρ σας, ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Και θα παρακαλέσω όχι να σταθούμε εν προσευχή για να επικαλεστούμε την οδηγία και ευλογία του Κυρίου. Με αισθήματα λατρείας και ευγνωμοσύνης, σε ουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε πλησιάσουμε το χαρούμενο τούτο κυριακάτικο πρωινό για να σε ευχαριστήσουμε για όσα υπήρξες και για όσα έκαμες εις τη ζωή του καθενός εξ ημών και σ' όλους εμάς. Αναγνωρίζουμε ταπεινά ενώπιόν σου ότι είσαι ο δοτήρ από τον οποίο προέρχεται πάσα δόση αγαπή και πάντο όρημα τέλειον. Είσαι εσύ ο οποίος μας χαρίζεις πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Εσύ κοντά στον οποίο το ποτήρι της ανθρώπινης ψυχής ξεχυλίζει. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες σου. Σε ευχαριστούμε για τις χειρονομίες σου. Σε ευχαριστούμε για τις προσφορές σου, υλικές, μα ιδιαίτερα πνευματικές. Σε ευχαριστούμε για την ημέρα της Κυριακής, μνημείο της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κατάστησέ την μια ημέρα Κυρίου σε όλο το πρόσωπο της γης, στην αγαπημένη μας πατρίδα, μα πιο προσωπικά και υπεύθυνα σε μας. Σε μας που ήρθαμε όχι από κάποια εκκλησιαστική ρουτίνα,
κινούμενοι. Όχι για να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά για να μαθητεύσουμε στα πόδια της αγάπης σου, σε μια περίοδο πνευματικής περισυλλογής, όπως η Μαρία την εποχή εκείνη, και να σε παρακαλέσουμε, εσύ ο Θεός, που τότε σε εκείνο το ποτάμι των Φιλίππων δίνηξε στο νου και την καρδιά της Λιδίας να προσέχει τα λελούμενα υπό του δούλου σου, να κάνεις ένα έργο παρόμοιο, προσωπικό, σε καθέναν από μας. Φέρε σε κατάνοιξη τις καρδιές μας. Ας μη σταματήσουμε σε λόγια, σε λεπτομέρειες, σε φόρμα, αλλά ας δούμε σε τον Θεό και ας χορταστεί η ψυχή μας και το πνεύμα μας από την παρουσία τη δική σου και από τη δική σου προσφορά. Σκέπασέ μας κάτω από έλεος και χάρη και δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας για ό,τι θα κάνεις ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αγγείλω το πρόγραμμα της...

Η εποχή μας, που ίσως να μείνει στην ιστορία του κόσμου με το χαρακτηρισμό της πιο παράξενης εποχής στην ανθρώπινη ιστορία, ανάμεσα στα άλλα παράξενά της, παράδοξά της, έχει και τούτο. Ενώ τον άνθρωπο τον περιβάλλουν τόσα αγαθά, αγαθά που χαρακτήρισαν την εποχή μας δίκαια καταναλωτική, ενώ τον άνθρωπο τον περιβάλλουν και τον περιστοιχίζουν και κολυμπάει, θα έλεγα, σε τόσα μέσα ψυχαγωγικά, ενώ ο άνθρωπος έχει στην διάθεσή του πάμπολα μέσα επικοινωνίας. Προχθές τηλεφωνήσαμε κάπου στην Αμερική, στο γιο ενός γέροντα που ήταν πολύ άρρωστος. Χθες το βράδυ πήρα τηλεφώνημα από το αεροδρόμιο ότι ήρθε. Ενώ οι αποστάσεις εμίκριναν αφάνταστα, ενώ η διακίνηση του πληθυσμού είναι πρωτοφανής, και ενώ όλα τούτα θα περίμενε κανείς να συμβάλλουν ο άνθρωπος να νιώθει μια ευρυχωρία, μια ευτυχία ή τουλάχιστον να μην νιώθει, αλίμονο νιώθει και βασανίζεται από ένα σύμπλεγμα μοναξιάς. Περισσότερο από κάθε φορά ο άνθρωπος σήμερα πάσχει και ένα σύνδρομο νευρικών ανομαλιών και ακαταστασιών μέσα στη ζωή του και μέσα στην υγεία του είναι απότοκο τούτου του συμπλέγματος της μοναξιάς. Μοιάζει αυτόχρημα με κάποιους ναυαγούς που ενώ ναυάγησαν σε ένα έρημο νησί και ενώ πήραν μερικούς σπόρους από το ναυαγισμένο το πλοίο για να σπείρουν, να φυτέψουν για το χειμώνα που ερχόταν, εκεί που έσκαβαν βρήκαν χρυσάφι. Και άρχισε καθένα να σκάβει και να φτιάχνει το δικό του σωρό από το χρυσάφι και ο άλλος το δικό του σωρό από το χρυσάφι. Και οι σωροί μεγάλωναν, αλλά και ο χειμώνας ερχόταν. Και έφτασε να έρθει ο χειμώνας, να έρθει η παντελής έλλειψη των τροφίμων, των υλικών και οι άνθρωποι να πεθάνουν, καθένας μέσα στο σωρό από το χρυσάφι του. In media res, όπως έγραφε εκείνος που διηγείται το περιστατικό. Μέσα στα αγαθά. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι εκνευριστικό, κάτι παράδοξο. Δηλαδή, ο άνθρωπος να είναι μόνος μέσα σε ένα σφιχτικό πλήθος που τον περιβάλλει. Να νιώθει μόνος σε όλα αυτά τα αγαθά του τεχνολογικού πολιτισμού. Να νιώθει μόνος μέσα στον επαγγελματικό στίβο που αγωνίζεται κάθε μέρα. Να νιώθει μόνος μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που δεν είναι καθόλου φτωχό και καθόλου μικρό. Να νιώθει μόνος με μια ανάγκη μέσα του, βαθιά, βαθύτατη, ουσιαστικότατη, αν μπορούσε να νιώσει ότι ανήκει κάπου. Ότι αποτελεί ένα οργανικό και όχι αξιοκαταφρόνητο μέλος μέσα σε ένα σύνολο. Αλλά αποτελεί τούτο τη φυσιολογία ή την παθολογία της ανθρώπινης ζωής. Τέτοια ήταν τα δημιουργικά σχέδια του πλάστη για τον άνθρωπο. Και αν όχι, μήπως υπάρχει κάποια προϊστορία αυτής της εκτροπής. Μήπως υπάρχει μια ερμηνεία και ένας δρόμος επιστροφής του ανθρώπου σε κάτι που θα είναι πια η φυσιολογία της ζωής του. Απάντηση σε τούτα τα βασανιστικά ερωτηματικά θα προσπαθήσει να δώσει σήμερα το πρωί η ομιλία μας. Ξεφυλίζοντας την Αγία Γραφή, την πρώτη φορά που συναντάμε την λέξη μόνος ή την έννοια της μοναξιάς της μονώσεως, είναι ακριβώς η στιγμή κατά την οποία ο Θεός είδε, διαπίστωσε και απέρριψε ως σύντροφο του ανθρώπου τη μοναξιά. Και στίβοντας πάνω στο κατά τα άλλα τέλειο δημιούργημά του, είπε «Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος». Μόνος ο άνθρωπος, μέσα σε όλη εκείνη τη δημιουργία, η οποία ακόμα δεν είχε πέσει, δεν είχε εκτραπεί,
Μόνος ο άνθρωπος μολακίνα τα ζώα τα οποία ονόμασε τα ερπετά τα πετεινά. Μόνος ο άνθρωπος το δημιούργημα του Θεού. Και πάνω σε αυτή ακριβώς τη θεία ετιμιγορία. Ου καλόν είναι μόνος. Ο Θεός οικοδόμησε και σχεδίασε την ζωή και την πορεία του ανθρώπου. Έτσι που αυτός ο Θεός, ο οποίος κατά τη φράση της Παλαιάς Διαθήκης συνάζει εις οικογένεια τους μεμονωμένους, αυτός ο Θεός λέγω να προσφέρει μια τριπλή οικογενειακή θεμελίωση στη ζωή και στην πορεία του ανθρώπου. Μια τριπλή, είπα, οικογενειακή θεμελίωση. Το πρώτο σκέλος της είναι αναμφίβολα η ανθρώπινη οικογένεια. Είναι τούτη η πρώτη προσφορά του Θεού. Μεγαλειώδης, καταπληκτική, ασύλληπτη στον ανθρώπινο νου, αλλά όμως όχι αυτή μόνη, αλλά η πρώτη χειρονομία και προσφορά του Θεού. Ήταν του Θεού πρωτοβουλία, το πρώτο ανθρώπινο σπίτι, η πρώτη ανθρώπινη οικογένεια. Δεν την ανακάλυψε, δεν την εφεύρε, δεν την κατασκεύασε ο άνθρωπος. Αλλά ήταν μια προσφορά του Θεού. Και μάλιστα, σε αυτή τη δημιουργία της ανθρώπινης οικογένειας, μπορούμε να σταθούμε τουλάχιστον επιτροχάδι σε τρία συστατικά, τα οποία και στοιχειοθετούν την πραγματική

κατά το σχέδιο του Θεού ανθρώπινη οικογένεια. Πρώτον, η ανθρώπινη οικογένεια είναι μια βιολογική ενότητα. Η γυναίκα την βλέπουμε να προέρχεται εκ του ανδρός. Ο άνδρας, από την άλλη, έρχεται στη ζωή διά της γυναικός. Και οι δύο μαζί πάβουν να είναι δύο, έτσι που ο Θεός να μιλεί και να λέει ότι δημιούργησα τον άνθρωπο, άσεν και θήλ. Έτσι που τα μαθηματικά του Θεού, αντίστροφα από τα δικά μας, να μας βεβαιώνουν ότι ένα συν ένα κάνουν ένα. Ο άνδρας και η γυναίκα, αυτές οι δύο μονήρις μονάδες, όταν έρχονται σε επικοινωνία, όταν συγκροτούν ανδρόγυνο και οικογένεια, γίνονται οι δύο εις σάρκα μία και αποτελούν μια βιολογική ενότητα. Έξω από αυτή τη βιολογική ενότητα υπάρχει η εκτροπή και υπάρχει το χάσμα. Αλλά δεν είναι μόνο η ανθρώπινη οικογένεια μια βιολογική ενότητα. Είναι και κάτι άλλο. Είναι και μια ταύτιση ψυχική. Ένα λησμονισμένο εδάφιο. Εδάφιο που η σεμνοτυφία μας πολλές φορές το ξεπερνάει και αν είναι τα παιδιά μπροστά δεν το διαβάζουμε. Μας λέγει ότι ήσαν και οι δύο. Και για να μην έχουμε καμία αμφιβολία εξηγεί. Ο Αδάμ και η Εύα γυμνοί. Και δεν τρεπόντουσαν. Είναι βέβαια μια κατάσταση η οποία ίσχυε πριν από την πτώση του ανθρώπου. Αλλά είναι μια όμορφη κατάσταση με έναν εξέχοντα συμβολισμό ότι ο Αδάμ και η Εύα ήσαν γυμνοί γιατί δεν είχαν τίποτα να κρύψουν ο ένας από τον άλλον. Υπήρχε μια ψυχική ταύτιση. Υπήρχε κοινότητα σκέψεων, σχεδίων, οραματισμών. Υπήρχε εκείνο το οποίο ατυχώς δεν υπάρχει σήμερα στην ανθρώπινη οικογένεια, που κάθε ένας έχει την διπλή ζωή, τη ζωή που ζει αυτός ντυμένη, καλυμμένη, κρυφή από τα άλλα μέλη της οικογένειας και η άλλη ζωή που ζει στο παλκοσένικο που λέγεται οικογενειακή ζωή. Αλλά εκείνοι οι δύο ήσαν γυμνοί και δεν τρεπόντουσαν. Δεν είχαν να κρύψουν τίποτα ο ένας από τον άλλον. Και σε αυτή την ταυτότητα, την ταύτιση του ψυχικού κόσμου, που δεν έχει ο άντρας να κρύψει από τη γυναίκα και δεν έχει η γυναίκα να βασανίζεται μήπως ο άντρας της κρύβει, βρίσκεται κάτι από το μυστικό της ανθρώπινης οικογένειας. Αλλά ακόμα, εκτός από την βιολογική ενότητα, την ταύτιση την ψυχική, ο Θεός θέλησε μέσα στην οικογένεια να υπάρχει και μια πνευματική ολοκλήρωση και συγκρότηση του ανθρώπου. Η πρώτη αναφορά μέσα στις Άγιες Γραφές για το ανθρώπινο σπίτι, την οικογένεια, δεν είναι ούτε στην περίπτωση του Αβραάμ, ούτε στο γάμο της Κανά, αλλά είναι σε αυτή τούτη τη διαδικασία της δημιουργίας της γυναίκας, για την οποία οι Εβδομήκοντα στο κείμενό τους μας πληροφορούν ότι όταν ο Θεός επήρε από τον Αδάμ την πλευρά, την οκοδόμησε Κύριος ο Θεός την πλευράν εις γυναίκα. Οκοδόμησε. Μια όμορφη έννοια, μια βαθιστόχαστη έννοια που και η Αγία Γραφή την πήρε, αλλά και η λαϊκή φιλοσοφία την επανέλαβε. Θυμηθείτε τα λόγια του σοφού παροιμιαστή. Οι σοφές γυναίκες οικοδομούν τον οίκον αυτόν, γιατί ο Θεός οικοδόμησε την πλευρά εις γυναίκα. Η δε άφρον κατασκάπτει αυτόν τον οίκον για τον χειρόν αυτής. Ή θυμηθείτε ακόμα το λαϊκό ρητό ότι την ευτυχία την οικογενειακή να την κρεμίσει μπορεί ο άνδρας μόνον, αλλά να την οικοδομήσει είναι έργο της γυναίκας. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός εγγενιάζει τα θαύματά του με εκείνο το θαύμα στην Κανά, σε εκείνο τον γάμο που εκείνοι οι απλοί οι χωρικοί είχαν την εξυπνάδα και την νοημοσύνη να προσκαλέσουν τον Χριστό στο γάμο τους και στη ζωή τους. Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος που πολλές φορές
ανοίγει τα χέρια του συγγενή διαθήκη και λέει «Ελάτε σε μένα, τον ερχόμενο πρόσμε, εις εμέ βλέψατε, όταν

πρόκειται για το σπίτι, δεν λέει το σπίτι να έρθει σε αυτόν, αλλά πηγαίνει εκείνος στο σπίτι. Ζακχέ, κατέβα, σήμερα πρέπει να έρθω, όχι να έρθει το σπίτι σου, να έρθω στο σπίτι σου. Γαδαρινέ, έχω ανάγκη από μαθητάς, γιατί ο θερισμός είναι πολύ και οι εργάτες ολίγοι, αλλά εσύ είπαγε εις τον οίκο σου, εις την οικογένειά σου. Και όταν μπαίνετε σε μια οικογένεια, φέρνετε τον χαιρετισμό της ειρήνης και της αγάπης του Θεού. Στη σωστή θεμελίωση και στη σωστή πορεία της ανθρώπινης οικογένειας, η Αγία Γραφή διαθέτει πολλά και πολλά και πιο πολλά κεφάλαια. Η σημερινή όμως εκκλησία άτυχως δεν διαθέτει πολλά, ούτε λίγα κηρύγματα και μαθήματα. Είναι μια θέση στην οποία με τη χάρη του Θεού θα εμένουμε και θα φωνάζουμε, όχι γιατί έχουμε να προσφέρουμε τίποτα, αλλά γιατί έχουμε ανάγκη να πάρουμε και να μάθουμε ότι ο Θεός τον άνθρωπο τον συγκρότησε σε οικογένεια. Και έχει μέσα στις Άγιες Γραφές του σελίδες και εικόνες και διδασκαλία και συμβολισμούς για να μπορέσει αυτή η οικογένεια σωστά να θεμελιωθεί. Άνθρωπο που χιλιοχτυπιέται στη ζωή τα χτυπήματα και τα κύματα, μην τον λυπηθείτε. Εάν το βράδυ επιστρέφοντας και δρασκελίζοντας το κατόφλι του σπιτιού του έχει να τον περιμένει μια ανοιχτή αγκαλιά και μια σωστή οικογένεια. Να λυπηθείτε εκείνον που αυτό το υπήνεμο λιμάνι που λέγεται ανθρώπινη οικογένεια το στερείται, έστω και αν έχει πλειονότητα άλλων αγαθών. Γι' αυτό και ο διάβολος, ο εχθρός της ανθρώπινης ευτυχίας, εδώ χτύπησε με μανία και με λύσα. Και πέτυχε να συντρίψει την ανθρώπινη οικογένεια πριν συντρίψει τον άνθρωπο. Αλλά όμως, δόξα στον Θεό. Ο Θεός ο οποίος εσχεδίασε την πρώτη ανθρώπινη οικογένεια μπορεί και να ανοικοδομήσει τα ερείπια των λεγόμενων ανθρώπινων οικογενειών σήμερα και να δώσει τη βιολογική ενότητα, τη ψυχική ταύτιση, την πνευματική ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα στην οικογένεια. Αλλά η ανθρώπινη οικογένεια είναι η πρώτη, όχι όμως και η μόνη, προσφορά του Θεού. Ακολουθούν άλλες δύο. Θα ακούσουμε για αυτές αφού ψάλλουμε λιγάκι πριν.

Η ανθρώπινη λοιπόν οικογένεια δεν είναι η μόνη, αν και είναι η πρώτη προσφορά του Θεού. Διότι ο Θεός προσφέρει ακόμη κάτι, το οποίο είναι συγκινητικό και είναι και μοναδικό, γιατί μέσα του χωράει και αγκαλιάζει την πρώτη προσφορά και την αξιοποιεί. Και εξηγούμε. Η πνευματική δημιουργία του Θεού, που λέγεται «εν Χριστώ σωτηρία», είναι θεμελιωμένη ακριβώς στην ίδια έννοια, στην έννοια της οικογένειας. Είναι μια συγκινητική, συγκλονιστική, θα έπρεπε να πω, ιστορία αγάπης, που όμοια της δεν γράφτηκε και ούτε πρόκειται να γραφτεί στην ιστορία του σύμπαντος. Δηλαδή, ο Θεός ηθέλησε να συνδεθεί μαζί μας, να συνδεθεί με τον άνθρωπο, να συνδεθεί με το δημιουργήμά του, με μια σχέση προσωπική, με μια σχέση οικογενειακή. Προσφέρει ο Θεός εκ δευτέρου μια άλλη οικογένεια στον άνθρωπο, μέσα στην οποία, επαναλαμβάνω, η πρώτη μπορεί να χωρέσει, να κολυμπήσει, να αγιοποιηθεί, να εξαγνιστεί. Και προσφέρει μια τέτοια οικογένεια ο Θεός, έτσι που το κήρυγμα της Καινής Διαθήκης να είναι «Δεν είσαστε πια ξένοι, σκόρπιοι, μόνοι, παρήσακτοι, αλλά είσαστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Ανήκετε στο σπιτικό του Θεού». Και όταν ο Κύριος στέκεται στην επί του όρους ομιλία και βλέπει το πανόραμα της δημιουργίας, και φέρνει ένα παράδειγμα, λέει, προσέξτε άνθρωποι, μη με ρημνάτε. Γιατί να τα σπουργίτια, δύο ασάρια πουλάνε τέσσερα ή πέντε. Αλλά κανένα από αυτά δεν είναι λησμονισμένο. Γιατί ο πατήρ σας, ο ουράνιος, τρέφει αυτά. Η προσφορά του Θεού δεν ήταν στα σπουργίτια. Δεν ήταν στην υπόλοιπη δημιουργία. Η προσφορά της αγκαλιάς και της οικογένειας του Θεού ήταν στους ανθρώπους. Γι' αυτό και όταν οι μαθητές του είπαν «Κύριε, μάθε μας πώς να προσευχόμαστε, μπας και κάνουμε κανένα λάθος, μπας και η προσευχή μας», λέει, «να προσευχόσαστε έτσι απλά. Πατέρα μας που ζεις μες στα ουράνια, ας είναι Άγιο το όνομά σου». Αλλά όμως αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν ήταν τουλάχιστον τόσο ειδηλιακό όσο προσπαθώ να του παρουσιάσω. Όταν ο Θεός ηθέλησε στην οικογένειά του να μπάσει τον άνθρωπο, υπήρχαν εμπόδια, τρομακτικά, ανυπέρβλητα για την ανθρώπινη λογική. Εμείς όλοι είμαστε φύση τέκνα οργής και κατάρας. Κάποτε μερικοί κομπορήμονες Φαρισαίοι που πήγαν στον Κύριο και του είπαν «Εμείς ο πατέρας μας, ο Δαβίδ, ο Αβραάμ», λέει, «ακούστε, εσείς είσαστε εκ του πατρός σας του διαβόλου. Ανοίγετε στην οικογένεια του διαβόλου, της αμαρτίας. Είσαστε εχθροί του Θεού με τη διάνοια και τα έργα τα πονηρά». Και αυτή η κατάσταση έκανε τον άνθρωπο να είναι απαλωτριωμένος από τις διαθήκες, τις ευλογίες, τις προσφορές, την αγκαλιά του Θεού, χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν, χωρίς ελπίδα μέσα στον κόσμο. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να συγγενέψουμε τέτοιοι που είμαστε με τον Θεό? Πώς θα μπορούσαμε να αγαπήσουμε τον Θεό, να γίνουμε μέλη της οικογενείας του Θεού, να μπούμε μέσα στην υπέρτατη και πρότυπη οικογένεια του σύμπαντος? Εδώ ένα χωραφάκι μπαίνει ανάμεσα σε μια οικογένεια, σε δύο αδέλφια, σε ένα γιο και σε έναν πατέρα, και τους χωρίζει και τους χωρίζει για πάντα. Τι ήταν εκείνο που θα μπορούσε να ενώσει τον Θεό με τον άνθρωπο και να φτιάξει από αυτή την ένωση μια, επαναλαμβάνω, υπέρτατη και πρότυπη οικογένεια? Ήτανε κάποια στιγμή που οι Άγιες Γραφές την οροθετούν ως το πλήρωμα του χρόνου, που ακριβώς από αυτή, ο οποίος άφηνε την αγκαλιά του πατέρα, ερχόταν εδώ κάτω στον κόσμο
για να μπορέσει να κερδίσει μέσα από την αμαρτία και τον διάβολο, να αποσπάσει τον άνθρωπο, με την θέλησή του βέβαια του ανθρώπου, και να τον πάσει στην οικογένεια του Θεού. Μα Κύριε, πώς είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα? Νικόδημε, είναι και δύσκολα και απλά. Για να μπεις μέσα στην οικογένεια του Θεού, πρέπει να ακολουθήσεις μια διαδικασία ανάλογη, όχι όμοια, με αυτήν που σε οδήγησε στην ανθρώπινη οικογένεια και ήταν η γέννηση. Αλλά τώρα η γέννηση θα είναι πνευματική. Δι' μας γεννηθήνε άνωθε. Αν θέλεις να μπεις στην οικογένεια του Θεού, πρέπει να γεννηθείς άνωθε. Μα Κύριε, πώς? Πρόσεξε, υπάρχει άλλο ένα δι. Δι' μας γεννηθήνε άνωθε και δι' υψωθήνε των ιών του ανθρώπου. Το πρώτο έγινε εφικτό μονάχα χάρις στο δεύτερο. Στο σταυρό του Γολγοθά η μαπαύρευτη αγκαλιά του Χριστού δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η αγκαλιά η συγκλονιστική της οικογένειας του Θεού, που προσκαλούσε κάθε άνθρωπο με τη μετάνοια και πίστη να αποσπαστεί από την οικογένεια του διαβόλου και να έρθει στην οικογένεια του Θεού, έτσι που να επαληθευθεί για αυτούς και άλλους και άλλους διαμέσου των αιώνων και των γενεών, ότι ούκ εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Γεννήθηκες στην οικογένεια του Θεού? Εάν ναι, έχεις τούτη τη γλυκιά πείρα, ότι καθένας μπορεί να μπει στην οικογένεια του Θεού με προϋπόθεση μια συγκλονιστική μετάνοια και μια γνήσια πίστη στο έργο του Χριστού. Είναι μια οικογένεια στην οποία υπάρχει ένας πατέρας που αγαπάει όλους όμοια. Είναι μια οικογένεια την οποία ο θάνατος δεν την λιγοστεύει, γιατί ο εκείνος που γεννήθηκε από το Πνεύμα ζει και ζει αιώνια κοντά στον αιώνιο Θεό και πατέρα αυτής της οικογένειας. Είναι μια οικογένεια που μια ημέρα και είναι ταχυνή, από έναν μεγάλο διασκορπισμό και διασπορά θα συναντηθεί στο αιώνιο σπίτι της. Είναι μια οικογένεια μέσα στην οποία δεν υπάρχει καμιά διαφορά, κανένα ξεχώρισμα, ίσως θα έλεγα καμία ιεραρχία, εάν δεν έπρεπε να ξεχωρίσω εκείνον που είναι ο πρωτότοκος αδελφός, εκείνος που με την πρωτοβουλία της θυσίας του μας έφερε προς τον πατέρα, μας άφησε αποχαιρετιστήριο μήνυμα «Στον πατέρα μου πηγαίνω και στον πατέρα σας», ήρθε να μας μαζέψει, να μας μάθει ότι ο πατήρ μας ο ουράνιος, και την προσευχή «Πατέρα μας που ζεις μες στα ουράνια». Η ζωή, αγαπημένε μου φίλε, μπορεί να σε έχει στερήσει την ανθρώπινη οικογένεια, ή να υπάρχει κακοδαιμονία μέσα σε εκείνο που λέγεται ανθρώπινη οικογένεια. Μπορείς αν το θελήσεις και μπορείς αυτή τη στιγμή να μπει στην οικογένεια του Θεού. Μπορεί ο πατέρας σου να πέθανε, η μητέρα σου, η γυναίκα σου. Μπες σε μια οικογένεια που ποτέ σου δεν θα κινδυνέψεις να γίνεις ορφανός. Γιατί ο ορφανός σε όλο το σύμπαν είναι μονάχα ένας. Είναι ο διάβολος. Όλοι που με μετάνοια και πίστη μπαίνουν στην οικογένεια του Θεού έχουν πατέρα ψηλά στα ουράνια, αιώνιον, αγαπημένον, αναλύωτο. Το μήνυμα δε τούτο ποιο άλλο σκοπό θα μπορούσε να εξυπηρετήσει παρά να χειραγωγήσει τέτοιες ψυχές μέσα στην οικογένεια του Θεού. Μέσα στο σπιτικό του Θεού, για το οποίο ο ίδιος ο πρωτότοκος αδελφός είπε «Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο και έχουμε πάλι να σας παραλάβω να είμαστε όλοι μαζί κάτω από τη στέγη και την ευλογία του επουράνιου πατέρα». Όμως όσο ένδοξο και να είναι τούτο, δεν είναι το τέλος. Η γέννησή σου σε έφερε στην ανθρώπινη οικογένεια. Η αναγέννησή σου στην οικογένεια του Θεού. Υπολείπεται μια τρίτη προσφορά του Θεού, για την οποία θα πούμε λίγα μετά από

Ήδη είμαι βέβαιος πως μαντέψατε ποια είναι η τρίτη προσφορά του Θεού. Ποια είναι η τρίτη, θα λέγαμε, οικογένεια. Είναι η Εκκλησία. Και εδώ ακριβώς ολοκληρώνεται κατά ένα θαυμαστό τρόπο η προσφορά του Θεού. Οι ψυχές τις οποίες ο Θεός αναγεννά και τις οποίες βάζει στη δικιά του την οικογένεια, αυτές τις ψυχές τις καλεί εκ του κόσμου, και επειδή τις καλεί εκ του κόσμου αποτελούν μια εκκλησία. Αυτή δε την εκκλησία ο Θεός την σχεδίασε στην ίδια μορφή και στην ίδια δομή, δηλαδή του οίκου, της οικογένειας. Και με τούτη την τρίτη χειρονομία ολοκληρώνει την προσφορά του και το αντίδοτό του στο σύμπλεγμα της μοναξιάς που ίσως ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει. Το ότι η εκκλησία δε του Χριστού είναι, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι, μια οικογένεια πνευματική, διαφαίνεται σαφώς μέσα στις Άγιες Γραφές, αφού και στις ποιμαντονικές επιστολές του Απόστολος Παύλος συνιστά, στον Τιμόθεο, στον Τίτο, πως εν οίκο Θεού αναστρέφεστε ή της εστίν Εκκλησία Θεού. Πώς να συμπεριφερόμεθα μέσα σε αυτό το σπίτι, μέσα σε αυτή την οικογένεια, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Εκκλησία του Θεού. Και ο Πέτρος, ο Απόστολος, θα μας συστήσει να οικοδομούμεθα, να αλληλοεπικοδομούμεθα εις τον οίκον των πνευματικών που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τι άλλο μπορούσε η τολμηρότερη ανθρώπινη φαντασία να συλλάβει και να ποθήσει? Το ανθρώπινο σπίτι, το ουράνιο σπίτι, το πνευματικό σπίτι και όλα τούτα αντίδοτο για το ου καλόν τον άνθρωπο μόνο. Η Εκκλησία συνεπώς είναι μια οικογένεια της οποίας πατέρας είναι ο επουράνιος Θεός. Αδελφός πρωτότοκος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν αναζητούσαμε την μητέρα τροφών, είναι η Εκκλησία υπό την έννοια των αληθιών, των πνευματικών,

θεών που η Εκκλησία κρατεί και κηρύττει. Έμπνευση όλων σε αυτή την πνευματική οικογένεια είναι το Άγιο Πνεύμα. Κοινό τραπέζι όλων σε αυτή την πνευματική οικογένεια είναι το τραπέζι της αναμνήσεως, της θυσίας του πρωτοτόκου αδελφού. Και αδελφοί σε αυτή την οικογένεια είναι οι οικοί της πίστεως. Έτσι, εκείνοι που τυχόν στερήθηκαν ή διώχτηκαν από την ανθρώπινη οικογένεια ή όλοι οι άλλοι ώσπου να πάνε στο σπίτι του πατέρα βρίσκουν, μπορούν να βρουν μια στέγη και μια οικογένεια πνευματική που είναι η Εκκλησία. Όμως βρίσκουν. Νομίζω στον επίλογο της ώρας μας θα άξιζε να προβληματιστούμε λίγο με τούτο το ερώτημα. Βρίσκουν. Μήπως ο ίδιος εχθρός που χάλασε την ανθρώπινη οικογένεια, ο ίδιος εχθρός που έντυσε με παραμύθι το ουράνιο σπίτι, μήπως ο ίδιος εχθρός πρόσβαλε και τούτη την πνευματική οικογένεια, την οποία πολύ έντεχνα προσπάθησε να αδειάσει εμπολής από το ουσιαστικότερο περιεχόμενό της, που είναι ακριβώς το στοιχείο αυτό της οικογενειακής ζωής. Δεν θα ενοχλούσε καθόλου τον διάβολο μια εκκλησία, που είναι ένας όμορφος χώρος διαλέξεων και κηρυγμάτων, που αποτελεί έναν τόπο κοινωνικών συναντήσεων. Βλέπουμε και κανέναν άνθρωπο την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία. Ή άλλοτε δογματικών διαξυφισμών. Ή που μπορεί να αποτελέσει ένα σταυροδρόμι τελετών, γάμων, βαπτίσεων, κηδιών κτλ. Και χίλια δυο υποκατάστατα. Αλλά εκκλησία σημαίνει οικογένεια πνευματική. Και αν σε αυτήν την πνευματική οικογένεια η κοινότητα της ζωής είναι χαλαρή, η αμοιβαιότηση της αγάπης έχει σκορπίσει, η εγκαρδιότητα των οικογενειακών σχέσεων δεν την χαρακτηρίζει, η πρακτική μέρημνα του ενός μέλους για το άλλο της πνευματικής οικογένειας δεν είναι αυτή που πρέπει και αυτή η οικογένεια, τα μέλη της δεν χαίρουν με τους χαίροντες και δεν κλαίουν με τους κλαίοντες, δίνει την εντύπωση μια τέτοια εκκλησία που ξέχασε την ουσία του θεσμού, ότι δηλαδή εκκλησία σημαίνει πνευματική οικογένεια. Όμως, κι αν αυτή η διάγνωση καθ' υπόθεση ήταν σωστή, δεν θα έπρεπε διόλου να μας οδηγήσει σε θρήνο, αλλά αντιθέτως σε μια θεραπεία. Σε μια προσπάθεια του καθενός από μας να καταστήσουμε την Εκκλησία ή αν το θέλετε την Εκκλησία μας σε πρότυπη πνευματική οικογένεια. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Απλούστερα. Πρώτον, η δική μου σωστή τοποθέτηση σε αυτήν την οικογένεια την πνευματική. Να νιώσω ότι η θέση μου είναι ο ήσυχος, θετικός, απλός ρόλος ενός μέλους αυτής της οικογένειας. Ούτε ο πρωτότοκος αδελφός είμαι, ούτε ο πατέρας είμαι, ούτε ο εξουσιαστής αυτής της οικογένειας. Δεύτερη συμβολή μου, η προσευχή στον επουράνιο πατέρα αυτής της οικογένειας, της πνευματικής, να εμπνεύσει όμοια τοποθέτηση στα άλλα μέλη αυτής της πνευματικής οικογένειας. Τρίτο, σημείο συμβολής, να αγαπήσω τούτη την πνευματική οικογένεια και να την αγαπήσω σε πρώτο στάδιο. Δέστε πόσο χαμηλά είναι τα επίπεδά μου, τουλάχιστον σαν τον αδελφό, τον σωματικό. Και όταν γίνει αυτό, να δω ότι ο πνευματικός αδελφός, την πνευματική οικογένεια, είναι και αξίζει κάτι περισσότερο. Τέταρτον, ποικιλοτρόπος να προστατέψω από τις μύριες επιβουλές και προσβολές του διαβόλου, του κόσμου, της αμαρτίας, αυτή την πνευματική οικογένεια, την οικογένεια μου. Και πέμπτο, βασικά
να πιστέψω και να το χωνέψω ότι η Εκκλησία είναι η πνευματική μου οικογένεια σε αυτόν τον κόσμο. Συμπέρασμα. Σε μια εποχή εγωπαθίας και ηλισμού, εποχή η οποία κληροδότησε το πλέγμα αυτό της μοναξιάς και που τραυμάτισε θανάσιμα σχεδόν το θεσμό της οικογένειας, την ανθρώπινη οικογένεια με τη διάλυσή της, την ουράνια οικογένεια με τον σκεπτικισμό της απιστίας και την πνευματική οικογένεια αλίμονο με την τυποποίησή της, ας επιστρέψουμε. Αλλά γιατί να κάνω τον ιεροκήρυκα. Ας επιστρέψω με αίσθημα υπευθυνότητος προσωπικής και κρισιμότητος των στιγμών στο σχέδιο του Θεού για τη ζωή μου. Ας επιστρέψω στην ανθρώπινη οικογένεια με αγάπη. Ας επιστρέψω στην ουράνιο οικογένεια με ευγνωμοσύνη. Ας επιστρέψω στην πνευματική οικογένεια με εγκαρδιότητα. Θα κλείσουμε με τη χάρη του Θεού, ψάλλοντας από τον ύμνο 176, την πρώτη και δεύτερη στροφή, τις δύο πρώτες στροφές.

ουράνιε Πατέρα μας, οι καρδιές μας γονατίζουν μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης Σου και μπροστά στα υψηλά και μοναδικά σχέδιά Σου. Μας συγκρότησες σε οικογένεια, σε τούτη την ανθρώπινη οικογένεια, για την οποία θα άξιζε ώρες και ώρες να ασχοληθούμε, ξεφυλίζοντας το λόγο Σου και προσπαθώντας να πάρουμε από εκεί τα πρότυπα και τα οροθέσια και την υποδομή αυτής της ανθρώπινης οικογένειας. Σε ευχαριστούμε όμως και για αυτή την ουράνιο οικογένεια, της οποίας εσύ ο Πατέρας, ο αιώνιος και ο Υιός Σου ο Σωτήρας μας, ο πρωτότοκος αδελφός μας. Σε ευχαριστούμε ότι θα έρθει η στιγμή που αυτή η οικογένεια θα μαζευτεί. Θα είναι η επισημότερη, η μόνη επίσημη στιγμή στην ιστορία του σύμπαντος. Τότε εκεί που ο Κύριος Ιησούς ήδη μας υποσχέθηκε ότι μας ετοιμάζει σπίτι, θα έρθουμε να κάτσουμε. Θα έρθουμε γύρω από σε τον Πατέρα Θεό. Θα έρθουμε εκεί που θα είναι τα πάντα νέα και τα πάντα αιώνια και ευλογημένα. Αλλά ώσπου να έρθει αυτή η στιγμή και για να επιταχυνθεί τούτη η στιγμή, σε παρακαλούμε πουράνιε Πατέρα μας, βοήθησέ μας με εγκαρδιότητα, με αγάπη πραγματική, να νιώσουμε το πνευματικό μας σπίτι που είναι η Εκκλησία Σου. Να την αγαπήσουμε, να μην τη βλάψουμε, να την υπηρετήσουμε, να σκύψουμε, να πλύνουμε τα πόδια των αδελφών μας. Βοήθησέ μας να επιστρέψουμε από εκεί που μας καταβαράθρωσε η εγωπάθειά μας, γιατί όχι καμιά φορά και ο εκκλησιαστικός μας φανατισμός. Δίδαξέ μας μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου και βοήθησέ μας να επιστρέψουμε με αγάπη στην ανθρώπινη οικογένεια, με ευγνωμοσύνη στην οικογένεια την ουράνια και με εγκαρδιότητα στην πνευματική οικογένεια της Εκκλησίας Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, εσύ κυβερνάς το σύμπαν. Σε ευχαριστούμε γιατί και τη ζωή μας την έχεις στα χέρια σου και γιατί και τη θέληση ακόμη να ανήκουμε σε σένα. Την διευθύνεις και την κατευθύνεις εσύ ο Θεός μας και την ελέγχεις. Και το θέλει και το ενεργεί είναι δικό σου. Συ Κύριέ μας, χάρη στην ανοχή σου, στην αγάπη σου, στο έλεος, στη μακροθυμία σου, μας έφερε σε επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Μας αφύπνισες, έβαλες μέσα στην καρδιά μας εξήτηση του προσώπου σου. Μας έβγαλες μέσα από την άγνοια, από τον βορβορό διπυλό της αμαρτίας, από την αθλειότητα, την ντροπή, την απελπισία και τον θάνατο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα ουράνιε, γιατί άλλαξες τη ζωή μας. Της έδωκε σκοπό και νόημα, πραγματικό, αληθινό και υψηλό και ένδοξο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τη βοήθειά σου μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε για τον αιώνιο λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για τις ένδοξες αλήθειες που διαβάζουμε κάθε μέρα μέσα σε αυτό το βιβλίο και που ποτέ δεν μας διέψευσε στις προσδοκίες μας και εμείς ποτέ δεν μπορέσαμε να το βρούμε σκάρτο. Όλα όσα λέει είναι αληθινά, είναι θεόπνευστα. Τα βιώνουμε, τα περπατάμε, τα ψηλαφούμε, τα βλέπουμε κάθε μέρα να γίνονται. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Θέλουμε να συμμορφωθούμε με το θέλημα το δικό σου, το γραμμένο. Θέλουμε να περάσεις μέσα σε όλο το είναι μας, να το κατακτήσεις, να μην μείνει ίχνος της ψυχής, του πνεύματος και του σώματός μας, που να μην ανήκει σε σένα τον Θεό, τον Κύριο, τον Πλάστη, τον Δημιουργό, τον Λυτρωτή. Μίλησέ μας για τον Ιησού Χριστό, μίλησέ μας για τις απαιτήσεις της αγάπης σου, Κύριε. Βεβαίωσέ μας για μια ακόμη φορά και σήμερα το πρωί, για την παρουσία σου, με την παρουσία σου. Μίλησέ μας και ευλόγησέ μας, Κύριε. Ευλόγησε τα αδέρφια μας, την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Ελέησε το λαό μας. Αφύπνισέ τον, βγάλε ένα λούθυρο. Βγάλε μια προσωπικότητα, ύψωσέ την, Κύριε μας. Πόσο εύκολα μπορεί να υψωθεί και να ακουστεί ένας άνθρωπος δικός σου σήμερα, Άγιος, και να προβληθεί σε πανελλαδική κλίμακα και πιο πέρα ακόμη. Εάν είναι ένας τέτοιος, σήκωσέ τον, Κύριε μας. Πολύ σε παρακαλούμε. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου, και τώρα και αιώνια. Αμήν. Θα διαβάσω, αδελφοί μου αγαπητοί, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο την πρώτη, το στίγμα κεφάλαιο. Πρώτη Τιμοθέου, στίγμα κεφάλαιο, σίγμα τάφ κεφάλαιο.

Όσοι είναι υποζυγών δουλείας, ας νομίζωσι τους Κυρίους αυτών αξίους πάσης τιμής, για να μην βλασφημείτε το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Είδε έχοντες πιστούς Κυρίους, ας μη καταφρονώσιν αυτούς, διότι είναι αδελφοί, αλλά προθυμότερο να δουλεύωσι, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί οι απολαμβάνοντες την ευεργεσία. Ταύτα δίδασκε και νουθέτη. Εάν της ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλία την κατευσέβειαν, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίες, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν και απεστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύνω από τον κιούτον. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρχίας, διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμο, φανερών ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομεν τι. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει, πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργυρία, την οποίαν την εσωρεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε, ζήτη δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτη την αιώνιον ζωήν εις την οποίαν και προσεκλήθης και ομολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού του ζωοποιούντος τα πάντα και του Ιησού Χριστού του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου την καλήν ομολογίαν, να φυλάξεις την εντολήν αμόλυντον, άμεμπτον, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποίαν εν της ορισμένης καιρής θέλει δείξει ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτων, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδεν, ουδε δύναται να είδει, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον. Αμήν. Ως εδώ. Να ψάλουμε και έναν ύμνο ακόμη, τον 134. 134. Α 89. Πόσο μέγα εν συμφίλων έχομεν ο Ιησού, ποια χάρις και αγάπη λάμπει εν το βίο σου.

Ύστερα από μήνες συνάντησα χθες ένα νέο στο Λουτράκι που του μιλούσα για τον Ιησού Χριστό. Είχε ένα ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του. Συνέπειες άσχημες. Το πρόσωπό του χτυπημένο, το κεφάλι του, αιματώματα στον εγκέφαλο, η σπονδυλική στήλη, νοσοκομεία, αίματα, εγχειρήσεις, αναισθησιολόγοι εκεί πέρα και μαχαίρια και ψαλίδια και κλωστές. Του δίνω μια καραμέλα, μου λέει, δεν έχω γεύση, δεν έχω όσφρηση πια. Ένα ατύχημα. Και στην ανθρωπότητα ολόκληρη συνέβη ένα ατύχημα. Ένα μικρό, όπως φαίνεται στην αρχή, ατύχημα. Οι πρωτόπλαστοι έκαναν μία όλη και όλη παράβαση.

Ποιος λέει πως δεν φοβάται το θάνατο? Μόνο αν είναι κανείς με το βλέμμα του ριγμένο στον τρίτο ουρανό και αν έχει μέσα στην καρδιά του, όχι καλά και σώνει σαν εκείνο το όραμα του Παύλου και την παρουσία του Παύλου στον τρίτο ουρανό, εάν έχει αυτό το βίωμα, το καθημερινό, το αδιάκοπο, μπορεί να λέει βιάζομαι να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, γιατί είναι πολύ πλέον καλύτερα. Ο Τιμόθεος, ένας νέος σφόδρα αγαπητός τον Απόστολο Παύλο και από πολύ πιο νέος από ότι τώρα που είναι στη δύση του ο Παύλος, στο τέλος της διακονίας του, όταν τον γνώρισε, έφηβος, νεαρός ήτανε τότε, αλλά που τον βλέπει σαν ένα εκλεκτό σκεύος του Κυρίου και αγωνιά και φοβάται μήπως αυτός ο νέος μέσα σε αυτά τα φώτα του κόσμου που βλέπει μόνο φώτα, ο νέος δεν βλέπει και την ομίχλη που υπάρχει παραπέρα, δεν βλέπει τη συμφορά, δεν βλέπει την καταστροφή και του περιγράφει κατά παράδοξο τρόπο, δεν εξηγείται αλλιώς, πως ο Απόστολος Παύλος ακτινογραφεί και παρουσιάζει όλη την ακτινογραφία του κόσμου της εποχής του, αλλά και εσχατολογικά βλέποντας τον κόσμο της εποχής μας μέσα από το πρίσμα της πίστεως και της αποκαλύψεως που ο Κύριος του δίνει, σε αυτόν τον νέο του παρουσιάζει την κατάσταση της εποχής του και της εποχής της δικής μας. Για κοιτάξτε μεταξύ των άλλων τι του λέει. 1 Τιμοθέου Δέλτα 1 έως 5. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη, προσέχονται σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη. Θα εμποδίζουν το γάμο, θα προστάζουν να κάνουμε νηστείες από φαγητά, τα οποία ο Θεός έκτισε για να μεταλαμβάνωση με τα ευχαριστίας οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθεια, διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον όταν λαμβάνεται με τα ευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Αυτό είναι ένα μέρος μικρό του όλου παζλ, της όλης ακτινογραφίας την οποία το Πνεύμα το Άγιο αποκάλυψε στον Απόστολο Παύλο για τις μέρες μας. Ρητός το λέει το Πνεύμα το Άγιο αυτό το πράγμα του λέει. Τιμόθε, ο Τιμόθε. Και ακόμη στη Β' Τιμοθέου Γ' 1-5, για κοιτάξτε. Γίνος και δε τούτο, ότι έντε σε σχάτες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Γιατί θα είναι οι άνθρωποι φύλαυτοι. Δεν ξέρουν, δεν θα ξέρουν τίποτε παραπέρα από τον εαυτό τους. Φιλάργυροι, το χρήμα τους έχει καταλάβει σήμερα όλους σχεδόν τους ανθρώπους. Αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι με κάθε τρόπο και χυδαίο και με την αθεία τους και με τη σκληρότητα τους. Απειθήσεις στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, δεν θα έχουν ιερό και όσιο, ασπλαχνοί, χτυπάνε κάποιον στον δρόμο και τον αφήνουν και φεύγουν, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, τυφλοί, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής, και τούτους φεύγε. Και άλλο ένα σημείο, δέλτα της ίδιας επιστολής μέχρι το 5 χωρίο από την αρχή. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως της μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν διεπιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού, κήρυξον τον λόγο, επίμενε εγκαίρος ακαίρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής, γιατί θα έρθει καιρός

κάμε το τώρα που είναι καιρός. Γιατί θα έρθει μια εποχή που οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν την υγιένουσαν διδασκαλία. Μην του πεις, μην του κάνεις, μην τον ενοχλήσεις, μην είσαι παρατραβηγμένος, μην είσαι σκληρός, μην είσαι, μην ελέγχεις, μην προτρέψεις, μην όλη τη γραφή εκείνη που μιλάει, που έχει έλεγχο, που έχει, που δείχνει τις συνέπειες της αμαρτίας, που δείχνει τις αιώνιες συνέπειες της αμαρτίας, αυτά σβήστα, κλείσε τα μάτια σου. Δεν αντέχει σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος τέτοιου είδους κηρύγματα. Δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα επισορεύσουν στους εαυτούς τους διδασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας, να τους κηρύττουν ό,τι θέλουν, όπως τους εξυπηρετεί, ό,τι τους βολεύει, κανέναν έλεγχο. Ας τους νανούρισέ τους, θα τους νανουρίζουνε μάλλον. Άλλα θα επισορέσουν δασκάλους λοιπόν, γαργαλιζόμενοι την ακοή, απλά να πούνε καλά λόγια, καλά λόγια, μόνο καλά λόγια, όχι και σκληρά λόγια, όχι και λόγια που προτρέπουνε, που είναι βούκεντρο στις συνειδήσεις, στις καρδιές, στο μυαλό, όχι που ενοχλούν, όχι που εκθέτουν. Και από μεν της αληθείας θα αποστρέψουν την ακοή τους. Από την αλήθεια θα γυρίσουν το αυτοί από εκεί. Δεν θα θέλουν να ακούνε οι άνθρωποι την αλήθεια. Είναι αυτή η εποχή μας, όπως την περιγράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Εις δε τους μύθους θα εκτραπούν. Πες τους παραμύθια. Μήπως δεν είναι παραμύθια να τους λες για την πολιτική? Δεν είναι παραμύθια να τους λες για το ποδόσφαιρο? Δεν είναι παραμύθια να τους λες για την παραψυχολογία, για όλα εκείνα τα πράγματα, τα μέντιουμ, τους πνευματιστές απάνω στη Ρωσία? Μία κυρία εκεί πέρα κάνει θράψη, υπνοτίστρια, θράψη, και δεν έχω λέει κανένα πρόβλημα με την Εκκλησία, ίσα ίσα οι ιερείς με συνδράμουν, με βοηθούν στο έργο μου. Μια αίθουσα τεράστια γεμάτη από κόσμο, για να τους βλέπεις να πέφτουν σε έκσταση, και αυτή εκεί πέρα να αλωνίζει τα πνεύματα, τα πονηρά. Σύ δε αγρύπνη εις πάντα, κακοπάθησον εργάστητε έργον Ευαγγελιστού, την διακονία σου κάμε πλήρη. Αυτή, αγαπητοί, είναι η εικόνα της εποχής μας, η ακτινογραφία του κόσμου της εποχής μας, και όχι μόνο, αλλά εν πολλής και της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και μέσα στις Εκκλησίες σήμερα δεν θέλουν το κήρυγμα που έχει έλεγχο, δεν θέλουν οι άνθρωποι να ακούνε και να στενοχωριούνται. Ω αδερφέ, έχουμε τόσο άγχος από την καθημερινή ζωή, έχουμε τόσα βάρη φορτωθεί, τόσες υποχρεώσεις, είμαστε βεβαρημένοι από την ατμόσφαιρα, από την μόλυνση, δεν ξέρουμε τι να φάμε, όλα ξέρεις εσύ, τα ξέρεις και εσύ, έχουμε δηλητήρια, τα παιδιά, οι σπουδές, τούτα, εκείνα, τα άλλα, να ερχόμαστε και στην Εκκλησία να ακούμε τέτοια πράγματα, πες μας κάτι καλό, κάτι ευχάριστο, δεν έχεις κάτι καλύτερο να μας πεις? Πώς να την κάνεις την ακτινογραφία όμως, πώς να την βάλεις στο αρχείο? Να που δεν είναι στο αρχείο, είναι μπροστά στα χέρια μου, μέσα στα χέρια μας, και είναι μπροστά στα μάτια μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η ακτινογράφηση της εποχής μας, των ανθρώπων και της Εκκλησίας. Και ό,τι έχει να κάνει καλύτερο ο πιστός σήμερα, είναι αυτό που θα συστήσει στη συνέχεια ο δούλος του Θεού, ο Παύλος. Ο Παύλος δεν ευθύδετο κανενός. Επειδή ήξερε ότι αν κουκουλώνει καταστάσεις και πράγματα, αυτό ήταν ολέθριο και για τον ίδιο και για εκείνους που θα τον άκουγαν και θα παίρναν τις επιστολές του. Και ήτανε μαχαίρι δίκοπο. Λένε, λέει μερικοί εδώ στην Κόρινθο, αυτός ο ανθρωπάκος, βραδερφέ, όταν έρχεται εδώ πέρα είναι ένας ανθρωπάκος, αλλά όταν μας γράφει, λέει, μας κάνει το ζόρικο και τον βαρύ και τον σκληρό. Όχι, τους λέει ο Παύλος, θα έχετε παρεξηγήσει τα πράγματα.
Όταν είμαστε μεταξύ σας, είμαστε γλυκείς προς εσάς και είμαστε υπηρετικοί, είμαστε υπηρέτες σας. Τι θέλετε να κάνω τώρα λοιπόν, να μην σας πω την αλήθεια? Πώς θέλετε να έρθω εκεί κάτω? Εγώ θέλω να έρθω να σας δω, να χαρώ μαζί σας, να συνοικοδομηθούμε, να ψάλλουμε, να δοξάσουμε τον Θεό. Να σας δω προοδευμένους, να χαίρετε στην πίστη του Ιησού Χριστού, να είστε στερεωμένοι, να είστε άντρες πνευματικοί. Και όχι νήπια που έχετε ανάγκη από γάλα. Να έρθω έτσι, έτσι θέλω και εγώ να έρθω. Μα μη με αναγκάσετε να έρθω με κανένα ραβδί. Τι θαυμάσια στροφή που κάνει ο Απόστολος Παύλος. Και πώς θέλει να διασκεδάσει στη συνείδηση, στην καρδιά και στην αντίληψη και στην θέληση ακόμη αυτή την ακτινογραφία του κόσμου και της Εκκλησίας στη συνείδηση του Τιμόθεου. Στροφή 180 μοιρών. Αυτή Τιμόθεη είναι και θα είναι και στους έσχατους καιρούς η κατάσταση και των πιστών των πολλών και του κόσμου. Σύ όμως, κι αν δεν είχε τίποτε άλλο παραπέρα και είχε αποσιωπητικά, θα έλεγε πάρα πολλά πράγματα. Αυτές οι δύο λέξεις, θα έλεγαν πολλά πράγματα. Σύ όμως που δεν είσαι μέσα στη μάζα αυτή που περιγράφω, δεν είσαι ένα πιόνι του καθενός, δεν είσαι στο ρεύμα του κόσμου για να σε πηγαίνουνε, αλλά πρέπει να πηγαίνεις, δεν έχεις άγνοια των πραγμάτων του Θεού, δεν είσαι άνθρωπος της νύχτας, είσαι άνθρωπος του φωτός, είσαι άνθρωπος της αλήθειας, δεν είσαι για την κόλαση, έχεις δεχτεί τον Ιησού Χριστό στην καρδιά σου, είσαι άνθρωπος του Θεού. Σύ όμως, ο άνθρωποι του Θεού, τι ωραία, ο πνευματικός πατέρας, ο γίγαντας, ο Παύλος αποκαλεί τον Τιμόθεο ο άνθρωπε του Θεού. Γιατί ήταν τέτοιος αυτός ο νέος, εκλεκτός νέος. Οι νέοι να διαβάσουν σχετικά με τον Τιμόθεο. Παρακαλώ πολύ να διαβάσουν οι νέοι μας τη ζωή του Τιμοθέου. Ένας νέος που άφησε τη μάνα του και τη γιαγιά του, ορφανός, και πήρε τους δρόμους μαζί με τον Απόστολο του Κυρίου να δοκιμαστεί, να υποφέρει, να κυνηγηθεί, να μαρτυρήσει, να πεθάνει για τον Ιησού Χριστό. Μα αξίζει τον κόπο? Και εγώ θα σε ρωτούσα, τι λες εσύ, αξίζει τον κόπο ή δεν αξίζει? Για δες ένα όνομα που απέκτησε δίπλα στον Παύλο, δίπλα στον Ιησού Χριστό, πορευόμενος με τον Ιησού Χριστό. Όλα τα άλλα είναι σκουπίδια, ό,τι και αν επιδιώξει κανείς. Και δεν λέω οι νέοι, όλοι οι άνθρωποι. Έρχεται ώρα που λένε ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Στεργή μου γνώση να σίγα πρώτα. Μα. Και αν είναι κάποιος από αυτούς που το λέει αυτό, που δεν άκουσε ποτέ του, συγκινείται μια ψυχή μεταξύ μας. Να μην μου το είχαν πει νωρίτερα, όταν ψέρνουμε εκείνο τον ύμνο. Αλλά όταν κανείς ακούει από παιδί, από βρέφος, ο Θεός να σχολιάσει τούτα τα λόγια και να τα πάρει καθένας μας σαν λόγια προσωπικά γραμμένα, σταλμένα, συστημένα για αυτόν. Συ όμως ο άνθρωπε του Θεού, για τον οποίον ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο σταυρό του Γολγοθά. Α, οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό οι πολλοί, ή δεν τον θέλουν σαν σωτήρα τους, σαν κύριο στη ζωή τους. Δεν ενδιαφέρονται παρά πώς θα βολευτούν εδώ στην καθημερινή τούτη ζωή, πώς θα απολαύσουν τη σάρκα, την αμαρτία, το τώρα. Εσύ όμως ενδιαφέρεσαι για το αιώνιο μέλλον σου. Ω άνθρωπε του Θεού, στάθμισε τα βήματά σου και τη ζωή σου. Αλλά δεν μένει εκεί ο Παύλος, του δίνει συμβουλές. Τον διευθύνει με την, να μην πω τη λέξη απέραντη αγάπη, γιατί ταιριάζει μόνο στον Θεό, με την βλαπιά αγάπη που τον διακρίνει για αυτόν τον νέο, τον εκλεκτό νέο και τον συνεργάτη του. Τούτους φεύγε. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι, Τιμόθε. Δεν είναι μόνο στην εποχή τη δική μας που του λέει θα είναι τότε έτσι, αλλά και εκείνη την εποχή. Φεύγε τους, τέτοιοι είναι, αφήνεται να εννοηθεί. Και σήμερα τέτοιοι είναι οι άνθρωποι, Τιμόθε. Φύγε από αυτούς,
φύγε. Και τούτους του λέει φεύγε και τα αυτά φεύγε. Αυτά που βλέπεις, που σου περιγράφω, μέσα στα οποία ζουν και τα οποία ζουν οι άνθρωποι, φύγε. Και όχι μόνο φύγε και πήγαινε λίγο πιο πέρα, για να είσαι σε μια ακτίνα επαφής, τέλος πάντων. Να μην πούν ότι είσαι και θανατικός, πως λένε το φανατικός, θανατικός, λέει, αυτός είναι θανατικός. Να είσαι θανατικός, να πεθαίνεις για την αλήθεια, να φεύγεις και να πεθαίνεις απομακρυνόμενος από τούτους και από τούτα. Απομακρύνου από τον Θεούτον, του λέει, απομακρύνου, φύγε μακριά. Αν δεις ότι έρχεται ένας κατακλυσμός, αν μπορείς να φύγεις και να γλιτώσεις, τι θα κάνεις? Θα πεις, φύγα λίγο πιο πέρα. Λίγο πιο πέρα από τα Σόδωμα και τα Γόμορα ήταν και ο Λότ σε κάποια φάση. Μας είναι γνωστό. Αλλά σιγά σιγά, αντί να φύγει μακριά όπως έκανε ο Αβραάμ, πήγε μέσα και στάθηκε και στην πύλη και έκανε και τον δήμαρχο. Και τον έφαγαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Πρώτα απ' όλα του τρώγανε κάθε μέρα την ψυχή του. Σαν εκείνον τον που το όρνιο του τρώγε τα σπλάκνα στα Τάρταρα. Τον έτρωγε, λέει, η δικαία του ψυχή βλέποντας τα έργα των ανώμων, εφλέγετο. Μα τι κάθεσαι λοιπόν εκεί πέρα, καίνε Λότ. Άντε τώρα να χάσεις και τη γυναίκα σου, να έχεις και περιπέτειες παραπέρα που εσχρώνες τι και λέγει με τα κορίτσια σου τα ίδια. Τι κάθεσαι κοντά στα Σόδωμα και τα Γόμορα? Τι χαϊδεύεις τη ζωή του κόσμου? Τι σου αρέσει από αυτόν τον κόσμο? Τι ωραίο έχει αυτός ο κόσμος? Τι ωραίο έχει? Σαπίζεις την αμαρτία. Σαπίζεις την αμαρτία. Η δυστυχία του είναι φανερή στο πρόσωπό τους, στη ζωή τους κάθε μέρα. Έχει ο πιστός να ζηλέψει τίποτα από αυτόν τον κόσμο? Η απελπισία τους, τα αδιέξοδά τους, οι φόβοι τους και οι αγωνίες τους, ο θάνατος, χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο, μόνο για το θάνατο. Γελάνε και λένε, γελάσαμε, χτύπα ξύλο, σε καλό να μας βγει το γέλιο. Ούτε να γελάσουμε, ούτε να στιευτούνε μπορούν. Γιατί δεν έχουν ζωή μέσα τους. Δεν έχουν Χριστό, δεν έχουν ελπίδα, δεν έχουν δύναμη. Δεν έχουν αισιοδοξία. Τι θα τους δώσει η αισιοδοξία για το αύριο? Μάλιστα στην εποχή μας, έτσι όπως πια, όχι και καλυμμένα, ανοιχτά, απερίφραστα, μιλάνε τα πράγματα. Και μιλάνε μόνα τους τα πράγματα. Για το που πάμε σε λίγο, που θα βρεθούμε. Τούτους φεύγε. Ταύτα φεύγε. Απομακρύνω από τον Θεούτον. Αγρύπνει εις πάντα. Αγρύπνει εις πάντα. Γιατί είναι η μια πλευρά των συμβουλών, των οδηγιών του Παύλου. Και ακόμη του λέει, ζήτη δε, ζήτη δε. Είσαι ένας νέος, σε συμμερίζομαι, σε καταλαβαίνω. Τι θα πει νέος και τι θα πει μεγάλος? Για το διάβολο δεν έχει. Ο διάβολος βρίσκει και τους μεγάλους πόσο πολλές πτυχές και πλευρές ακάλυπτες ενδεχομένως. Εάν δεν αγρυπνούμε, και ισχύουν αυτά για κάθε ψυχή, για κάθε άνθρωπο, για όλες τις εποχές, για την ώρα τούτη που μιλάμε. Σίδε, ζήτη παιδί μου, νιώθεις αδυναμία, νιώθεις ανικανότητα, νιώθεις τον διάβολο να ηλεκτρίζει με την παρουσία του την ατμόσφαιρά σου, τον νιώθεις σαν εμπόδιο στην άγια σου ζωή, στο έργο σου, νιώθεις τη δύναμή του, σε ενοχλεί στον ύπνο σου, στο ξύπνιο σου, στο περπάτημά σου, ενώ μιλάς, ενώ κάθεσαι, ενώ σκέπτεσαι, ενώ προσεύχεσαι, νιώθεις ότι σε ενοχλεί. Ζήτη, ζήτη. Και εδώ αν δεν υπήρχαν άλλες λέξεις, αφήνεται να νοηθεί. Ζήτα. Υπάρχει πηγή ακένωτη δυνάμεως, πηγή σοφίας, πηγή χάριτος, πηγή ελέους. Είναι ο Θεός. Δεν εξέλιπαν οι κτιρμοί του Κυρίου. Ο Θεός είναι κοντά σου, σε αγαπάει ό,τι μόθε. Ο άνθρωπε του Θεού, εσύ είσαι του Θεού άνθρωπος. Ξέρεις που θα πας, ποια πόρτα θα χτυπήσεις. Ξέρεις πόσο σε αγάπησε ο Θεός. Ξέρεις ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ξέρεις και δοκίμασες τη δύναμή του στη ζωή σου. Ο άνθρωπε του Θεού, εσύ αντίθετα, κόντρα με τους πολλούς. Αυτοί δεν ζητάνε, εσύ ζήτησε.
Σύ δε ζήτη δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα. Ζήτα πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα. Αν έχεις κάτι από τα καθημερινά ανάγκη, ο Τιμόθε, ο άνθρωπε του Θεού, θα σ' αφήσει ο Θεός. Δεν σε βλέπει ο πατέρας ο ουράνιος από πάνω, εσένα Τιμόθε, δεν ξέρει τις ανάγκες σου, τις ξέρει όλες. Και πριν το πεις εσύ, υπάρχει μια ανάγκη που την συνειδητοποιούμε εμείς τώρα και ο Θεός την έχει δει πριν από λίγες ώρες ή από μέρες. Και ενεργεί σε μυαλά, σε καρδιές ανθρώπων και τους στέλνει και τη συγκεκριμένη στιγμή που εμείς έχουμε το πρόβλημα και πρέπει να δοθεί εκείνη τη στιγμή μια λύση. Τι δεν έχει φέρει μπροστά μας ο Θεός τη λύση? Τι άλλο έχεις ανάγκη, ο Τιμόθε, όταν έχεις έναν τέτοιο πατέρα, έναν τέτοιο Θεό που σε έχει κάτω από τα φτερούγια του, κάτω από το βλέμμα του το στοργικό, που σε αγαπάει με απέναντι αγάπη, με αιώνια αγάπη, που έχει για σένα προοπτικές, σχέδια, αιώνια, να σε πάρει στην παρουσία του, να ζήσεις μαζί του, να είσαι σαν το γιο του το μονογενή. Ό,τι μόθε, ζήτα από τον Θεό. Όλα τούτα τα οποία τα έχεις ανάγκη και εσύ και καθένας μας τα έχουμε ανάγκη. Ευσέβεια, πίστη, είναι ώρες που λίγο πιστούμε. Αλλά είπανε οι μαθητές, βλέποντας ότι χωρίς πίστη δεν μπορεί κανείς να ευαρεστήσει στον Θεό και δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Ένα θέλημα πολύ σκληρό την εποχή εκείνη. Σήμερα με τόση άνεση κινούμεθα, ευαγγελιζόμαστε. Μπορεί να μας πει κανείς καμιά κουβέντα? Δεν έχουμε μάθει και τόσα σκληρά πράγματα και αντιδρούμε. Αλλά εκείνη την εποχή για το έργο του Θεού χρειαζόταν ο αγρός, ήταν χέρσος. Χέρσος. Να τους πεις για έναν Θεό που σταυρώθηκε. Έχουμε δει εμείς σταυρωμένους, θα σου λέγανε. Χιλιάδες και χιλιάδες. Πάμε να σου δείξω εκεί πέρα παλούκια όρθια ακόμη, να δεις τι γίνεται. Για έναν ακόμη. Τι θα έλεγαν οι άνθρωποι της εποχής? Σήμερα το χωράφι του κόσμου έχει, όσο έχει, καλλιεργηθεί. Η έννοια του Σταυρού, του Χριστού, της θυσίας του, της Ανάστασης, έχουν περάσει μέσα στο λεξιλόγιο, τέλος πάντων, και ας μην το χρησιμοποιούν. Το ακούνε από παιδιά στο δυτικό, το χριστιανικό κόσμο, στα σχολιά, κι ας είναι άθεοι οι δάσκαλοι. Τα ακούνε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα παρά να το αξιοποιήσει κανείς. Πίστη, αγάπη, να ζητάς από τον Θεό. Να ζητάς τη βασιλεία του, να ζητάς από τον Θεό τα πρώτα πράγματα. Αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου. Ζήτησε εσύ, Τιμόθε, αυτά τα πράγματα τα έχεις ανάγκη. Μην πεις εγώ, ο Πάτερ Παύλε, έχω εσένα. Τα ξέρω αυτά, μου τα έχεις πει τόσες φορές. Τιμόθε, να ζητάς από τον Θεό. Άσε τον Πάτερ Παύλο. Να ζητάς από τον Θεό που είναι πανταχού παρόν και που ό,τι έχεις ανάγκη, αυτός ανταποκρίνεται και θα ανταποκριθεί σε όλες σου τις ανάγκες. Ζήτα εσύ. Και είναι πολύ σπουδαία αυτή η προτροπή. Θυμηθείτε και ο Κύριος τη χρησιμοποίησε, είπε στους μαθητές του, μα μέχρι σήμερα ζητήσατε τίποτα από τον Κύριο, τον Πατέρα? Όχι. Δεν ζητήσατε επειδή εγώ είμαι παρόν εδώ. Και όταν είχατε ανάγκη από ψωμάκι, μαζί με τις χιλιάδες των άλλων ανθρώπων φάγατε κι εσείς και ψαράκι. Όταν είχατε ανάγκη από προστασία, εγώ έβαλα μπροστά σας τον εαυτό μου. Εμένα οι ερχόντουσαν να κυνηγήσουνε, εσείς γλιστράγατε από εδώ και από εκεί. Όταν θα σας πιάνανε στη Γεθσημανή, θα μπορούσε να τους πει κάποια στιγμή ο Κύριος, έβαλα εγώ το στήθος μου και τους είπα, αν εμένα ζητάτε, αφήστε αυτούς να φύγουν. Αλλά θα έρθει καιρός που θα ζητήσετε και μάθετε να ζητάτε και να ξέρετε ότι πρέπει να ζητάτε, γιατί έχετε ανάγκες. Μην πεις δεν έχω ανάγκες. Μην πεις είμαι εγώ φτασμένος. Τα ξέρω, το πήρες. Ο διάβολος θα έρθει από άλλη πόρτα, από εκεί που δεν το φαντάζεσαι. Γι' αυτό ο Θεός μας δείχνει τις κερκόπορτες. Πού είναι αυτές οι κερκόπορτες της ζωής μας? Για να προστατευόμαστε, να θέτουμε φύλακες. Φύλακες,
αγρύπνια. Ζήτη λοιπόν, σύ όμως ο άνθρωπε του Θεού, ζήτη, αγωνίζουν, να ζητάς και να αγωνίζεσαι. Δεν θα κάθεσαι στην καρέκλα και θα περιμένεις να σου τα ρίξει ο Θεός από πάνω έτσι και να, ούτε τα χέρια σου να μην απλώνεις. Θα αγωνίζεσαι. Έχεις μπροστά σου έναν αγώνα, τον αγώνα της πίστεως, τον καλό αγώνα. Αγωνίζουν τον καλό αγώνα της πίστεως. Δεν μας θέλει ο Θεός φυτά. Έτσι όπως λένε, πίστευε και μην ερεύνα, του λένε οι άλλοι, πίστευε και μην ερεύνα. Α, έτσι, ε. Μόνο έτσι μπορεί να περάσουν εκείνα τα μηνύματα για όλη εκείνη τη σωρία των παραδόσεων μέσα από τις οποίες θησαυρίζουν οι Κύριοι. Εσύ, Τιμόθεε, να ξέρεις ότι η ζωή της πίστεως είναι ένας αγώνας. Αγώνας ενάντια στο ρεύμα, αγώνας ενάντια στη σάρκα, την ειδική σου σάρκα, το εγώ σου. Τι σου αρέσει? Αυτό που σου αρέσει είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού? Ω Τιμόθεε, ω άνθρωπε του Θεού, είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού? Ψάξε να δεις και τη δική σου φωτογραφία μέσα σε αυτό το βιβλίο, να δεις και τη δική σου μορφή, πώς σε περιγράφει ο Θεός, πώς σε θέλει ο Θεός και πώς θα βρεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και αν θέλεις πραγματικά να καταξιωθείς σαν άνθρωπος, να κερδίσεις τη ζωή, να κερδίσεις τον Ιησού Χριστό, να κερδίσεις την αιωνιότητα, δεν έχεις παρά να συμμορφωθείς με το άλλο πρότυπο, όχι με το πρότυπο του κόσμου, με το πρότυπο του Ευαγγελίου, με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι το πρότυπο του Θεού. Τι ωραίος ο άνθρωπος που φιλοτιμείται να αρέσει στον Ιησού Χριστό, να είναι σαν τον Ιησού Χριστό. Μα αν το θέλεις και σαν στοιχείο εξυπνάδας, εγώ θα σου το έβαλα μπροστά σου. Στοιχείο εξυπνάδας. Με ποιον θέλεις να μοιάζεις? Ο Ιησούς είναι ωραιότερος των Υιών των ανθρώπων. Ωραιότερος. Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν. Θέλεις καλύτερο χαρακτήρα από αυτόν? Βρήκες πουθενά κανένα καλύτερο χαρακτήρα? Καμιά ζωή ωραιότερη από τη ζωή του Ιησού Χριστού? Δεν υπάρχει. Ψάξε όσο θέλεις. Και χίλια χρόνια να σου δίνει ο Θεός ζωής εδώ πέρα, δεν θα βρίσκες άλλον καλύτερο από τον Ιησού Χριστό. Και δεν θα βρίσκες καλύτερο σωτήρα άλλον, μοναδικός είναι. Δεν θα βρίσκες καλύτερο φίλο από τον Ιησού Χριστό. Δεν θα βρίσκες άλλο καλύτερο σύμβουλο από τον Ιησού Χριστό. Δεν θα βρίσκες πουθενά σε καμιά άλλη πηγή τη δύναμη που χρειάζεσαι στην καθημερινή σου ζωή παρά μόνο στον Ιησού Χριστό. Ναι, ο Ιησούς Χριστός είναι ωραιότερος και αξίζει να είναι μαζί του κανείς. Αξίζει να ζει με τον Ιησού Χριστό και για τον Ιησού Χριστό. Αγωνίζει τον καλό αγώνα της πίστεως. Είναι ένας αγώνας που μπορεί να είναι τραχής, δύσκολος, σκληρός. Να είσαι ένα λεπτό στην επιφάνεια και 10 ώρες στον πάτο. Να σε τσαλαπατάνε οι περιστάσεις της ζωής και τα γεγονότα της ζωής. Καταβαλλόμενοι, λέει ο Παύλος, από τις δυνάμεις του σκότους, από τις περιστάσεις. Αλουχοί απολύμενοι, εάν δεν έχεις τον Χριστό χάθηκες. Χάθηκες. Δεν είναι σχήματα αλόγου που κάνουμε εδώ πέρα. Το λέει η Γραφή, το λέει ο ίδιος ο Θεός. Δεν ξέρει ο Θεός. Μη γίνει το να του κάνουμε τους συμβούλους. Και θα κοιτάζεις πίσω σου και θα λες, πώς γλίτωσα σε εκείνη την περίπτωση? Πώς ενώ με είχε πατήσει ο εχθρός? Πώς ενώ είχα μια πτώση? Πώς ξαναβρέθηκα όρθιο? Ποιος με στήριξε? Ποιος με σήκωσε? Ποιος μου χάιδεψε το πρόσωπο και μου σκούπισε τον υδρότα της αγωνίας μέσα στην πτώση και του πειρασμού του διαβόλου? Ποιος τον απομάκρυνε και του είπε, α, φύγε από εδώ πέρα. Εγώ είμαι ο δικαιών. Εγώ τον έχω δικαιώσει. Χρειάζεσαι μια ζωή δυνατή για να τα βγάλεις πέρα. Η ζωή είναι σκληρή. Ο διάβολος είναι απέσια, απέσια ανθρωποκτόνος. Δεν αισθάνεται, δεν ξέρει από συναισθηματισμούς. Δεν θα σε αφήσει ούτε στιγμή. Αλλά σύ όμως, εάν θέλεις να είσαι άνθρωπος του Θεού, πρόσεξε την άλλη εικόνα, την άλλη ακτινογραφία.
Δες τον εαυτό σου, δες το πρότυπο και σύγκρινε τον εαυτό σου με το πρότυπο τον Ιησού Χριστό. Φύγε από εκεί, από μακρύ.

Ζήσου από αυτούς και από αυτά. Ζήτα από τον Θεό. Αγωνίζου τον καλό αγώνα της πίστεως. Αγώνα μελέτης. Αγώνα κάνει ο Χριστιανός εδώ πέρα. Δεν είναι έτσι. Άντε τι καλά, σωθήκαμε. Πάμε για τον ουρανό, τι χαρά. Πάμε για τον ουρανό. Ναι, τι χαρά. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν μας λείπει και η χαρά. Έχουμε θλίψεις, πειρασμούς, στενοχώριες, αγωνίες, αλλά έχουμε και χαρές, τις οποίες κανένας και τίποτε άλλο δεν μπορεί να μας δώσει. Οι χαρές μας αυτές είναι από τον Ιησού Χριστό. Πηγάζουν από αυτή τη βεβαιότητα της σωτηρίας, ότι ο Χριστός μας έσωσε, ότι είναι ο Κύριός μας, ότι δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Είμαι μαζί σας, μη φοβόσαστε. Αγωνίζει τον καλό αγώνα της πίστεως, θα δικαιωθείς. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, γιατί σας λέω, στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις την ζωή. Κοίταξε αυτή την πύλη και αυτόν τον δρόμο. Το ξέρω, το ξέρω κι εγώ, όσο κι εσείς. Είναι στενός ο δρόμος. Είναι στενή, πολύ στενή η πύλη. Θα γρατζουνιστείς, θα ματώσεις, θα υποφέρεις. Αλλά κοίταξε πάρα πίσω, κοίταξε πιο μακριά, κοίταξε πιο ψηλά. Κοίταξε στο τέρμα, ποιος είναι εκεί, ποιος και πώς σε περιμένει. Τι ζωή σου υπόσχεται εκείνη, σε εκείνη την περιοχή της ζωής. Βάλ' τα όλα κάτω. Ζήγησέ τα με το μυαλό σου και με την καρδιά σου. Σκέψου ποιον θέλεις να ακολουθείς. Και πες θα αγωνιστώ κι εγώ. Με τον Ιησού Χριστό θα αγωνιστώ. Και αν εκείνος είναι που στέκεται δίπλα σου, σε κρατάει από το δεξί σου το χέρι και σου λέει μη φοβάσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων μέσα από τα νερά, εγώ θα είμαι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσω να πνιγείς. Πάρε θάρρος. Πάρε κουράγιο. Κοίταξε τον Ιησού Χριστό στο πρόσωπο. Μπορεί κάποια στιγμή να μάτωσε, να υπόφερε, να καταφρονήθηκε, να ήτανε όνειδος ανθρώπων. Όμως σήμερα είναι ο Υιός του Θεού, ο παντοδύναμος, ο πανταχού παρών, ο Κύριος της ζωής και τούτης και της άλλης. Αυτός τελικά θα βασιλεύσει σε όλο το σύμπαν. Τον άλλο θα τον τσαλαπατήσει κάτω από τα πόδια του. Θα τον ρίξει στη λίμνη του πυρός. Κοίταξε να μην σε παρασύρει ο κόσμος, να μην σε παρασύρει η αμαρτία σε εκείνη την περιοχή της ζωής. Χάθηκες, κάηκες, κάηκες. Τον καλό αγώνα τον αγωνίστηκα, τον καλό αγώνα της πίστεως, ότι μου έφερε στο τέλος πια της ζωής του. Εγώ αν με ρωτάς, δόξα στον Κύριο Τιμόθε, δόξα στον Θεό Τιμόθε. Πόσες φορές με είδες μαυρισμένο από τις γροθιές, στραγγαλισμένα τα χέρια μου, πόσες φορές με είδες καταπληγωμένο, ήρθες στις φυλακές. Ας είσαι καλά παιδί μου Τιμόθε, που είδα το πρόσωπό σου και χάρηκα μέσα σε εκείνη τη θλίψη. Αλλά Τιμόθε, άκουσε να δεις, έλα κοντά, έλα κοντά, ακολούθησέ με, μη μητής μου να γίνεις κι εσύ, όπως το λέω και σε όλους τους άλλους. Εγώ τον καλό αγώνα τον αγωνίστηκα. Να, κάνα βήμα θα πω ακόμη. Και ξέρεις κάτι Τιμόθε, ωραία Τιμόθε, από εκεί τέμει ότι της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θα μου αποδώσει σε λίγο, εκείνη την ημέρα, όταν θα πει η ώρα του βήματος βέβαια, να μου δώσει τα στεφάνια. Ώστε λοιπόν υπάρχουν και εκεί στεφάνια και υπάρχουν ανταμοιβές, βεβαίως. Θα μου αποδώσει το στέφανο της δικαιοσύνης. Τιμόθε, τι λες? Καλά το παίζεις το παιχνίδι μέχρι τώρα της ζωής.

πρόσεξε όμως από εδώ και πέρα. Και ίσως είναι το κύκνιο άσμα του Παύλου εδώ και είναι οι τελευταίες του συμβουλές, οι οδηγίες του, τις οποίες ανησυχώντας κάπως για αυτόν τον νέο, θα φύγω σε λίγο, τι θα γίνει, τι τόσο νέος θα σταθεί, Θεέ μου, προσευχότανε, αλλά και του δίνει και τις συμβουλές του σαφείς, καθαρές. Τι να κάνει. Και ακόμη, σιώπος, ζήτη, αγωνίζου, κράτη, κράτησε Τιμόθε, κοίτα τι έχεις στα χέρια σου, άνοιξε την παλάμη σου να δεις, ζωγραφισμένος είναι ο Ιησούς Χριστός. Το πρόσωπο του Κυρίου θα το βλέπεις στα χέρια σου, θα βλέπεις τις δικές του παλάμες που σε έχει εσένα ζωγραφίσει για να σε βλέπει κάθε μέρα από εκεί απάνω, να βλέπει εσένα τον Τιμόθεο, τη μορφή σου, το πρόσωπό σου, να βλέπει τις ανάγκες σου, να βλέπει τις φλέβες σου, στις αγωνίες σου να φουσκώνουνε και να σπέφτει σε βοήθειά σου. Λοιπόν, στις παλάμες σου θα βάλεις και εσύ τον Ιησού Χριστό και καθώς περπατάς θα τον βλέπεις, θα τον κοιτάζεις και θα κοιτάζεις τον πόη σου σε σχέση με το δικό του, όχι με του κόσμου. Ω καημένε, να κοιτάζεις αυτό το σάπιο κόσμο τώρα και να θέλεις να τον μιμηθείς, να του κάνεις τα κέφια. Ένα κόσμο που χάνεται μες στην αμαρτία και θα χαθεί στη φρίκη της αιώνιας κόλασης. Μα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κράτη την αιώνια ζωή. Κράτη την αιώνια ζωή. Ποιος είναι η αιώνια ζωή? Ο Ιησούς Χριστός. Κράτησε τον. Εγώ, μα Κύριε, θα κρατήσω τον Ιησού Χριστό σε αυτά τα τόσο αδύναμα χέρια μου. Κράτη την αιώνια ζωή σου, λέω, Τιμόθε. Από σένα εξαρτάται, ναι. Αν το θέλεις εσύ, μπορείς να κρατάς εχμάλωτο, δεμένο στο σώμα σου, στο κορμί σου, στη ζωή σου, την καθημερινή, στους δρόμους σου και στις πορείες σου, τον Ιησού Χριστό. Εχμάλωτο τον Ιησού Χριστό. Εχμάλωτος. Σου το λέει εκείνος, εγώ θα εχμαλωτιστώ από την αγάπη σου. Εχμαλωτίζεται ο Ιησούς Χριστός από την αγάπη μας. Αν τον αγαπάμε με πάθος και κάθεται εκεί δίπλα μας. Οξασμένο το όνομα του Κυρίου. Κράτη την αιώνια ζωή στην οποία και προσκλήθηκες. Δεν προσκλήθηκες σε μια ασυδοσία, σε μια ελευθερία όπως την νομίζει και την εννοεί ο κόσμος. Όχι. Εσύ είσαι εδώ μέσα στο στάδιο, Τιμόθε, για τη ζωή σου. Εσύ είσαι στρατευμένος στην αλήθεια, Τιμόθε. Εσύ είσαι στρατιώτης του Ιησού Χριστού, Τιμόθε. Εσύ έχεις στα χέρια σου την αιώνια ζωή, Τιμόθε. Έχεις την αλήθεια που πρέπει όχι μόνο για τον εαυτό σου να την κρατήσεις, αλλά και να την μεταδώσεις σε όλο το περιβάλλον σου. Να είσαι όργανο ευλογία στα χέρια του Θεού. Εύχριστο, τιμίας χρήσεως όργανο. Κράτη την αιώνια ζωή στην οποία προσκλήθηκες και ομολόγησες την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Πρόσεξε, Τιμόθε. Θυμήσου ότι ομολόγησες τον Ιησού Χριστό προσωπικό σου σωτήρα και όχι μόνο, αλλά είπες ότι θα τον ακολουθείς σε όλη σου τη ζωή τον Ιησού Χριστό και θα τον υπηρετείς. Μην το ξεχάσεις, κράτησε αυτές τις αλήθειες και στο τέλος κράτησε το λόγο σου, Τιμόθε. Ο άνθρωπος αν χάσει το λόγο του, έχασε την αξιοπρέπειά του. Μα δεν είναι θέμα εγωιστικό εδώ. Εδώ είναι θέμα ζωής, είναι θέμα αιώνια ζωής, αιώνια τύχης. Με τη δύναμη του Κυρίου, το λόγο μας που δίνουμε σε εκείνον. Αλλά πρέπει να φιλοτιμούμεθα ώστε ο Κύριος να βάλει τη δύναμη για να πάμε στον δρόμο του, να ακολουθήσουμε τα ίχνη του, να τερματίσουμε τον δρόμο μας με τα χαράς. Το ατύχημα λοιπόν και οι τραγικότατες ηθικοπνευματικές διαστάσεις, η ακτινογράφηση των συνεπειών του και της εξέλιξής του στις μέρες μας, ο χτυπημένος από την αμαρτία του κόσμου και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού πολλές φορές και πολλές ψυχές ψυχοραγεί. Ισχύει αυτό γεμάτος μελανίσματα και έλκυσες υπότα? Μπορεί να ισχύει.
Άραγε θαύρο την πίστη στη γη, η αγάπη των πολλών θα ψυγεί. Εδώ μπορεί να βρει κανείς πώς θα συσχετίσει και πώς θα συγκεράσει αυτά τα δύο πράγματα. Άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, πώς είναι δυνατόν? Μα για αυτούς γράφονται αυτά. Ο κόσμος ήταν έτσι. Αλλά και αποστατήσει από την πίστη, προσέχονται σε πνεύματα, πλάνη, διδασκαλίες, δαιμονίων, μη φας αυτό, μη κάνεις εκείνο. Πού είναι αυτά γραμμένα και για ποιους? Για την Εκκλησία. Η ασθένεια είναι μολυσματική, είναι μεταδοτική και απειλεί και το τελευταίο ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και μέσα στην Εκκλησία, εκείνους που θέλουν να σταθούν, το πνεύμα των πολλών, να το έχετε υπόψη σας, τις μέρες μας είναι ένα άλλο πνεύμα και μέσα στις Εκκλησίες. Δεν σας πάω έξω, σας λέω μέσα στις Εκκλησίες του Χριστού, άλλο πνεύμα. Διδασκαλίες, όσο σας είχα πει, θα θυμάμαι, μη δίνετε σημασία, λέει, στα δόγματα. Η αγάπη, αδελφέ, αγάπη, ξέρεις τι θα πει, αγάπη. Μεγάλο πράγμα η αγάπη. Το σπουδαιότερο είναι η αγάπη. Δεν είναι η αγάπη, φίλε. Είναι η πίστη και είναι οι αλήθειες. Είναι τα δόγματα, τα εγκεκριμένα από τον Κύριο Ιησού Χριστό και τους Αποστόλους. Μόνο έτσι μπορεί να σταθεί κανείς και να τελειώσει το δρόμο του με τα χαράς. Συ όμως λοιπόν, αυτός είναι ο κόσμος. Και θα συμβούν και θα δεις και μέσα στην Εκκλησία πολλά. Για να μην σου πω ότι η Εκκλησία δεν ήταν ποτέ τέλεια. Δεν υπήρξε ποτέ τελειώτη στην Εκκλησία του Χριστού. Διάβασα τη στο Λόγο του Θεού. Σε γράμματα ξένης. Δεν υπήρξαν ποτέ μαζικά όλοι οι άνθρωποι άγιοι, τέλειοι. Ποτέ. Στην Αποστολική εποχή, μέσα στους ανθρώπους που περιγράφεται η Εκκλησία στο Λόγο του Θεού, στην Καινή Διαθήκη, θα δεις πράγματα και καταστάσεις. Αν θέλεις να σκανδαλιστείς, να απογοητευτείς, να πεις αφού και εκεί είναι έτσι, ακόμη δεν βρήκες, ακόμη δεν είδες τέτοια και δεν σκανδαλίστηκες. Πειράζεται όμως έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, λέει ο Λόγος του Θεού. Δελεαζόμενος και παρασυρώμενος ζητάς προφάσεις, ζητάς δικαιολογίες, σου αρέσει η αμαρτία, θέλεις τον κόσμο. Αλλά πρόσεξε, η αμαρτία είναι θάνατος, έχει δηλητήριο, να σε οδηγήσει στην αιώνια απώλεια. Σκέψου καλά τι θα κάνεις. Συ όμως, αν θέλεις να είσαι άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπε του Θεού, τούτους και τούτα φεύγει από μακρύ σου. Αγρύπνει σε όλα τα σημεία, τα στάδια, τα επίπεδα, τα μέτωπα. Εκείνος μπορεί να σε βοηθήσει. Ο Ιησούς Χριστός ζήτη, αγωνίζου, κράτη. Συ όμως.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ήδη από την πυρήνα να τα κάνουν, να τα βάλουν, να τα κάνουν στις καλοπάσεις το μάτι. Ανοίξτε τον ψαλμό Παύλος. Παύλος. Παύλος δεν. Διαβάζω από το 11. Διότι η ασπίδα είναι Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξαν θα δώσει ο Κύριος. Δεν θα στερήσει από κανένα αγαθό. Ω Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος. Υπάρχουν τρία φραστικά, τρία λεκτικά σχήματα. Το ένα είναι ο μέλλον, αλλά ο μέλλον είναι πάντοτε κάτι το αβέβαιο. Θα σε ευλογήσει ο Θεός, θα σε ελεήσει ο Θεός, θα ενεργήσει ο Θεός, θα σταθεί θαυμαστός ο Θεός στη ζωή. Αλλά για τον άλλον, ο οποίος δεν έχει την προσωπική εμπειρία της γνώσεως και της πειραματικής αποδείξεως του Θεού στη ζωή του, λες, θα... Το άλλο είναι η λεγόμενη μορφή ευχής. Ήθε ο Θεός να αποκριθεί στη ζωή σου. Ήθε ο Θεός να ενεργήσει θαυμαστά.

μακάρι ο Θεός να φανεί δυνατός στο πρόβλημα. Άλλο πράγμα λέει εδώ. Ξέρεις, ο Κύριος, παρακαλώ πάρα πολύ, ευχαριστήστε από μέσα από την καρδιά σας τον Θεόν, διότι ο Θεός λέξης ήλιος θυμίζει τις μεγάλες νυχτερινές ώρες που όλοι περνάνε. Εκείνες οι ατέλειωτες ώρες κάποιας νύχτας που πέφτουν επάνω στους ώμους μας τόσες φορές. Όταν γυρίζεις και το σκοτάδι σε περικλεί και περιμένει, λέει εδώ πως δεν θα έρθει ο ήλιος. Λέει εδώ, μακάρι να έρθει ο ήλιος. Όχι. Ο Κύριος είναι ήλιος. Αλληλέγγυα. Θυμάσαι τον Ιώβ. Το ξέρε. Και γράφει. Και αν με θανατώνεις, ακόμα και το, ο οποίος έμαθε να βλέπει το φως πέρα από τη νύχτα και να αναγαλιάται τις ακτίνες ενός τέτοιου ήλιου μέσα ακόμα. Αναπαύσου ψυχή, ακούμπησε απάνω σε αυτή τη μεγαλόπρεπη, στη δυνατή και θαυμάσια ώρα. Ψαλμός, πι, δέλτα, πι, Παύλος, Παρασκευή, πού, Ποντίφιξ, πι, δέλτα, πόσες φορές, λέει, εκείνος ο ύμνος ο γνωστός, δεν θα έρθει ο διάβολος να μας παίξει στη ζωή μας το παιχνίδι του και να μας πει. Δεν θα. Η απάντηση είναι, τώρα που μου το λες, βλέπω, το έλεγα σε μια ψυχή, μάλλον και σε εσάς το έχω ξαναπεί. Φανταστείτε κάποιον ο οποίος δούλευε, ξέρω εγώ, 48 χρόνια στη ζωή του. Δεν ξέρω πού, σε ποια ορυχία εδούλευε του Βελγίου. Και έφερε 15 δεκάρες, επούλησε και κάτι, πήρε και ένα δάνειο, μπήκε και στην τράπεζα χρέος, μέχρι το λαιμό εμάζεψε 2,5 εκατομμύρια. Και αγόρασε ένα διαμέρισμα. Να βάλει το κεφαλάκι του μέσα. Και πας, σπίτι του και σου λέει, θέλεις να πάμε να το δούμε. Και πας και σου δείχνει ένα σκουπιδότοπο. Είναι ένα τετράγωνο, μια μάντρα, σκουπιδότοπος, γεμάτο σκουπίδια και μια γάτα μαύρη με μια ουρά έτσι, κάνει έτσι η γάτα. Πού είναι το οικόπεδο, λέει εδώ. Πού εδώ. Εδώ θα γίνει πολυκατοικία. Το τέταρτο πάτωμα, το ρετυρέ, είναι δικό. Τον κοιτάς και του λες, και τι έκανες, έδωσα λίγα 2,5 εκατομμύρια. Και τι επήρες, να επήρες. Έτσι είναι, πας στο σκουπιδότοπο και δεν βλέπεις μια μάντρα, βλέπεις γεμάτες, σακούλες με τρόφιμα εκεί μέσα. Σκουπίδια. Κι άλλος σου λέει, τι έκαμε, πού το διαμέρισμα. Και έχει ένα χαρτί και θα είναι, λέει, και τα παράθυρα αλουμίνιο και θα είναι και η πόρτα έτσι και θα είναι η άλλη πόρτα της κουζίνας από τούτη την πλευρά και η άλλη από την άλλη. Ρε, πού τα λέει αυτά. Εγώ βλέπω μια γάτα μαύρη εδώ πέρα. Και το πιστεύεις. Και ορθώς άκουσε. Σου μιλάει ο Θεός. Έχει να σου απευθύνει λόγο ο Θεός. Κύριε, περνάω από σκοτάδι. Είμαι φως. Δώσ' μου το χέρι σου. Κράτησε σφιχτά το δικό μου το χέρι. Θα βγούμε μαζί έξω. Μη φοβάσαι. Μόνο. Ο Κύριος είναι ήλιος. Και η ζωή έγινε δύσκολη. Είναι ένα πρόβλημα που δεν θα κληθούμε να το λύσουμε εμείς απόψε, γιατί ίσως δεν είναι και δικό μας θέμα. Είναι η δύσκολη ζωή που έκαμε κακούς τους ανθρώπους ή η κακία των ανθρώπων που έκαμε δύσκολη τη ζωή. Τι να σας.

ίσως το ένα, ίσως το άλλο, γιατί όχι και τα δυο μαζί. Η ζωή είναι δύσκολη και μας περιβάλλει από παντού. Οι άνθρωποι έχουμε μεταβάλει τον κόσμο που ζούμε σε μία ο Θεός να βγάλει μέσα από την Εκκλησία. Δεν ξέρω αν προσεύχεστε να βγουν οι ιεροκήρυκες. Δεν είναι άσχημο αυτό, αλλά να προσεύχεστε και για αλάτι. Μήπως απίσουνε τόσο πολύ. Να προσευχόμαστε ο Θεός να βγάλει καλούς ανθρώπους. Έξω υπάρχει ανάγκη αγαθών. Δεν ξέρετε, ο πιστός ο άνθρωπος, όσο και να σας φανεί παράδοξο και παράξενο, μόνο ο Κύριος το συνέλαβε. Και ο Κύριος το είπε στην πιο όρθη του βάση. Θα είσαστε ως πρόβατα ανάμεσα σε δίκους. Εδώ έχεις δύο στοιχεία να συγκρίνεις. Θα είσαστε ως πρόβατα. Αυτά δεν τα ευλογημένα τα πρόβατα. Ούτε να κουτουλήσουν μπορούν. Ούτε να δαγκώσουν μπορούν. Ούτε να γαυγίσουν μπορούν. Ούτε να τρέξουν μπορούν. Ούτε νύχια έχουν. Ούτε ουρά δυνατή να σου δώσει μία σαν το φίδι, μπαμ, μία. Ούτε δηλητήριο έχουνε. Τι έχουνε? Δύο ωραία ματάκια. Τίποτα άλλο. Αρέσει το αρνί. Τι έχει, τι είναι. Και αυτά τα αρνιά τα έριξε, τα έβαλε, τα τοποθέτησε να συμβιώσουνε με το πιο απέσιο ζώο. Το λύκο. Ο οποίος είναι τόσο μοχθηρό και κακό ζώο, που ενώ ένα λιοντάρι θα πέσει σε μία πίμνη, σε ένα πυμνοστάσιο και θα φάει ένα άρνη, δύο άρνια. Αν έχει να φάει τρεις μέρες, θα φάει τέσσερα άρνια. Ο λύκος θα φάει πόσο, ένα, ενάμιση, τα άλλα θα τα σκοτώσει. Γι' αυτό βλέπετε έπεσαν λύκοι, λέει, και έφαγαν 60 πρόβατα. Πώς τα φάγανε, δεν τα φάγανε, τα σκοτώσανε. Να κάνουνε κακό. Κοιτάξτε, το απόλυτο της αθωότητας, το απόλυτο της αδυναμίας, το απόλυτο της ανικανότητας, το απόλυτο... Πάς το χέρι σου κάτω. Κύριε, εγώ δεν σε έφερες ποιος είναι το φως. Εγώ, λέει, δεν σε έφερα στο Χριστό. Και τώρα που σε έφερα στο Χριστό θα σε αφήσω έτσι. Ανάμεσα στους κακούς και ψευδείς ανθρώπους που ξέρω πως συκοφαντήσανε και για μικρούς και χαμηλούς λόγους έκαναν ανόητα πράγματα στη ζωούλα σου. Δεν το ξέρω. Θα γίνω για σένα ασπίδα. Τη θυμάστε τις ασπίδες, είναι οι ασπίδες, έτσι. Δεν μπορείς, όταν άλλος έχει ασπίδα εδώ μπροστά του, εκεί, δεν τον πειράξεις. Πρέπει πρώτα να κάνεις δύο πράγματα. Ή να του πάρεις την ασπίδα, να τον βρεις να τον τρυπήσεις, ή πρώτα να τρυπήσεις την ασπίδα, να περάσει το δόρυ από την ασπίδα και να σε βρει η άκρη του δωράτος. Άμα είναι έτσι. Άμα βρεις τον Κύριο, χτυπήσεις τον Κύριο, σκοτώσεις τον Θεό, είσαι μέσα στον Κύριο. Είναι η ίδια έκφραση που ποιητικά ο Δαβίδ σε άλλο ψαλμό θα πει. Κύριε, το φρούριόν μου. Είμαι μέσα και εσύ είσαι απ' έξω μου. Πρέπει πρώτα να νικήσουν εσένα, να καταβάλουν εσένα, να γκρεμίσουν εσένα, να σπάσουν τις δικές σου τις πόρτες. Να χαλάσουν τις πολεμίστρες τις δικές σου, να σε καταβάλουν εσένα για να βρουν εμένα μετά. Όση ανάγκη έχουμε στις τελευταίες τούτες πραγματικά δύσκολες ώρες. Από δυο ευλογητές γραμμές του χαρακτήρα του Θεού. 46. Υπηρετούσα τότε στο αρχηγείο, θυμάμαι, στρατιώτης ήμουν.
Το δικό μας το αρχείο ήταν σε ένα πάτωμα, στο μετοχικό ταμείο στρατού, από πάνω ήταν το αρχηγείο ναυτικού. Είχαμε γνωριστεί εκεί πέρα με κάποιους κυρίους και θα πήγαινε ένα πολεμικό στην Κέρκυρα 21 Μαΐου που είναι οι γιορτές της Ενώσεως. Μου λέει κάποιος, θα πάει πολεμικό στην Κέρκυρα. Να κάνουμε ένα σήμα. Θέλεις να πας? Να πάω, να δω και τους γονείς μου. Ο πατέρας μου ζούσε τότε. Και μπήκαμε σε ένα πολεμικό Μιαούλης. Του δεύτερου πολέμου. Έτρεχε, θυμάμαι, η Κόρινθος, ο ισθμός ήταν κατεστραμμένος και πήγαμε βόλτα-βόλτα. Από τον κάβο μαλλιά. Έτρεχε, θυμάμαι, αυτό το πολεμικό. Ήτανε ολόκληρο μέσα στη θάλασσα. Δεξιά και αριστερά ήταν η θάλασσα και αυτό έσκιζε μέσα. Καθόμαστε στη γέφυρα και δεν θα ξεχάσω τη δύναμη αυτού του πλοίου και τις μηχανές που το τράντασαν ολόκληρο καθώς πετούσε μέσα στα κύματα. Τώρα σκέφτομαι, αν είσαι σε ένα τέτοιο πολεμικό, να έρθει μία μαρίδα και να σου πει θα σε κανονίσω καλά, θα δώσω μια κουτουλιά πάνω στο αντιτορπιλικό. Ακαημένη μαρίδα που θα δώσεις μια κουτουλιά απάνω στο αντιτορπιλικό. Και σκέψου, εάν βρεθεί μια μαρίδα να σου πει τέτοιο πράγμα, να αρχίσεις να κλαις, ζητάω προσευχές. Τι συνέβη? Μια μαρίδα μου είπε. Η μαρίδα σου είπε. Ω αδέρφια μου, ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε σε ποιον επιστέψαμε. Πού ακουμπήσαμε? Βράχος μου είσαι. Κι αν τα πάντα γκρεμίσουν, κι αν τα πάντα σαλευθούνε, κι αν τα πάντα πέσουνε. Θυμάσαι, ένα πατέρα που τρέμοντας γιωμάτος αγωνία ήρθε στο γύριο. Το παιδί μου, το παιδί μου. Ο Κύριος έμπλεξε εκεί πέρα με τα στενά, με τον κόσμο, με τη φασαρία. Να και η αιμορροούσα γυναίκα, η ευλογημένη, πού βρέθηκες, λέει, τώρα κι εσύ. 12 χρόνια είχες, λέει, τώρα βρέθηκες ευλογημένη. Καταλαβαίνετε την αγωνία του ανθρώπου αυτού. Καμιά φορά ξεγλιτώνει ο Κύριος, φεύγουνε. Ήταν αργά, ήρθαν και του λένε, μη σκύλου τον διδάσκαλον, μην τον ενοχλείς το δάσκαλο. Το παιδί πέθανε. Και ήταν εκείνη την ίδια στιγμή που τα μάτια του Κυρίου καρφωθήκανε μέσα στην καρδιά του πατέρα. Μη φοβού. Μη φοβού που ήταν άρρωστο. Μη φοβού που ψυχομαγούσε. Μη φοβού που ήταν στον επιθανάτιο ρόχο. Το παιδί πέθανε. Βοήθησε το Θεό με την πίστη σου να φανεί δυνατός στο σύνολο των υποσχέσεων που σου έχει δώσει. Δεν είναι ίδιος. Μόνο. Δεν θα γίνει ασπής Κύριος ο Θεός. Μόνο. Χάρη και δόξα θα δώσει. Έλεγε κάποιος, εάν δεις τον ήλιο να δει, ιδιαίτερα σε εκτεταμένες θάλασσες να βουλιάζει, να κοκκινίζει και να ματώνει η θάλασσα και να χάνεται, και δεν έχεις δει ποτέ ξημέρωμα, κανένας άνθρωπος δεν θα σε πείσει ποτέ. Δεν μπορεί να σε πείσει πως αύριο το πρωί θα ξαναβγεί ο ήλιος. Γιατί θα του πεις δεν υπάρχει ήλιος. Ο ήλιος χάθηκε. Ο ήλιος βούλιαξε. Ο ήλιος έπεσε στα βάθη της θάλασσας. Δεν τον είδες? Κι όμως ο ήλιος θα σηκωθεί. Το σκοτάδι θα περάσει. Όχι μόνο. Αλλά ο Θεός σκεπάζοντάς σε με χάρη
θα σου χαρίσει ώρες δόξας. Όταν ξαναγυρίσαμε στην Ιερουσαλήμ, λέει ο ψαλμωδός, ήμεθα ως ημεθείοντες. Και άλλου λέει, αλλάζαμε εις Κύριον των Θεών μας και κροτούσαμε χείρα. Θυμήσου τον Δαβίδ στο σπήλαιο οδολάμ, αδικημένο, διωγμένο, μόνο, εγκαταλελειμμένο, κυνηγημένο. Κάποια φορά από την άκρη ενός άλλου λόφου αναγκάστηκε κλαψουρίζοντας ο Δαβίδ να πει στο Σαούλ, σαν σκυλί με κυνηγάς. Τι σου ήταν η ώρα της νύχτας. Ήταν η ώρα που έπεφτε το σκοτάδι στη ζωή του Δαβίδ. Σε λίγο, πώς να ξεχάσω μια εικόνα. Όταν έχει πια τακτοποιήσει τα παραπετάσματα για τον οίκον του Θεού, η κυβωτός προπορευμένων των ιερέων με χιλιάδες σφάγια είναι μπροστά, και εκείνος κρατώντας τύμπανα στα χέρια του χοροπηδάει σαν ένα μικρό παιδί μπροστά από την κυβωτό της μαρτυρίας. Ποιος είναι αυτός? Ο κυνηγημένος. Ο Δαβίδ ο διωγμένος. Ναι. Τώρα δοξάστηκε. Είναι μέσα από το κουκούλι που τόσες φορές έχεις δει να ξεπηδάει ένα μικρό σκουλικάκι. Μείνε στη βεβαιότητα πως σε λίγο θα γίνει μια πολύχρωμη, μοναδικά όμορφη πετά. Έχεις προβλήματα και όνειρα. Θα σου το τακτοποιήσει ο Κύριος. Έχεις σχεδιασμούς. Θα τους ευλογήσει ο Κύριος. Έχεις προγραμματισμούς. Άμα είναι δική του, θα τους υπογράψει ο Κύριος. Αν τώρα είναι νύχτα, θα έρθει πρωί. Κι αν πλάβωσε σκοτάδι, βεβαιώσου, δεν θα στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν μακάρι η καθαρή. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί... Ακουμπάς τον Κύριο. Μιλάς με τον Κύριο. Τα λέτε. Σηκώνεις τα χεράκια σου επάνω. Ειρήνευσε. Δεν απάντησε ο Κύριος ακόμα. Εσύ ήθελες να βγει ο ήλιος από τις 1:15 τη νύχτα. Θα βγει στις 7:30 ο ήλιος. Ναι, λες στις 7:30, μέχρι τις 7:30 τι γίνεται? Ο Θεός είναι ασπίδα σου. Και έχουμε προβλήματα. Δεν θα σε στερήσει ουδενός αγαθό. Ξέρω πως είναι πολύ δύσκολο. Και ξέρω πόσες φορές έχεις κλάψει. Δεν ξέρω αν έχεις ξενυχτήσει επάνω από δύσκολες περιστάσεις ή αν ο ίδιος πονώντας και ουρλιάζοντας αβάσταχτα επέρασες από κάποιο πόνο. Τότε θα δεις κάτι. Κοιτάζεις το ρολόι σου 2.000 φορές και έχουν περάσει μόνον 11 λεπτά. Και θα έρθει η αυγή πότε? Είναι εκείνος η αυγή και το φως είναι δίπλα σου. Ίσως είναι μια αναγκαία προσευχή ετούτη. Κύριε, άνοιξε μας τα μάτια να σε βλέπουμε κοντά. Αυτός είναι ο Θεός που πιστέψαμε. Αυτός είναι ο Κύριος που μας έστειλε ο Παχάρια. Μυριάδες, μυριάδες φορές ευτυχισμένη η ψυχούλα που ελπίζει επί τον Κύριο. Θυμάσαι τον ψαλμόδο.
άλλοι στηρίζονται απάνω στις άμαξές τους και άλλοι απάνω στα στρατά τους. Άλλοι ακουμπάνε απάνω στις σημαίες τους και στις δυνάμεις τους. Αλλά εγώ, επί Κύριον των Θεών του Ισραήλ, θέλει μισθάξει ο φυλάς. Θυμήσου τα τρία ρήματα που τόσα χρόνια, τόσες πολλές φορές έχουμε πει. Τα τρία ρήματα που ο Θεός είπε στο Μωυσή στις πιο σκληρές ανηφορικές ώρες της τραγωδίας του λαού στην Αίγυπτο. Άκουσα τη φωνή τους. Είδα τα δάκρυά τους. Γνωρίζω την απόγνωσή τους. Είδε, άκουσε. Πριν του το πεις, το ήξερε. Διότι ιδού, πριν έτσι ανέβει ο λόγος από την καρδιά μου στο στόμα μου, ιδού εσύ τον γνωρίζεις. Ο ειρηνικαλύνευσε ψυχή. Άφησέ με να σου ξαναδιαβάσω. Διότι ήλιος και ασπίδα είναι Κύριος ο Θεός. Χάρη και δόξα θα δώσει ο Κύριος. Δεν θα στερήσει από κανένα αγαθό τους περιπατούντας ένα κακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελμητήτε ως ένας από τους πιο ευλογητούς τίτλους που έχουν δοθεί στον Ιησούν μας Χριστό είναι «Ο δυνάμενος, εις δε των δυνάμενων». Κράτησε το χέρι. Σου μιλάει ο Κύριος που τον διαπερνούν αστραπές και σπαθιές, η κακία, το μίσος, η αρρώστια, τα πάθη, η αγωνία, η ακαταστασία, η αβεβαιότητα. Πόσο ανάγκη έχουμε από τα δικά σου τα λόγια. Πόσο πολύ ανάγκη έχουμε από το δικό σου το νύχτα η ζωή μας. Άπλωσε το χέρι σου. Σφίξε μας το δικό. Η εκκλησία σου πρόβατα δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε τα ίδια στους άλλους. Φύλαξέ μας. Γεννού ασπίδα μας. Σε ευχαριστούμε για τα λιβάδια του χορτασμού και τα ύδατα της αναπαύσεως. Σε ευχαριστούμε γιατί πειραματικά στο πρόσωπο του Χριστού και στο αίμα του δεν μας εστέρισες. Μας χάρισες όλα τα αναγκαία για ζωή. Μακάρι οι ελπίζοντες επάνω σου. Κύριε των δυνάμεων, κάν μας ανθρώπους που θα ακουμπήσουμε πάνω σου. Το Πνεύμα το Άγιον ας χαρίσει ειρήνη, ας χαρίσει γαλήνη από όλα.

0: σε καλό σου ευγενία. Αύριο το πρωί, θεωρητέντος 10:30 το κύριο μας με τον αγαπητό κύριο Θάνο Καρμπόνη, ενώ το βράδυ ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος σε 7 η ώρα θα έχει ομιλία. Τη Δευτέρα 6:30 στην προσευχή των γονέων για να ακολουθήσει 8 η ώρα στην προσευχή της Εκκλησίας.
1: Τι είναι η Εκκλησία? Μπορούμε να δώσουμε ένα χοντροκομμένο ορισμό. Παν ό,τι δεν είναι κόσμος. Παν ό,τι δεν είναι κόσμος είναι Εκκλησία. Και ό,τι δεν είναι Εκκλησία είναι κόσμος. Και ό,τι δεν είναι κόσμος, αυτό είναι Εκκλησία. Γιατί η κοινότητα που είναι μεταξύ κόσμου και Εκκλησιάς, στο ένα κουμπώντας και στο δεύτερο φρόνημα, ας ρωτήσει τον εαυτόν της κάθε ψυχή και ο δούλος του Θεού πρώτα. Πατέρα μας, ευχαριστούμε το όνομα του Χριστού μας, γιατί μας τον έστειλες με σκοπό να άρει, να σηκώσει, να πάρει τις αμαρτίες μας. Και πέρασε πολιτεία με πολιτεία, γειτονιά με γειτονιά, σπίτι με σπίτι, ψυχή με ψυχή. Μαχάριες εκείνες οι καρδιές που του δώσανε τις αμαρτίες τους. Το χθες και το σήμερα και το αύριο. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα και τις άλλες δυο που θα επακολουθήσουν. Ας φέρουν τη σφραγίδα της παρουσίας σου. Θυμήσου τους απόψε τόσους πολλούς απόντας. Συγνωρίζεις. Όμοια με εμάς και αυτούς ευλόγησέ τους. Ιδιαίτερα θυμήσου τον πόνο, τη θλίψη, την αρρώστια, τα γυρατιά, πικραμένες ψυχές, στήθια που αναστενάζουνε, μεμονωμένες καρδιές, διχασμένες οικογένειες, το κοριτσάκι για το οποίο τόσο προσευχόμεθα. Ας γνωρίζεις εσύ. Βοήθησέ μας απόψε να ακούσουμε τι έχεις να μας πεις. Πρώτα ο δούλος σου θέλω να ακούσω τη φωνή σου και ξέρεις πόσο το επιθυμώ. Το έλεος σου, η αγάπη σου, η χάρη σου, η ευλογία σου, ας είναι μαζί μας. Τα παιδιά μας να θυμηθείς, την νεότητα να επισκεφθείς, τον τόπο μας, την Εκκλησία σου. Εν Χριστώ Ιησού.

Θα ήθελα απόψε να ξαναθυμηθούμε την κατάσταση στην οποία σήμερα βρίσκεται όλος ο κόσμος. Πολλά λέγονται για την εποχή μας. Και είναι όλα σωστά. Άλλοι λένε ότι είναι ο αιών του ατόμου, άλλοι λένε ότι είναι ο αιών της σαρκός, άλλοι λένε ότι είναι ο αιών της νευροπαθίας, άλλοι λένε ότι είναι ο αιών του καρκίνου. Αλήθεια είναι όλα. Αλλά αν μπορούσαμε να βρούμε ένα χαρακτηρισμό που μέσα του να έκλεινε όλους τους άλλους, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ο αιώνας της αβεβαιότητας. Είσαι υγιής. Δεν μπορεί να το πεις και για αύριο. Και παίρνεις μία σύνταξη και λες, παίρνω 15.000 δραχμές το μήνα. Ωραία, πού να τα φάω 15.000, ένας απλός ανθρωπάκος, με δύο γεροντάκια, πού να το φάνε. Ένα γιαουρτάκι να φάνε και να είναι και πολύ τυχεροί, αν τους πει να φάνε και λίγο ζάχαρη. Πάνε τους πει να μην το φάνε και χωρίς ζάχαρη και δεν τρώγεται το δόλιο και το χωρίς ζάχαρη. Τέλος πάντων. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Διότι σε κάποια στιγμή χρόνου, αυτές οι 15.000 με τις οποίες ζεις σήμερα, σε κάποια στιγμή χρόνου θα αγοράζεις ένα ζευγάρι κορδόνια από παπούτσια. Παγκόσμιο το φαινόμενο. Πολύ παλιότερα ήμουνα νέος, πήγαινα πολύ συχνά στην Αμερική με ταξίδια εκεί στο γραφειάκι που δουλεύω. Τώρα είχα να πάω 2 χρόνια. Και μπορώ να καταλάβω τη ζωή τους, διότι δεν ψωνίζω τίποτα. Παραορισμένα είδη. Παίρνω πάντοτε από την Αμερική καφέ, που μου αρέσει, ένας καφές που έχουν εκεί πέρα και που το μράζουν. Και παρακολουθώ εξελικτικά τις τιμές τους. Άλλο πράγμα, τι να σας πω. Το ένα 5 φορές θα πάνε. Δεν μπορείς να το πεις αυτό για τη δουλειά σου. Έχω μια δουλίτσα, λες, έχω ένα μαγαζάκι, έχω μια επιχείρηση. Και τι έγινε που το έχεις. Αύριο άλλαξαν τα πάντα. Αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα στην οικογένεια. Αβεβαιότητα στα παιδιά. Ψηφίστηκε ένας νόμος πριν λίγο καιρό στη Γερμανία, στη Δυτική Γερμανία, όπου εάν το παιδί πάει στο δικαστήριο και αποδείξει ότι οι γονείς του το καταπιέζανε και μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί το αντίθετο ούτε μία φορά, τότε το παιδί φεύγει από το σπίτι και οι γονείς υποχρεούνται να το πληρώσουν το νίκη του. Αβεβαιότης παντού. Τελεία. Απόλυτη. Αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί μία σειρά από νευρικά και ψυχολογικά προβλήματα. Είναι αυτό που συνήθως λέμε άγχος. Αλλά το άγχος δεν είναι πρωτογενές. Αυτό είναι το λάθος μας. Η ανθρωπότητα λέει πάσχει από άγχος. Λάθος. Δεν έχει άγχος. Κανένας δεν έχει άγχος. Ναι, έχεις άγχος. Μια ψυχούλα με την οποία μιλούσα, μια κοπέλα, νεότατη, σήμερα το πρωί. Έχω, λέει, πολλές μέρες πλέον να κοιμηθώ. Δεν κοιμάμαι με τίποτα. Δεν ξέρω κάποια φορά αν έχετε μείνει άγρυπνος. Αυτό να συνεχίζεται 1, 2, 3, 4 μέρες. Και είναι κοπελίτσα. Μπήκε μέσα σε ένα κόσμο άλλων προβλημάτων, προερχομένη από άλλη τάξη ανθρώπων. Οδήγησε τον εαυτό της σε μια οικογενειακή συμφορά. Έχει ένα παιδόπουλο τώρα και το κρατάει από το χέρι, το μόνο που της έμεινε ύστερα από μια οικογενειακή τραγωδία. Και λέει, έχω ένα άγχος που μου οδηγεί στην αϊπνία. Λάθος. Κάτι άλλο σε έφερε εδώ. Αντίδοτο. Λύση. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν
ετελείωνε ο πρώτος αποστολικός αιώνας, από το 1 μέχρι και το 100, το 99 είναι ο πρώτος αιώνας, το 100 μπαίνουμε πλέον στο δεύτερο αιώνα. Μέσα στον πρώτο αιώνα που γράφτηκε ο κανόνας της Καινής Διαθήκης και που χαρακτηρίζεται σαν αιώνας αποστολικός, μαζί του τελευταίος έμεινε ο Απόστολος Ιωάννης. Ο αιώνας ο πρώτος της θριαμβικής εκείνης εκκλησίας κλείνει με ένα πνεύμα ταραχής. Τα μεγάλα αναστήματα έχουν εκλείψει. Οι έκπαλοι δυνατοί και ονομαστοί εκείνοι άνδρες έχουν φύγει. Σας λέγω, μένει μόνο ο Ιωάννης. Η εκκλησία έχασε τον πρώτο ενθουσιασμό της. Οι πρώτες αιρέσεις, οι πρώτες διασπάσεις, καθώς τις διαβάζουμε ιδιαίτερα μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές, προϊόν τέλειον της σάρκος, όπου δεις διάσπαση θα ακούσεις πολλή θεολογία, ψέματα. Όπου δεις διάσταση μύριζε σάρκα, η οποία, επειδή ντρέπεται να το πει κάποιος, τη σκεπάζει με θεολογία. Ναι, λέει, ξέρετε, λέει, αλλά εσείς, λέει, τι πιστεύετε, λέει, περί του Ιωάννου. Ρε καλέ μου, περί του Ιωάννου τι πιστεύουμε? 45 χρόνια τουρκικά μαζί σου είμαστε και μαζί μας ήσουν. Τώρα που μας λες τι πιστεύουν, πες μου ξεκάθαρα τι θέλεις. Όχι, λέει, επειδή πιστεύετε, λέει, περί του Ιωάννου, το οποίο εμείς, λέει, εμείς και κάτι άλλο, και ίσως αυτό και κάτι άλλο είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι στην αρχή δείχνουν μια προβατική διάθεση, εκ των υστέρων αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Προσέξτε, αυτό το πνεύμα είχε αρχίσει να μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Απογοήτευση. Οι εξουσίες οι ρωμαϊκές αρχίζουν να ξυπνάνε στο τέλος του πρώτου αιώνα. Ήδη προγενέστερα, γύρω από το 60, έχουμε τους πρώτους τρομακτικούς διωγμούς. Και μέσα στο καθεστώς αυτό, καθώς ο Ιωάννης φεύγει, πρέπει να αφήσει κάτι στην εκκλησία. Και όπως στις επιθέσεις του διαβόλου ο Κύριος μας, ο Ιησούς μας, απήντησε με το περίφημο εκείνο «γέγραπτε», έτσι και ο Ιωάννης στο τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του χαρίζει στην παγκόσμια εκκλησία ένα ρήμα, μία λέξη, μόνον μία, ναι, την οποία επαναλαμβάνει 8 φορές στο ίδιο κεφάλαιο. Μία λέξη, ένα νόημα, μία αλήθεια, ένα ρήμα, μία πραγματικότητα, μία ένεση, που ποτέ η Εκκλησία δεν είχε τόση ανάγκη όσο στις μέρες μας. Στις μέρες μας που τις χαρακτηρίζει ένα πνεύμα, ένα κλίμα, όπως ξανά είπαμε, αβεβαιότητας. Και το ρήμα αυτό είναι το ρήμα εξεύρωμεν. Έτσι. Στο εδάφιο 2 ο Ιωάννης λέει «εξεύρωμεν, γνωρίζομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τα σεντολάς αυτού φυλάτωμεν». Πρώτον λοιπόν, όταν θα έρθει η δυσκολία και ο πόνος, η θλίψη και η αβεβαιότητα στη ζωή του καθενός μας, πρέπει να ξέρεις ότι σε καλύπτει ένα δίπτυχο αγάπης. Η αγάπη του Θεού και η αγάπη των αδελφών. Είμαι υποχρεωμένος να σας παρακαλέσω να δέσετε αυτό το δίπτυχο πολύ δυνατά.
ποτέ μην πείτε, μου αρκεί η αγάπη του Θεού. Είναι μια αγάπη που όχι εκ μέρους του Θεού θα ψυχρανθεί, αλλά εκ μέρους μας δεν θα μπορέσουμε να έχουμε το ολοκλήρωμά μας, το άνοιγμά της σαν μια βεντάγια, εάν δεν έχουμε σύγχρονα και την αγάπη των αδελφών. Αυτό το ξέρει πάρα πολύ ο αξιότιμος αυτός Σατανάς. Γι' αυτό το λόγο ποτέ δεν θα σου προσβάλλει και δεν θα μου χτυπήσει εις πρώτην φάση την αγάπη, την έννοια της αγάπης του Θεού για μένα. Πρώτα χτυπάει την αλήθεια ότι οι αδελφοί δεν σε αγαπάνε. Όταν σου πάρει αυτό το πρώτο περιτύχισμα, εύκολα σε χτυπάει από το ύψος αυτό μέσα στο ίδιο το φρούριο σου. Προσέξτε το σημείο της αγάπης της αδελφότητας. Είσαι παντρεμένος, έχεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου και επειδή είσαι νέος άνθρωπος, ζει και η μάνα σου. Και λες, δεν πάει να με αγαπάει η γυναίκα μου, δεν πάει να με αγαπάνε τα παιδιά μου, δεν πάει να με χωνεύει κανένα στο σπίτι μου, με χωνεύει η μάνα μου στο χωριό. Αν δεν είναι έτσι, για τόλμησε, για σκέψου το τώρα τι είπες. Θα μου πεις, και υπάρχει πιο πολύτιμη από την αγάπη της μάνας. Εσύ το είπες ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει, δεν σου πέφτει το πράγμα. Ούτε τόλμησα να τη συγκρίνω. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω, μπορείς να ζήσεις σε ένα σπίτι που οι πάντες και με τους πάντες κάνεις πόλεμο, στηριζόμενος απάνω στην αγάπη της μάνας σου, 83 ετών που ζει απάνω, σε ποιο χωριό ζει? Όχι. Προσέξτε, είδατε τι λέει εδώ. Η αγάπη, καθώς εκδηλώνεται από τον Θεό σε μας και διημών στην αδελφότητα. Ποτέ μην πεις απόλυτα δεν με αγαπάει κανείς. Συνήθως το λέμε όταν εμείς δεν αγαπούμε τους άλλους. Προχωρώ. Στο εδάφιο 13 λέει, αυτά σας τα έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Βλέπετε, ο άνθρωπος που αγαπήθηκε από τον Θεό και αγαπάει τον Θεό, έχει μια δεύτερη θαυμάσια γνώση. Όχι μόνο το ξέρει αυτό, ξέρει και κάτι άλλο. Έχει ζωή αιώνια. Τι θα συμβεί? Καθώς πετάς με εκείνο το αεροπλάνο, πετάς και τελειωμό δεν έχει. 11 ώρες είναι να πας και 9,5-10 ώρες να επιστρέψεις. Οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν να σε περιποιηθούν εκεί μέσα. Μήπως θέλεις να πιείς, μήπως θέλεις να φας, αλλά αφού φας και αφού πιείς, τι άλλο να κάνεις? Μίλουσαμε με τη γυναίκα μου, προσευχηθήκαμε, διαβάσαμε λιγάκι, έκλεισα τα μάτια μου, δεν μπορούμε να πάρει ο ύπνος. Μου λέει η κοπέλα, τώρα δεν θα αρχίσει, λέει, το σινεμά, λέει. Γιατί έκανε τα μάτια μου έτσι, βάζουν και ένα πράγμα στα μάτια του, σαν μια μικρή μάσκα είναι, που σε δίνουν στο αεροπλάνο και το βάζεις έτσι εδώ, για να μην σε χτυπάει το φως. Έχει σινεμά. Και κάμια φορά κοιτάς από κάτω το παράθυρο και λες, πού βρέθηκα η μυγίτσα εδώ μέσα, τι ήθελα και μπήκα εδώ μέσα, και κοιτάς και ξανά από κάτω. Αλλά έχεις μια γλυκιά βεβαιότητα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, λες. Ξέρω όμως τούτο. Έχω ζωή. Σου αρέσει, αδερφέ? Πάντα να θυμάσαι το παράδειγμα που λέμε, καίγεται η Σμύρνη, σκοτώνονται, σφάζονται, βάφονται με αίμα δρόμοι και θάλασσα, και αρπάχτηκες και μπήκες σε ένα πλοίο και ταξιδεύεις τώρα για την απέναντι στεριά. Σου λέει κάποιος, και σε ποια θέση, λέει, με συγχωρείτε, λέει, ταξιδεύετε, λέει, εσείς?
Τώρα που μου το είπες το θυμήθηκα, ξέρω κατά που είμαι τώρα. Λέει, εμείς λέει, ταξιδεύουμε βέβαια. Δεν ταξιδεύουμε, λέει, πρώτη θέση. Έκανε μου, 2,5 ώρες είναι. Σμύρνη, Μυτιλίνη, 2,5 ώρες είναι. Ξέρω, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Αν υπήρχε 17η, βάλε με εκεί μέσα, ξέρω κάπου. Όσο πιο κοντά στα μπάρια πας, πιο ζεστά είναι. Ξέρω που είμαι. Με βεβαιότητα ξέρω όμως ότι είμαι μέσα στο πλοίο. Ένα πλοίο που θα με βγάλει έξω από το αίμα της συφοράς. Και αυτό εμένα μου αρκεί. Στο εδάφιο 15 δύο φορές τονίζει το ρήμα εξεύρω. Εάν ξέρουμε πως μας ακούει, εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημά του, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν. Είδες τι είπε. Πρώτον, ξέρω ότι είμαι του Θεού. Δεύτερον, αφού ξέρω ότι είμαι του Θεού, έχω ζωή αιώνια. Και θα μου πεις, ναι, έχει ζωή αιώνια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ όμως, έχεις ανάγκη από τα προβλήματά σου, την υγεία σου και το δεξί σου το νεφροπονάει και η πλάτη σου δεν πάει καλά και οι αϊπηνίες που λέγαμε. Και ο Θεός θα πει, όχι, τελείωσε, έχετε ζωή αιώνια, λέει, αντιβιέντε. Τι είναι, ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, ποιος Πατέρας είπε τέτοιο πράγμα ποτέ. Εξεύρω ότι όταν του ζητάω, με ακούει. Και ξέρω ότι όταν του ζητάω, όχι μόνο με ακούει, μου απαντάει. Δύο θαυμάσια εξεύρω. Θα σας παρακαλέσω πολύ να μείνουμε αυτά, σε αυτά τα δύο ακόμα εξεύρω. Μίλησέ του. Βεβαιώσου πως ακούει. Και ζήτησέ του. Βεβαιώσου πως θα απαντήσει. Στο εδάφιο 16, λίγο πιο κάτω. Συγχωρείτε, στο 18. Μας λέει, εξεύρωμεν ότι πάσο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλά φυλάτει ο Θεός, γιατί και αυτός ο ίδιος φυλάτει τον εαυτόν του σε σημείο ώστε ο πονηρός να μην τον αγγίζει. Εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα που το αντιμετώπισε η πρώτη εκκλησία στην ανθρώπινη υπόστασή της, γιατί και εκείνοι ήταν άνθρωποι καθώς είμαστε κι εμείς. Το πρόβλημα της αμαρτίας. Και δίνει τη λύση. Όταν έρθει ο διάβολος να σε πειράξει, χαμογέλασε και πες του, ξέρω ότι ο Θεός μπορεί να με φυλάξει. Ξέρω ότι θα με φυλάξει. Κύριε, μη με αφήσεις. Τίποτε. Αδέρφια μου, ήθε ο Θεός να μας μάθει να συζητάμε με το Θεό, το Πατέρα. Όχι να προσευχόμαστε. Αφού προσευχηθείς, μετά την προσευχούλα σου, Πατέρα, ας σου πω τώρα και ορισμένα πραγματάκια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι το θεματάκι μας και είναι το πρόβλημά μου και είναι το ζήτημα που μας απασχολεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κουβέντιασέ το μαζί. Θα σου συζητήσει και θα σε απαντήσει. Ξέρεις, αλλά έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να μεταξύ εσύ να τακτοποιήσεις αυτό το θέμα. Δώ μου τη δύναμη, σε παρακαλώ. Ξέρεις πώς το θέλω. Ήθε ο Θεός να μας χαρίσει αρμονικές σχέσεις κοινωνίας μαζί Του. Παρακαλώ. Εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού είμεθα. Τι λέει εδώ. Στο πρώτη φορά, στο πρώτο εξεύρωμεν που αντιμετωπίσαμε την εξής κατάσταση. Εξεύρωμεν ότι είμεθα
του Θεού. Εδώ λέει και κάτι άλλο πρόσθετο. Εξεύρωμεν ότι είμεθα εκ του Θεού. Δηλαδή, και λέει, ώστις θα μας φυλάξει από τον πονηρόν. Θα μας φυλάξει. Δεν ξέρω, τον Ιησού Χριστόν πολλές φορές τον έχουν ζωγραφίσει οι ζωγράφοι και μου αρέσει πολύ να πηγαίνω σε πινακοθήκες. Εκεί στο Cleveland, στο Ohio, στην Αμερική, είναι ένας από τους πλουσιότερους νομούς, από τις πλουσιότερες πολιτείες. Φοβερό πράγμα ο πλούτος τους. Είναι εκεί τα μεγάλα εργοστάσια του Ford που βγάζουν τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα. Είναι τα μεγάλα εργοστάσια που βγάζουν τους κομπιούτερες. Είναι τα μεγάλα εργοστάσια λεπτής βιομηχανίας. Ό,τι βιομηχανικό λεπτό βγαίνει εκεί πέρα. Έχουν κάτι ποσοστά φαίνεται. Και τι έργο υπάρχει ζωγραφικής, να μην το έχουν μέσα στο πρωτότυπο αγορασμένο. Τελευταία, πριν 6 χρόνια μου έλεγαν, αγοράσανε 6 έργα του Γκρέκου. Εντάξει, τον οποίο είναι και η πορεία στην Αίγυπτο του Ελ Γκρέκου, αυτού του Έλληνα. Αριστούργημα, αν το δει κανείς. Τα χρώματά του, φυσιογνωμίες, θρησκείες του. Λέγω τον Ιησού Χριστό και πώς δεν τον έχετε δει. Αλλά κανένας, ποτέ, δεν ζωγράφισε τον Ιησού Χριστό εδώ. Όπως ο Ιωάννης μας τον λέει. Να μας φυλάει. Πώς το καταλαβαίνετε να μας φυλάει ο Χριστός? Το φι με ύψιλον. Από το φυλάω, όχι το φιλί. Πώς το καταλαβαίνετε το Χριστό? Να σου το πω πώς το φαντάζομαι το Χριστό. Με κράνος. Το Χριστό με κράνος. Ναι, έτσι τον βλέπω. Με φυσεκλίκια. Με σπαθόλουρα. Με ένα αυτόματο. Με ένα ακόντιο. Πώς τα λένε εκείνα τα όπλα που είχαν και σήμερα και παλιά. Μόνον εκείνοι που πήγανε στρατιώτες μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει φυλάω. Γύρισε. Από εδώ, εκεί, από εκεί, εδώ. Σε ώρα πολέμου παράζουν, λέει, διπλές σκοπιές. Διπλοφρουρούς. Ο Χριστός σε φυλάει. Εμένα. Ναι. Εάν έρθει κάποιος, πρέπει πρώτα να σκοτώσει τον Χριστό, να τον πιάσει τον Χριστό, να τον δέσει τον Χριστό, να τον σκοτώσει τον Χριστό και μετά, μετά, άμα μου σκοτώσεις τον Ιησού μου Χριστό, εάν μου σκοτώσεις τον Θεό μου, τι να την κάνω, πάρε με και εμένα. Αλλά δεν θα τολμήσεις ποτέ. Ο Δαβίδ είχε ένα άλλο σχήμα που έλεγε την ίδια αλήθεια. Είναι, λέει, ο Θεός φρούριόν μου. Γύρω γύρω τείχη. Και στη μέση από τα τείχη είμαι εγώ. Εάν δεν μπορέσεις και χτυπήσεις τα τείχη, γκρεμίσεις τα τείχη, καταλάβεις τα τείχη, τα σπάσεις, τα κάνεις λιώμα, σκόνη και πάνω στα ερείπια ανεβείς και με βρεις στη μέση, σκότωσέ με, λέει τότε. Άκουσε, όταν έρθει ο διάβολος και σου χτυπήσει τα πόδια και σου πει, ας έπιασα, ας σε κανονίσω, λέει τώρα. Να του λες, εξεύρω. Εξεύρω ποιος είναι ο φυλάτων την ψυχή του. Και στο 20. Εξεύρωμαι ότι ο Υιός του Θεού ήρθε, μας έδωσε νου να γνωρίσουμε την αλήθεια και τον αληθινό Θεό, και εξεύρωμαι ότι είμεθα εν το αληθινό Θεό. Είμαστε μέσα στον Υιόν Του, τον Ιησού Χριστόν. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Αυτός είναι και η ζωή, η αιώνια. Να επανέλθουμε στο κλίμα της εποχής εκείνης. Ο Ιωάννης φεύγει από τη ζωή. Η Εκκλησία ταράσεται. Τα αποστολικά αναστήματα εκλείπουνε.
τα πρώτα νέφη εσωτερικά και εξωτερικά προμηνύουνε θύελες. Τα πρώτα ρήγη μιας παγωμένης βροχής έρχονται επάνω στις μικρές κοινότητες. Η Ρώμησα λιοντάρι σε λίγο θα τους δείξει τα δόντια της και κυριολεκτικά θα περάσει την μικρή εκκλησία διαπυρός και σιδήρου. Ο Ιωάννης φαίνεται υπηρετούσε μια σειρά από εκκλησίες, ένα ολόκληρο αριθμό μικρών εκκλησιών στη Μικρά Ασία, στην περιοχή της Εφέσου. Και βρέθηκε κάποιος, τον Ιωάννη, και δεν τον δέχτηκε στην εκκλησία του να πάει να κήρυξει. Φαίνεται έστειλε ανθρώπους και αυτούς τους έβγαλαν έξω από την εκκλησία. Κάτω από αυτό το καθεστώς, μέσα σε αυτούς τους προβληματισμούς που υψώνονται απειλητικοί για την ενότητα και τον αγιασμό της εκκλησίας, ο Ιωάννης έχει να χαρίσει κάτι στην τότε εκκλησία και έχει να χαρίσει κάτι και σε μας απόψε. Εξεύρωμε. Υπογράμμισε το δάσκαλε 8 φορές τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Ιωάννη. Ξέρω πως είμαι του Θεού. Έχω ζωή αιώνια. Ξέρω πως μου είπε ο ίδιος να του ζητάω. Γιατί με ακούει. Γιατί απαντάει. Ξέρω πως θα με φυλάξει. Ξέρω πως θα με κρατήσει. Ξέρω πως εξαρτώμαι από εκείνον. Ξέρω, 8, ότι αυτός είναι η αλήθεια και θα με κρατήσει εις την αλήθεια. Να μην ξεχάσω. Να σας παρακαλέσω όλους. Να προσεύχεστε για μένα. Για την υγεία μου, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα και στα χρόνια τα δικά μου, να μην γυρεύω και πολύ υγεία. Είναι σαν να παρακαλάς, ας πούμε εγώ, να τρως όσο έτρωγες 20 ετών. Τώρα γίνεται, δεν γίνεται. Άλλο πράγμα στην ηλικία μας ο ένας να προσεύχεται για τον άλλον. Ο Θεός να μας κρατήσει στην αλήθεια. Το τι γίνεται, ο Θεός να φυλάει. Οι άνθρωποι με φιλοξενούν, έχουν μια σειρά επιχειρήσεων, πέραν του ότι είναι επιστήμονες και λοιπά, και έχουν και ένα εστιατόριο. Μεγάλο πράγμα εκεί πέρα, όπου πήγαινα και έτρωγα εκλεκτά πραγματάκια. Δίπλα εκεί πέρα ήταν ο στρατός Σωτηρίας. Πήγαινα πολλές φορές, πήγα πρωί, άκουσα και έπαιζαν ένα κάποιο όργανο. Χτυπάω την πόρτα, δεν ανοίγανε. Μπούμ, μπούμ, μπούμ. Ανοίγει μια κοπέλα. Ήταν μια χοντρούλα κοπελίτσα, νεοτάτη, 20-22 χρονών. Είχε και ένα ξάνθο μπούμπουρο από το χέρι. Μωρούδι, αμερικανάκι ξανθό με μια πιπίλα. Τόσο έρνε εκεί πέρα. Έτσι είπα ποιο είμαι, από πού είμαι. Τη λέω, κάνα ημινολόγιο, τη λέω, θέλω. Α, λέει, εντάξει, σα δώσω ένα, λέει. Για νέου, τη λέω. Λέει, ναι, έχω κάτι ημινό. Από ό,τι είδα, οι περισσότεροι είναι παλιοί. Εν πάση περιπτώσει, μήπως υπάρχει κανένας καινούριος ύμνος. Μπήκα μέσα. Τη λέω, πού είναι ο άνθρωπος. Ήταν ένας κύριος νέος την εποχή που είχα πάει, την πρώτη φορά πριν 2 χρόνια. Μου λέει, έφυγε αυτός. Ποιος είναι τώρα εδώ. Αυτή ήταν πάστορ. Γυναίκα. Κακό. Όχι. Το δέχεσαι. Δεν το βγάζω από εδώ μέσα. Και ξέρετε, ο στρατός Σωτηρίας ήταν και είναι από τα αυστηρότερα κομμάτια. Από τα αυστηρότερα κομμάτια. Πόσες φορές ορισμένα απόστολε κομμάτια από το Λόγο του Θεού δεν τα καταλαβαίνω. Καλά, αδελφέ μου Ιωάννη, γράφεις.
Και να θα λες στο διάβολο, ξέρω ότι είμαι του Θεού, εξαρτώμαι από το Θεό, όλα αυτά. Και στο τέλος έβαλες, εξεύρω ότι θα με κρατήσει στην αλήθεια. Τι είναι τούτο, βάλω το στην αρχή. Όχι, βάλω το στο τέλος, κάτι ξέρω. Ο Θεός να μας κρατήσει στην αλήθεια. Ο Θεός να μας διαφυλάξει.

η Θεία διασύνδεση με τον Πατέρα, που αρχίζει με τη βεβαιότητα ότι είσαι του Θεού, ο οποίος λέει είναι ο αληθινός, και κλείνει: εξεύρω ότι θα με κρατήσει εις την αλήθεια. Ευλογημένο να είναι το όνομά σου, Πατέρα. Ευλογημένο να είναι το πρόσωπο του Υιού που έστειλες. Ευλογημένο το πνεύμα του Παρακλήτου, δια του οποίου μας έμαθες την αλήθεια, δια του οποίου και μας κρατάς στην αλήθεια. Αγιαστήτω το όνομά σου. Ανθρώπινα λογάκια είπα. Να, εσύ, Πατέρα, βάρτα πάνω σε αυτό το τραπέζι και πάρε τη χειρουργική τη λαβίδα, πέταξε από εδώ, πέταξε από εκεί, διώξε από εκεί, ό,τι μείνει να είναι δικό σου, να είναι από σένα. Και πάρ' το με τη λαβιδούλα και βάλ' το μέσα στις καρδιές μας. Να βγάλει ριζούλες, να βγάλει κορμό, να πλώσει φιλοσιά, να φέρει καρπό. Τον καρπό το γλυκί της βεβαιότητας. Να σου γυρέψουμε αν υπάρχουν ψυχές απόψε. Βεβαίωσέ τες για την ανάγκη να δοθούν στον Χριστό. Και τους δικούς σου να μας κρατήσεις στον Χριστό, ο οποίος, όπως ο ίδιος είπε, είναι η αλήθεια. Το δίωρο που θα ακολουθήσει, ας είναι δικό σου. Από σένα, για σένα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας, Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, με ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά μας πλησιάζουμε το θρόνο Σου τον Άγιο, το γεμάτο χάρη και έλεος, αγάπη και μακροθυμία, υπομονή και καλοσύνη. Όλα αυτά δεν τα ξέραμε, δεν υπήρχαν στη ζωή μας. Δεν ξέραμε ότι υπάρχουν και το πιο σπουδαίο απ' όλα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ο Άγιος, ο Δίκαιος, ο μόνος αληθινός Θεός, ο ζωντανός, ο τρομερός, έχει τέτοια καρδιά, τέτοια αγάπη για τέτοιους ανθρώπους σαν και εμάς. Ω Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε που τα έστειλες όλα αυτά κάτω στη γη στο πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Μας τον χάρισες να μας φωτίσει, μας τον χάρισες να μας πει την αλήθεια, να μας δείξει το δρόμο της επιστροφής του ασώτου Υιού, να μας μιλήσει για την αγάπη του Πατέρα, την αγκαλιά που σώζει, που λυτρώνει, που μεταμορφώνει. Πόσο σε ευχαριστούμε που στάλαξες το έλεος Σου μέσα στην καρδιά μας και άνοιξες το κελί για να βγούμε, Κύριέ μας, έξω από το δράμα της αμαρτίας και το ψέμα που ζούσαμε. Σε ευχαριστούμε γιατί έβαλες ζωντανή ελπίδα, τη ζωντανή ελπίδα του ουρανού. Έχουμε τον Κύριο, τον Χριστό μας, τον Κύριο της καρδιάς μας, της ζωής μας. Έχουμε ελπίδα ουρανού και στηριζόμαστε στις αιώνιες υποσχέσεις Σου. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, που μας μαζεύεις με αγάπη, γιατί θέλεις να μας μιλήσεις. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί θέλεις να μας δείξεις, να μας οδηγήσεις Εσύ. Πάρε την ώρα μας στα δικά Σου τα χέρια, Κύριέ μας. Μίλησέ μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Δείξε μας, φανέρωσέ μας, σε παρακαλούμε πολύ, το δρόμο που σώζει, που λυτρώνει, που αναγεννά, που απελευθερώνει. Πάρε την ώρα μας και τις καρδιές μας και γέμισέ μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Να ακούσουμε και να συμφωνήσουμε. Να ακούσουμε και να θελήσουμε. Να ακούσουμε και να πάρουμε με πίστη, με ταπεινή και απλή καρδιά. Όχι μόνο εδώ, σε μας, αλλά σε όλη την πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου μαζεύονται απλές ψυχές που σε αγαπούν και σε θέλουν, όπου μαζεύονται ψυχές απλές και υψώνονται χέρια καθαρά και άγια με ταπείνωση. Να είναι η παρουσία Σου η ευλογία όλων μας, η ζωντανή Σου παρουσία, και να είναι για τη δόξα Σου η ώρα μας. Ακόμα πώς μπορούμε να το λησμονήσουμε με αγάπη και ταπείνωση, προσευχόμαστε για την πατρίδα μας τη δυστυχισμένη, στην Ελλάδα αλλά και τη σκόρπια πατρίδα μας, όλο το πρόσωπο της γης, τους πατριώτες μας. Κύριε, ελέησε, ξύπνησε, άνοιξε τα μάτια. Τόσα δεινά, τόση ιστορία και ακόμα είναι στην αθεία και ακόμα στην ειδωλολατρεία. Άνοιξε τους τα μάτια και χρησιμοποίησε και τη δικιά μας αγία ζωή για τη σωτηρία πολλών αθανάτων ψυχών. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού και για τη δικιά Σου τη δόξα, Θεέ μας, Κύριέ μας, Βασιλιά μας. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Διαβάζουμε από τον Ψαλμό Ρο Ιώτα Έψιλον, αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθήσετε. Ρο Ιώτα Έψιλον, από την αρχή. Μη εισι μας, Κύριε, μη εισι μας, αλλά εις το όνομά Σου δώσε δόξα. Δια το έλεος Σου, δια την αλήθειά Σου, δια τι να υποσύει τα έθνη και πού είναι ο Θεός Αυτόν, αλλά ο Θεός ημών είναι εν το ουρανό. Πάντα όσα ηθέλησε, επίησε, τάφιαξε. Τα είδωλα αυτών είναι αργύριον και χρυσίον, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και δεν λαλούσι, οφθαλμούς έχουσι και δεν βλέπουσι, ότα έχουσι και δεν ακούουσι, μικτήρας έχουσι και δεν οσφραίνονται. Χέρια έχουν και δεν μπορούν να ψηλαφίσουν, πόδια έχουν και δεν περπατάνε, ούτε μιλάνε, δια του λάρικος αυτών. Όμοι αυτών ας γίνονσι οι ποιούντες ταύτα, πας ο ελπίζων επ' αυτά. Η άλλη σελίδα, ο Ισραήλ ήλπισε επί Κύριον. Αυτός είναι βοηθός και ασπής αυτών. Ο οίκος του Αρών ήλπισε επί Κύριον. Αυτός είναι βοηθός και ασπής αυτών. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον. Αυτός είναι βοηθός και ασπής αυτών. Ο Κύριος μας θυμήθη, θέλει ευλογή, θέλει ευλογή των οίκων Ισραήλ, θέλει ευλογή των οίκων Ααρών, θέλει ευλογή τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Ο Κύριος θέλει αυξήσει ημάς, ημάς και τα τέκνα ημών. Σεις είστε οι ευλογημένοι του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου, τη δε γη έδωκε εις τους υιούς των ανθρώπων. Οι νεκροί δεν θέλουσι ενέσει τον Κύριο, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις τον τόπον της σιωπής, αλλά εμείς θέλουμε να ευλογεί τον Κύριο από τώρα και έως του αιώνος. Αλληλούια. Θεός το λόγο του τον Άγιο να τον σχολιάσει στις καρδιές μας, να μας βοηθήσει με πίστη να αγκαλιάσουμε, να χαμογελάσουμε στις υποσχέσεις και στα δώρα Του. Η λέξη ανάγκη, η λέξη πρόβλημα δεν υπήρχε στη ζωή του ανθρώπου. Δεν μπλάστηκε ο άνθρωπος με ανάγκες. Δεν μπλάστηκε ο άνθρωπος για ανάγκες. Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν, αλλά μερικά στοιχεία που έχουμε σήμερα τότε δεν υπήρχαν και δεν τα δημιούργησε ο Κύριος, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Του είπε «πεινάς, κόψε και φάε». Θέλεις να δουλέψεις που είναι ευλογημένο πράγμα, δούλεψε τη γη, εγώ σου τη δίνω. Θέλεις συντροφιά, αυτό πολύ λίγο άργησε ο Κύριος να το καταλάβει. Αλλά κάποια στιγμούλα που είδε ο άνθρωπος ότι ήταν μόνος, χαμογέλασε και λέει «δεν είναι καλό ο άνθρωπος, θα σου βοηθήσω και αυτό σου το πρόβλημα να στολίσω». Όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ήταν όλα λυμμένα. Τι άλλο θέλεις, τι θέλεις, δόξα, υποσχέσεις, κοινωνία με τον Θεό, όλα του τα είχε δώσει και ήταν ευτυχισμένος και ευλογημένος. Και κάποια στιγμή χάλασαν, ανατράπηκαν, πυρπολήθηκαν. Τώρα που ακούμε με πόσο πόνο και δυστυχία εκεί για τους βομβαρδισμούς, έπεσε μια βόμβα και τα σκόρπισε σε ακτίνα 20, 30, 50 μέτρα, χιλιόμετρα, τα διέλυσε, τα κατέστρεψε. Και όταν κοιτάξεις, όταν φύγει ο καπνός, είναι κομμάτια δεξιά και αριστερά, είναι άνθρωποι που υποφέρουν και είναι συντρίμια και καταστροφή. Τότε μαζί φάνηκε και η ανάγκη, οι ανάγκες του ανθρώπου άρχισαν να δημιουργούνται. Η ανάγκη του ανθρώπου να στηρίζεται, η ανάγκη του ανθρώπου να έχει, η ανάγκη του ανθρώπου να ικανοποιείται, να έχει χαρά, να έχει ειρήνη. Όλα όσα του είχε χαρίσει ο Κύριος τώρα έγιναν μια ανάγκη. Και η ανάγκη και ζητάει αναζήτηση, γεννάει αναζήτηση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όταν διψάς, ό,τι και να σου λένε γύρω, το μάτι σου παίζει, πού έχει βρύσει, πού έχει νερό. Σου μιλάω εμένα κοίτα, μα διψάω, πεινάω, το πιτσιρίκι δεν μπορεί να σταθεί αν δεν του δώσεις κάτι να φάει. Η ανάγκη του ανθρώπου τον κάνει να ψάχνει δεξιά και αριστερά, λέμαργα να ικανοποιήσει αυτό που τον καίει. Και εδώ είναι το πολύ σοβαρό σημείο. Εφόσον Θεός δεν υπάρχει, εφόσον τον Θεό δεν τον θέλουμε, εφόσον δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός, εφόσον τον έχουμε απορρίψει και η καρδιά μας έστησε έχθρα, στήθηκε έχθρα εξαιτίας της αμαρτίας μας, τα είδωλα αυτών είναι αργύριον και χρυσίον έργα χειρών ανθρώπων. Στη θέση του Θεού οι άνθρωποι έβαλαν είδωλα. Είδωλα, μην πάει το μυαλό σας πρώτα σε καμιά κακή ερμηνεία. Είδωλα θα πει έργα χειρών ανθρώπων. Οτιδήποτε μπορεί να είναι είδωλο. Δεν είναι μόνο τα γλυπτά τα οποία τα βάζεις απέναντί σου και τα λατρεύεις. Διότι σήμερα δεν έχουμε τέτοια, ή και αν έχουμε πάνω στη γη είναι σε κάποιους άλλους λαούς. Είδωλο μπορεί να είναι η τσέπη σου. Είδωλο μπορεί να είναι το βιβλιαριό σου. Είδωλο μπορεί να είναι τα βιβλιαριά σου. Είδωλο μπορεί να είναι η υγεία σου. Είδωλο, άκουσα κάποιον και έλεγε, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, να, εδώ, αυτά, αυτά τα χέρια, αυτά, ό,τι κάνουν αυτά, υγεία να έχουμε και όλα τα καταφέρνουμε, ε. Υγεία, και ποιος δίνει την υγεία, εμείς, εγώ, το μυαλό μου και τα χέρια μου. Είδωλο είναι οτιδήποτε είναι έργο χειρών ανθρώπων και το λατρεύεις και στηρίζεσαι. Εκείνες οι εγγραφές που έβαλε ο Κύριος πριν από τόσα χρόνια μέσα μας, για αγάπη, για χαρά, για ειρήνη, για δύναμη, για δόξα, όλα τα είχε ο άνθρωπος. και ήκουσα τη φωνή Κυρίου του Θεού τους να περπατάει στο δειλινό. Άκου τώρα, ακούγανε τα βήματα του Κυρίου, ήταν δηλαδή αισθητή η παρουσία του Κυρίου στους πρωτόπλαστους. Και άκουσαν και τη φωνή του και ήταν κρυμμένοι, που σημαίνει ότι και χτες είχαν βγει βόλτα μαζί και προχτές μαζί ήταν παρεΐτσα, ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά. Ερωτήσεις ο ένας, σώπα εσύ να το ρωτήσω εγώ εκεί πέρα, να μας πει τα μυστικά τους, κοινωνία με τον Θεό, με το φως του Θεού. Όταν τα πυρπόλησε ο εγωισμός του ανθρώπου όλα αυτά, άρχισαν αντί για ικανοποίηση να γίνονται ανάγκη. Και άρχισε ο άνθρωπος να ψάχνει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Και έστησε ένα κόσμο ολόκληρο που λατρεύει, που περιμένει από αυτόν αγάπη και ειρήνη και χαρά. Έγραφα ένα άρθρο σχετικό, συνάντησα μια εργασία σε ένα εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό. Οι Κυριακές και τα Σαββατοκύριακα είναι οι δύο μέρες του χρόνου που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών, οι απόπειρες αυτοκτονίες. Σαββατοκύριακα. Οι άνθρωποι έχουν κατάθλιψη, έχουν μοναξιά, έχουν απραξία και απελπισία. Όταν είναι Δευτέρα, λες θα σηκωθώ το πρωί με τα νεύρα μου που χτυπάει το ξυπνητήρι 6 ώρα, αλλά καλό είναι να τον βαρέσω εκεί πέρα να σταματήσει. Αλλού θα πατάω, αλλού θα βρίσκομαι, αλλά κάτι θα κάνω. Θα πάω στη δουλειά μου, θα πάω στον εργοδότη, θα τρώγομαι με τα ρούχα μου, θα τρώγομαι με τους άλλους. Το Σάββατο ποιο να βρίζω. Στην Κυριακή με ποιον θα μιλάω. Και να ετοιμαστώ να σηκωθώ από το τραπέζι και από το κρεβάτι να πάω πού. Η γυναίκα του δεν του λέει τίποτα. Τα παιδιά του επίσης. Έχει πρόβλημα με τον εαυτό του. Και πολλοί από αυτούς τους τύπους είναι και χωρισμένοι, είναι και μοναχικοί, είναι και δυστυχισμένοι. Και αρχίζουν και δοκιμάζουν. Κοιτάζουν το σωληνάριο με τα χάπια. Δεν το κατεβάζεις. Του λέει μια φωνή από μέσα του. Να ξεμπερδεύεις. Εκεί που θα πας τώρα. Θεός υπάρχει. Διάβολος υπάρχει. Βούδας υπάρχει. Ισλάμ υπάρχει. Δεν ξέρω τι. Αλλά καλύτερα θα είναι από αυτή την κόλαση εδώ. Και παίρνει το χεράκι του και τρέχουν μετά τα 166 να του κάνουν πλήση στομάχου. Μπας και τον προλάβω. Τα Σαββατοκύριακα των αυτοκτονιών. Μεγάλη αύξηση. 20%, 30%. Μα υποτίθεται ότι τα φτιάξαμε αυτά για να είμαστε ευτυχισμένοι. Για να είμαστε χαρούμενοι. Να παίρνουμε τα μάξιμα, να βγαίνουμε έξω. Να που λέγανε οι αδελφοί να κάνουμε τα μπαρμπεκιού μας εκεί. Να πηγαίνουμε, να παίρνουμε ξύλα, να καλούμε. Δεν φτιάχτηκε γι' αυτό ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει αυτός ο τρόπος. Τα είδωλα αυτών λέει και αρχίζει και αναλύει. Στόμα έχουν, αλλά εγώ έχω ανάγκη να μου μιλήσει και δεν μου μιλάει. Χέρια έχουν και δεν μπορούν να ψηλαφίσωση. Καμιά φορά τα παιδάκια που κάθονται σαν γατάκια μικρά, σαν να σου λέει χάιδεψε μου την πλάτη, χάιδεψε μου το κεφάλι. Και κανένας δεν ξέρει αν τα παιδάκια μεγαλώνουν μόνο με φαΐ ή με φαΐ και χαδάκια ή πιο πολύ με τα χαδάκια και το μάτι της μάνας του πατέρα που το αναζητάει να το βρει για να στηριχτεί. Και έχει ανάγκη και φαΐ, αλλά πιο πολύ είναι η ψυχική, η πνευματική σχέση. Γι' αυτό και πάρα πολλά παιδάκια που δεν είχαν στην ουσία γονείς, γιατί η μάνα τους και ο πατέρας τους γύριζαν 6 ώρα, 7 το απόγευμα, 10 η ώρα το βράδυ, είναι δυστυχισμένα και είναι και πονεμένα. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος από επικοινωνία. Αυτιά έχουν και δεν ακούνε, του μιλάς. Τι θα ακούσει η τσέπη, ό,τι και να έχει μέσα η τσέπη. Βάζεις, τα μετράς, τα ξαναμετράς. Και αν έχουν, είναι και η επιστήμη που είναι στη μέση τώρα. Χοληστερίνη 350, 400. Ζάχαρο 2000, δεν ξέρω τι. Ουρικό οξύ, τι να τα κάνω. Στην ταβέρνα δεν μπορώ να πάω. Στο σούπερ μάρκετ να το αδειάσω δεν μπορώ. Τι να τα κάνω, να πάρω κι άλλα σπίτια. Και αρχίζει η απελπισία και αρχίζει η δυστυχία. Γιατί ο άνθρωπος φτιάχτηκε από τον Θεό, για τον Θεό. Αυτό είναι το μυστικό της ύπαρξής του. Αυτό είναι το μυστικό, όπως λέει καμιά φορά το ψάρι έξω από το νερό. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό και είναι απλοϊκή απόδοση. Όπου και να το βάλεις. Θα σου φτιάξω παρτέρια, θα σου φτιάξω πίδακες, θα σου φτιάξω μια ωραία βιβλιοθήκη. Έξω από το νερό, δεν καταλαβαίνεις, γι' αυτό φτιάχτηκε, με αυτό φτιάχτηκε και είναι δεμένη η ύπαρξή του. Έξω από το νερό πεθαίνει κάθε μέρα και έχουν πόδια και έχουν χέρια και έχουν ούτε ομιλή ο λάριγκας αυτών. Αυτά κατάφερε να φτιάξει η επιστήμη, η τεχνολογία, ο πολιτισμός μας ο καινούριος, η καταναλωτική αντίληψη και μην νομίζετε και η νέα εποχή και η νέα οικονομία και όλη η παγκοσμιοποίηση που ακούμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια είναι. οι άνθρωποι τους ακούς. Εγώ όταν ήμουν μικρός είχαν τα μικρά μαγνητοφωνάκια που τα λέγανε, αν έχετε ακούσει, Walkman. Ήτανε μικρά και τώρα ακόμα τα βλέπεις καμιά φορά στο τρένο, βάζουν τα ακουστικά και παίζει τη δικιά τους τη μουσική. Ούτε το νοιάζει δίπλα του αν υπάρχει άνθρωπος, αν είναι κάποια ανάγκη, τίποτα, βυθισμένο στη μουσική του. Τώρα εκτός από αυτά έχουν και το κινητό τους. Α, και αρχίζει και μέσα στο τηλέφωνο, μέσα στο τρένο, μέσα στο τρόλεϊ, μέσα στο δρόμο, μέσα στο αυτοκίνητο. Παλιότερα συναντούσα ανθρώπους, έτσι ήμουνα πολύ ευαίσθητος συναισθηματικά, σας το έχω πει άλλωστε, και ειδικά δεν μπορούσα το παραμιλητό. Άμα έβλεπα άνθρωπο και παραμιλούσε στον δρόμο, μέσα μου πόνουσα τόσο πολύ. Έλεγα, αυτός είναι δυστυχισμένος. Σήμερα όλοι παραμιλάνε, γιατί μιλάνε στο κινητό. Το βλέπεις και οδηγάει, χαχαχα τα γέλια, κοιτάζω δίπλα του κανένας, πίσω του κανένας κλπ. Γιατί, μιλάει στο τηλέφωνο, έχει τα ακουστικά, μα προσέξει ένα καλώδιο, του λέει, κάτσε, άνοιξε το παράθυρο. Το πρωί σηκώθηκα νωρίς να βγάλω μερικά χόρτα από τον κήπο και ακούω ομιλία. Ένα ζευγάρι μιλούσε. Όχ, λέω, τη μαλώνει, τη βρίζει, λέω, πρωί-πρωί. Μιλούσε έντονα εκεί πέρα με άγρια φωνή. Κοιτάζω μετά από λίγο τι να δω. Είχε το σκύλο της, είχε βγάλει βόλτα, του είχε βάλει και ένα φήμωτρο και του λέγε, να σε καλό παιδί, δεν σου έχω πει τόσες φορές. Κοιτάζω, λέω, σε ποιον μιλάει, το πιτσιρίκι της, το σκύλο της, το παλιαρό, είχε βγάλει βόλτα 7,5 ώρα το πρωί. Και την κοιτάζω, έχεις να μιλήσεις σε άνθρωπο, δεν έχει. Το άντρα στα παιδιά του παντρεύτηκα, φύγα και πάει. Τσέμεινε το κοκεράκι, του βάζει και ένα φήμωτρο, το βγάζει βόλτα. Έχει ο κακομοίρης, αλλά κοίταξε όμως, αυτιά έχουν και δεν ακούνε. Τις ανάγκες ο άνθρωπος να τις ικανοποιήσει έξω από τον Θεό. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί έχει και άλλη σελίδα. Εκεί είναι το μεγάλο θαύμα. Αυτή είναι η σελίδα της αμαρτίας, της δυστυχίας, της απιστίας, της αποστασίας. Έλα, μη σταματάς εκεί. Έχει και συνέχεια και ευλογία. Ο Ισραήλ ήλπισε επί Κύριον. Α, κατάλαβες. Αυτός είναι βοηθός και ασπής. Μας πήρε από τα είδωλα που χέρια έχουν και δεν ψηλαφώσει. Στόμα λάρικα έχουν, λάρικα και δεν μιλάνε. Πες μια κουβέντα. Κάνε μου παρέα. Ακόμα και αυτή η δυστυχισμένη τηλεόραση δεν λέει ότι τη βάζεις απέναντί σου, σε γεμίζει δηλητήρια, δεν σου προσφέρει τίποτα. Μόνο το μόνο καλό είναι ότι σε ζαβλακώνει. Και πας, άμα βρεις την κρεβατοκάμαρα, μερικοί κοιμώνται στο ίδιο κάθισμα στον καναπέ, τους παίρνει ο ύπνος και μετά βρίσκουν την κρεβατοκάμαρα. Αλλιώς τη βγάζουν μέχρι το πρωί. Θυμάμαι, μου έλεγε μια σύζυγος, πηγαίνω και του ρίχνω μια κουβέρτα. Έχει μου κοιμάται στον καναπέ, λέει με την τηλεόραση. Την κλείνω απαλά. Και μέχρι το πρωί εγώ στην κρεβατοκάμαρα και αυτό στον καναπέ. Αυτό μόνο προσφέρει. Αλλά συντροφιά, αγάπη. Είχε τον Κύριο δεξιά και αριστερά, ο Αδάμ και η Εύα, γλυκομπηλούσαν. Καλά, συγγνώμη, θα μας κάνει αυτός ό,τι θέλει. Ναι, αλλά είναι ο Κύριος. Και συγγνώμη, να μην γίνουμε κι εμείς ως θεοί. Τα κατάστρεψε όλα και έβαλε στη θέση είδωλα που λάρικα έχουν, μικτήρας έχουν, αλλά δεν επικοινωνούν και τα λοιπά. Ο Ιησούς Χριστός μα ήρθε να μας ενώσει. Ο οίκος Ααρών ήλπισε επί Κύριον. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον. Αυτός είναι βοηθός. Αυτός είναι ασπίδα μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις υποθέσεις της ζωής αυτής της δύσκολης. Θα μας ευλογεί, θα μας βοηθάει, θα μας κρατήσει συντροφιά. Ο Κύριος θα μας αυξήσει. Ο Κύριος και τα παιδιά μας, προσέξτε, θέλει ευλογή τους φοβουμένους, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Σε ένα μάθημα που κάναμε για την οικογένεια, ακούστηκε η πολύ γνωστή και κλασική απορία. Τι θα γίνει με τους μικρούς, μας χαρίζει αράδα ο Κύριος πιτσιρίκια, 3, 4, 5, δεν ξέρω όσα μπορεί ο καθένας. Κάποια μέρα, να, βόμβες πέφτουν εδώ, αύριο θα είναι εκεί. Τι θα γίνει με αυτά. Ο Κύριος ευλογεί τους μικρούς μετά των μεγάλων. Κύριε, στα χέρια σου. Να, γι' αυτό εμείς τα αφιερώνουμε στον Κύριο. Πάρτε, Κύριε, δικά σου είναι. Τώρα σου το λέμε εμείς γιατί αυτά δεν μπορούν να στο πούνε. Αύριο θα στο πούνε και τα ίδια. Με φόβο, με αγάπη. Δικά σου είναι οι ψυχούλες τους, η καρδιά σου. Δεν τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Η αφιέρωση στον Κύριο είναι μεγάλο πράγμα. Και όχι μόνο τελετουργικά, αλλά από μέσα από την καρδιά μας. Πάρτα, Κύριε, από την πρώτη στιγμή. Οι γονείς που τα φέρνουν εδώ και τα αφιερώνουμε έχουν κάνει αφιέρωση από το πρώτο ουά που βγήκε ζωντανό. Πάρτο, Κύριε, μια ψυχούλα. Ένας εργάτης δικός, ένας ιεραπόστολος, ένας πιστός δικός σου. Καλά, λέει, δεν θα το στείλετε στο Πολυτεχνείο να το κάνετε πιλότο? Κύριε, τι, ας πάει όπου θέλει, άμα του κόβει το μυαλό να σπουδάσει. Αλλά εμένα, για μένα, δικό σου υπηρέτης της δικιάς σου της δόξας. Ο Κύριος μας ενεθυμήθη, ο Κύριος ευλογεί. Κατάλαβες τι διαφορά έχει? Δηλαδή, με άλλα λόγια, επιστρέφουμε εκεί που πλαστήκαμε. Επιστρέφουμε εκεί που έγινε η αρχή. Εκεί από το σημείο που ξεπέσαμε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε για τα άπειρα δώρα του. Και για να μην κάνουμε κανένα λάθος, κάθε τόσο ψαλμωδώ στο Πνεύμα του Θεού το Άγιο. Ο Κύριος που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Έτσι, για να μην νομίζουμε ο Θεούλης, ο παππούλης, ο ασπρομάλης με τα γένια τα μεγάλα που έχει ξεχάσει και έχουν μακρύνει κάτω, ο επιβλητικός, ο άγριος, ο απρόσιτος, ο βυθισμένος στις υποθέσεις του και αδιάφορος Θεός. Είναι ο Θεός που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Είναι ο Θεός που τα κρατάει όλα στα χέρια του. Και αυτός είναι ο Θεός μου που είναι βοηθός μου και ασπίδα μου και η ευλογία μου. Και να σου πω μια λεπτομέρεια. Οι πεθαμένοι, οι άνθρωποι της αμαρτίας, τι ύμνο, αυτοί που κατεβαίνουν στο λάκκο, στη χώρα της σιωπής, στον τόπο της σιωπής, εμείς θα δοξάσουμε τον Κύριο που είμαστε οι ευλογημένοι Του, που είμαστε τα παιδιά Του, που είμαστε οι κληρονόμοι της δόξας της αιώνιας ζωής που μας χαρίζει ο Κύριος. Σημείο πολύ σοβαρό που πρέπει να το προσέξουμε. Ποιο είναι αυτό? Χρειάζονται όλα αυτά πίστη για να τα αγκαλιάσουμε, για να τα κάνουμε δικά μας, για να δούμε τα είδωλα ότι είναι είδωλα. Σου λέει να έχεις με παιδί μου, να έχεις εκεί που ξέρεις τι γίνεται αύριο μεθαύριο. Και επειδή εγώ δεν είμαι κατοχικός, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά, θα δώσει εντολή το Υπουργείο εκείνη την ημέρα. Ποια μέρα? Πολύ γρήγορα έρχεται. Ο κάθε καταθέτης στο κάθε βιβλιάριο 5.000 ανάληψη θα κάνει μόνο από το λογαριασμό. Πηγαίνει ο άλλος, τα λεφτά μου. Α, τώρα έχουμε πόλεμο εδώ πέρα. Τι λεφτά μου? Λοιπόν, 5.000 πάρε και βλέπουμε αύριο. Μα τα λεφτά μου. Τα ξέρεις αυτά? Εσείς κάποιοι τα έχετε ζήσει ίσως. Γίνονται, έτσι γίνονται. Όταν αρχίσουν κλείνουν τα πάντα, κλείνουν τα σύνορα, κλείνουν. Και σήμερα που έχουμε και εθνική επέτειο, κάποια στιγμή το ραδιόφωνο είπε και έγιναν όσα έγιναν. Και πόσο αίμα και πόσο δάκρυ και πόσος πόνος. Και ελπίζεις τα είδωλα και ελπίζεις που χέρια έχουν, που καρδιά δεν έχουν, που Θεό δεν έχουν. Κύριέ μας και Θεέ μας. Ασπίδα και βοηθός, ευλογία για όλη την οικογένεια. Ο Κύριος θέλει αυξήσει μας, ημάς και τα τέκνα ημών. Εσείς είστε οι ευλογημένοι του Κυρίου. Ο τίτλος των τίτλων, ο ύψιστος τίτλος. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό για αυτά του τα δώρα και αυτά του τα θαυμάσια. Αυτός που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Μην κάνουμε το λάθος και στη ζωή μας κλέβουμε τη δόξα του Κυρίου με τα είδωλα. Μην αφήσουμε στη ζωή μας κομμάτια από τη χαρά μας, την πίστη μας, την ελπίδα μας, να τη δώσουμε δεξιά και αριστερά στα υλικά πράγματα. Ξέρετε τι λέει εδώ? Έργα χειρών ανθρώπων. Αυτός είναι ο ορισμός του ειδώλου. Έργα χειρών. Μα σπίτια είναι αυτά, μα υγεία είναι αυτά, μα η καριέρα μου είναι αυτά, μα το μυαλό μου. Κύριε, εσύ που έφτιαξες τον ουρανό και τη γη, εσύ μου τα έδωσες. Στα επιστρέφω, στα χαρίζω και εσύ θα κάνεις το καλύτερο με αυτά και να είναι για τη δικιά σου τη δόξα. Θεός να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το συμφέρον μας και να δώσουμε όλη τη δόξα στον Κύριο και να απορρίψουμε τα είδωλα τα οποία κλέβουν την καρδιά μας. Αλλά μας κλέβουν και από την καρδιά του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος δεν δέχεται την ειδωλολατρεία. Πόσες φορές αυτός ο δικός του ο λαός έβγαλε από κάτω από τον Μπερντέ, από κάτω από το τραπεζομάντιλο, είδωλα που είχαν πάρει από την Αίγυπτο. Εκεί ο λαός του Θεού τρώγανε τα φαγητά του Κυρίου, τις ευλογίες του Κυρίου και τα είδωλα ήταν εκεί. Και έπεφτε η οργή του Θεού σκληρή. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τα Άγια του Κυρίου. Τη δουλίτσα μας θα κάνουμε, την πατρίδα μας θα αγαπάμε, θα υπηρετούμε. Κάθε μέρα την οικογένειά μας, αλλά η καρδιά μας, αυτό είναι που μετράει. Η καρδιά μας στα χέρια του Κυρίου. Ακούγαμε εκεί, γιατί λόγω της αλλαγής της ώρας τώρα στη γεροντική ηλικία, Νάνση, που περνάμε, δεν μπορώ να. Ξύπνησα εγώ άγρια χαράματα. Βάλαμε το ραδιόφωνο, η επέτειος κλπ. Πώς ότι ένα πρωί τα ραδιόφωνα αρχίζουν και λένε οι εχθροί της Ελλάδος εισέβαλαν. Θα φιληθούμε, θα γονατίσουμε και θα πούμε καλή αντάμωση. Έτσι θα κάνουμε. Μπορεί να σκάσει μια βόμβα μέσα στο σπίτι και πρέπει να μας κάνει. Να μην βρούνε να θάψουνε ούτε τόσο μικρό κομματάκι. Κύριε, τώρα πια έτοιμη κοντά σου καλή αντάμωση. Αν θέλει ο Θεός να σμίξουμε, δοξασμένο το όνομά του. Αλλά δεν σμίξαν όλοι, δεν σμίγουν όλοι. Κοίταξε τι γίνεται κάτω, κοίταξε αύριο τι θα γίνει. Κοίτα προχτές που ήταν στη γειτονιά μας στα Βαλκάνια. Καλή αντάμωση, η χαρά μας, η δύναμή μας, η ελπίδα μας είναι ο ουρανός. Και τα παιδιά μας εκεί θα τα στρέψουμε. Άλε, φύγουμε να κάνουμε. Όχι κύριε, ό,τι θελήσεις, εσύ είσαι η ασπίδα μας, εσύ είσαι η δύναμή μας, εσύ ευλογείς τους φοβουμένους τον Κύριο. Το μυστικό κλειδί που ανοίγει τις ευλογίες του Κυρίου είναι ο φόβος του Κυρίου, ο σεβασμός, η αγάπη, η πίστη, η εμπιστοσύνη. Υπολογίζω τον Θεό και ακουμπάω με πίστη σε Εκείνον. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν.

κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζήτα, που είναι το 7ο. Στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ζήτα που είναι το 7ο, διαβάζω από το εδάφιο 24. Και σηκωθείς από εκεί, υπήγε εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος. Και εισελθών εις την οικίαν, δεν ήθελε να μάθει τούτο μηδής. Δεν ειδηνήθη όμως να κρυφθεί. Το μάθαιναν οι άνθρωποι και το διέδιδαν. Διότι ακούσασα περί αυτού γινήτης, της οποίας το κοριτσάκι, το θυγάτριο, είχε πνεύμα κάθαρτον, ήρθε και έπεσε στα πόδια του Κυρίου. Αυτή όμως η γυναίκα ήταν Ελληνίδα, σιροφήνισσα το γένος. Και παρεκάλει αυτόν να βγάλει το δαιμόνιο από το κοριτσάκι. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτήν, άφησε πρώτον να χορταστώσει τα τέκνα, διότι δεν είναι κανείς καλό να πάρει το ψωμί από τα παιδιά του και να τα ρίξει στα σκυλιά, στα κοινάρια. Η δε απεκρίθηκε λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, αλλά και τα σκυλιά και τα κοινάρια υποκάτω της τραπέζης τρώγουσι από των ψυχίων των παιδιών. Επιμονή. Και είπε προς αυτήν, δια τούτων των λόγων είπαγε, εξήλθε το δαιμόνιον από τη θυγατρό σου. Και ότε πήγε εις τον οίκον αυτής, έβρε ότι το δαιμόνιον εξήλθε από την θυγατέρα και αυτή ήταν εξαπλωμένη στο κρεβατάκι της να ξεκουράζεται. Θεός να μας διδάξει, Θεός να μας μιλήσει. Απλά περιστατικά γνωστά τις πιο πολλές φορές από τη ζωή του Κυρίου μας, που όμως έχουν τόσο σοβαρό μήνυμα και νόημα για μας. Θα αρχίσω με μια φράση που ίσως δεν θα σας αρέσει, ίσως δεν θα σας αρέσει και δεν θα συμφωνείτε, αλλά νομίζω ότι είναι πέρα για πέρα αληθινή και θα την καταλάβετε. Ο Θεός δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Ιησούς Χριστός και όλα όσα έχει μαζί Του, η σωτηρία Του, η λύτρωση, η καινούρια ζωή, η λυτρωμένη ζωή, ο ουρανός που μας περιμένει, είναι όμορφα, είναι πέρα για πέρα αληθινά, αλλά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν είναι δηλαδή να πλησιάσεις πρόχειρα και εύκολα, να απλώσεις το χέρι να πάρεις, όπως μερικές φορές οι νέοι μας καλή τους ώρα λέει να μας φτιάξει ένα απλό φυλαδιάκι που να λέει δύο γραμμούλες, δέξου το Χριστό στην καρδιά σου. Αν θα γράψω τη λέξη δέξου το Χριστό στην καρδιά σου, είναι σαν να του δίνω μια βιβλιοθήκη γεμάτη με τόμους. Τι θα πει δέχομαι το Χριστό στην καρδιά μου? Ξέρεις τι πράγμα είναι, ξέρεις τι διεργασίες είναι. Δεν είναι για τον καθένα, δεν είναι απλό. Εμάς η χάρη του Θεού μας το χάρισε απλά, μας το έδωσε, το ζούμε, το απολαμβάνουμε. Αλλά όταν ανοίγουμε μέσα στην Αγία Γραφή και όταν ανοίγουμε μέσα στον εαυτό μας, καταλαβαίνουμε ότι ούτε εύκολο, ούτε απλό, ούτε για τον καθένα δεν είναι. Τις ποράμες εμείς, τα κάνουμε όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

αλλά δεν είναι κάτι εύκολο και απλό και θέμα μίας κίνησης. Και θα σας πω αμέσως να σας εξηγήσω. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο κάποιου και τον βλέπεις που οδηγάει. Πάρα πολύ ωραία. Λες στον εαυτό σου, αυτό είναι που μου λένε οδήγημα, εύκολο είναι, απλό είναι, τι έκανα. Το τιμόνι έχει εκεί και εδώ έχει το λευγί και ανακατώνει, πάει πάνω κάτω πάνω. Ξέρεις πότε καταλαβαίνεις? Όλοι σου πει πάρ' τα κλειδιά και πήγαινε. Α, εδώ αλάνα είναι, έχω ράβει, όπου και να πας δεν έχεις πρόβλημα. Και καταλαβαίνεις αμέσως, τόσο δύσκολο είναι. Και πώς θα το σταματήσω και πώς θα το κουμαντάρω? Θυμάμαι, στο σπίτι μας είχαμε μοσαϊκό. Το μοσαϊκό ξέρετε ότι είναι πετραδάκια. Αλλά όπως τα έχει κόψει το γυαλόχαρτο που τα γυαλίζει, άλλο είναι έτσι, άλλο είναι έτσι, άλλο είναι έτσι. Μόλις πήρα το μολύβι στην πρώτη δημοτικού, έφτιαχνα μοσαϊκό. Ξέρετε το μοσαϊκό. Λέει να γεμίσει 2 σελίδες όμικρον. Ούτε ένα στρογγυλό. Ρε παιδί μου, ένα. Να, κάν' το με προσοχή. Αδύνατο. Τι έβλεπες στο μοσαϊκό με τα πετραδάκια? Τι έβλεπες στο τετράδιό μου? Τόσο δύσκολο είναι να κάνεις ένα όμικρον. Μετά με τη χάρη του Θεού φτιάξαμε και όμικρο, φτιάξαμε και άθρα, αλλά τότε δεν είναι εύκολο πράγμα. Τι πες ένα μολύβι και νομίζεις το γεμίζεις και ότι είναι αυτό γραπτό. Τίποτα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι απλό. Και εμείς νομίζουμε αρκετές φορές ότι το να πάει ο άνθρωπος στο Χριστό, το να πάει στην Εκκλησία, το να παραδεχτεί ότι είναι αμαρτωλός, το να δεχτεί τον Χριστό στην καρδιά του. Και έχουμε μερικά κομμάτια μέσα από το Λόγο του Θεού που θέλουν να μας δείξουν αυτό το δρόμο σωστά και σοφά να το καταλάβουμε. Το να πάρεις από τον Χριστό τη σωτηρία δεν είναι εύκολο και απλό. Γιατί η αμαρτία έχει κάνει ρίζες. Γιατί ο εγωισμός έχει κατοχή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και δεν μπορεί εύκολο ο άνθρωπος να δεχτεί ότι είναι αμαρτωλός και να δεχτεί την κυριότητα του Κυρίου. Χρειάζεται ταπείνωση. Και είναι κάποια κομμάτια μέσα στο Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα σαν και αυτό, που θέλουν να μας δείξουν και να μας φανερώσουν. Χωρίς ταπείνωση και χωρίς πίστη, τον Χριστό να τον έχεις απέναντι σου, τη σωτηρία τη δικιά σου και του σπιτιού σου, δεν παίρνεις τίποτα. Βέβαια, δεν μας έχει συνηθίσει ο Κύριος σε ένα τέτοιο τρόπο αντιμετώπισης των ψυχών. Κοίταζε, 5-5 τους έκανε καλά. Παράλυτοι, κουτσί, στραβή, λεπροί, τυφλοί τα μάτια τους. Μέχρι έφτιαχνε μάτια, έπλασε μάτια. Έφτισε κάτω, έκανε λάσπη και από τον πυλό έφτιαξε μάτια. Πήγαινε πλήσου, ασχολιόταν με τον καθένα. Κύριε, συγγνώμη, γιατί αυτή η αντιμετώπιση? Χαμογελάει ο Κύριος. Πρέπει να σου δείξω και μια άλλη πλευρά. Για να είναι πλήρης η εικόνα, η σωτηρία, η λύτρωση, η αιώνια ζωή, ο δρόμος της καινούργιας ζωής που χαρίζει ο Χριστός, πώς προσφέρεται. Ταπείνωση, επιμονή, πίστη ριζωμένη, μπορείς. Κουβέντα στην κουβέντα, χτύπημα στο χτύπημα, μάχη στη μάχη, εκεί θα μου το χαρίσεις Κύριε, μπορείς, επιμένω. Δεν σου ζητάω μια τζάγκουαρα από εδώ μέχρι εκεί κάτω. Το παιδί μου έχει δαιμόνιο. Γι' αυτό ήρθες εδώ κάτω. Μα καλά, συγγνώμη, δεν μιλάμε έτσι στο Θεό. Δεν μιλάμε έτσι στο Γιο του Θεού. Κοιτάξτε αυτό το κομμάτι. Ας το πάμε βήμα-βήμα. Λεπτό προς λεπτό. Ο Κύριός μας, είμαι βέβαιος ότι την ήξερε τη συνάντηση. Μόλις μπαίνει σε ένα σπίτι γνωστό του στα όρια Τύρου και Σιδώνος, πρώτη παραγγελία. Μη με ενοχλήσει κανείς. Κουρασμένος ήταν, να συγκεντρωθεί ήθελε, γεμάτος ξενύχτη στο ξενύχτη να θεραπεύει και να γιατρεύει και να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Λοιπόν, κανένας, ίσως σαν να έλεγε μια Ελληνίδα που ξέρω ότι θα έρθει το γένος ηροφήνισσα, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Του είχαν κάνει κι άλλο χουνέρι του Κυρίου μας. Αφού είδαν ότι από την πόρτα δεν μπορούν να μπουνε, στάσου μια στιγούλα, είχε σκεπή το κτίριο. Ευτυχώς τότε δεν είχε μετά. Από πάνω χαλάσα τη σκεπή. Θαύμασε ο Κύριος μας. Το είδε και έμεινε έτσι. Ειδών δε την πίστη αυτών, λέει στον παραλυτικό. Κάντε δρόμο, ανοίξτε να περάσει. Παίρνει αγκαζέ το κρεβάτι του και σηκώνεται και φεύγει. Θα έλεγα, αν δεν υπήρχε κίνδυνος να το παρεξηγήσετε, νικήθηκε κατά κράτος ο Κύριος μας. Όχι γιατί δεν το ήθελε, το ήθελε, αλλά ήθελε να μας δείξει ότι αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να απλώσει η ψυχή για να πάρει τη δωρεά της αγάπης και της σωτηρίας του Κυρίου. Μπήκε, τρύπωσε μέσα της, κλείσαν την πόρτα, πήδηξε από το παράθυρο, λάδωσε, παρακάλεσε, ποιος ξέρει τι έσπρωξε λεφτά. Πάει μπροστά στον Κύριο και πέφτει γονατιστή κάτω. Κύριε, συγγνώμη.

Συγγνώμη, δυστυχισμένη γυναίκα. Αυτούς τους άλλους τους έκανες καλά. Γιατί δεν κάνεις γιατί. Ένα παραπάνω, τι θα αλλάξει, πες μια κουβέντα εκεί να γίνει. Δεν είναι έτσι ωραίστη το πρόβλημα. Εγώ να πω μια κουβέντα και να γίνει. Πρέπει όμως να καταλάβεις ότι εσύ και οι άλλοι όλοι οι πιστοί, με μια κουβέντα δεν γίνεται τίποτα. Χρειάζεται πίστη και ταπείνωση. Κόντρα στην κόντρα. Στήθος με στήθος. Αν θες να πάρεις από τον Κύριο, που σημαίνει με άλλα λόγια, πρέπει να εκτιμήσεις την προσφορά του Κύριου. Αυτό είναι. Δεν είναι, έχετε δει στο καλάθι τώρα που θα αρχίσουν και εκτόσεις, πότε αρχίζουν, Φεβρουάριο, Γενάρη, και που είναι τα Χριστούγεννα, βγάζουν κάτι καλάθια τέτοια. Ό,τι πάρετε 100, ό,τι πάρετε ένα χιλιάρικο. Αυτό το κάναμε εμείς. Έτσι καταντήσαμε την προσφορά του Κυρίου. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ μεγάλη αξία και είναι για ανθρώπους αποφασισμένους. Αυτό θέλει να μας δείξει ο Λόγος του Θεού. Λέει, κοίταξε να δεις, εγώ την κόρη σου να την κάνω καλά, αλλά από ό,τι ξέρεις, εγώ ήρθα για τα παιδιά, δηλαδή για το λαό του Θεού. Δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με τους άλλους. Οι Έλληνες δεν ήταν λαός του Θεού. Οι Έλληνες ήταν παρακλάδια μέσα στην ειδωλολατρία, δωδεκάθεο, με τον πρώτο τους Θεό, πρώτο στη τάξη, ο Δίας, να έχει τα περισσότερα εξώγαμα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο. Όπου καθόταν έκανε και παιδί, με οποιαδήποτε. Και αυτό ήταν ο Θεός τους, ο πρώτος. Και ο Ερμής και ο ένας και η Μύθε και η Άρτεμις και ο χαμός. Ό,τι ήθελε, ό,τι βρωμιά και πορνεία την είχαν φτιάξει στους θεούς τους να τους λατρεύουν. Έτσι να τους λέμε, αφού ο Δίας κάνει αυτά, γιατί να μην τα κάνουμε κι εμείς. Διαβολοκρατούμενοι. Λοιπόν, Ελληνίδα καλή μου, αν έχεις την καλοσύνη πήγαινε, διότι το ψωμί τη ζωή ήθελα να το δώσω στα παιδιά. Δεν το παίρνει να το δώσει στα κοινάρια. Κρατήστε την απάντηση τη μοναδική. Ακόμα και τα σκυλιά, το ψωμί που πέφτει από τα παιδιά, τα ψυχουλάκια το γλύφουνε και το παίρνουνε. Σαν να του λέει, εδώ θα μείνω. Και σκυλί που με είπες και με διώξες και ότι ήρθα για τα παιδιά και όχι για σας, τους αποκομμένους, τους ειδωλολάτρες, θα μου την κάνεις τη χάρη. Το θέλω οπωσδήποτε. Εγώ να ήμουνα. Προτιμάω την κόρη μου που είναι δαιμονιζόμενη. Δεν θα γυρίσω να σε ξανακοιτάξω. Και αν τολμήσεις να μου ξαναμιλήσεις, και σε διαγράφω από τη ζωή μου. Ξέρεις όμως τι θα κέρδιζα? Ένα κορίτσι να σπαράσετε, ποιος ξέρει, από τα δαιμόνια και τις επιλήψεις και τι δυστυχία είχε. Και να έχω την κόλαση μέσα στο σπίτι μου. Γιατί δεν ταπεινώθηκα? Αυτό είναι. Γιατί δεν πίστεψα? Γιατί δεν έβαλα το κεφάλι μου κάτω? Γιατί δεν έμεινα γονατιστός? Γιατί δεν γύρισα να πω, αξίζεις όσα και να λες, αξίζεις, πες κι άλλα. Αλλά από εδώ θα την πάρω τη σωτηρία. Θα την πάρω οπωσδήποτε. Δεν είχε ανάγκη ο Κύριος μας να την πει ότι είναι σαν τα σκυλάκια και πιο καθέ. Δεν μιλούσε έτσι ο Κύριος μας. Αλλά ήθελε να ξεδιπλώσει το κουβάρι για να σου δείξει και να μου δείξει. Χρειάζεται ταπείνωση. Χρειάζεται να εκτιμήσουμε το ανεκτίμητο. Χρειάζεται να μείνουμε και να επιμείνουμε. Χρειάζεται πίστη. Στην ουσία αυτά που σας είπα είναι όλα το ίδιο πράγμα. Η πίστη έχει μέσα ταπείνωση, έχει επιμονή, έχει αιμονή, έχει κοιτάζω τον Κύριο στα μάτια. Δεν θα φύγω αν δεν θα με ευλογήσεις. Θα σου έρχομαι στην εκκλησία, τώρα έχουμε μια καινούργια εκκλησία, καλή είναι. Θα βάζω και το χέρι στην τσέπη, κάνα 5.000 εκεί, 10.000 θα τήρω στη λογία. Θα προσπαθώ στην εφορία να τα δηλώνω όλα όσα μπορώ βέβαια όλα, γιατί μην νομίζεις ότι και εφορία άγια είναι, ειδικά στην Ελλάδα, άστα. Εκεί πέρα προσπαθώ να κόψω το καφενείο, να μην κάνω χοντράδες. Και νομίζεις ότι με αυτά θα πάρεις? Και νομίζεις ότι με αυτά θα πας στον ουρανό? Και νομίζεις ότι με αυτά θα απλώσει το χέρι του ο Κύριος? Χωρίς ταπείνωση, χωρίς πίστη, χωρίς να εκτιμήσεις το μοναδικό, το ανεκτίμητο. Εδώ θα μείνω, πες κι άλλα. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον Άσο το γιο. Το ξέρω ότι ο πατέρας του μπορούσε να τον διώξει. Το ξέρω ότι μπορούσε να βρει και δύο μαντρόσκυλα στη μάντρα, στην πόρτα κλειστά, σφραγισμένα, να μην τον δεχτεί. Είχε κατασπαταλήσει το βιός του, είχε φύγει, είχε απαρνηθεί. Θα πέσω στα πόδια του και θα του πω αυτό που ίσως έχει στο μυαλό του. Ποιο? Δεν είμαι άξιος να λέγομαι γιο σου έτσι πως κατάντησα. Εκείνη την ώρα το πίστεψε ο άσωτος γιος. Τόσο χαμηλά, τόσο ένα με το χώμα. Δεν είχε ανάγκη ο πατέρας να του δώσει άλλη ευκαιρία να κατέβει πιο κάτω, διότι κατέβηκε πιο κάτω, δεν γινόταν. Μήπως και ο ληστής στο σταυρό το ίδιο ακριβώς? Εμείς δικαίως πάσουμε. Ξεχνάς ότι είμαστε ληστές και λίγα που μας κάνουν. Πολλές φορές αν μπορούσαν να μας έχουν σταυρώσει. Αυτός όμως που διήρχε το ευεργετών και θεραπεύων, αυτό θα πει πίστη. Αυτό θα

ταπείνωση. Αυτό θα πει αναγνωρίζω. Αυτό θα πει επιμένω. Ο ληστής στο σταυρό πήρε τη σωτηρία του. Με το χέρι του, το γεμάτο ταπείνωση και πίστη. Στη μάχη που έδωσε εκείνη την ώρα με την αμαρτία. Να μοιράσουμε φυλάδια, να τα μοιράσουμε. Να γράψουμε φυλάδια, να γράψουμε. Να κάνουμε κηρύγματα σαν αυτό που κάνω σήμερα. Να κάνουμε. Και άλλες εκκλησίες λίγες έχουμε. Ξέρεις ποιοι θα βρουν τον Χριστό? Ποιοι? Αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί? Οι άνθρωποι έτοιμοι. Οι άνθρωποι που θα αγκαλιάσουν. Οι άνθρωποι που θα τα δουν όλα σκύβαλα για να γνωρίσουν τον Χριστό και να παραδοθούν σε εκείνα. Οι δε απεκρίθη. Ναι, αλλά και τα κοινάρια κάτω από το τραπέζι τρώγουν από τα ψίχουλα. Και είπε προς αυτήν, δια τούτων των λόγων είπαγε, εξήλθε. Και βέβαια τα δαιμόνια, ξέρετε, μπροστά στην εντολή του Κυρίου μας τι κάναν. Όλων των ειδών τα δαιμόνια. Και ειδωλολατρίες και βρωμιές και σαρκικές αμαρτίες και χίλια δυο. Έφυγε, υπάκουσε στον Κύριο. Ξέρετε γιατί? Όχι για αυτά τα λόγια, αλλά για αυτή την καρδιά που κρύβεται μέσα σε αυτά τα λόγια. Εκείνη την ώρα η γυναίκα έγινε λιώμα. Εκείνη την ώρα του είπε, το εκτιμώ το δώρο σου περισσότερο απ' όλα. Εκείνη την ώρα η γυναίκα αυτή του είπε, σε παρακαλώ, ό,τι και να λες, δώσ' μου το. Είναι πως καμιά φορά κάθεσαι μπροστά σε μια βιτρίνα. Εκείνη την ώρα μπορεί να χάσει και το παιδί σου. Αν έχεις κανένα πιτσιρίκι δίπλα, χαλαρώνεις, κάθεσαι, το κοιτάς 5 λεπτά. Σου πιάνεται η ανάσα, λαχανιάζεις. Τι είναι αυτό? Ένα απανάκριβο, ένα ωραίο, ένα μνημείο, ένα εντυπωσιακό. Λυτράν τα πιτσιρίκια, τα ψάχνει η αστυνομία μετά να τα βρει. Μα καλά, κυρία μου, πού το έχεις στο μυαλό σου? Δεν μπορούσα, εκεί έτσι έμεινα. Μόνο για αυτούς είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο αυτοί παίρνουν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι σ' όλη τους τη ζωή είναι έτσι. Τον θαυμάζουν, τον αγαπούν, τον πιστεύουν. Είναι ενωμένοι, μας το λατρεύουν. Είδατε στην πρώτη μας ώρα, ήρθαμε να λατρέψουμε τον Κύριο. Αυτό είναι. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Ό,τι και να πεις είσαι ο Κύριος των Κυρίων. Διαβάσαμε τον ψαλμό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Του ποιήσαντος, ξανά, του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Ξέρεις τη φράση είναι αυτή? Ό,τι κοιτάς γύρω και το νεράκι που αναπνέουμε και έχουμε, το οξυγόνο και πίνουμε το νεράκι, όλα είναι του Κυρίου. Τον αναγνωρίζεις, τον δέχεσαι, τον θέλεις, τον ακούς, τον υπακούς. Και με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος χαρίζει τα δώρα του. Δια τούτων των λόγων είπαγε, εξήλθε το δαιμόνιον από τη στιγατρό σου. Έφυγε και είχε νικήσει. Ξέρετε, σας παρακαλώ μην το παρεξηγήσετε, επέτρεψε ο Γιος του Θεού εδώ κάτω στη γη κάποιοι άνθρωποι να τον νικήσουν με την πίστη του. Όταν ο Ιάιρος του λέει, μια στιγμούλα, αν θέλεις πάμε στο σπίτι, αλλά δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, αφού εγώ που είμαι, τι είμαι, πετσί και κόκαλο, άνθρωπος είμαι, όταν λέω στο φαντάρο πήγαινε και κάνε αυτή τη δουλειά, πάει και την κάνει και είμαι σίγουρο, δεν τον ξαναρωτάω πια, ξέρω τι θα γίνει. Εσύ δεν μπορείς να επιτιμήσεις ένα πυρετό από εδώ, να επιτιμήσεις ένα δαιμόνιο από εδώ? Ειδών δε την πίστη εθαύμασε ο Ιησούς. Τι είναι αυτό? Σαν να λέει, πες μου ό,τι θέλεις και θα το κάνω. Αυτό είναι. Ό,τι θέλεις, με τέτοια πίστη, με τέτοια καρδιά, με τέτοια ταπείνωση, με τέτοια αναγνώριση, ό,τι θέλεις πες μου και θα το κάνω. Συγγνώμη κυρία, εσύ είσαι ο Γιος του Θεού, εγώ θα σου πω. Με τέτοια πίστη, εκείνη τη στιγμή δεν είναι ο Ορέστης, αλλά είναι αυτή η πίστη, αυτή η καρδιά που είναι πολύτιμη ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κύριος την αγαπάει και τη θαυμάζει. Όμως αυτά που λέμε τώρα έχουν σημασία και νόημα και μετά, αφού πάρεις τον Χριστό και αφού γίνεις παιδί δικό του. Δεν έχεις προβλήματα, δεν έχεις θυγάτριο που δαιμονίζεται. Μπορεί να μην δαιμονίζεται με την έννοια εδώ πέρα του δαιμονίου, αλλά όταν είναι μακριά, όταν είναι στην αμαρτία, όταν είναι στο συμβιβασμό, όταν βλέπεις ότι δεν προχωράει πνευματικά, δεν έχεις συγγενείς, δεν έχεις το σύζυγο, τη σύζυγο, πάρε από τον Κύριο, θα μου το κάνεις. Μα λέει, εγώ λέω πρώτα να ασχοληθώ με το λαό Ισραήλ. Κι εγώ είμαι παιδί σου. Κι εγώ είμαι λαό σου. Και από τα ψίχουλα που τρώνε τα πιτσιρίκια έχει από κάτω ζωάκια και πάνω από αυτά και τρέφονται. Και περιστεράκια και τσιμπάνε τα ψίχουλα των παιδιών. Το σουσάμι που πέφτει. Από αυτό δώσε μου. Αν δεν μπορεί να μου δώσει το ψωμί, δώσ' μου από τα ψίχουλα. Τι δύναμη είναι αυτή, Είναι κάποιοι άνθρωποι που του ζηλεύουμε δυνατοί και ονομαστοί στο μυαλό. Ποιο δεν ζηλεύει αυτή τη γυναίκα? Πόση δύναμη, πόση ισχύ. Αν μπορούσαμε να δούμε ούτε ποτέ.

και ούτε πλάτες τρίγωνες, πώς το σηκώνεις την άση βαρό, τους βλέπεις και σηκώνει τα μολύβια, σηκώνει, αφού το μπράτσο γέρνει καμιά φορά, τι είναι αυτό το πράγμα, θα το σηκώσει, θα τον πλακώσει, το σηκώνει. Ουρλιάζουν από κάτω νικητής. Τι βάρος σηκώνει αυτή η γυναίκα. Παλεύει με τον εαυτό της, παλεύει με τον Κύριο, παλεύει με το δράμα της και εκεί επιμένει. Πήγαινε και πάρτο. Όπως το πες, όπως το θέλησες, εσύ το πήρες. Μήπως τέτοια δεν ήταν και η αιμορροούσα. Θα το πάρω από το φόρεμα. Χρυσάφι μου, δεν γίνεται με το φόρεμα, δεν γίνεται. Με το ύφασμα, με τη λινάτσα, δεν γίνεται. Θα πας μπροστά, θα του διηγηθείς το πρόβλημα. Δεν μπορώ να τα κάνω εγώ αυτά. Θα αγγίξω το κράσπεδον του ηματίου του. Πάρτο! Γιατί το πίστεψες, το πήρες με την πίστη σου, το εκτίμησες το ανεκτίμητο. Το να πας στο Χριστό συνηθισμένα, μια θρησκεία στις θρησκείες, για να μην πάμε στην κόλαση μια μέρα. Σε παρακαλώ πολύ, πες μου κάτι άλλο. Κάτσε απέναντι. Όση ώρα θέλεις συγκεντρώσου, όση ώρα θέλεις, έχουμε χρόνο. Και άρχισε να μου μιλάς για τον Χριστό. Άρχισε να μου μιλάς. Σε μια άλλη εκκλησία, τα έχουμε κάνει εμείς αυτά τα μαθήματα. Ενθυμού, λέει στον Τιμόθεο, τον εξπέρματος Δαβίδη Ιησού Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών. Τι ωραία. Ήταν αυτό. Να το θυμάσαι, Τιμόθεο. Μην ξεχάσεις τις μανούβρες, τη ζωή, τις δυσκολίες. Πρεσβύτερος, επίσκοπος του Μαντορικά, τον τοποθετεί να τον έχει οχυρωμένο. Πρόσεξε, μην απορροφηθείς από όλα αυτά. Μίλα μου για τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστό. Τον λατρεύεις, τον αγαπάς, είναι ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Του μιλάς, του στέλνεις γλυκά χαμόγελα, γλυκά φιλιά. Μπορείς να του πας ανθοδέσμη. Σωτήρα μου, λυτρωτή μου, Κύριέ μου, σε έριξε στα φίδια, στους λύκους σε έριξε. Ξέρετε την ιστορία. Μετάλογα μέσα στο δάσος με τους λύκους, τους μανιασμένους. Έπρεπε να περάσουμε στη θύελα, με στη χιονοθύελα και έπεσαν ένα κοπάδι από λύκους, Και τελικά δεν είχαν τίποτα άλλο να τους ρίξουν, να τους καθυστερήσουν για να βγουν στο ξέφωτο. Έπρεπε να βγει όμως, ήταν ο αφέντης του από πίσω στο άλογο. Είχε κόψει τα λουριά, ένα άλογο, δεύτερο άλογο, αλλά οι λύκοι όλο και ορμούσαν, όλο και πύκνωναν. Παρταγκέμια και έπεσε στους λύκους για να βγει ο Κύριος του στο ξέφωτο. Τον έριξε στους λύκους. Και εσύ, περνάει μέρα, εβδομάδα, δεν το εκτίμησες, δεν το πίστεψες. Και βγαίνεις στην εκκλησία. Συγγνώμη αδελφή, σκέφτομαι κάτι άλλο να κάνω. Θα την κόψω την εκκλησία. Κόψεις την εκκλησία, δεν κόβεται. Γιατί έχω καταλάβει κάτι. Θα κάτσω με τον Κύριο, να τον αγαπήσω, να τον λατρέψω. Ερχόμαστε, ακούμε, ψάλμε, τι ωραία. Πώς τα λέει ο ένας. Ποιον θα έχουμε την άλλη Κυριακή, τι μεζεδάκια θα έχουμε. Α, ωραία τα λέει αυτό. Αυτό καλό είναι, τα χαρίσματα που χαρίζει. Δεν τον λατρεύω. Δεν του μιλάω. Δεν τον κοιτάζω και να αρχίσει να δακρύζουν. Γλυκέ μου, σωτήρα, αγάπη της καρδιάς μου. Πότε θα το κάνεις. Δεν τον εκτίμησες. Δεν τον πίστεψες. Ή μπορεί να το κάνεις κάποτε και το χάσες. Και χάνουμε μαζί με τον Χριστό τα πάντα. Και τα παιδάκια που ρίχνουν ψίχουλα πάνε τα σκυλιά. Λοιπόν, εγώ είμαι σκυλί και θέλω από τα ψίχουλα. Την ώρα εκείνη νικήθηκε ο ουρανός. Αξίωσέ μας, Κύριε. Χάρισέ μας τέτοια πίστη. Τέτοια αγάπη, τέτοια πίστη, τέτοια λατρεία. Όποιος το πει σήμερα, όποιος το θελήσει, να το χαρίσει ο Κύριος. Να τον λατρεύεις, να τον αγαπάς. Και γιατί όχι, να τον νικάς κιόλα. Κύριε, συγγνώμη, δεν έχω φιλοδοξίες. Έχω μια καρδιά, μια πίστη, μια ταπείνωση. Στα δίνω όλα. Θαυμάζει ο Κύριος και ανοίγει η χούφτα του απλόχερα. Πάρε, ό,τι ζήτησες και περισσότερα από τούτο. Φύλαξέ μας από τη συνήθεια. Φύλαξέ μας από το να είμαστε εξασφαλισμένοι. Α, στην εκκλησία μας εμείς έχουμε την αλήθεια. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, θα πάνε στην κόλαση. Αλλά εμείς. Δεν κατάλαβες, ο Χριστός και η λατρεία στο πρόσωπο του Χριστού, αυτό είναι ζωή. Και όλα τα άλλα είναι λάθος και παγίδα και κίνδυνος. Η Ελληνίδα η Συροφήνισσα, και ίσως είναι και μια προφητική μαρτυρία ότι το Ευαγγέλιο θα άπλωνε. Είναι ένα σημάδι. Κάποτε ένα δικό του Απόστολο, τον Σαύλο που τον ονόμασε σε Παύλο, πήγαινε τώρα και στις Συροφήνισσες και στους Έλληνες να μιλήσεις, γιατί κι αυτοί έχουν ανάγκη από σωτηρία. Ένα προμήνυμα.
ότι ο Χριστός βέβαια ξεκίνησε από το λαό του, αλλά θα έπρεπε με το Ευαγγέλιο. Και πόσο χαιρόμαστε σήμερα. Ελληνίδα εκείνη, Έλληνες εμείς. Χάρισέ μας, Κύριε. Τόσα δώρα. Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στη γλώσσα μας και εμείς να είμαστε τόσο αδύναμοι. Ε? Κάνε ένα ξεσηκωμό αγάπης, πίστης, λατρείας και ταπείνωσης. Τέτοιο ξεσηκωμό στις εκκλησίες μας, στους αδελφούς, στη ζωή μας ολόκληρη. Ο Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε μέσα από την καρδιά μας. Ω Κύριε, μπροστά σε αυτή τη γυναίκα, μπροστά στην αγάπη Σου. Είναι αλήθεια ότι κάπου εκτραπήκαμε κάποιες φορές. Το νομίσαμε απλό και εύκολο και κοινό για τον καθένα. Είναι απλό και εύκολο γιατί ο Χριστός μας το έχει κερδίσει και μας το προσφέρει δωρεάν και κατά χάρη. Αλλά ταυτόχρονα θέλεις όλη την καρδιά μας. Θέλεις όλη μας τη ζωή. Θέλεις την ταπείνωσή μας. Θέλεις την πίστη μας η οποία αγκαλιάζει τη λατρεία στο δικό Σου το πρόσωπο. Και εκεί πρέπει να ομολογήσουμε ότι πολύ υστερούμε και βρισκόμαστε μακριά. Ο Χριστός μας, η ζωή μας, συνέτριψε τα δεσμά, τις αλυσίδες, τα διάλυσε, νίκησε το σατανά. Γι' αυτό μπορούμε και ζούμε. Γι' αυτό απολαμβάνουμε. Και είναι εκείνος που κύλησε την πέτρα από το μνήμα του καθενός μας και διέταξε το διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο να μας αφήσει ελεύθερους. Όπως ο Λάζαρος, σε ευχαριστούμε και τώρα σου ανήκουμε, Θεέ μας, σε λατρεύουμε, σε αγαπάμε και θέλουμε να μας χαρίσει μια τέτοια πίστη και μια τέτοια καρδιά να αγκαλιάσει με εκτίμηση και με λατρεία το πρόσωπό Σου, με σοβαρότητα και με φόβο δικό Σου, αυτόν που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Μην κάνουμε λάθος να τα θεωρήσουμε κοινά, να θεωρήσουμε ότι είναι θρησκεία, η θρησκεία μας, η εκκλησία μας, πολύ παραπάνω. Είναι ο σωτήρας μας, ο Χριστός μας, η αγάπη της καρδιάς μας, η αιώνια ζωή. Έτσι να περάσουμε με ταπείνωση, αλλά με χαρά και δύναμη και νίκες στη ζωή μας, όπως αυτή η γυναίκα. Γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλές μάχες στη ζωή του καθενός μας, στη ζωή της Εκκλησίας Σου. Με αυτά Σου τα λόγια, τα μηνύματα τα δικά Σου να μας κρατήσεις, Κύριε, και να μας φυλάξεις από την ειδωλολατρεία, από το δράμα της ειδωλολατρείας, των Χριστών, τον Κύριο, την πηγή των ζών των υδάτων. Σε ευχαριστούμε. Κάνε περισσότερα και σωστότερα από αυτά που εμείς νοούμε ή ζητούμε. Στο όνομα Εκείνου και για τη δόξα Σου, Θεέ μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: 72. Άκουσα πολλές φορές τον κόσμο να ρωτά. 200 από τα καινούρια φυσικά.

δύο εδάφια. Σεις είστε η επιστολή ημών, εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινωσκωμένη και ανασκηνωσκωμένη υπό πάντων των ανθρώπων. Ένα Ευαγγέλιο που το διακρίνουν, το ξεχωρίζουν, αλλά και το διαβάζουν αναγκαστικά όλοι οι άνθρωποι. Είναι η εν Χριστώ ζωή, είναι η ζωή που ο Χριστός παράγει μέσα στα πιστά και αφιερωμένα τέκνα του, γινωσκωμένη και αναγινωσκωμένη υπό πάντων των ανθρώπων. Και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού, γενωμένη δια της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχή με μελάν, αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχή εις πλάκας λιθίνας, πέτρινες πλάκες, όχι, αλλά εις πλάκας σαρκίνας, της καρδίας, της καρδίας. Από το τρίτο είναι της Δευτέρας προς Κορινθίους. Κι άλλο ένα εδάφιο. Και λέγει προς αυτόν ο Ιούδας, Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλεις να φανερώσεις σε αυτόν εις ημάς και ουχή εις τον κόσμο. Και αποκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν μια σειρά εξελίξεων. Εάν τις με αγαπά, τότε κατά συνέπεια το λόγον μου θέλει φυλάξει. Τότε ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτό. Και τότε, αυτά τα τότε είναι δικά μου, αντιλαμβάνεστε. Και τότε θέλω με ελθεί προς αυτόν και εν αυτό θέλω με κατοικήσει. Ποιοι? Ο πατήρ μου και εγώ. Εάν αγαπάτε, υπακούετε, και εγώ και ο πατέρας μου θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα εις την καρδιά σας. Από το 14ο του Ιωάννη. Να ζητήσουμε έλεος και χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, στην παρουσία σου την Κυριακή αυτή με πνευματική προπαρασκευή ήρθαμε πρώτα να σου πούμε δυο λόγια ευχαριστίας, απλά, φτωχά, από την καρδιά μας όμως, και εν συνεχεία να αφαιθούμε στην οδηγία, στη δύναμη, στην πλαστουργική σου δια του Πνεύματος ενέργεια στην καρδιά μας, στη ζωή μας, ώστε εδώ κάτω στον κόσμο που είμαστε να επιτελέσουμε ολοκληρωτικά την αποστολή μας σαν λυτρωμένα τέκνα δικά σου. Να δουν οι άνθρωποι, να δουν

να διαβάσουν, να γνωρίσουν το μυστήριο της αγάπης σου, το θαύμα της δυναμεώς σου, το καταπληκτικό γεγονός της αγάπης σου της μοναδικής, να τα δουν σε μας. Εμείς δε σαν ένα βέλος να τους στείλουμε σε σένα, από όπου και εμείς πήραμε και έχουμε και δοξάζουμε το όνομά σου το Άγιο. Πατέρα μας, πολλές φορές σε ευχαριστούμε για τα χαριστέντα εις ημάς, αλλά κατά πόσο όμως η ευθύνη μας, η αποστολή μας να φανερώσουμε τη δόξα τη δική σου μεταξύ των ανθρώπων που χάνονται κάθε μέρα στο σκοτάδι, στην άγνοια, στην αμαρτία, στον ειδονισμό, στον ηλισμό. Κύριε, μόνο μια τελεία παράδοση σε σένα τον Θεό μπορεί να κάνει το θαύμα αυτό το μεγάλο. Δεν έλειψε η δύναμη, δεν έλειψε η παρουσία σου η ενεργητική, είσαι ο ίδιος αυτός χθες, σήμερα. Αν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, και δεν είναι όντως, δεν είναι από σένα, είναι από μας, διότι δεν σε αφήνουμε ελεύθερο να δουλέψεις και να εργαστείς από την καρδιά μας στη ζωή μας έξω, και οι άνθρωποι να μείνουν έκθαμβοι για το μεγαλείο και το μυστήριο του λυτρωτικού σου έργου που πάει σε βάθος της υπάρξεώς μας. Το πρωινό αυτό είναι αφιερωμένο σε μια παράδοση σε σένα τον Θεό. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ, ποτέ το παρελθόν της αμαρτίας. Ω, από εκεί μέχρι τώρα η απόσταση είναι τεραστία, ηλιγιώδη, και γι' αυτά σε ευγνωμονούμε και πάντοτε θα σε ευγνωμονούμε και θα περπατούμε και θα παραμιλούμε λέγοντας «Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε Κύριε». Μακάρι δε Θεέ μας να μας χρησιμοποιήσεις κι άλλοι να πούνε αυτό το ευχαριστώ, που είναι η δήλωση της αποδοχής των τεράστιων ευλογιών σου και χορηγήσεων. Ταπεινούμεθα, εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Ατενίζουμε εις το πρόσωπό σου και περιμένουμε και δοξάζουμε το όνομά σου το Άγιο, Πατέρα μας, με τον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην.

0: Χριστός το Ευαγγέλιο Του, η λύτρωσή Του και η σωτηρία Του παρουσιάζονται στα μάτια των ανθρώπων, στους πολλούς, πολύ διαστρεβλωμένα, πολύ αλλαγμένα, πολύ χαλασμένα, σε σημείο που να μην έχουν καμία σχέση με την αληθινή προσφορά του Χριστού που σώζει και ελευθερώνει. Και έχουν μέσα τους ιδέες και αντιλήψεις που απέχουν παρασάγκας από την πραγματικότητα και πρέπει γι' αυτό να διαμαρτυρώμεθα έντονα. Οι πολλοί νομίζουν ότι αυτό που προσφέρει ο Χριστός είναι ένας κώδικας, είναι ένα σύνολο εντολών αρνητικών, ου και μη, από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή είναι μία κατάσταση εντελώς αρνητική. Είναι δηλαδή ακόμα μια φυλακή, ένα δεσμοτήριο, και μπαίνει ο άνθρωπος σαν να είναι ορφανοτροφείο μέσα, με γκρίζους τοίχους, όλα άχρωμα. Οι πιο πολλοί το πιστεύουν αυτό. Έτσι νομίζουν ότι είναι ο Χριστός και το Ευαγγέλιο Του. Γι' αυτό και μας λυπούνται οι καημένοι, μερικοί από αυτούς. Τον καημενούλη νέος, πώς το πάθε αυτό? Όπως θα λέγανε για κάποιον που πήγαινε σε μια νευρολογική κλινική. Μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, λιγότεροι, νομίζουν ότι εδώ είναι και χριστιανοί και ευσεβείς άνθρωποι. Ότι ο Χριστός και η προσφορά Του δεν είναι παρά μόνο ένα μοντέλο που στέκεται μπροστά μας να το αντιγράψουμε. Όπως γίνεται στη σχολή καλών τεχνών, μπαίνει το μοντέλο στη μέση, κάθονται γύρω με τα πινέλα, το καβαλέτο και ζωγραφίζουν. Να αντιγράψουμε τι? Τον Ιησού Χριστό. Α, εμείς θα αντιγράψουμε τον Ιησού Χριστό. Πώς θα τον αντιγράψουμε? Μπορούμε? Όσο μπορούμε. Θα τον αντιγράψουμε. Κοίταξε την αγάπη Του, φτιάξε την αγάπη Του. Μα και αν τα καταφέρουμε, τι θα είναι αυτό? Θα είναι κάτι νεκρό, θα είναι. Ένας έφτιαξε ένα ωραίο λουλούδι και το βάλε δίπλα σε ένα αληθινό και λέει στον άλλον, διάλεξε, ποιο είναι το αληθινό, ποιο είναι το ψεύτικο. Μια ιστορία που την έχουμε γράψει και στο ημερολόγιο. Λέει, θα σου πω, λέει ο άλλος, και ανοίγει το παράθυρο και μπαίνει μια μέλισσα μέσα και πάει στο ζωντανό λουλούδι. Δεν πάει σε εκείνο που είναι από πλαστικό, επάγγελμα. Αυτό θα φτιάξουμε, αν το φτιάξουμε, που δεν φτιάχνεται, θα είναι νεκρό. Κάποιος που δεν είχε καταλάβει το νόημα του Ευαγγελίου λέει, μα εδώ είναι παγίδες, πώς θα γυρίσεις το άλλο μάγουλο? Δεν γυρίζεται το άλλο μάγουλο, αφάς και δεύτερο, χαστούκι. Μετά από την πρώτη αγκαριά και μια δεύτερη εθελουσία, να πας και δεύτερο μίλιο. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Και εγώ υπογράφω από κάτω. Δεν γίνονται από τον άνθρωπο. Γίνονται όμως από τον Χριστό. Ένας κώδικας γεμάτο αρνήσεις. Μια μέθοδος αντιγραφής με μια συνεχή αποτυχία. Ένα νέο κοινωνικοφιλοσοφικό σύστημα. Ναι. Ένα κοκτέιλ δηλαδή. Στην πατρίδα μας ακμάζει αυτή η αντίληψη μεταξύ, επαναλαμβάνω, ευσεβών και συμπαθούντων ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται και ανάμεσά μας. Έχει μέσα λίγο Σοκράτη, λίγο. Λίγο Πλάτωνα έχει μέσα, λίγο Στοϊκούς, βάλε αρκετό Χριστό, μετά κάτι άλλο. Ωραία, λίγο Ανατολή μέσα σε ασκητισμό και όλο αυτό στο μίξερ. Και τι γίνεται μετά? Χριστιανισμός, ισμό. Το νέο κατασκεύασμα και μάλιστα για πιο πολύ επισημότητα Έλληνο-χριστιανικό. Είδες τι έχουμε εμείς. Αυτά είναι γραμμένα σε ογκοδέστατα βιβλία μέσα. Και σήμερα υπάρχουν κύκλοι τέτοιοι. Και ακόμα μια τετάρτη αντίληψη, αποκλειστικός παροιμήν αυτή η τετάρτη, είναι λέει ένα στόχο, είναι ένα ιδανικό. Η λέξη ιδανικό δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι κάτι τέτοιο προς το οποίο διαρκώς τίνομαι με όλες μας τις προσπάθειες και δεν το λέει, αλλά εννοείται. Και ποτέ δεν φτάνουμε. Ποτέ δεν φτάνουμε. Αδύνατο. Το έχουμε όμως μπροστά μας και το κοιτάζουμε και το αγαπάμε. Και με αυτές τις θέσεις τι γίνεται αν είμαστε τέτοιου είδους χριστιανοί, μα θα αλλάξουμε τη ζωή μας. Εμείς θα την αλλάξουμε. Ευχαριστώ τον Θεό που πολύ νωρίς που έφερε σχετικά βιβλία και είδα αυτές τις πλάνες. Με το κλαδευτήρι θα τις αλλάξουμε τη ζωή μας. Κόψε, κόψε. Και έρχεται μια στιγμή και κάνει ένα μπουμ. Και τα ανατρέπει όλα. Αν δεν έρθει αλλαγή εσωτερική εκ θεμελίων, θα τον δεις στην οργή του, στη ζήλια του, στο πάθος. Είναι θέμα φύσεως από τη φυσική παρμένα. Να λέει, θα κόψουμε τα ελαττώματα και τι θα αφήσουμε, τα καλά. Υπάρχουν καλά. Και πώς δεν υπάρχουν, δεν έχουμε και καλά. Θα κόψουμε, θα πετάξουμε τα χαλασμένα. Μου το έλεγε ένας διευθυντής χοροδίας, δικής μας αυτά. Τι λες παιδί μου, διάβασε καλύτερα. Από κορυφή σε όσων ήχων έλκυσες υπότα, μυρίζουν από μακριά. Ιδίως δε η καλοσύνη μας είναι εκείνες που βρωμάνε πολύ. Άσε τα άλλα φαίνονται. Αλλά εκεί είναι. Ναι. Ή θα φορέσουμε ένα σχήμα συλλογιστικό με κάποιες θέσεις, θα το φορέσουμε από πάνω, από μέσα. Από μέσα τι γίνεται όμως. Αλλά από πάνω μπορούμε να πάρουμε κάτι εκφράσεις, κάτι κουβέντες να λέμε, εδάφια άφθονα. Ώστε αυτό είναι, λέγω, λυπούμε ότι και χριστιανοί έχουν και επαναλαμβάνουν τέτοιες απόψεις και θέσεις. Και ο Παύλος λέει, φοβούμε μήπως μετά την αναχώρησή μου θα σας πλανήσουν. Ναι, από τις απλότητες της αληθείας του Ευαγγελίου, του πραγματικού. Ο εχθρός των ψυχών μας στην ιστορία της Εκκλησίας επολέμησε από έξω, πιο πολύ επολέμησε από μέσα, φθήροντας και διαστρεβλώνοντας τη βασική θέση του Χριστού και του Ευαγγελίου. Και τα κατάφερε μια χαρά. Σήμερα για τον πολύ κόσμο δεν μ' αρέσει, προσπαθώ όσο μπορώ, αλλά δεν τα καταφέρνω πάντοτε, να αποφεύγω τη λέξη χριστιανισμό. Ο Χριστός και η προσφορά του να είναι ένα σύστημα ιδεών, να είναι ένας ισμός που διδάσκεται μεταξύ των άλλων ισμών και στα πανεπιστήμια, και να είναι μια κάποια θέση η οποία είναι από ένα κράμα διδασκαλιών. Ίσως κάποιος ενοχλημένος θα πει, μα η διδασκαλία του Ιησού Χριστού δεν είναι μοναδική. Συμφωνώ, ναι, είναι όντως μοναδική. Τα θαύματα του Ιησού Χριστού δεν είναι καταπληκτικά. Ναι, είναι καταπληκτικά, ομολογουμένα. Η ζωή του δεν έχει κάτι που μαγεύει, προκαλεί τον θαυμασμό. Ναι, και η αγάπη του, και η αγάπη του το ίδιο. Αλλά ξέρετε, στην παγκόσμια ιστορία δεν έλειψαν κι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ωραία πράγματα, σπουδαία πράγματα και είναι γραμμένα. Ναι, από αυτούς οι οποίοι είναι ιδρυτές θρησκειών ή φιλόσοφοι. Βέβαια δεν συγκρίνονται με τις αλήθειες του Ευαγγελίου, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα κάτι που συγκρίνουμε με τα άλλα υπάρχοντα. Αλλού είναι το σημείο. Άλλο είναι το θαύμα. Όχι το θαύμα που έγινε τότε. Το θαύμα που έγινε τότε και εξακολουθεί να γίνεται και μέχρι σήμερα. Ο Θεός Μετά από το δράμα το μεγάλο της αμαρτίας, της φθοράς, της χρεοκοπίας του ανθρώπου και της ιστορίας του, έστειλε κάτω κάποιον, δύσκολο για τους ανθρώπους του κόσμου να εισχωρήσουν στο μυστήριο του προσώπου του, που μόνον δια του Αγίου Πνεύματος αυτό αποκαλύπτεται. Ήτανε ο Υιός του. Ήρθε και έζησε τον τέλειον άνθρωπο. Υπάκουσε κατά πάντα εις την βουλή του Θεού. Εστάθηκε το απάβγασμα της δόξης του Θεού και χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού, και αποκάλυψε στη ζωή του μπροστά στα μάτια όλων των ανθρώπων αυτό που ο Θεός προσφέρει. Και ο Θεός είχε συλλάβει δημιουργώντας τον άνθρωπο και θέλοντάς τον να τον εντάξει στα σχέδια του. Και έζησε μεταξύ ημών. Και η αγάπη του, η υπακοή του, η θυσία του στο Σταυρό του Γολγοθά και η Αναστασή του μετά ιστορικά γεγονότα. Πολλοί χριστιανοί σταματούν στο σημείο αυτό. Τέλος. Μέχρι εδώ. Α, έτσι. Λάθος έχεις, φίλε, με συγχωρείς. Δεν σταματάει η ιστορία εδώ. Το αντίκρισα ομά σε ένα παλιό βιβλιαράκι που διαβάσαμε, το έργο του Χριστού, νομίζω του Κοντέ, το έργο του Χριστού έξω από μας, στην ιστορία. Ναι, αλλά αυτό είναι το πρώτο μέρος. Και μετά αυτό ο Θεός το έργο ανέλαβε να το μεταφυτέψει μέσα μας. Ολόκληρο, ολόκληρο. Το Χριστό, ναι, το Χριστό. Έτσι λέει. Αυτό που σας εδιάλωσα προηγουμένως, που είναι ελάχιστα μπροστά στις μεγάλες αλήθειες. Ωραίο πράγμα είναι να θαυμάζεις, να βλέπεις, να περνάς. Αλλά εγώ τι βγάζω από αυτή την ιστορία? Ίσως χειροτερεύει τη θέση μου. Θυμάμαι στα χρόνια της κατοχής στην Ομόνια, το εστιατόριο ήδη, κάπου εκεί υπάρχει τώρα σε Πάροδο. Πηγαίνανε οι Γερμανοί και καλοτρώγανε μέσα. Κατοχή, άρχοντες ήταν, ψάρια και τα λοιπά, είχε και στη βιτρίνα. Αλλά πιο μπροστά ήταν ένα κρύσταλλο χοντρό. Και μετά απόξω εγώ, ο πεινασμένος. Τι να το κάνω εκεί μέσα, αν έχει του πουλιού το γάλα, που λέει και ο Βασιλόπουλος. Τι να το κάνω. Από με μένα τι γίνεται, εγώ μπορώ αυτά. Εάν τα βλέπω, τα θαυμάζω, τα αγαπώ, αλλά δεν μπορώ όμως να τα οικειοποιηθώ, να γίνουν δικά μου. Τότε δεν γίνει τίποτα. Απλώς ένας θαυμαστής. Ή κάτι άλλο που πολύ συνηθισμένο απολογούμε και λίγο, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Το βασικό στοιχείο της μεγάλης αυτής απάτης είναι ότι σου παρουσιάζει μια κοινωνία, μια τάξη, μια κατάσταση. Όλα είναι πλούσια, όλα είναι ρόδινα, όλα είναι ωραία. Όλο τουαλέτες μεγάλες, χρυσαφικά, πολύφωτα πράγματα. Και το κοριτσάκι, η κοπελίτσα, τώρα γιατί δεν λες το αγοράκι, ας πούμε και το αγοράκι. Ναι, ξεγελιάται μέσα στο σύμπαν εκείνο που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια του. Και θέλει και αυτό να μπει μέσα. Πώς θα μπει μέσα. Αλλά σπούδασε, πέρασε από το πανεπιστήμιο και θα δούμε και στην κοινωνία. Αλλά πού αν μπορεί, δεν είναι από αυτούς. Τι θα γίνει? Και του ανοίγει τους άλλους δρόμους, τους εύκολους. Είναι οι διαρρήξεις, η πορνεία, οι απάτες, οι άλλες που γίνονται, να μπει μέσα στον ψεύτικο αυτόν κόσμο. Ω Θεέ μου! Και πολλοί πανικοβάλλονται διαβάζοντας την επί του όρους ομιλία που λέει ο Κύριος μας εκεί. Ή το αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου. Αυτά δεν γίνονται. Αμέσως είναι η κοφτή απάντηση. Και όμως, ακούσατε και διαβάσαμε τη σειρά. Εάν με αγαπάτε, ξέρω ότι με αγαπάτε, θα υπακούσετε σε αυτά που σας λέω εγώ. Είτε τα καταλαβαίνετε, είτε δεν τα καταλαβαίνετε. Δεν έχει ανάγκη. Τι σημασία έχει? Καταλαβαίνετε εμένα. Και τότε θα σε αγαπήσει και ο πατέρας. Και τότε και ο πατέρας και εγώ θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα σας. μέσα στην καρδιά σου. Αυτό θα γίνει δια του Αγίου Πνεύματος. Και μέσα στην καρδιά σας θα υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Συμφέρει, λέει, να έρθει το Πνεύμα το Άγιον, διότι αυτό μέσα σας θα αναπαράγει, θα μεταφυτέψει τον Χριστόν. Αλήθεια είναι αυτό. Τον Χριστόν, ο οποίος θα κατοικεί μέσα εις την καρδιά σας. Και από εκεί μέσα, όχι εσείς πλέον, αλλά ο Χριστός, ο μένον εν ημίν, αυτός θα κάνει εκείνα που λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Με τη δική σας συγκατάθεση, με τη δική σας παραχώρηση, με την δική σας καλή διάθεση, διότι τα αγαπάτε και τα θέλετε, αλλά δεν μπορείτε. Εκείνος μπορεί, τα πάντα μπορεί. Ο Χριστός, ο μένον εν ημίν. Και λέει, τόσον αγάπησε, ώστε έδωκε. Στα λογιστικά εμείς λέμε δίδω, το αντίθετο είναι παίρνω. Έδωκε για να πάρουμε, να τον πάρουμε να τον κάνουμε τι, να τον έχουμε. Ο έχων των Χριστών τα έχει όλα. Έχει τη ζωή του Χριστού, την πραγματική ζωή. Και τότε η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι ένα απόμακρο στοιχείο, αλλά είναι μια πραγματικότης, καθημερινή. Η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστί. Αλήθεια. Και τότε μπορείς να μελετήσεις και να διαβάσεις καλά το Ευαγγέλιο. Και λέει, εκείνος ο οποίος εγεννήθη δια του Πνεύματος δεν αμαρτάνει, γιατί ο Χριστός δεν αμαρτάνει. Εάν η παράδοσή μας είναι μόνιμη και τελεία εις τον Κύριον, τότε πραγματικά γιατί να αμαρτήσω. Και ακόμα ο άνθρωπος αυτός μπορεί να αγαπήσει καθώς ο Χριστός αγάπησε, διότι δεν θα αγαπήσει αυτός θα είναι πάνω στον σταυρόν καρφωμένος σε έναν ολοκληρωτικό θάνατο και σε μια καθημερινή παράδοση στον Θεό. Αλλά ο Χριστός από μέσα θα σου δίνει υπηρεσία. Και γι' αυτό οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο, με σκιστά μάτια, με μαύρο δέρμα, με όλο αυτό, μοιάζουν μεταξύ τους. Και δεν είναι ανάγκη να είσαι ούτε πολύ σοφός ούτε μάγος. Μόλις κάτσεις λίγο, κουβεντιάσεις, κάνα πιάτο φαΐ φας, κάτι μου μυρίζει, σαν κάτι. Μήπως είσαι κι εσύ από εκείνους. Το κατάλαβες, μάγος είσαι. Το βλέπω, βλέπω. Ο τρόπος σου, η συμπεριφορά σου, τα λόγια σου, το χαμόγελό σου. Ο εν ημίν Χριστός. Το θαύμα το μεγάλο. Μοιάζουν. Στο πρώτο μου μεγάλο ποίημα λέω αυτή την πραγματικότητα. Που πως είδα σε όλους εκείνους που μπαίνανε στο σπίτι μας τότε με τη μεγάλη αρρώστια της μητέρας μου, να μοιάζουν όλοι μεταξύ τους. Αλλά δεν ήξερα γιατί μοιάζουν. Μετά ανακάλυψα ότι εκείνος ήταν ο Χριστός, που μέσα από τις καρδιές και την εμφάνιση και την πολιτεία εκείνων των Αγίων ανθρώπων αποκαλυπτότανε και μου μιλούσε και με καλούσε, ώσπου τον συνάντησα και μέσα στην Αγία Γραφή. Πού είναι ο Θεός? Το λέει καθαρά. Εις τους ουρανούς. Όχι μόνο στους ουρανούς, και εις του ταπεινού και συντετριμένου την καρδιά. Δύο χρόνια, όχι ένας. Και εκεί και εδώ. Και στου ταπεινού και συντετριμένου την καρδιά. Κι άκουα μια ομιλία μιας αρχαιολόγου πώς κάνουν την αποκατάσταση των σπασμένων αγγείων, που είναι θρύψαλα, κομματάκια, κομματάκια, τα κολλάνε και κάνουν το δοκείο. Έτσι είναι το πιστό παιδί του Θεού, το παραδομένο εις τον Θεό. Είναι γεμάτο ρογμές, τα σπασίματα, τον συντριμό. Κάποτε ήμασταν ντούροι. Εγώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τι μπορώ να κάνω εγώ, δεν πάω. Δεν μπορούσε να έρθει ο Θεός μέσα. Σιγά σιγά, τσακατσάκα, τσακατσάκα, σπασίματα, σπασίματα, σπασίματα. Ήρθα και γίναμε θρύψαλα. Τα οστά τα οποία συνέθριψες, λέει ο Δαβίδ. Για να πει μετά, είχα τον Κύριόν μου, ενώπιόν μου, διαπαντός. Ναι. Και μέσα από τις ρογμές τώρα της ζωής μας φαίνεται εκείνος που υπάρχει μέσα. Μα γιατί είσαι έτσι? Πού να το κάνουμε, έτσι είμαι. Πού να το κάνουμε, ο Χριστός. Ο Χριστός, πού είναι ο Χριστός? Ο Χριστός που είναι μέσα μας, που είναι στους ουρανούς, που είναι μέσα στο Ευαγγέλιο του τοπίων,
1: διαβάζουμε μέσα κάθε μέρα.
2: Και ο Χριστός λέει, σήκω τώρα. Είναι ώρα προσευχής. Ναι Κύριε, ναι Κύριε, θα σκοθώ να προσευχηθώ. Φτάζει, μην προσεύχεσαι για τον εαυτό σου. Να προσευχηθείς για εκείνους τους ψυχοπαθείς, τους καημένους που υποφέρουν. Έχεις δίκιο Κύριε, να αρχίσουμε από αυτούς. Ή μάλλον να αρχίσεις από εκείνον που σου είπε κάτι άσχημα λόγια προσβλητικά. Γιατί μην το ξεχάσεις στο τέλος. Ναι Κύριε, από αυτόν να αρχίσουμε και να προχωρήσουμε εις τους άλλους. Τι ωραία. Τώρα προχώρα. Πήγαινε να επισκεφτείς, σου μιλάει ο Κύριος. Αυτά που κάνω, λέει ο Χριστός, τα κάνω. Ο πατήρ μου ομένων εν εμεί. Το ίδιο λέει ο Παύλος. Το ίδιο θα πούμε και εμείς. Και έτσι εξηγούνται όταν λέει ο Κύριος και θα κάνετε κι εσείς, λέει, τα έργα τα οποία και εγώ κάνω. Και μεγαλύτερα. Μα δεν είναι δυνατόν, Κύριε. Εδώ δείχνουμε μια σεμνοτυφία. Αδύνατο. Μα όχι εσύ, κακομοίρη, εσύ βαθμολογήθηκες. Ένα σταυρό για πάντα. Τόσο αξίζαν. Όταν κοίταζε την κάνη του φετιού μου, εκεί που ήμουν στρατιώτης, λέω σύλλεπτο. Πω, λέει. Όλο σκουριά και βρώμα. Βάλ του πέντε σταυρούς. Πέντε σταυρούς αξίζουμε. Πέντε σταυρούς αξίζουμε. Τι λες εγώ. Ποιος εγώ. Ρίγη με πιάνουν αν καμιά φορά. Καμιά αδελφή, αδελφό, λέει κανένα κολακευτικό λόγο. Δεν ξέρω γιατί το λένε. Μπα περιπτώσει. Χρυσή μου, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω τώρα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Να σου το πω. Ήμουνα αρχιμάστορας στις Σόκκινες ιστορίες. Ωραίος αρχιτέκτονας. Ρεπερτόριο ολόκληρο. Για πες μας εκείνο, για πες μας εκείνο το. Άρχιζα εγώ και. Από 7-8 χρονών ήξερα όλο το ρεπερτόριο του Βαμβακάρη. Αμφιβάλλω αν είναι κανείς εδώ που να ξέρει τα παλιά. Τα χασισιάρικα, τα τραγούδια του Βαμβακάρη. Αυτό είναι. Τώρα τα άλλα είναι άλλη δουλειά, αλουνού δουλειά. Πιανού, εκείνου του παλιού Χριστού. Όχι, εκείνου ο οποίος και τότε και σήμερα και πάντοτε είναι και κατοικεί μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας. Πολλές φορές κάνουμε λάθη διατυπώσεως. Λέμε οι αλήθειες του Χριστού. Λάθος είναι η αλήθεια του Χριστού, η οποία πάλι δεν είναι κατάλογος. Όπως τα νομίζαμε. Αλλά είναι πρόσωπο είναι η αλήθεια. Λυπούμε, πολύ αργά το κατάλαβα κι εγώ, ότι η αλήθεια δεν είναι σειρά ορισμένων τοποθετήσεων ή ερμηνεών. Μιλάμε η βασιλεία του Θεού. Πρόσωπο είναι η βασιλεία. Όχι τον βασιλέα. Έχει και την βασιλεία. Είναι και μέσα εις την βασιλεία. Ναι. Και χαιρόμαστε και ψάλουμε και δοξάζουμε τον Θεό για την προσφορά του Ιησού Χριστού, ο οποίος θέλει να είναι τα πάντα εν πάση. Και κάτω από αυτό το πνεύμα, ξέρεις τον Θεό, έχουμε ωραίους ύμνους. Έναν ήλιο έχω στην καρδιά που με μεθά με φως. Το ξέρετε. Τι ωραίος ύμνος. Αυτόν τον ψάλλω κάθε μέρα. Και έναν άλλον που λέει, στη φτωχή μου καρδιά νιώθω τόση χαρά. Πετώ στα ουράνια ψηλά. Αυτό θα το ψάλλουμε. Νομίζω ναι. Τι ωραία που είναι ο έχων τον Χριστό και τον έχουμε μέσα μας. Ποιος να μας τον αφαιρέσει, λέει ο Παύλος σε δύο σημεία. Ποιος μπορεί να τον αφαιρέσει, αφού τον έχω μέσα ολόκληρο θησαυρό. Ο Θεός να χαρίσει τον Χριστό, τον ζωντανό και δοξασμένο Χριστό στις καρδιές όλων μας. Λοιπόν, 328 στη φτωχή μου καρδιά. Πετώ σαν σαρκάδι ψηλά.

Και ήρθε ο Μωυσής προς τον Κύριο. Είδε, συνηλέγεις ανάγαγε των λαών τούτων και εσύ δεν μου εφανέρωσες ποιον θέλεις αποστείλει μετε μου. Και εσύ είπα, σε γνωρίζω κατ' όνομα και μάλιστα έβρικας χάρη μπροσθένου. Τώρα λοιπόν, δεν ξέρω, η γλώσσα δεν είναι τόσο καλή. Αυτό αν ήταν γραμμένο απλά και ζωντανά. Ξέρετε τι τρυφερότητα έχει μέσα, τι οικειότητα. Τούτος ο μικρός διάλογος του Μωυσή με τον Θεό. Μου είπες, πως λέει το παιδάκι, ότι θα μου φέρεις μια κούκλα. Αλλά τώρα βλέπω, ναι, μιλάει. Και ξανά μου είχες πει την άλλη φορά, και πού είναι εκείνο. Έτσι μιλούσε ο Μωυσής με τον Θεό. Και λέει την ίδια θήκη, οικεί του Θεού. Καμιά φορά συμβαίνει. Κάνας αξιωματούχος που οι άλλοι τον φοβούνται, τον σέβονται και βρίσκεται κάποιος και του μιλάει με το «συ» και με ένα τρόπο αστειευόμενο. Ο άλλος τρομάει. Πώς. Είναι του σπιτιού μου αυτό. Α, οικείο. Δικός μου είναι. Α, και έχει το πάρος. Και μιλάει. Έτσι μιλούσε. Και εσύ λέει, μου είπα σε γνωρίζω κατ' όνομα και βρήκα χάρη ενώπιον εμπροσθένου. Τώρα λοιπόν, αν βρήκα χάρη να εμπροσθέν σου, δείξω μου δέομαι την οδόν σου για να σε γνωρίσω και να ευρω χάρη ενώπιον σου. Και είδε ότι τούτο το έθνος, διότι εξ ονόματος του Ισραήλ πήγε, είναι ο λαός σου. Και είπε ο Θεός, η παρουσία μου θέλει ελθεί μετά σου. Μωυσή, εντάξει, η παρουσία μου θέλει ελθεί μετά σου και θέλω σι δώσει ανάπαυση. Ανάπαυση θα πάρεις. Ναι, άντε, ησύχασε τώρα. Εντάξει, είσαι ευχαριστημένος. Λάμδα γάμα εξόδου. Θα βρεις ανάπαυση. Υπάρχουν πράγματα. Τα λένε σχήμα οξύμορων, ασυμβίβαστα. Ας τα πούμε ανεπίτρεπτα. Κι όμως υπάρχουν. Μα με παλιά, τη Συρίκος που διάβαζα θεατή, δεν ξέρω αν βγαίνει ακόμα, είχε κάτι πίνακες με σχεδιάσματα εκεί και έλεγε ποιο λάθος έχει μέσα. Και ήταν το λάθος. Είχε ένα ναυτικό και κρατούσε μια ομπρέλα. Δεν πάει ναυτικός με ομπρέλα. Ο ναυτικός την πίνει τη θάλασσα, την τρώει. Καθαρή ομπρέλα, φοβάται δηλαδή τη λίγη βροχή. Λάθος, εδώ είναι το λάθος. Αυτό πρέπει να καταλάβεις το ασυμβίβαστο εδώ. Ή ένας που κάθεται στην πόρτα και γράφει τσαγκαράδικο απάνω, αλλά τα δάχτυλά του βγαίνουν έξω σαν του Καραγκιόζη. Ε, τι τσαγκάρεις εσύ, αφού εδώ πέρα φτιάξε τα παπούτσια σου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πλούσιοι, μα είναι και φτωχοί. Συνάμα. Πλούσιοι ως προς το βιβλιάριο ή ως προς τα ακίνητα, τα συμβόλαια. Φτωχοί όμως μέσα στη ζωή. Και το μεσημέρι βλέπεις τρώει ψωμί και τυρί που δεν τρώει ούτε ο αχθοβόρος. Πάει στην ταβέρνα κάτι τρώει. Και λέει, τι, χαλάσω ένα κατεστάρικο. Όχι, και με 30 μπορώ να τη βγάλω. Και υπάρχουν λέει, και ξέρω αρκετούς τέτοιους. Άσε, μια και καλή το βράδυ τρώμε κάτι. Και τα λεφτά είναι πλούσιος όμως. Δεν μπορεί να τι το αμφισβητήσεις. Εγώ σου λέω ότι είναι φτωχός. Κακομοίρης είναι ο καημένος. Και ένα πιάτο φαΐ δεν μπορεί να πάει. Είναι δυνατός και είναι ταυτόχρονα αδύνατος. Αυτό ταιριάζει στους χριστιανούς μάλλον. Δηλαδή έχει ανεξάντλητες δυνάμεις Θεού μαζί του και σου λέει και μιλάει και σκέπτεται και εκφράζεται εγώ καημενούλης τι να κάνω, τι μπορώ. Φτάσου. Μου έλεγε η μητέρα μου εκεί στα κτήματα στη Μικρά Ασία είχαν ένα σκύλο μεγάλο αλλά γερασμένο καημένο και τον δένανε με μια κλωστή. Πάντα τον δέσουμε, μια κλωστή. Ο σκύλος όμως έχοντας την ιδέα ότι είναι δεμένος, δεν έκανε μια έτσι να σπάσει κλωστή. Αλλά δεμένος, καθόταν εκεί πέρα. Είμαι δεμένος. Και ενώ έχουμε εμείς τόσες δυνάμεις στη διάθεσή μας, κουρνιάζουμε, μουδιάζουμε εκεί πέρα. Πού είναι οι δυνάμεις του Θεού, οι δυνάμεις της Αναστάσεως. Και κάτι πολύ συνηθισμένο στην εποχή μας, μπορεί να περιβάλλεσαι από πολλούς ανθρώπους και να έχεις τεράστιες γνωριμίες. Η μεγάλη αρρώστια της εποχή μας
και να πάσχεις από μοναξιά. Μοναξιά. Έχω ακούσει τώρα τελευταία και έχω διαβάσει κάτι τραγικές καταστάσεις. Γι' αυτό έχει γεμίσει η Αθήνα από σκύλους και καναρίνια. Γιατί μιλάνε με αυτά, ξέρετε. Μιλάνε. Μα ποιο να μιλήσω, λέει, ποιο να μιλήσω. Και έλεγα, δεν ξέρω, Θεός έβαλε στην καρδιά μου. Θα είχαμε μερικά τηλέφωνα και μια αγγελία στα νέα. Όποιος θέλει μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Αλλά όχι παραπάνω από ένα τέταρτο, αρχίσουμε το πρωί, τελειώσουμε το βράδυ. Λοιπόν, εσείς, θα του μιλήσεις. Υπάρχουν, ξέρετε, πόσες μοναχικές ψυχές. Εμείς θα τους πούμε για τον Χριστό, δεν ξέρουμε άλλη γλώσσα, άλλο όνομα, δεν ξέρουμε. Αλλά θα είναι κάτι πολύτιμο για αυτές τις ψυχές. Και το άλλο που είναι στο θέμα μας. Χριστιανός χωρίς ανάπαυση. Είναι όχι ασυνήθιστο φαινόμενο. Πολύ, πολύ συνηθισμένο. Που μπορεί να έχει γνώση, που μπορεί να έχει πίστη, που μπορεί να έχει και αγάπη, μπορεί να έχει πολλά. Αλλά όμως προσεύχεται. Αλλά όμως δεν έχει μέσα την ευλογημένη ανάπαυση, που είναι ο τελικός και ολοκληρωμένος στόχος της ζωής μας. Δεν έχεις Θεό. Δεν έκανες προσευχή. Δεν πιστεύεις. Πιστεύω. Ησύχασε λοιπόν. Δεν μπορώ. Τότε τα άλλα, τα προηγούμενα, εάν δεν καταλήξουν, έτσι το λέγαμε εμείς, στο τελικό προϊόν, αν δεν καταλήξουν, θα είναι διάμεσα, τι να τα κάνω. Εάν δεν πάρεις ανάθεση στον Κύριο την οδό σου, έλπιζε, θα ενεργήσει. Αναπαύγου επί τον Κύριο. Αναπαύσου καημένε, ησύχασε. Ναι, αλλά το κορίτσι ζυγώνει στα 30-32 και δεν βρέθηκε γαμπρός. Έτσι να ρωτούνε, κι αν δεν βρεθεί, δεν χάλασε ο κόσμος. Ποιον καλύτερο, δεν μπορώ να σου πω. Δεν είναι αυτό. Ναι, αλλά βλέπεις που απέλησαν από το εργοστάσιο 3. Πόσο έχει το εργοστάσιο, 60. Και ανησυχείς από τώρα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ω Θεέ μου, αλήθεια. Γιατί, τι συμβαίνει, γιατί να μην έχουμε του Χριστού την ευλογημένη την ανάπαυση. Ταραγμένος ο Μωυσής. Ταραγμένο. Μα τι πράγματα είναι αυτά και εκεί και βέβαια έφτιαξε ο λαός, είναι ανάξιος, αλλά τον έβλεπε ο Θεός, τον αγαπούσε, τον καμάρωνε το Μωυσή. Είχαν το διάλογο αυτό, είναι μια από τις μάχες. Κερδισμένη, ο Αβραάμ την έχασε μια άλλη τέτοια μάχη. Ας είναι, ναι, και τον καμάρωνε ο Θεός. Ας ο Μωυσή, ησύχασε, αναπαύσου. Μα πώς θα αναπαυθώ, θα ησύχασε. Θα έρθω εγώ, από το πρόσωπο. Η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου. Εντάξει τώρα, ευχαριστημένο, χαμογέλασε λοιπόν, χαμογέλασε. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Τι μεγάλο πράγμα είναι ο Θεός μέσα μας και δίπλα μας και από πάνω και από κάτω και από παντού και στην παλάμη του μέσα. Ω, αυτό είναι. Μόνο αυτή η συνέστηση της παρουσίας του Κυρίου γεμίζει την καρδιά μας. Και από χαρά και από καύτιση, αλλά προφαντός από ανάπαυση. Όχι τεντωμένα νεύρα, νεύρα. Το καταραμένο εκείνο το μέλλον, τι θα γίνει. Χριστιανοί οι οποίοι βασανίζονται και ταλαιπωρούνται και κάθε μέρα σηκώνουν ένα τεράστιο φορτίο επάνω τους. Τι φορτίο είναι αυτό, το φορτίο της ζωής, μάλιστα. Είναι όνειρα τα οποία θέλουν να πραγματοποιήσουν και τα οποία έχουν σε συρτάρια της ψυχής των μέσων. Είναι σχέδια, είναι κατακτημένα, κατεστημένα, που δεν θέλουν να τα χάσουν. Πώς να το κάνουν, όταν φτάσει μια ηλικία, θα σε διώξουν, θα γίνει συνταξιούχος. Θα χάσεις και τα οφίτσια και τέτοια. Η ζωή, ή θα πονά, θα πονά. Το σώμα θα φθαρεί. Μα είμαι μόλις 80 χρονών. Α, καλά, με συγχωρείς. Ναι. Ω, τι ωραία που είναι. Να μην νοιάζει. Πολλές φορές μου λένε φτάνει στην υπερβολή. Ίσως μερικά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε παρά μόνο στην υπερβολή. Δεν υπάρχει για μας μέλλον. Τι είναι μέλλον? Είναι από αυτή τη στιγμή και πέρα. Δεν υπάρχει μέλλον. Υπάρχει μόνο Χριστός. Στα χέρια του οποίου είναι και το μέλλον μας και το παρόν μας και το παρελθόν μας. Ο οποίος μας αγαπά βεβαιωμένο, τεκμηριωμένο με θυσία και αίμα. Τι θες άλλο? Και ησύχασε καημένε, ησύχασε, πέταξε το, κλείσε το, διακόπτη τη σκέψεώ σου. Δεν θέλω να αυτό, θα τραγουδήσω, θα τραγουδώ. Ναι, αλλά δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Τι ποιος σου είπε ότι τα λογικά είναι τα καλύτερα? Είναι πνευματικά. Ο Χριστός
μέσα στη ζωή μας τα πάντα, η παρουσία. Τε λέει Μωυσή, εντάξει έναν άγγελο θα στείλω εκεί από τη μεγάλη ιεραρχία πάνω-πάνω, ναι, να αναλάβει την υπόθεση του λαού. Ούτε λέει θα σου στείλω τη δύναμή μου, πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος, τον Θεό τον αποσυναρμολογούμε σε διάφορες ιδιότητες, δύναμη, αγάπη κλπ. Αυτά είναι μόνο θέματα μελέτης, δεν είναι πραγματικότητα. Ο Θεός είναι ενιαίος. Ή έχουμε ή δεν έχουμε. Ή είναι εκ του Θεού ή δεν είναι. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Στα χέρια μου. Σάρωσε τα όλα από τη μέσα. Προχτές μου είπε ένας αδερφός, είχε δίκιο. Δηλαδή το είχα πει και εγώ πριν μου το πει εκείνος. Είχες, μου λέει, τη δουλειά σου είδωλο. Ναι, είχα είδωλο. Αυτή σκεπτόμουν και τη νύχτα που κοιμόμουν μέσα. Και τα πολύπλοκη φορολογικά και άλλα πράγματα. Και τώρα βγήκα συνταξιούχος, βλέπω εφιάλτες. Έλεγχος εφορίας, πράγματα, βιβλία, κακό, γραφές. Θεέ μου! Και μετά ξυπνάω και αρχίζω και χαμογελάω εκεί πέρα. Ωχ, λέω τι ωραία που είναι, τι ωραία. Αλλά μπορούσε να είχε γίνει και από πριν αυτό το πράγμα. Γιατί, γιατί. Εδώ είναι τώρα, απ' τη μια να δίνει ο Θεός τα πάντα. Μακάριος, μακάριος, μακάριος. Και από την άλλη, να έχουμε και εμείς σπασμένα νεύρα, ηρεμιστικά, προσφυγή στον Ανανία, τον αγαπητό, τον Καβάτα. Μη γελάτε, μη γελάτε, μη γελάτε, γιατί ξέρω πολλά. Πολλά. Ας είναι. Δεν είναι για γέλια. Είναι πραγματικότητα αυτή. Ο Θεός, μόνο το καλύτερο φάρμακο είναι η συνείδηση της παρουσίας του Θεού στην καρδιά μας και στη ζωή μας, ότι τα πάντα αυτό και πολλοί ύμνοι είναι φαρμακευτικό παρασκεύασμα. Αυτό προειδιάλεξε το δικό σου ρεπερτόριο και λέγε, λέγε, λέγε και κάθε τόσο να επαναλαμβάνεις. Σε ευχαριστώ Κύριε, σε ευχαριστώ Κύριε. Ναι, αλλά το γραμμάτιο να γίνει στάχτη, το γραμμάτιο και τα γραμμάτια και όλα. Εγώ μόνο τον Κύριό μου θα σκέπτομαι και θα ζω και με αυτόν και θα τον δοξάζω. Ο Κύριος να σφραγίσει και να γεμίσει τη ζωή μας με ανάπαυση. Πολλοί μπορεί δε να μας παγιδεύσει ο διάβολος και στα πνευματικά. Πολλές φορές σκεπτόμουν ένα ζευγάρι που έχουμε στη Νέα Ιωνία, που είναι και ο γιος και η μητέρα, τα νεύρα τους χαλασμένα, ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Και έλεγα σε μια στιγμή, κι αν πεθάνει ο ένας ο άλλος θα κάνει, και με έπιανε ένα άγχος και ανησυχία. Και πώς θα τους βοηθήσουμε και θα κάνω. Ρίχνησέ μου άνθρωπε, δεν είναι δική σου δουλειά. Πριν από σένα είναι ο Θεός. Του ανήκουν, εκείνο, σε εκείνον ανήκουν. Εσύ θα τους κάνει εκείνο που τώρα μπορεί να κάνει. Κι άσε το αύριο και το μεθαύριο. Η αύριο θα με ερμηνήσει, θα εαπτύξει ο Θεός την εκείνο. Ανάπαυση του Κυρίου και χαρά του Κυρίου και αγαλία. Τότε και οι άνθρωποι γύρω που θα πούνε, θα μας βλέπουν, θα λένε κάτι έχει αυτός. Πολύ ωραία. Είδα και γραμμένο σε ένα περιοδικό. Όχι κάτι, κάποιον. Ναι, τον έχουμε. Αλήθεια, ο Χριστός. Τον ευχαριστούμε. Θες και εσύ, εδώ να γονατίσουμε, να του μιλήσουμε και αν θέλεις να παραχωρήσεις την ζωή σου. Ποιος ξάλλει τώρα, η χοροδία μου.

θα πούμε και όλοι μας μία στροφή από αυτό, το ίδιο, ε. Λοιπόν, το 15 είναι στα υμνολογία τα καινούρια. Την πρώτη μόνο. Το αρμόνιο να παίξει, να ακούσουμε.

Διάβαζα στην εφημερίδα έναν συγγραφέα που έχουμε εγώ και ο Πέτρος αγαπητό και έχουμε μαζέψει όλα του τα βιβλία, ο Άρθουρ Κέσλερ, παγκόσμια γνωστός. Και αυτός και η γυναίκα του αυτοκτόνησαν, διότι υπέρτατο ιδανικό το τελευταίο μέρος της ζωής του ήταν η ευθανασία, δηλαδή η αυτοκτονία. Χωρίς ορίζοντα, χωρίς βάθος, χωρίς Χριστό, σκοτάδι. Ω Θεέ μου, οι άνθρωποι που δεν έχουν τον Χριστό. Και όμως τον έδωσε και τον πρόσφερε. Μια εβδομάδα αρχίζει από σήμερα. Απόψε το Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας. Όπως συνήθως λέμε, οι αιώνες των αιώνων δεν θα αρκέσουν να μελετούμε, να απολαμβάνουμε, να ζούμε την αγάπη σου, την προσφορά σου εν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Με τον Χριστό, το ζωντανό και ανεστημένο και δοξασμένο, τα έχουμε όλα. Όταν απομακρυνόμεθα από Αυτόν, και αυτό μόνο η αμαρτία μπορεί να το κάνει, τότε όλα συνεφιάζουν και σκοτεινιάζουν. Μα δεν υπάρχει ανάγκη, κανείς λόγος, μόνο αφροσύνη. Παρακαλούμε, Συ ο Θεός, να διαγείρεις ψυχές οι οποίες βρίσκονται έξω από το κρίσταλο ακόμα. Τα βλέπουν, πιστεύουν ότι έτσι είναι, το αναγνωρίζουν, αλλά δεν μπήκαν μέσα. Θεέ μας, να αποκαλύψεις τον Χριστό στις καρδιές τους και στη ζωή τους. Να χαίρονται, να ψάλλουν και όλοι μαζί με την ανάπαυση την ευλογημένη την οποία χαρίζει ο Χριστός. Τους πάσχοντες και υποφέροντες αδελφούς μας, τις θλιμμένες οικογένειες, Κύριε, μόνο ο Χριστός όταν μπαίνει μέσα δίνει τη χαρά και την αγαλίαση και την ανάπαυση. Με λόγους ματέας παρηγορίας, σαν της παρηγορητάς του Ιώβ, ας μην ξεγελιόμαστε, Κύριε. Όχι, δεν βγαίνει τίποτε. Μόνο η ζωντανή παρουσία του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό αυτό και αυτά που έφερες μπροστά μας, περισσότερο βαθιά βάλτε μέσα στην καρδιά μας. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, εν πνεύματι Αγίω, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο γάμα, εάν θέλετε να παρακολουθήσετε, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο γάμα, από το εδάφιο 5 είναι η γνωστή συνάντηση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, με τον Νικόδημο, τον διδάσκαλο του νόμου εκείνης της εποχής. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 από το εδάφιο 5. Απεκρίθη ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν κάποιος δε γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που γεννήθηκε από τη σάρκα είναι και θα παραμείνει σάρκα, και αυτό που γεννήθηκε από το πνεύμα είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις, μην απορείς ότι σου είπα πρέπει να γεννηθείτε από πάνω. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Έτσι είναι και πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν, πώς δύνανται να γίνωσι ταύτα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Συ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις. Εάν κάποιος δε γεννηθεί από πάνω, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού», λέει στο τριεδάφιο. «Γιατί αυτό που γεννήθηκε από τη σάρκα ήταν, είναι και θα παραμείνει σάρκα. Αλλά αυτό που γεννήθηκε από το πνεύμα είναι πνεύμα και έχει ζωή αιώνια μέσα του». Και από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, αν θέλετε, Α Πέτρου, το κεφάλαιο Α, διαβάζω από το εδάφιο 22. Α Πέτρου, Α 22. «Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας δια του πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτων, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκαθαράς καρδίας, επειδή αναγεννηθήκατε όχι εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος, του μένοντος εις τον αιώνων. Διότι πάσα σάρξ είναι σαν το χορτάρι, και πάσα δόξα ανθρώπου είναι σαν το άνθος του χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα, και αυτός είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής εις εσάς». Τα λόγια τα Άγια, τα μένοντα του Κυρίου μας, να τα κρατήσει μέσα στις καρδιές μας και να τα πολλαπλασιάσει. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση γύρω από το μεγάλο και σοβαρό και ουσιαστικό θέμα. Τι προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο τον αμαρτωλό? Ποια είναι η προσφορά του Ιησού Χριστού στον άνθρωπο ο οποίος είναι δυστυχισμένος και ταλέπορος μέσα στα χέρια της αμαρτίας? Εάν ρωτήσουμε και στους χριστιανούς, τους χριστιανικούς κύκλους, πολύ πιθανόν και εκεί θα συναντήσουμε και σύγχυση και άγνοια. Και όπως τώρα μας δίνεται η ευκαιρία και έχουμε αυτές τις ομιλίες στην τηλεόραση και παίρνουμε και απαντήσεις επικοινωνώντας κατευθείαν με τους ανθρώπους, τους χριστιανούς της εποχής μας, αυτούς που λένε ότι πιστεύουν στον Θεό, ήρθε να κάνει μια θρησκεία, ήρθε να μας μάθει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ήρθε να μας διδάξει, ήρθε να μας δείξει. Και αν προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω, ας πούμε στα δικά μας, ήρθε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες, ήρθε να μας βοηθάει στις δύσκολες και ταλέπορες μέρες, ήρθε τον άνθρωπο να τον αλλάξει, ήρθε να τον ελεήσει και διάφορα τέτοια ήρθε και ήρθε. Όμως η απάντηση που τη βρίσκουμε μέσα στο Λόγο του Θεού είναι μία λέξη. Μία λέξη ανεξήγητη. Μία λέξη έξω από τα ανθρώπινα που δεν την ξέρει ο άνθρωπος γιατί είναι θεϊκή. Είναι μία πράξη που χαρίζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού στον αμαρτωλό άνθρωπο. Και αυτό λέγεται αναγέννηση. Τον αναγεννά τον άνθρωπο. Ούτε η συγχώρηση μπορεί μόνη της να κάνει τίποτα, ούτε η τακτοποίηση του χρέους μας με τον Θεό, μόνο αυτό. Να Κύριε, αμαρτωλούς, ήταν αμαρτωλούς, εγώ αμαρτωλή, εγώ πλήρωσα. Δεν είδες όλο το χρέος πληρωμένο, το αίμα μου έτρεξε. Και από εκεί και πέρα πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, μόνο που πληρώθηκε το χρέος, αναγέννηση. Η προσφορά του Θεού, της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένας σταθμός στην ιστορία του ανθρώπου, γιατί είναι ένα ολόκληρο θαύμα η αναγέννηση. Ένα ζωντανό, ανεξήγητο. Ο άνθρωπος ξαναρχίζει να ζει. Ο άνθρωπος που το ξέραμε, που πήγε στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, τέλειωσε πανεπιστήμιο, έκανε οικογένεια, πάει καλά στη δουλειά του, ξαφνικά βάζει μια τελεία σε όλα αυτά, τελεία, ναι, και ξαναρχίζει από την αρχή μια άλλη ζωή με άλλη γέννηση. Δεν υπάρχει στο σύμπαν αυτό. Μην το ρωτήσετε, μην το ψάξετε, ούτε στην ιστορία, ούτε στις θρησκείες, ούτε στη βιολογία, ούτε στην κοσμογονία, ούτε δεν μου κόβει και τίποτα άλλο να σας πω. Μόνο ένα μέσα στο Λόγο του Θεού, όταν ο ίδιος ο Ιησούς μας Χριστός το αποκάλυψε. Είναι μια ξανά καινούργια γέννηση από την αρχή που δεν μοιάζει με καμία άλλη γέννηση, γιατί αυτή η γέννηση γίνεται άνωθεν. Α, εμείς ξέρουμε τις άλλες τις γεννήσεις και τις σπουδάζουν οι γιατροί και οι κοινωνιολόγοι και οι βιολόγοι, το σπερματοζωάριο, το οάριο στην κοιλιά της γυναίκας, πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα ξέρουμε, αν τα ξέρουμε, γιατί είμαι βέβαιος ότι ούτε αυτά δεν ξέρουμε, είναι μυστήρια του Θεού, αλλά ας πούμε ότι αυτά τα ξέρουμε. Την άλλη όμως τη γέννηση, και για να μην τα μπλέξουμε τα πράγματα, λέει άνωθεν. Δηλαδή είναι από πάνω αυτή η γέννηση που έρχεται μέσα στον άνθρωπο. Είναι μια σύλληψη και κυοφορία που γίνεται στην πνευματική σφαίρα και ο άνθρωπος ξαναρχίζει από την αρχή. Και αυτό το θέμα το μεγάλο δεν είναι ούτε εύκολο, δεν είναι ούτε απλό και δεν είναι δυστυχώς ούτε για όλους, για όλους τους ανθρώπους. Να βγούμε έξω να μιλήσουμε για την αναγέννηση. Πολύ ωραία. Να γεμίσουμε ένα στάδιο, το Ολυμπιακό στάδιο. Να μιλήσουμε από την τηλεόραση. Πάλι δεν βγαίνει τίποτα. Θα δουν οι άνθρωποι, θα καταλάβουν, άλλοι θα συμφωνήσουν, άλλοι θα απορρίψουν. Αλλά η αναγέννηση είναι δώρο, Νικόδημε του λέει, από πάνω από τον ουρανό. Είναι μια καινούργια δημιουργία. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί χωρίς την αναγέννηση δεν έχεις ζωή μέσα σου. Και αυτό δεν το ξέραμε ούτε εμείς, μέχρι που ξαναρχίσαμε να ζούμε, μέχρι που μετά την αναγέννηση άρχισε ένας καινούριος εαυτός μέσα μας, μια καινούρια ζωή, και κοιτάζοντας ο καθένας την ιστορία του πίσω, λέει τώρα καταλαβαίνω, αυτό είναι ζωή και εκείνο ήταν θάνατος και εκείνο ήταν φθορά. Και εκείνο ήταν χωρίς την αναγέννηση καθημερινή αποτυχία. Και μου άρεσε που κάποιος χώριζε δύο κατηγορίες ανθρώπων και έλεγε ότι χωρίς την αναγέννηση είσαι ζωντανός νεκρός. Δηλαδή κουνάς χέρια πόδια, βάζεις μπρος το αυτοκίνητο, απαντάς το τηλέφωνο, αλλά δεν έχεις ζωή μέσα σου, δεν έχεις την πραγματική ζωή και σε λίγο θα καταλήξεις νεκρός νεκρός. Δηλαδή η κηδεία, πώς κάνουμε τις κηδείες, δεν έχει σημασία πώς την κάνουμε εμείς, πώς την κάνουν άλλοι, ίδιο πράγμα είναι. Και τελείωσε, και τελείωσε. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει πηγαίνετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Φεύγετε. Τελείωσε. Η επισφράγηση του θανάτου αιώνια χωρίς τη ζωή. Γιατί αυτός είναι έτσι? Γιατί δεν αναγεννήθηκε, γιατί δεν ξαναγεννήθηκε, γιατί δεν ήρθε στη ζωή του να αναγεννηθεί. Όταν όμως λέμε αναγέννηση, λέμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν μπορούμε να το περνάμε έτσι γρήγορα. Γιατί? Διότι υπάρχει η προηγούμενη γέννηση. Α, βέβαια! Διότι εσύ τώρα έρχεσαι και μας βάζεις κάτι καινούριο. Δηλαδή με την πρώτη τι θα κάνουμε? Με την πρώτη, τι είναι η πρώτη? Με ευτήριο Αλεξάνδρα, μητέρα, με ευτήριο Έλενα, ξέρω εγώ, τα παλιότερα. Γεννήθηκε ένα μωράκι, γεννήθηκε, μεγάλωσε, σπούδασε και, και έκανε τα όνειρά του και τα σχέδιά του. Έχει τις ικανότητες του, έχει το χτίσιμο της ζωής του μπροστά. Ωραία, αυτή είναι η πρώτη γέννηση. Η άλλη είναι ένα γκρέμισμα και ξαναξεκίνημα, και εκεί είναι το δύσκολο το σημείο. Θυμόσαστε που σας είπα προηγουμένως και ίσως μερικοί κλώτσισαν, δεν είναι εύκολο, δεν είναι για όλους. Γιατί δεν είναι εύκολο, γιατί δεν είναι για όλους? Γιατί πρέπει να σταματήσει η προηγούμενη, η φυσική γέννηση. Πρέπει να πεις, κοίταξε, όλα αυτά από μωράκι, αγοράκι, κοπελίτσα, φοιτητής, οικογενειάρχης, είναι τίποτα. Είναι για πέταμα. Είναι χωρίς τη ζωή. Και τότε να ξαναρχίσει το καινούριο. Αναγέννηση θα πει σταμάτημα. Αναγέννηση θα πει γκρέμισμα. Αναγέννηση θα πει κοιτάζω μέσα μου και λέω, μα όσα και να έχω κάνει στη ζωή μου είναι για πέταμα. Γιατί δεν έχουν την αγάπη του Θεού, την αγιότητα του Θεού, την καθαρότητα του Θεού, την έγκριση του Θεού. Είναι ένα οικοδόμημα στημένο εναντίον του Θεού, χωρίς το Θεό και μακριά από τον Θεό. Και όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, απελπισμένος και πονεμένος, ψάχνεις για σωτήρα και σωτηρία. Και η απάντηση είναι αναγέννηση. Α, κατάλαβες δηλαδή ότι έτσι δεν προχωράει? Κατάλαβες ότι δεν έφτασες πουθενά τόσα χρόνια, με αδιέξοδα, με στενοχώριες, με συγκρούσεις, με θλίψη και σύνθλιψη, με δηλητήρια να κυκλοφορούν μέσα σου? Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν Κύριε, σε παρακαλώ όλα αυτά που έκανα να τα κάνουμε ένα πακέτο. Ναι, ωραία, να με συγχωρέσεις γιατί εσύ είσαι Άγιος. Δεν βγαίνει τίποτα. Εγώ, λέει ο Κύριος, θα σε συγχωρέσω 10 φορές και να σου πω κάτι, κάνεις και ένα λάθος. Σε έχω συγχωρέσει ήδη, είναι τελειωμένη η ιστορία. Μη μου ζητάς κάτι που έχει γίνει. Δεν χρειάζεσαι μόνο να σε συγχωρέσω. Χρειάζεται να σε αναγεννήσω, να ξαναρχίσεις μικρό παιδάκι, στράτα στρατούλα, με άλλο στόμα, με άλλα μάτια, με άλλα αυτιά, με άλλη σκέψη, με άλλη ζωή μέσα σου. Νικόδημε, αυτό που γεννήθηκε από τη σάρκα θα μείνει σάρκα, θα παραμείνει σάρκα, και σάρκα και αίμα Βασιλεία Θεού δεν θα γνωρίσουν, δεν μπορούν να αποκτήσουν. Το γεγεννημένο από το πνεύμα είναι πνεύμα. Η αναγέννηση καταργεί την πρώτη γέννηση, τον κόσμο της, τα επιτεύγματά της, τα θέλω, μ' αρέσει, νομίζω, σκέφτομαι, είμαι, να πετύχω, να κάνω. Δεν ισχύει η πρώτη γέννηση. Γι' αυτό είναι σωτηρία η αναγέννηση. Γιατί αν πας στην παρουσία του Κυρίου με την πρώτη γέννηση, με το υλικό το αμαρτωλό που έχεις μέσα σου, ήρθα λέει. Θρησκευόμενος άνθρωπος, καλός άνθρωπος, ψάλλεις ύμνους, βάζει το χέρι στην τσέπη, κάνεις καλά έργα. Αλλά όλα αυτά είναι της πρώτης γέννησης. Ξέρεις τι θα σου ζητήσει ο Κύριος? Τη δεύτερη γέννηση. Αλλά λέει, δεν είχαμε εμείς, μία είχαμε, αυτή ήταν. Μα η μία έφερε σάρκα και έφερε έργα της σάρκας. Και όπως διαβάζαμε την άλλη φορά στο μάθημά μας, αν θυμάσαι την Παρασκευή, λέει ο Λόγος του Θεού, φανερά είναι τα έργα της σαρκός. Μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έφρε, έρηδες, ζηλοτυπίες. Και αυτοί που τα πράττουν αυτά, Βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσω. Αυτά είναι της πρώτης γέννησης. Μα όχι λέει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος με τα μάτια τα δικά σου. Για έλα να αλλάξουμε λίγο θέση
1: και πάρε τα μάτια του Θεού. Ρίξε μια ματιά μέσα από τα γυαλιά του και δες. Τι είναι αυτά, τι βλέπει ο Θεός, τι φίδια. Σας έχω πει εκείνο το φυλάδιο, η καρδιά του Πετράκη, που ήταν από τα παλιά, τώρα έχουμε του κόσμου τα ωραία φυλάδια. Μου το χάρισε κάποιος κυτρινισμένο, το έχω εκεί. Φίδια, σκορπιούς, παγόνια, κακίες, υπερηφάνεια, εγωισμό. Αυτά δεν γίνεται με συγχώρηση. Αυτά δεν γίνεται μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού όταν τρέξει έξω από μας και όταν ενταχτούμε σε μια θρησκεία που λέει αλήθειες. Χρειάζεται ξανά γέννηση, Νικόδημε. Χρειάζεται ο Θεός να σε ξαναγεννήσει, να καταργήσει το παλιό, να ξαναρχίσεις από την αρχή. Προϋπόθεση απαραίτητη το γκρέμισμα, να θέλεις να ξαναρχίσεις. Σκέψου τώρα, ας πούμε, σας λέω ένα πολύ χοντρό παράδειγμα. Έχει πάει, επειδή δούλευε η μαμά του, 3 χρόνια στον νηπιαγωγείο, τον παιδικό σταθμό. Εγώ πήγα 2. 3 αυτό, πιο πολλά, πάρα πολύ, να το ξεφορτωθούν δηλαδή. Αφού τα άμαθε καλά εκεί, όλο το δημοτικό, όλο το γυμνάσιο, όλο το λύκειο, τελειώνει το πανεπιστήμιο, κάνει και μεταπτυχιακό. Και τον παίρνει από το χέρι, τώρα άνθρωπος μορφωμένος, το κεφάλι του, και του λες, έχει ένα δημοτικό εδώ στη γειτονιά, πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή. Και όπως είχα πάει στην Ομόνια μια μέρα, είχε μία το αναγνωστικό, λα λα η Λόλα. Πω, το θυμήθηκα το αλφαβητάριο εκείνο που κάναμε, αν το θυμόσαστε, αφού ήθελα να της πω πού τα αγόρασες να πάρω κι εγώ αέρα. Ήκες, βου, σβου, ο σβούρας που μαθαίναμε τις διφθόγκους και πες του να κάτσει ξανά στα θρανία. Ξέρεις, θα σου πει, δεν γίνεται. Γι' αυτό ο Χριστός είναι για λίγους, γι' αυτό ο Χριστός είναι για ελάχιστους, γι' αυτό ο Χριστός είναι δύσκολο πράγμα, γιατί πρέπει να πεις γίνεται. Όλα αυτά που απόκτησα, όλα αυτά που έκτισα, ήταν στην άμμο, ήταν τίποτα και η θρησκεία μου και αυτά που έκανα. Έλα Κύριε να ξαναρχίσουμε. Και να το πεις αυτό στα 40 σου, να το πεις στα 50 σου, στα 60 σου, λίγο πριν πεθάνεις στα 83, 85. Λέγονται αυτά. Εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, Βασιλεία Θεού δεν μπορεί να κληρονομήσει, γιατί η φυσική γέννηση φέρνει στην ύπαρξη έναν αμαρτωλό άνθρωπο, ένα πεσμένο άνθρωπο που θα πεθάνει κάποτε και θα πεθάνει η αιώνια. Η αναγέννηση φέρνει ένα παιδί του Θεού, καινούριον άνθρωπο που μπορεί να είναι μωράκι, αλλά έχει χαρά, έχει ειρήνη, έχει δύναμη και θα ζήσει αιώνια. Έχει μέσα του την αιώνια ζωή. Εάν δεν γεννηθεί ο άνθρωπος ξανά, θα φύγει από αυτό τον κόσμο ένας αμαρτωλός. Τώρα, θρησκευόμενος αμαρτωλός. Αμαρτωλός που κάνει καλές πράξεις. Αμαρτωλός που έχει καλές προθέσεις. Αμαρτωλός που υποσχέθηκε στον Κύριο και του είπε, Κύριε, εγώ σου υπόσχομαι από αύριο θα είμαι μια χαρά, αλλά αμαρτωλός όμως. Γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν τον άνθρωπο. Αμαρτωλός που άλλαξε τη μια εκκλησία και πήγε σε μια καλύτερη εκκλησία, πάλι αμαρτωλός όμως. Αμαρτωλός που πιστεύει, προσέξτε μια λεπτομέρεια, σταυρώνει τα χέρια του και λέει, εσύ Κύριε που υπάρχεις, που έφτιαξες τα δέντρα, κοίτα τι λιακάδα έχουμε στην Αθήνα, Γενάρης μήνας, σαν άνοιξη είναι, αυτά όλα είναι δώρο του Θεού. Μπορεί τις κουβέντες αυτές να τις λέει αμαρτωλός, βέβαια, έχει ο άνθρωπος γνώση, έχουν ανοίξει τα μάτια του, αλλά δεν αναγεννήθηκε. Γιατί η αναγέννηση είναι κάτι παραπάνω από αναγνώριση. Η αναγέννηση είναι κάτι παραπάνω από θρησκεία. Η αναγέννηση είναι κάτι παραπάνω από φοβάμαι το Θεό, μην να πάω στην κόλαση. Η αναγέννηση είναι ξαναρχίζω με τον Θεό από την αρχή. Και μάλιστα, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, αναγεννηθήκατε όχι με φθαρτό σπέρμα. Εμένα που με βλέπετε εδώ τα χέρια μου, τα μάτια μου, να, γι' αυτό έχω και 6,5 βαθμούς μοιοπία. Γιατί ανάμεσα στα άλλα γεννήθηκα από φθαρτό σπέρμα. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ό,τι μπορούσαν κάλανε, μου δίνανε καρότα να φάω, να πιω γάλα, να κάνω γερά κόκαλα. Αλλά δεν είναι, αδελφός Λάμπης, 2 εβδομάδες το κρεβάτι, η μέση του. Είναι το φθαρτό σπέρμα, Νικόδημε, που θα φέρει φθαρτό πάλι. Μέσα μου όμως, μέσα μου όμως, που αυτό το μέσα μου κυριαρχεί και στο απέξω, είναι το καινούριο σπέρμα, το άφθαρτο, ο λόγος του Θεού, του ζωντανού, του μένοντος εις τον αιώνα. Και λίγο παρακάτω λέει, ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα. Μέσα στην καρδιά, μέσα στη ζωή του κάθε αναγεννημένου υπάρχει μια αιώνια ζωή. Και θα αφήσουμε εδώ πέρα το σκήνομά μας να γίνει ψευδάργυρος, φωσφόρος, μαγνήσιο, μαγκάνιο, κάλιο, νάτριο. Εδώ θα μείνουν αυτά. Και θα πετάξει επάνω το αναγεννημένο, το καινούριο. Χωρίς αυτό, πού πας? Δεν θα μπορέσει να πετάξει. Δεν έχεις τίποτα, τίποτα να πετάξει στον ουρανό. Τηλεφώνημα 10:30, μια αγαπητή ψυχή. Είμαι 87 χρονών. Α, ο Θεός να σας ευλογεί. Πετάω από χαρά. Ξέρεις ποια είναι η πραγματική μου ηλικία? Ακούω τώρα εγώ. Πέστε μου. Από το τηλέφωνο πολλά ακούω. Είμαι 18 χρονών, κοριτσάκι. Στο μυαλό μου πέρασε μια γυναίκα 87 χρονών, έτσι περιποιημένη, και δίπλα, μα τι λες, έτσι νιώθω, μου λέει, έτσι νιώθω. Και δεν την πίεσα εγώ να μου τα πει αυτά τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα τ' άκουγε στο τηλέφωνο. Έχω χαρά, έχω ειρήνη, είμαι μόνη μου, τα παιδιά μου, οι νύφες μου φύγαν, παντρεύτηκαν, ο Θεός να τους έχει καλά, αλλά είμαι γεμάτη χαρά. Και αρχίζει, εγκύρηση για καταράκτη, το δόντι μου πρέπει να πάω να το βγάλω, τα πόδια μου με πονάνε. Τι 18 χρονών, κοριτσάκι? Το αναγεννημένο, το και το άλλο, φυσικό, και λίγα που έχεις, έτσι όπως είναι η ζωή μας, και λίγα που έχεις, πιο πολλά έπρεπε να έχεις. Το αναγεννημένο είναι γεμάτο φρεσκάδα, Νικόδημε, το άφθαρτο σπέρμα είναι που μετράει. Και όπως διαβάζουμε και το αγαπάμε πολύ αυτό το εδάφιο, γιατί μας δίνει χαρά και δύναμη. Ήτινες ουχή εξεθελήματος ασαρκός, ουδέ εξεθελήματος ανδρός, αλλά από Θεού εγεννήθησαν, σπέρμα του Θεού. Τους αναγέννησε και τους έκανε καινούριο δημιούργημα. Και αυτό το καινούριο έχει χαρά, έχει ειρήνη, έχει δύναμη, επικοινωνεί με τον Θεό. Προηγουμένως, Πατέρα μας ουράνιε, κάποιος αδελφός το είπε στην προσευχή του, ακούσατε ποτέ τον Δαβίδ, τον άνθρωπο του Θεού, τον προφήτη, τον εκλεγμένο, τον Μωυσή, τον Ηλία, να μιλάει έτσι και να λέει Πατέρα μας, τα παιδιά σου, ναι προφήτη σου, ναι βασιλιά σου, ναι αρχηγός του λαού σου, αλλά δια του αίματος της Καινής Διαθήκης, με το άφθαρτο σπέρμα μέσα μας, τι γλυκιά σχέση με τον Πατέρα, συνδεδεμένη, χαρούμενη, δυνατή και ζωντανή. Το δύσκολο στις μέρες μας με την αναγέννηση λέγεται πλαστογραφία. Πλαστογραφία. Λέει, βρέθηκαν τόσα πλαστά, χιλιάρικα, πεντοχίλιαρα. Το κοιτάς εσύ που δεν είσαι ειδικός, το κοιτάς το φως. Όχι, λες, μια χαρά είναι, να είχα κι εγώ μερικά τέτοια πλαστά. Όχι, σου λέει, πρόσεξε, δεν είναι έτσι. Βλέπεις αυτό στη γωνίτσα, βλέπεις αυτή την υπογραφή, βλέπεις αυτό τον κωδικό, πλαστά. Έχει πλαστογραφήσει την αναγέννηση και έχει σπείρει παρόμοιες καταστάσεις που δεν είναι αναγέννηση, που μοιάζουν με την αναγέννηση αλλά είναι χωρίς αναγέννηση. Και νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουν, επειδή μπαινοβγαίνουν σε μια εκκλησία, και νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουν, επειδή προσπαθούν, και ο λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει, σπέρμα Θεού έχεις μέσα σου. Πήρες, κατάλαβες, συνελήφθη μέσα σου ένας καινούριος άνθρωπος που μεγαλώνει και το βλέπεις, τη βλέπεις τη διαφορά. Αν όχι, είσαι χωρίς αναγέννηση. 20 χρόνια στην εκκλησία, 40 χρόνια στα θρησκευτικά πράγματα. Ένα είναι που μετράει, αναγέννηση. Χωρίς αυτήν βασιλεία Θεού δεν θα δεις, αιώνια ζωή δεν θα δεις. Έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος το πνεύμα του Θεού. Έχει μέσα του τη φύση του Θεού την καινούρια. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος. Εμείς ας πούμε για τα παιδιά μας ή για τους νέους μας. Λέμε, Κύριε, ας πούμε μια μάνα πονεμένη να έρθει στην εκκλησία. Α, είναι το πρώτο βήμα, να ακούσει για την αγάπη του Θεού. Έξω στον δρόμο μόνο νταλάρα έχει, δεν έχει τι να ακούσει. Εδώ είναι να ακούσει ή σε κάποια άλλη εκκλησία ότι ο Θεός τον αγαπάει. Η σωστή προσευχή είναι, Κύριε, επειδή στις μέρες μας όλα έχουν πλαστογραφηθεί, να τον αναγεννήσεις. Και όταν το κατάλαβα εγώ και για τα δικά μου τα παιδιά, που προσευχόμαστε όλοι μαζί το πρωί. Το λέω δυνατά να τα ακούσει ο Θεός, να τα ακούσω εγώ, να τα ακούσουν και εκείνα. Κύριε, όχι να μείνουν στην εκκλησία που πάω εγώ, όχι να συνεχίσουν την υπηρεσία που κάνω εγώ. Να τα αναγεννήσεις, Κύριε, γιατί αν δεν τα αναγεννήσεις, θα μείνει ο παλιός ο άνθρωπος, με βέβαια τις σωστές και ηθικές αρχές που τους δώσαμε στο σπίτι, αλλά είναι στο θάνατο, Κύριε. Αναγέννηση. Κάποια μέρα στη ζωή σου, στη ζωή τους, να στείλεις το σπέρμα σου, Πατέρα, από τον ουρανό, να συλληφθεί μέσα τους ο καινούριος ο άνθρωπος. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει για αυτόν τον αναγεννημένο άνθρωπο, τον πραγματικά αναγεννημένο άνθρωπο, μεγαλεία και θαυμάσια. Πας ως της εγεννήθη εκ του Θεού αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει μέσα σε αυτό. Κάθε τι που γεννήθηκε έχει τη δύναμη και νικάει, έχει το σπέρμα του Θεού που μένει μέσα του και δεν δύναται να αμαρτάνει, γιατί εγεννήθη εκ του Θεού, διότι παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικάει τον κόσμο. Νικάει. Ξέρεις πόσες φορές προσπάθησα να νικήσω τον κόσμο χωρίς αναγέννηση? Πάρα πολλές φορές. Γιατί ήμουν από ένα σπίτι πιστών θρησκευωμένων ανθρώπων και χτύπαγα το χέρι μου στο τραπέζι και έπαιρνα σωστές υποσχέσεις, έδινα στον Κύριο και έκλαιγα και τα μάγουλά μου μούσκευαν. Δεν θέλω να σε ξαναλυπήσω, Κύριε. Στο υπόσχομαι, Κύριε. Ξέρω ότι με αυτή τη ζωή στην κόλαση θα πάω. Και να σου πω κάτι, ας πάω στην κόλαση. Εσένα σε πικραίνω και σε λυπώ με μια τέτοια ζωή που κάνω. Και ήταν τόσο γνήσια όλα αυτά, αλλά δεν είχε έρθει η αναγέννηση και μένανε υποσχέσεις και μένανε προσπάθειες χωρίς τη δύναμη που αναγεννά. Δεν γυρίζει πίσω αυτός που αναγεννήθηκε. Δεν αγαπάει την αμαρτία. Η αμαρτία στη ζωή του είναι ένα στραβούλημα. Περπατάς στον δρόμο, φοράς τα λουστρίνια σου και πέφτεις σε μια λακκούβα με λάσπες μέσα. Πόπο, βγάζεις το παπούτσι, καθαρίζει. Τέλειωσε, Κύριε. Δεν χωράει στο παιδί σου λασπωμένα πράγματα, λεκέδες. Κλείνει το θέμα οριστικά. Καθένας που γεννήθηκε από πάνω, την νικάει την αμαρτία. Δίνει μάχη και χτυπιέται. Ξέρετε γιατί? Εδώ είναι το μυστικό. Όχι γιατί μπορεί, όχι γιατί είναι υπεράνθρωπος, αλλά γιατί αναγεννήθηκε. Γιατί σπέρμα Θεού μένει μέσα του. Γιατί τον έφτιαξε καινούριο άνθρωπο, λυτρωμένο. Και μάλιστα αν ακούσετε μαρτυρίες αναγεννημένων ανθρώπων, θα το πουν και οι ίδιοι. Και εγώ απορώ με τον εαυτό μου. Πώς μπόρεσα και νίκησα αυτό? Πώς μπόρεσα και αγάπησα? Που την πεθερά μου, τη μάνα μου, τους γονείς μου, τα αδέλφια μου, δεν μπορούσα να τους δω. Α, δεν μπόρεσες. Σπέρμα άφθαρτο, σπέρμα άνωθεν, εκ Θεού εγεννήθησαν, είναι καινούρια δύναμη, νέα ζωή, νέα ζωή. Ο δε καρπός του πνεύματος, το άλλο κεφάλαιο το μεγάλο, όταν αναγεννηθούμε, εκεί που διαβάσαμε στην προς Γαλάτας επιστολή, λέει είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ποιο να πάρω? Αγάπη, άστο, είναι μεγάλο αγάπη. Ούτε το ξέρουμε. Πάρουμε το εγκράτεια, να πάρουμε το μακροθυμία, να πάρουμε το πραότης. Ο καινούριος άνθρωπος, ο λυτρωμένος άνθρωπος, πραότης εγώ, σας έλεγα στην ομολογία κάποιου αγαπητού που έλεγε τρεις φορές τυπούσα στην πόρτα. Η γριά η μάνα του, ποιος ξέρει, έπλαινε μέσα την μπουγάδα, δεν άκουγε. Τρεις φορές. Την τέταρτη φορά κλωτσιά. Δεν μου ανοίγει σε μένα την πόρτα. Και τόσο πιτσιρίκια, το σχολείο γύριζε με τη σάκα. Εμένα δεν ανοίγει. Ένα τέρας. Πώς να αλλάξει αυτό? Με υποσχέσεις, με θρησκεία, με κηρύγματα. Αφθάρτο σπέρμα. Άλλος άνθρωπος. Χαρά, ελπίδα, δύναμη που χαρίζει, γιατί είναι δύναμη η αναγέννηση που αλλάζει, που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγεται αναγεννημένη ζωή. Γι' αυτό λέγεται λυτρωμένη ζωή. Γι' αυτό λέγεται αναστημένη ζωή. Σωτηρία είναι η αναγέννηση. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και σωτηρία χωρίς αναγέννηση, χωρίς αναγεννημένη ζωή, με αυτά τα δείγματα, με αυτό τον καρπό, δεν υπάρχει.
0: Δεν έχεις τη σωτηρία χωρίς την αναγέννηση. Δεν την πήρες ποτέ όσο κι αν πιστεύεις. Και εκεί πάνω στον ουρανό μας το λέει ο φυσικός άνθρωπος, ο μη αναγεννημένος άνθρωπος βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσει. Ο αναγεννημένος άνθρωπος δεν αμφιβάλλει. Ο αναγεννημένος άνθρωπος δεν ψάχνει για αποδείξεις γύρω του. Είμαι, δεν είμαι, έχω, δεν έχω. Δεν κλονίζεται. Ο αναγεννημένος άνθρωπος έχει τη μαρτυρία μέσα του. Η μαρτυρία του αναγεννημένου ανθρώπου είναι σήμερα 16 του μηνός, χτες 15. Κύριε σε ευχαριστώ, είδα τον εαυτό μου υποταγμένο. Κύριε σε ευχαριστώ, έχω χαρά, έχω ειρήνη. Κύριε σε ευχαριστώ, έπεσα, αλλά αμέσως έστρεψα τα μάτια μου. Ο ουρανός δεν είναι κλειστός πια. Μολύβι, απειλή, είναι ανοιχτός. Ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται να υποτάξει τα πάντα εις τον εαυτό του. Ώστις θέλει μετασχηματίσει τα σώματα ημών, το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Και από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, το κεφάλαιο ΚΑ από το εδάφιο 5 και κάτω. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 21, εδάφια 5 και κάτω. Και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου, «Ιδού καμνω νέα τα πάντα», και λέγει προς εμέ, «Γράψον, διότι ούτι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί». Και είπε προς εμέ, «Ετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος τη ζωής δωρεάν. Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είστε εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Ιδε δειλή και άπιστη και βδελικτή και φωνής και πόρνη και μάγη και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε θέλουσι έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη τικαιωμένη με πυρ και θείο, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ήλθε προς εμέ ένας από τους 7 αγγέλους των εχόντων τα 7 φιάλαστας πλήρης από 7 από των 7 εσχάτων πληγών και λάλησε με τεμού και είπε «Ελθέ θέλω σου δείξει την ύμφη του αρνίου τη γυναίκα». Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλών και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη την Αγία Ιερουσαλήμ καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσα τη δόξα του Θεού. Και η λαμπρό της αυτής ήτο ομοία με λίθον πολύτιμον ως λίθον ή ασπίν κρυσταλίζοντα. Και είχε τείχος μέγα και υψηλών, είχε και 12 πυλώνες και εις τους πυλώνες 12 αγγέλους και ονόματα επιγεγραμμένα τα οποία είναι των 12 φυλών των Υιών Ισραήλ. Υπάρχει ένας εχθρός. Το λέμε συχνά, το έχουμε καταλάβει. Λέγεται εχθρός της ψυχής μας. Και δεν είναι μόνο δικός μας εχθρός, ή να το πούμε πιο σωστά, δεν είναι δικός μας εχθρός. Εξαντανακλάσεως είναι δικός μας εχθρός. Μισεί το Δημιουργό μας, μισεί τον Θεό. Είναι ο Σατανάς ο εχθρός του Θεού, τον οποίον Θεό προσπαθεί να πολεμήσει μέσα από τα παιδιά του, μέσα από τα δημιουργήματα του προσπαθεί να τον πολεμήσει. Πολεμάει τον Θεό, πολεμάει τον άνθρωπο. Με ψέμα, με πλάνη καθημερινά προσπαθεί να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, βυθίζοντας τη ζωή του ανθρώπου στο ψέμα, στην άγνοια, στο σκοτάδι. Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία του είναι αυτό το σημείο. Έβγαλε από τη ζωή μας τον ουρανό. Χάσαμε τον ουρανό. Τελείωσε ο ουρανός. Έπνιξε τον ουρανό. Δεν υπάρχει ουρανός για τον σημερινό άνθρωπο. Δεν υπάρχει ουρανός δυστυχώς για τον σημερινό χριστιανό. Κάτσε με ένα μικροφωνάκι σε όποια εκκλησία διαλέξεις. Όποια, ό,τι χρώμα, ό,τι ταμπέλα. Σας παρακαλώ πολύ μια ερωτησούλα. Για πολύ απλή. Ουρανός, πέστε μου κάτι για τον ουρανό. Οι περισσότεροι θα σου δείξουν απάνω τον ουρανό. Μα δεν εννοώ αυτό. Εννοώ μετά, ουρανός απάνω, η δόξα. Άγνοια, σκοτάδι απόλυτο. Δεν έχουν οι άνθρωποι ουρανό. Δεν ξέρουν για τον ουρανό οι σημερινοί άνθρωποι. Ό,τι έχουν είναι εδώ κάτω. να έχω, να είμαι, να μπορώ, να απολαμβάνω, να αποκτήσω, δηλαδή τα κάτω, δηλαδή τα πίσω, δηλαδή τα χωμάτινα. Τελείωσε η υπόθεση ουρανός.
1: Και όμως ο ουρανός είναι το νούμερο ένα θέμα.
0: Και αν διαβάσετε την Αγία σας Γραφή από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία και ένα μαγικό χέρι αν βγάλει τον ουρανό από μέσα, τίποτα.
1: Τίποτα δεν μένει. Τίποτα. Άχρηστα, πεθαμένα πράγματα, προσπάθειες για μια καλή ζωή εδώ κάτω.
0: Ο ουρανός είναι που μετράει. Ο ουρανός είναι η δύναμη. Ο ουρανός είναι η ενίσχυση. Για τον ουρανό έγιναν όλα. Και ο Κύριος μας που κατέβηκε εδώ κάτω, που πέθανε, που αναστήθηκε, δεν σταμάτησε στο άγιο μνήμα. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Πάω πάνω. Για να είστε κι εσείς, τι θα είμαστε, χώρια?
1: Χώρια μπορεί να είμαστε, χώρια.
0: Ξέρετε κάτι, αραβωνιασμένοι, μοντέρνοι, όλα πληρωμένα από τον ένα παπά ή από τον άλλο παπά. Τραβάει ο αραβώνας 3 χρόνια, 4 χρόνια. Κάποια στιγμή σκουντιόνται οι γονείς. Τι θα γίνει με αυτούς εδώ πέρα? Τους τα έχουμε όλα, τα σπίτια τους, τα αμάξια τους.
1: Λέω, θα παντρευτείτε? Άρα δεν βιαζόμαστε εμείς.
0: Άλλο πράγμα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο και να είσαστε κι εσείς όπου είμαι, να μοιράζεστε, να μοιραστούμε τη χαρά και τη δόξα και την ομορφιά. Ο ουρανός είναι η μεγάλη υπόθεση. Και αν βγάλεις τον ουρανό από τη ζωή μας, και χωρίς ουρανό ο άνθρωπος είναι ταλέπορος και δυστυχισμένος σε αυτή τη ζωή που πάει κάθε μέρα και χειρότερα. Κάθε μέρα και πιο παγερό είναι το κλίμα, το κρύο γύρω μας. Ο ουρανός είναι η μεγάλη μας παρηγοριά. Ο ουρανός είναι η μεγάλη μας ελπίδα. Έχει ανάγκη από παρηγοριά ο άνθρωπος? Πώς δεν έχει? Χτυπιέται, αδικείται, τρικλοποδίας του βάζουν, μπαστιγώνεται. Αν δεν έχεις ουρανό που να κοιτάξεις, γυρίζεις απάνω. Πατέρα μου, πόσο είναι ακόμα? Τελειώνει η ιστορία, κλείνει το θέμα. Η μεγάλη παρηγοριά, η μεγάλη ελπίδα, η μεγάλη δύναμη. Θα παρακολουθήσατε ίσως από κοντά, και ποιος δεν παρακολούθησε, τώρα τη λένε ευθανασία. Τις πρώτες μέρες την έλεγαν δολοφονία, πληρωμένος. Την ξέρω την περίπτωση από κοντά, λόγω της δουλειάς μου ήταν εκεί πέρα διάφορα πρόσωπα που γνώριζαν την οδοντίατρο από κοντά. Ξέρετε γιατί κατέληξε εκεί? Μόνο για ένα. Όχι γιατί ήταν αμαρτωλή. Ποιος το είπε ότι ήταν αμαρτωλή? Αυτά είναι δουλειά του Κυρίου. Δεν είχε ουρανό. Και άρχισαν τα φίδια. Και εμένα να μ' αφήσει ο άντρας μου. Και εγώ που? Και εμένα. Και να φουντώνει το θηρίο. Και να με ταπεινώσει. Και να μ' αφήσει. Και να με ξεφτελίσει. Και να μην θέλει να τα βρούμε. Και να πάει με άλλη. Και να τη σταματήσει. Πιστά στα στάθια σου. Όλα όσα λες είναι πολύ σωστά. Αλλά δεν σταματά. Έχουμε ουρανό. Έχουμε δόξα. Κάνε υπομονή. Είναι θέμα ημερών, μηνών. Κλείσε. Πάμε στη δόξα του Κυρίου. Ο άνθρωπος που δεν έχει ουρανό είναι δυστυχισμένος. Είναι από τώρα πεθαμένο. Σέρνεται η ψυχή του. Γιατί δεν έχει παρηγοριά. Γιατί δεν έχει ελπίδα. Γιατί δεν έχει στήριγμα. Γιατί δεν έχει συνέχεια. Χωρίς συνέχεια, άμα μείνουμε με όλα αυτά, με έφαγε τον έφαγα, μ' αδίκησε τον αδίκησα, μου είπε του είπα. Χωρίς εκτόνωση, χωρίς Κύριε, εσύ βλέπεις απάνω, εσύ θα αποδώσεις, εσύ θα ενεργήσεις. Δεν έχουν ουρανό οι άνθρωποι, επομένως δεν έχουν και ζωή. Βέβαια, να το είδατε. Όταν πρωτοπήρε η γραμματέας μου το τηλέφωνο, γιατί ήταν κουμπάρα της εκεί, την είχε παντρέψει, μα λέει στο Μαρκόπουλο, δολοφονημένη με τη γόνα της. Τι κόδευε να τις... Πώς βρέθηκε εκεί βράδυ, μεσάνυχτα, με 3 σφαίρες. Δεν είχε συνέχεια. Ο άνθρωπος που δεν έχει ουρανό δεν έχει και ζωή. Να τι απόδειξη. Σιγά σιγά θύρεται και κάποια στιγμή επιθυμεί να θέσει τέρμα στη ζωή του. Χωρίς ελπίδα, χωρίς παρηγοριά, χωρίς συνέχεια, αυτή η ζωή είναι θάνατος. Αλλά υπάρχει και κάτι τελευταίο πολύ όμορφο. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για δόξα. Έχει ένα κενό δόξας μέσα του, μια υποδοχή δόξας. Όλα αυτά που λέει να σπουδάσω, να κάνω, να πιάσω, να αλλάξω το αμάξι με ένα πιο μεγάλο, είναι μικρά βηματάκια δόξας. Γιατί πλάστηκε για δόξα. Γιατί το σχέδιό του το αρχιτεκτονικό είναι ας κάνουμε έναν άνθρωπο με δόξα και μεγαλείο. Και τη δόξα αυτή δεν μπορεί να τη βρει σε αυτή τη ζωή εδώ κάτω. Έχει μέσα του τη λαχτάρα και την εξήτηση, έχει ένα κενό δόξας που δεν μπορεί να του το ικανοποιήσει η ζωή της αμαρτίας. Στον ουρανό είναι ο χορτασμός αυτής της δόξας. Στον ουρανό είναι η ικανοποίηση. Εκεί είναι η βασιλεία της δόξας. Το υλικό που είναι φτιαγμένος ο ουρανός, η αιώνια ζωή, είναι από δόξα. Και αυτής της, την πρόγευση της δόξας, την έχουμε ήδη από εδώ κάτω οι αναγεννημένοι άνθρωποι. Θυμόσαστε τι λέγαμε, αναγέννηση, σπέρμα Θεού άφθαρτο που μπαίνει μέσα στη ζωή μας και μας κάνει ήδη δοξασμένους, νικητές, θριαμβευτές, παιδιά του Κυρίου. Είναι ένας άλλος κόσμος και έχουμε κάποιες πληροφορίες για τον ουρανό. Δεν μπορεί να μας πει βέβαια πολλά πράγματα, αλλά ο Λόγος του Θεού μερικά από αυτά μας τα λέει και είναι πάρα πολύ όμορφα. Νούμερο 1. Θα μετασχηματίσει τα σώματά μας. Πάρα πολύ ωραία. Με παίρνουν τηλέφωνο. Προχθές κάποιος ήταν εδώ και έλεγε, ρε παιδιά που είμαι με το μωρό στο σπίτι μου, να μην βάζετε τον τηλεφωνητή για να άμα μου συμβεί κάτι, και εγώ γελούσα. Σκέψου να σου συμβεί κάτι στο νέο Ηράκλειο, μία ώρα οδήγημα με το μποτιλιάρισμα, να πάει, τι θα προλάβει, τι μωρό, καλύτερα εκεί που είσαι παρά να πάρεις τηλέφωνο από εδώ πέρα να τρέξουμε εκεί. Στον ουρανό απάνω τα σώματά μας θα τρέχουν με την ταχύτητα της σκέψης. Δηλαδή δεν θα έχει αποστάσεις. Δεν θα έχει να μπω στο αυτοκίνητο να πάω. Περίμενε με σε ένα τέταρτο, γιατί θα είναι στο άχρονο. Δεν θα έχει χρόνο στον ουρανό απάνω. Καθόλου θα τρέχουμε και θα καταλαμβάνουμε τεράστιες αποστάσεις μέσα στο σύμπαν σε απειροελάχιστο χρόνο ή μάλιστα απόλυτο με την ταχύτητα την καινούρια, διότι θα είναι δοξασμένα τα σώματά μας. Δεν θα έχουμε τον περιορισμό του χρόνου, τον περιορισμό της σάρκας, δεν θα έχουμε τον περιορισμό του τοίχου. Ο Κύριός μας όταν αναστήθηκε περνούσε τους τοίχους, περνούσε τις πόρτες και εμφανιζόταν. Και έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Έτσι θα είμαστε κι εμείς εκεί πάνω. Και θα μπορούμε να πεταγόμαστε από τον ουρανό στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην καινούρια γη, ξανά στον ουρανό, στο σύμπαν, το οποίο μάλλον θα αξιοποιήσει ο Κύριος, διότι είναι τεράστιο σύμπαν, θα φτιάξει μια καινούρια δημιουργία και θα είμαστε εμείς οι κύριοι του σύμπαντος και θα έχουμε αυτά τα δώρα τα μεγάλα. Ένας άλλος περιορισμός μεγάλος είναι η γλώσσα. Να, τώρα έχουμε παράδειγμα απέραντι. Καθίστε βρε παιδιά να μεταφράσετε στους αδελφούς τα αγγλικά ή μία λέξη την ξεχνάει. Εγώ τα βλέπω τώρα από τον άμονα. Ξεχνάει τη μία λέξη. Πού να λέει στον ουρανό. Μα στον ουρανό δεν θα έχουμε πρόβλημα γλώσσας. Στον ουρανό όλοι θα μιλάμε μία γλώσσα. Τώρα, οι Έλληνες λέει ότι θα μιλάμε ελληνικά διότι είναι πολύ ωραία γλώσσα. Οι Γερμανοί λέει, λάθος κάτι, γερμανικά θα μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει η απάντηση είναι ούτε ελληνικά, ούτε λατινικά, ούτε εβραϊκά, αλλά είναι η γλώσσα του λαού του Θεού. Πάει και ο λαός του Θεού, καινούρια γλώσσα. Και όπως διαβάζουμε, υπάρχει και μια γλώσσα αγγέλων. Εάν λαλώτας γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων, που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια καινούρια γλώσσα και ένας καινούριος τρόπος συνεννόησης εκεί πάνω στην παρουσία του Κυρίου και θα έχουμε άμεση συνεννόηση με τη σκέψη μας. Δεν θα χρειάζεται να σε πλησιάσω να σου πω, θα περνάνε τα μηνύματα, θα είναι τα δοξασμένα καινούρια σώματα, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως. Κάθεσαι στον καθρέφτη, σπάς τα μπιμπικάκια, κάνεις, βάζεις κρέμες, δίνεις τα χιλιάρικα τα πεντοχίλιαρα και είναι σώμα ταπεινώσεως. Και να το βάλω αυτό μου πάει και το άλλο, σκέψου εκεί πάνω Και τελικά το βρήκε στο ταγέρ που σου πάει και βγαίνει έξω. Τι πράγμα, τι θαύμα είναι. Και είναι της ταπεινώσεως. Σκέψου εκεί πάνω τι θα έχουμε. Σκέψου τι ομορφιά και τι δύναμη. Δοξασμένη. Όλα αυτά που ποθεί ο άνθρωπος. Να είναι όμορφος, να είναι πλούσιος, να είναι σωστός. Να τον κοιτάνε οι άλλοι, να τον χειροκροτούν οι άλλοι. Όλα αυτά υπάρχουν εκεί πάνω. Στο τέλειο, στο άγιο, στο καθαρό, στο δοξασμένο. Γιατί εδώ τα μόλυνε η ζωή της αμαρτίας. Και όλα αυτά είναι μολυσμένα. Ακόμα ένα σημείο πολύ ωραίο. Θα αναγνωρίζουμε ο ένας τον άλλο. Τι ωραία! Κάπου σε έχω συναντήσει. Δεν μπορώ. Ψάχνεις τη δισκέτα. Αυτό λέγεται, σε όσους ξέρουν, computer retrieve. Ψάχνει. Τίποτα. Λες, τάσου μια στιγμή. Βγάλω τα γυαλιά μου. Μήπως τον υπιαγωγείο. Μήπως στο στρατό. Πού να θυμάσαι. 40 χρόνια είναι αυτά. Έχω συναντήσει τόσο κόσμο. Τώρα με την τηλεόραση αλλάξαν τα πράγματα, Πήγα προχτές στο ταχυδρομείο, σας έλεγα, μόλις κάθισα ο υπάλληλος δίπλα, μου λέει, μιλάτε στην τηλεόραση.
1: Ωραία, λέω, τόσο αστέρι έγινε. Αμέσως αναγνωρίζει. Εκεί πάνω δεν θα χρειάζεται να μιλάς στην τηλεόραση. Το μυαλό μας θα δουλεύει με άλλο τρόπο. Με άλλη φύση, με άλλες παραμέτρους. Και θα θυμόμαστε και θα αναγνωρίζουμε τα πρόσωπα. Λέει, θα καταλάβουμε ποιος είναι ο Ηλίας. Θα καταλάβουμε αμέσως. Και ο Μωυσής, και ο Δαβίδ, και ο Αβραάμ. Και η Σάρα που λέει ότι ήταν πολύ όμορφη. Θα τη δούμε τη Σάρα πώς ήταν όμορφη. Όλα. Και τον Ισαάκ και τον ένα και τον άλλο. Τους προφήτες και τον Παύλο και τον Πέτρο. Και τον Επαφρά, τους ανθρώπους του Θεού. Λέει η βιολογία ότι το μυαλό μας λειτουργεί. Ξέρετε ποιο είναι το μυαλό μας, εδώ μέσα. Στον εγκέφαλό μας, στο κρανίο μας. 10 με 15% μόνο λειτουργεί. Το άλλο δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάτε εμένα. Χαλασμένο δεν είναι, αλλά ίσως και δεν χρειάζεται. Και αν σε κάποιανού το μυαλό δουλεύει λίγο παραπάνω, γίνεται φυΐα. Μεγάλος μαθηματικός, μεγάλος. Συλλαμβάνει πράγματα που εμείς οι κοινήθνητοι δεν τα πιάνουν. 10 με 15 εκεί και χωράνε όλα και περισσεύουνε κιόλα. Σκέψου αυτός ο εγκέφαλος να δουλεύει 100%. Τι θα συλλαμβάνεις, τι θα πιάνεις, τι διανοήματα. Θα μπορείς να συλλάβεις τον Θεό τον ίδιο και θα μπορείς με άπειρες διανοητικές δυνατότητες και ικανότητες. Ο λόγος του Θεού ξεκαθαρίζει και αγγέλους θα κρίνουμε. Εδώ και θα κάθονται μπροστά άγγελοι. Αλλά προσέξτε, με σοφία, με αγιότητα και με χαρακτήρα Θεού. Και όχι με τις εμπάθειες και τις κακίες που έχουμε. Με το σώμα της ταπεινώσεως. Όχι! Αλλά θα είναι τόση η δόξα και η αγιότητα του Θεού πάνω μας, που όταν τσακώνονται οι άγγελοι μεταξύ τους ή έχουν διαφορές, τους βάζουμε μπροστά. Και θα μας προορίζει ο Κύριος, όπως λέει και για τη χιλιετή του Βασιλεία, να κρίνουμε εδώ κάτω στη γη και να εξυπηρετήσουμε τα σχέδια της Βασιλείας του. Θα εξυπηρετούμε τις υποθέσεις του ουρανού. Είναι λίγες από τις πληροφορίες που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Και υπάρχει και κάτι πολύ όμορφο και τελευταίο. Δεν θα υπάρχει ο άλλος. Τώρα λες, να πω ψέματα ή να πω αλήθεια. Γιατί υπάρχει και το ερέθισμα του ψέματος. Ο πειρασμός. Να κοιτάξω ή να μην κοιτάξω. Λέει, μην κοιτάξω. Ναι, αλλά εγώ θέλω να κοιτάξω. Να το φάω ή να μην το φάω. Να το κλέψω ή να μην το κλέψω. Γιατί υπάρχει το κλέψω και το δεν κλέψω. Μπορείτε να σκεφτείτε εκεί πάνω στον ουρανό που δεν θα υπάρχει ο πειρασμός, που δεν θα υπάρχει ο πειράζον, που δεν θα έχει να κλέψω και όλα θα κυλάνε μέσα στη δόξα και την ομορφιά που θα έχουμε.

Το χώμα, η λάσπη, το εγώ, το εμένα, μου κάνανε να τους κάνω, μου πήρανε, τους πήρα. Δεν έχει πολίτευμα εν ουρανής. Το πολίτευμά του είναι επί της γης. Το πολίτευμά του είναι εδώ κάτω. Να φτιάξουμε, βρε παιδί μου, να έχουν να βρούνε τα παιδιά κάτι μεθαύριο. Και δεν αγαπάει τον ουρανό. Ξέρετε τι θα πει πολίτευμα? Πάρτε έναν δεξιό, πάρτε έναν αριστερό, πάρτε ένα κεντρό, δεν ξέρω, σοσιαλιστή, που ζει μέσα σε αυτά, διαβάζει αυτές τις εφημερίδες, συζητάει. Όλο του μέσα, το μεδούλι του, το αίμα του είναι ποτισμένο με το πολίτευμά του. Με αυτά ζει, αυτά σκέφτεται, αυτή είναι η πολιτεία του. Πάρτε κάποιον που το πολίτευμά του είναι εν ουρανής και σκέφτεται και αγαπάει και η χαρά του. Και χτυπάνε πάνω του η άδικη μεταχείριση, αλλά έχει πολίτευμα εν ουρανής και αντέχει και μπορεί και έχει χαρά και έχει ενίσχυση και έχει δύναμη, διότι δεν σταματάνε όλα εδώ κάτω, αλλά συνεχίζουν εκεί πάνω. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για να μας πάρει κοντά του, εμάς τους πιστούς της Καινής Διαθήκης. Να μας πάρει κοντά του, να μπορεί να μας πάρει κοντά του. Έλα να σου δείξω πόσο με συγκινεί. Τον πήρε ένας άγγελος και του λέει, έλα τώρα να σου δείξω την νύμφη του Αρνίου τη γυναίκα. Και όλοι ξέρουμε ποια είναι η νύμφη, η πιστή της Καινής Διαθήκης δια του αίματος του Ιησού Χριστού, και ποιο είναι το Αρνίο. Έλα να σου δείξω την αραβωνιαστικιά του, που θα γίνει η γυναίκα του, που θα γίνει συγκληρονόμος. Τι δόξα, σταματάει το μυαλό του ανθρώπου. Και να είμαστε εμείς αυτοί, οι πρώην ελεηνοί και τρισάθλοι της αμαρτίας. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, δεν είναι θρησκεία, δεν είναι δόγμα, δεν είναι εκκλησία. Ξέχνα τα όλα αυτά. Το αρνείο είναι που μετράει. Ο ζωντανός Ιησούς Χριστός, η αναγεννημένη ζωή, να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, ο καινούριος, ο αναγεννημένος άνθρωπος. Είναι θέμα καρδιάς ο ουρανός. Είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα αγάπης. Ή τα πάνω ή τα κάτω. Δεν γίνεται και τα δύο. Δεν γίνεται με το ένα ποδάρι εδώ και το άλλο εκεί. Δεν γίνεται και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου και η ζωή μου και το όνομά μου και ο ουρανός. Δεν γίνεται. Εάν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Δεν γίνεται και τα δύο μαζί. Θα διαλέξουμε. Το ένα θα τα αφήσει, θα το εγκαταλείψει, θα κυλάει και το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Η χαρά μας, η ελπίδα μας, το πού ανήκουμε, αυτό θα πει το πολίτευμα. Το πού ανήκουμε, εσείς πού ανήκετε, τι πιστεύετε, τι ψηφίζετε, τι ελπίζετε, από πού περιμένετε, το πολίτευμά μας. Όχι τα πίσω, όχι τα κάτω. Και ο λόγος του Θεού τόσο καθαρά μας φωνάζει και μας παρακαλεί να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Να τη θυμόσαστε. Γιατί τη γυναίκα του Λότ? Τι ήταν η γυναίκα του Λότ? Τα πόδια μπροστά και η καρδιά πίσω. Να έχει βγει προς τη σωτηρία, αλλά ποτέ δεν βγήκε τα Σόδομα και τα Γόμορα από την καρδιά της. Τα αγαπούσε τα πίσω, τα ήθελε τα κάτω. Το πολίτευμά της ήταν πίσω και κάτω. Και ξέρετε που έμεινε? Πίσω και κάτω. Στα γήινα, στα ανθρώπινα. Και ο λαός Ισραήλ, η ίδια ιστορία. Τους έβγαλε ο Κύριος, τους πήγε προς τη γη Χαναάν. Κανένας δεν μπήκε. Γιατί? Γιατί το πολίτευμά τους ήταν ακόμα στην Αίγυπτο. Τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, σιγά το φαγητό τώρα. Τα κρεμμύδια και τα ψάρια, λέει, που είχαμε, και το βούρδουλα που τους μαστίγωνε, αυτά δεν τα σκεφτήκανε να τα πούνε. Τότε, λέει, τι ωραία που ήταν. Η Αίγυπτος δεν βγήκε ποτέ από τη ζωή τους. Η Αίγυπτος δεν βγήκε ποτέ από την καρδιά τους. Και κατέστρωσε αυτούς, λέει ο λόγος του Θεού, και κανένας δεν μπήκε στην καινούρια ζωή. Ο ουρανός, η δόξα μας, η χαρά μας. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός είναι κάτι παραπάνω από εκκλησία. Σε ποια εκκλησία πας? Είναι κάτι παραπάνω από θρησκεία. Είναι κάτι παραπάνω από διαβάζω την Αγία μου Γραφή και κάνω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Είναι η καινούρια ζωή, η αναγεννημένη ζωή, η ζωή που συντηρείται με πίστη και αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου. Και εκεί πάνω μια μέρα περιμένουμε την ώρα και τη στιγμή που θα βγει στον ουρανό, στο μεσούρανο, να ελκύσει στον εαυτό του, να τους τραβήξει με μια υπερφυσική δύναμη που δεν την ξέρουμε εμείς, να πάρει το πιστό μικρό υπόλοιπο και να τους πάρει κοντά του.

έφερα την ύμφη. Πατέρα, έφερα τους δικούς σου και δικούς μου, τη γυναίκα μου. Και είδα την καινούρια Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει και ήταν γεμάτη με δόξα και λαμπρότητα ουρανού. Αν έχετε πάει τίποτα στο εξωτερικό, σε τίποτα μουσεία, μπαίνεις μέσα εκεί και παγώνεις. Τι είναι αυτά, ποιος τα έφτιαξε, τι ναός, τι πράγμα, μπορεί ανθρώπινο χέρι και μυαλό να συνέλαβε? Και τα έκανε ανθρώπινο χέρι και μυαλό, που είπαμε με 10-15% εγκέφαλο. Σκέψου εκεί πάνω, θα περάσουμε μερικά χρόνια ή μερικούς αιώνες, προσπαθώντας να αναπνεύσουμε φυσιολογικά. Κύριε, τι είναι τούτο το μεγαλείο? Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός. Εγώ επί πολλών θα σε καταστήσω, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Να η αμοιβή, να ο τρόπος. Θα σταθούμε πιστοί στα λίγα. Θα σταθούμε πιστοί στα λίγα εδώ κάτω. Σε αυτά που ο Κύριος μας αποκάλυψε, που είναι λίγα μπροστά στο μεγαλείο, στο θαύμα, στην καινούργια ζωή. Αγαπητοί μου, χωρίς μετάνοια, αγαπητοί μου, χωρίς αναγέννηση, αγαπητοί μου, χωρίς πίστη, θα μείνουν όλα αυτά στο κήρυγμα. Θα έρθει ο Χριστός, θα πάρει τους δικούς του, θα τους πάει απάνω και οι υπόλοιποι θα ακούνε κασέτες εδώ πέρα κάτω και θα βλέπουν μαγνητοσκοπημένες εκπομπές από την τηλεόραση που θα μιλάνε για την αναγέννηση, για τον ουρανό, αλλά το πλοίο θα έχει φύγει και η πόρτα θα έχει κλείσει. Πριν είναι πολύ αργά, ταπεινωμένοι και μετανοημένοι, σε αυτή την καινούρια Ιερουσαλήμ, σε αυτή τη δόξα που κι εγώ αγωνίζομαι και διψάω, χάρισέ μου την να ανήκω κι εγώ, δώσε μου με μετάνοια και επιστροφή την αναγέννησή σου. Δώστε σε μένα, δώστε στα παιδιά μου, δώστε στην οικογένειά μου η καινούρια ηλυτρωμένη ζωή που αρχίζει από εδώ κάτω και συνεχίζει στην παρουσία του Θεού. Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας, να μας αξιώσει. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Να το ζηλέψουμε, να το ποθήσουμε και να το αγκαλιάσουμε με πίστη. Τίποτα, τίποτα. Μα που δεν ξέρω εγώ που έχετε δίκιο εσείς, οι άλλοι λένε άλλα. Α, εκεί είναι η δόξα, εκεί είναι η ομορφιά. Να δεις τι λένε οι άλλοι, να δεις τι λένε οι άλλοι και οι άλλοι και οι άλλοι και να γυρίσεις τι λέει ο Κύριος, τι λέει ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο. Και όταν εκεί πέρα σκύψουμε με ειλικρίνεια και θελήσουμε, θα πάρουμε η καινούρια, η αναγεννημένη ζωή που ξεκινάει με δόξα από εδώ κάτω. Και δεν μου λέτε, θα πει κάποιος, και πού το ξέρετε ότι θα είμαστε έτσι δοξασμένοι και μεγάλοι, αφού ο Λόγος του Θεού λέει τόσο λίγα πράγματα? Θα σου πω αμέσως. Ήδη από τώρα είναι δοξασμένο το παιδί του Θεού. Έχει χαρά, έχει νίκη. 80 τόσο χρονών, 18 χρονών κοπελίτσα, Θεσσάλη μαρτυρία, ζω και απολαμβάνω, με πονάνε τα κόκαλά μου, αλλά χαίρομαι, μιλάω στον Κύριό μου και τα μάγουλά μου στάζουν από χαρά. Αν εδώ κάτω, με το σώμα της ταπεινώσεως, με τόσες δυσκολίες έξω και ταλαιπωρία αυτής της ζωής, έχουμε χαρά και δύναμη, φαντάζεσαι εκεί πάνω? Φαντάζεσαι με την Ανάσταση, φαντάζεσαι στην παρουσία, φαντάζεσαι όταν τα μεγάφωνα θα λένε «Είσαι εις τη χαρά του Κυρίου σου»? Απάντηση: δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί το ξεπερνάει το 10-15% του εγκεφάλου μου. Δεν φτάνει. Μπράβο, πολύ ωραία. Μείνε στην πίστη, τίποτα άλλο. Μείνε στην πίστη και ο Κύριος θα αμύψει αυτή τη μικρή πίστη με αιώνιο βάρος δόξης. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε τώρα και για την πρώτη γέννηση, τότε που το φθαρτό σπερματοζωάριο και οάριο έφερε στην ύπαρξη έναν αμαρτωλό άνθρωπο με σκοπό να τον ελεήσεις, με σκοπό να μας ανοίξεις τα μάτια, με σκοπό να μας φέρεις στην αλήθεια τη δικιά σου που σώζει και λυτρώνει. Τώρα μπορούμε να σε ευχαριστήσουμε και για τους καιρούς της αγνίας μας, που τους παρέβλεψες, Κύριε, και έκανες έλεος στη ζωή μας και μας βρήκες στην άκρη του δρόμου ρηγμένους, αφημένους, αποτυχημένους και μας χάρισες όχι μόνο τούτη τη ζωή να κερδίσουμε, αλλά αιώνια τη δόξα και τη βασιλεία στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην ύμφη του Αρνίου, τη δοξασμένη εκεί που μας περιμένει αιώνια χαρά και αιώνιο φως. Δοξασμένε μας, Κύριε. Τα μάτια μας είναι βουρκωμένα με χαρά και ευγνωμοσύνη, γιατί το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής
και αν υπάρχει πόνος και ταλαιπωρία, δυσκολία, δυστυχία και άδικη μεταχείριση, εμείς, ο Θεέ μας και Πατέρα μας, δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί η χαρά μας είναι εκεί πάνω, η παρακαταθήκη μας είναι εκεί πάνω, η ζωή μας είναι εκεί πάνω και εδώ κάτω είμαστε περαστικοί. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου το Άγιο. Σε παρακαλούμε κάποια ψυχή από ανάμεσά μας, που ενώ ξέρει και βλέπει και καταλαβαίνει, δεν έχει αναγέννηση ακόμα. Η καινούρια δύναμη της Αναστάσεως, της λύτρωσης, της απελευθέρωσης, να την αναγεννήσεις εσύ με το άφθαρτο σπέρμα, με την καινούρια ζωή που νικάει, που θριαμβεύει, που προοδεύει, που αυξάνει στον Ιησού Χριστό. Να της χαρίσεις ουρανό, να της χαρίσεις μίσος για τα πίσω και για τα κάτω, που είναι χώμα, που είναι κατάρα, που είναι καταδίκη. Να της χαρίσεις τα μένοντα, τα αιώνια, τα αληθινά. Το ίδιο να κάνεις και στους νέους μας και στα παιδάκια που μας χάρισες. Εσύ να τα αναγεννήσεις για να ζήσουν πραγματικά, για να ζήσουν αιώνια. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου το Άγιο. Την ημέρα μας ολόκληρη και την εβδομάδα μας την ακουμπάμε στα δικά σου τα χέρια και μας να μας έχεις να οδηγούμαστε και να διοικούμαστε από το Πνεύμα σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σου χρωστάμε τη ζωή μας. Σου χρωστάμε τα πάντα, δια του Ιησού μας Χριστού του Κυρίου μας, του Σωτήρα μας, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν, Θεέ μας. Αμήν.

Ο ιός πνευματικός κόσμος κάνει επάνω σε άρχοντες, κυβερνήτες που κυβερνούν τα κράτη και τα έθνη της γης και τον κόσμο γενικά, ώστε πολλές φορές η διακυβέρνηση του κόσμου να είναι επηρεασμένη από τον εχθρό της ψυχής, τον Σατάν και τις δυνάμεις του, και ο κόσμος πραγματικά να υποφέρει. Περίοδοι κρίσεως μέσα στην ιστορία. Δικτάτορες που ήρθαν, παναστάσεις που γίνηκαν, σφαγές, πόλεμοι κλπ. Εγίνηκαν από όργανα τα οποία τις περισσότερες φορές είχαν την επιρροή του Σατανά, σατανική επιρροή, και όργανα τα οποία χρησιμοποιήθησαν από τον εχθρό, βεβαίως με άδεια πλέον του Θεού και ανοχήν του Θεού εξαιτίας της αμαρτίας του κόσμου, τους άφησε ο Θεός στον δρόμο τους, στην πορεία τους, και χρησιμοποιήθηκαν τα όργανα αυτά από τον Σατάν για να καταστρέψουν τον κόσμο, να βασανίσουν τον κόσμο και να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο. Θυμόσαστε δε ότι μιλήσαμε το τι γίνεται στον υπερβατικό κόσμο, ποιος πόλεμος γίνεται, όχι μόνο μεταξύ ας πούμε ανθρώπων και αγγέλων, τους ξέρουν ή δεν τους ξέρουν, αλλά αγγέλων μεταξύ των για την επιρροή κάποιου. Όταν μιλήσαμε για τον Δανιήλ που του εστάλει στην προσευχή του άγγελος να τον πληροφορήσει, και όμως ο άγγελος εκείνος συνελήφθη από ισχυρούς αγγέλους πόνηρους, τους οποίους ονομάζει εδώ με τα ονόματα ο βασιλιάς της Περσίας και εν συνεχεία ο βασιλιάς της Ελλάδος, με τον οποίο λέει έχω να πολεμήσω, είπε ο άγγελος εκείνος, που εχμαλώτησαν αυτόν τον άγγελο, παρόλο ότι ήταν μια ισχυρά προσωπικότης και χρειάστηκε να έρθει άλλη φυσιογνωμία, ανωτέρα του υπερβατικού κόσμου, ο Άρχον Μιχαήλ, να ελευθερώσει τον άγγελο αυτόν για να δώσει στον Δανιήλ την απάντηση που ο Δανιήλ περίμενε. Βεβαίως αυτά τα πράγματα μας δείχνουν τη θέση την οποία πρέπει να παίρνουμε σαν χριστιανοί. Σαν χριστιανοί, αν αντιλαμβανόμεθα ότι όλα γίνονται στον υπερβατικό κόσμο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το όπλο, το οποίο είναι μόνο αποτελεσματικό, και αυτό το όπλο είναι η προσευχή, διότι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, η πάλη μας δεν είναι εναντίον σαρκός και αίματος. Δεν πολεμάμε με ανθρώπους. Δεν έχουμε να κάνουμε με σάρκα και με αίμα, αλλά έχουμε να πολεμήσουμε με πνευματικά στοιχεία. Έχουμε να πολεμήσουμε με πνευματικές δυνάμεις, με όντα υπερβατικά, τα οποία δεν μπορούν να νικηθούν από τον άνθρωπο. Καμιά φορά αφελώς, πολλοί, απειλούν τον Σατάν. Αν τον είχα στα χέρια μου, τι να τον έρθεις. Αυτός είναι πνεύμα. Ούτε μπορείς να πολεμήσεις μαζί του. Αυτός είναι πανίσχυρος. Εσύ έχεις ηλικία μόλις ο λίγο χρόνο, αυτός είναι απαρχής της δημιουργίας. Είναι από τα πρώτα όντα που δημιουργήθησαν. Συνεπώς, δεν συγκρίνεται η δική σου δύναμη με εκείνον. Αυτός ήταν, ονομάζεται ο άρχον του κόσμου τούτου. Ονομάζεται Θεός του αιώνος τούτου. Έχει στην εξουσία του δυνάμεις ολόκληρες. Και κατά συνέπεια, είναι πολύ αφελές να λες ότι τον προκαλείς. Δεν ξέρεις και μιλάς αφελώς και ασυνέτως. Εάν γνωρίζεις περί τίνος πρόκειται, θα καταλάβεις ότι το μόνο καταφύγιό σου και η μόνη δύναμή σου είναι να καταφύγεις στον Θεό, στον Ιησού Χριστό, και δια του Ιησού Χριστού, δια της προσευχής, να νικήσεις. Τώρα ερχόμεθα να δούμε πώς θα είναι η μορφή του κόσμου στους εσχάτους καιρούς. Βέβαια ο Λόγος του Θεού μας δίνει δύο πίνακες εκεί, στην πρώτη προς Τιμόθεον στο Δέλτα κεφάλαιο και στην δεύτερη προς Τιμόθεον στο Γάμα κεφάλαιο, και μας λέει για τον κόσμο γύρω μας. Μας λέει επί παραδείγματι στην πρώτη προς Τιμόθεον στο Δέλτα, λέει ότι οι άνθρωποι, το Πνεύμα Ρητός λέγει ότι στους υστέρους καιρούς, τελευταίους καιρούς, θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη, θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων δια της υποκρίσεως ψευδολόγων που θα έχουν καυτηριασμένη τη συνείδηση, θα εμποδίζουν το γάμο, θα λένε να μην τρώνε ορισμένα φαγητά, να απέχουν από ορισμένα, να τρώνε άλλα και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε λοιπόν μια επιρροή διδασκαλιών και μας λέει ότι αυτές οι διδασκαλίες οφείλονται σε πνεύματα πλάνης. Αυτά τα πνεύματα είναι άνθρωποι. Θέτουν σε κίνηση τις δασκαλίες αυτές. Αλλά πίσω από τα πνεύματα αυτά είναι δαιμόνια, διότι μας λέει ότι είναι πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Συνεπώς εκείνοι που είναι ψευδοδιδάσκαλοι και θέτουν σε κίνηση και διαδίδουν αυτές τις δασκαλίες,
έχουν τις εμπνεύσεις τους από δαιμόνια. Διδασκαλίες πλανεμένες, αιρέσεις, εκτροπές από την αλήθεια. Πολλές φορές που έχουν μια φιλοσοφική όψη ή και βιβλική, θεολογική όψη, είναι ενδεχόμενο να είναι και είναι τις περισσότερες φορές, εφόσον δεν είναι στηριγμένα στην αλήθεια και δεν είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού, είναι διδασκαλίες δαιμονίων. Δηλαδή, ο διάβολος γνωρίζει πολύ καλά το ρόλο των ιδεών και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι ιδέες απάνω στον άνθρωπο. Και θέτει σε κίνηση διδασκαλίες, δουλεύει με ιδέες, δουλεύει στη διάνοια του ανθρώπου και επηρεάζεται ο άνθρωπος με διδασκαλίες, οι οποίες στην πηγή τους την έχουν σε δαιμόνια. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντιδράσει? Μελετώντας την Βίβλο. Εφόσον η καρδιά είναι ταπεινή και σταυρωμένη, εφόσον ο άνθρωπος έχει πάρει τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, έχει πληθεί με το αίμα του Χριστού, ζει μια αγία ζωή και είναι ένα ταπεινό πνεύμα, τότε η Βίβλος του αποκαλύπτει τα μυστικά, του λέει την αλήθεια και ο άνθρωπος είναι πληροφορημένος, ώστε να μην πλανηθεί από πλάνες που κυκλοφορούν και μάλιστα διδασκαλίες δαιμονίων. Κανείς δεν θα το πίστευε βέβαια να τα άκουγε ότι τα δαιμόνια διδάσκουν. Και όμως διδάσκουν. Και μπορεί να διδάσκουν με θεολόγους περιοπής. Όταν σήμερα, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν θεολόγοι που αρνούνται το υπερφυσικό, αρνούνται την θεότητα του Χριστού, αρνούνται την αποτελεσματικότητα της θυσίας του Χριστού, του Σταυρού του Χριστού, ότι το αίμα του Χριστού σε σώζει. Το αρνούνται αυτό. Αρνούνται την ύπαρξη του διαβόλου. Αυτές είναι οι διδασκαλίες δαιμονίων. Ο διάβολος τι άλλο θέλει? Να κρυφτεί. Να μην τον καταλαβαίνεις. Να μην πιστεύεις ότι υπάρχει για να μπορεί να κάνει αυτός και να εργαστεί αυτός ό,τι θέλει. Σε αυτό το πίνακα λοιπόν της προς Τιμόθεων επιστολής της πρώτης, το τέταρτο κεφάλαιο, έχουμε την επιρροή διδασκαλιών απάνω στον κόσμο στους τελευταίους καιρούς, ένα κατ' των οποίων διδασκαλιών που θα έχουν την προέλευσή τους, την πηγή τους σε δαιμόνια, η ανθρωπότης θα διαφοροποιηθεί, θα ζυμωθεί ολόκληρη. Με τέτοιες διδασκαλίες οι άνθρωποι κάτω από την επιρροή αυτών των διδασκαλιών δεν μπορούν να βρουν τον δρόμο της αλήθειας. Σήμερα γίνεται μία επιδρομή, εισδρομή θα λέγαμε ιδεών και θρησκευτικών συστημάτων από τις Ινδίες, κατά την Γκουρού, κατά τις διδασκαλίες βουδιστικές και ινδουιστικές που κατακτούν την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι διδασκαλίες δαιμονίων, οι οποίες πλανούν τον άνθρωπο από τη μόνη αλήθεια και τη μόνη οδό της αλήθειας που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τάχα να αποκτήσει ο άνθρωπος ψυχική ηρεμία και η ψυχική ειρήνη, του μιλάνε για τα γιόγκη, για τα γιόγκα, όσα κάνει γιόγκα μέσα στη ζωή του, να συγκεντρώσει την προσοχή του, να παραδώσει τη θέλησή του στην επιρροή πνευμάτων που ουσιαστικά είναι διδασκαλίες δαιμονίων. Η αλήθεια ήρθε στον κόσμο. Εγώ είμαι η αλήθεια, λέει ο Χριστός. Το φως ήρθε εις τον κόσμο για να μπορέσει να φωτιστεί ο άνθρωπος και να γνωρίσει ο άνθρωπος από πού έρχεται, πού πάει, ποιος είναι, τι τον περιμένει. Ο Θεός φανέρωσε. Δεν άφησε τον κόσμο στο σκοτάδι. Ο άλλος πίνακας που μας δίδεται στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, στο δεύτερο, στο γάμα κεφάλαιο, είναι μία, θα έλεγε κανείς, παράστασης ηθική της καταστάσεως εις την οποία βρίσκεται η ανθρωπότης τους τελευταίους καιρούς. Λέει εκεί στην Δευτέρα προς Τιμόθεον στο γάμα κεφάλαιο, γίνος και δε τούτο, ότι έντεσε σκάτες ημέρες, θέλουσι ελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουσι είστε οι άνθρωποι, και μας δίνει ένα πίνακα εδώ. Φύλαυτοι, φυλάργοι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς, άσπλαχοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγατοι, προδότες, προπετείς, φουσκωμένοι μέσα τους, φιλίδωνοι μάλλον, παράφιλόθεοι, θα έχουν την μορφή της ευσεβίας και θα έχουν αρνηθεί την δύναμη αυτής. Τι μαύρος πίνακας είναι αυτό? Αυτή είναι η ανθρωπότης των τελευταίων καιρών. Πώς γίνηκαν αυτοί οι άνθρωποι έτσι? Γιατί βρίσκονται στα χέρια του διαβόλου και στην επιρροή του σατανά, του εχθρού. Και τους κάνει κατά το ομοίωμα το δικό τους. Το δικό τους. Υπερήφανους, φουσκωμένους, ακρατείς, φιλίδωνους και όλος αυτός ο κατάλογος ο μαύρος. Που αισθανόμεθα ότι η σημερινή εποχή στην οποία ζούμε
Η κοινωνία γύρω μας είναι τέτοια και γίνεται κάθε μέρα χειρότερο. Στο χειρότερο πηγαίνει και προχωρεί πιο, κάθε μέρα στο σκοτάδι πιο πολύ. Αυτή είναι η εικόνα και η μορφή της ζωής της κοινωνίας σήμερα γύρω μας. Είναι τελευταίοι καιροί και θα υπάρξει επιδρομή δαιμονίων μεγαλύτερα, οι οποίοι εμπνέουν στον άνθρωπο ένα κανόνα ζωής, ηθικής, συμπεριφοράς, διαπλάθει ο άνθρωπος χαρακτήρα τέτοιο. Είναι ακρατής, είναι φιλίδωνη, είναι αφιλάγαντη, είναι άσπραχνη, ανελεήμονες, όλος αυτός ο μαύρος κατάλογος περί του οποίου η Γραφή μας είπε. Από μια μεριά λοιπόν διδασκαλίες, από την άλλη μεριά η ηθική ζωή των ανθρώπων η οποία χειροτερεύει. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε τι θα είναι η εικόνα του κόσμου τους τελευταίους καιρούς καθώς προχωρούμε. Θα φτάσει η ζωή να είναι αβίωτη. Ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να ζήσει πλέον. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς πουθενά. Δεν μπορείς να περπατήσεις έξω. Δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει και τι σου γίνεται κάθε φορά. Και όπως έλεγε ένας νέος κάποτε χαρακτηριστικά, φαίνεται πως αυτό το κόσμο στον οποίο ζούμε, οι πιο ασφαλείς θέσεις για να μπορέσεις να βρεις ησυχία είναι ο τάφος σου. Να πεθάνεις να ησυχάσεις. Τέτοιος έγινε ο κόσμος τριγύρω. Τώρα, να πει κανείς πως καταντάει αυτή η ζωή έτσι. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στον υπερβατικό κόσμο. Διότι αυτά είναι τα φαινόμενα που βλέπουμε γύρω μας. Τι συμβαίνει όμως στον υπερβατικό κόσμο? Η Αγία Γραφή έρχεται να μας αποκαλύψει. Εδώ στο βιβλίο της Αποκαλύψεως επί παραδείγματι, στο κεφάλαιο το Θήτα, στην Αποκάλυψη, στο Θήτα κεφάλαιο, έχεις ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει εκεί και το οποίο πραγματικά είναι τρομακτικό από μιας πλευράς. Και βλέπεις με ποιο τρόπο οι άνθρωποι επηρεάζονται και ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις που θα τους επηρεάζουν. Στο Θήτα κεφάλαιο λοιπόν, λέει από την αρχή του Θήτα κεφαλαίου, και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον ότι έπεσε εις τη γην αστήρ εκ του ουρανού. Τώρα αυτό το αστέρι από τον ουρανό δεν είναι αστέρι φυσικό, διότι το αστέρι το φυσικό δεν μπορεί να κρατάει ούτε κλειδιά όπως θα δούμε, ούτε να κάνει δουλειές που τις κάνει παρακάτω. Πρόκειται συνεπώς περί αγγέλου ξεπεσμένου. Πρόκειται περί δαιμονίου, σατανά μάλλον. Αγγέλου εκ των ξεπεσμένων αγγέλων. Έπεσε λοιπόν στη γη αστήρ εκ του ουρανού και δόθη εις αυτόν κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Βλέπετε η Γραφή ενώ τον ονομάζει αστέρα, απ' την άλλη μεριά λέει εδόθηκε σε αυτόν το κλειδί. Του δόθηκε ένα κλειδί. Πρόκειται περί προσωπικότητα συνεπώς. Το κλειδί του φρέατος της Αβύσσου. Τι είναι αυτό το φρέαρ της Αβύσσου? Άβυσσος θα πει είδα τα βαθιά σκοτεινά. Και θυμόσαστε ότι τα δαιμόνια του Γαδαρινού έλεγαν στον Ιησού μη μας στείλεις εις την Άβυσσον. Και παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα στείλει στην Άβυσσο αλλά να πάνε στους γύρους. Και μπήκανε στους γύρους. Συνεπώς η Άβυσσος. Και μάλιστα σε άλλο σημείο, στην επιστολή του Ιούδα και στην επιστολή του Πέτρου τη Δευτέρα, διαβάζουμε ότι υπάρχουν χώροι βαθύς σκοτεινοί, ο Τάρταρος, μέσα στους οποίους έχει ρίξει δαιμόνια ή αγγέλους ο Θεός πονηρά και αποτελούν αυτά τα πράγματα ένα είδος φυλακής δαιμονίων. Για να μιλάνε λοιπόν τα πνεύματα αυτά τα δαιμόνια και να παρακαλάνε τον Ιησού να μην τα ρίξει στην Άβυσσο, σημαίνει ότι εκεί ήταν οι φυλακές, τρομερές φυλακές δαιμονίων. Πού είναι αυτά? Δεν αποκλείεται να είναι στα πάθη των ωκεανών, δεν ξέρουμε πού, αυτά είναι πνεύματα φυσικά και δεν είναι απλώς μέσα σε ένα χώρο ύλης, υλικό χώρο, είναι πνεύματα και δεν ξέρουμε πώς είναι αυτές οι φυλακές. Πάντως φαίνεται ότι τα πάθη των ωκεανών υπήρξαν άλλοτε ποτέ, οι θάλασσες, αυτά που σκεπάζουν οι θάλασσες, κατοικίες δαιμονίων, οι οποίες κατά τον κατακλυσμό που γίνηκε πρώτου Νόε, όταν τα ύδατα σκέπασαν όλη τη γη εξαιτίας της πτώσεως των αγγέλων του Σατάνου. Το γεγονός αυτό το αναφέρει το δεύτερο εδάφιο του βιβλίου της Γενέσεως. Το δεύτερο εδάφιο, όταν γίνηκε το χάος, η γη γίνηκε έρημος και σκοτάδι άπλωσε στον κόσμο. Τούτο το υλικό σύμπαν κατεστράφει ολόκληρο εξαιτίας της πτώσεως του Σατανά. Και η γη σκεπάστηκε με ύδατα. Ήταν ένας καθολικός παγκόσμιος κατακλυσμός πριν από τον κατακλυσμό του Νόε. Και η γη σκεπάστηκε
και τα όντα αυτά που ζούσαν τότε κατεστράφησαν και ως πνεύματα σήμερα είναι στην ατμόσφαιρα. Είναι οι δαίμονες. Και είναι πνεύματα, ασώματα όντα, επειδή άλλοτε ποτέ είχαν σώματα και ενδιαφέρονται και επιθυμούν να κατοικήσουν πάλι σε σώματα. Δεν μπορούν να κάνουν χωρίς κάποιο σώμα, οι δαίμονες. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι πηγαίνει ο ξεπεσμένος αυτός άγγελος με κλειδιά στα χέρια, ανοίγει το φρέαρ, το πηγάδι της Αυγήσου, που είναι ένα φυλακή δαιμονίων, και ανεβαίνει καπνός από το φρέαρ σαν καπνός καμίνου μεγάλης και σκοτίζεται ολόκληρος ο ήλιος και ο αέρας εκ του καπνού του φρέατος. Και για κοιτάξτε, τι καπνός είναι αυτό. Καπνός φυσικό, όχι βέβαια. Ό,τι να ήταν αυτός ο καπνός θα διελύε το κάποτε. Αλλά εδώ είναι κάτι άλλο. Το βλέπεις σαν καπνό. Εκ του καπνού εξήλθαν ακρίδες εις τη γη. Εδώ κοιτάξτε ότι κάνει μια περιγραφή περίεργη. Συνεπώς αυτός ο καπνός ήτανε μυριάδες, μιλιούνια όντα που τα ονομάζει ακρίδες και βγήκαν και φάνηκαν σαν καπνός εις τον Ιωάννη. Τι είναι αυτές οι ακρίδες? Ακρίδες εις την γη και δόθη εις αυτάς εξουσία, όπως έχουν εξουσία οι σκορπιοί. Πώς εκτυπάει ο σκορπιός και υποφέρει? Κάτι ανάλογο. Και ερέθη προς αυτάς, υπόθηκε σε αυτές, να μην βλάψουν το χόρτο της γης, ούτε κανένα χλωρό, μήτε κανένα δέντρο, αλλά τους ανθρώπους μόνους, οι οποίοι δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Ώστε λοιπόν υπάρχουν και ακρίδες που μπορούν να βλάψουν τους ανθρώπους. Αυτές δεν είναι ακρίδες σαν συνηθισμένες. Έγινε στις συνηθισμένες, πάνε και τρώνε το χορτάρι, τη βλάστηση. Εδώ πέρα έχουν εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Κοιτάξτε, και το χτύπημά τους είναι σαν χτύπημα σκορπιού. Να δούμε τι λέει παρακάτω. Και δόθη εις αυτάς να μην τους θανατώσουν τους ανθρώπους, αλλά να βασανίζονται οι άνθρωποι 5 μήνες. Και ο βασανισμός τους να είναι βασανισμός σκορπιού, όπως όταν χτυπάει άνθρωπον. Και στις ημέρες εκείνες οι άνθρωποι θα ζητήσουν το θάνατο και δεν θα τον βρίσκουν. Και θα θέλουν να αποθάνουν, θα επιθυμήσουν να αποθάνουν και ο θάνατος θα φεύγει από αυτούς. Κοιτάξτε τώρα τον υπερβατικό κόσμο που επηρεάζει τους ανθρώπους στη γη. Βασανισμό. Τι θα έχουν? Μα οι γιατροί και οι κλινικές δεν θα μπορούν να βρουν. Όλοι οι γιατροί θα μαζεύονται και θα κάνουν συμβούλια και δεν θα μπορούν να βρουν την αιτία. Δεν θα είναι οργανική αιτία. Είναι κάποια αιτία. Είναι αιτία πνευματική. Αλλά την πνευματική αιτία δεν την πιάνει ο γιατρός και η επιστήμη. Δεν τη βλέπει, ούτε οι ακτίνες θα την δουν, ούτε τίποτε άλλο. Και δεν μπορεί να θεραπευτεί με τίποτα. Θυμόσαστε όταν ο Ιησούς έκανε μερικές θεραπείες και μερικοί εξ εκείνων που θεραπεύτηκαν είχαν δαιμόνιο. Έβαλε τα χέρια του σε έναν άνθρωπο που ήταν κουφός και δεν άκουγε. Και πόσες φορές θα είχε πάει στους γιατρούς και θα του κάνανε και πλύσεις στα αυτιά του και θα προσπαθήσαν να του δώσουν ακοή. Και ο άνθρωπος δεν άκουγε. Και έβαλε τα χέρια του ο Ιησούς στα δάχτυλά του και τι του είπε? Σε σένα λέγω το δαιμόνιον το κοφόν. Έξελθε εξ αυτού. Δηλαδή η κουφαμάρα του ήταν από δαιμόνιο. Του είχε δέσει την ακοή μέσα. Η συγκύπτουσα την είχε κάνει ο Σατανάς έτσι. Η αιμορροούσε εκείνη. Και πόσες περιπτώσεις. Συνεπώς αρρώστιες είναι δυνατόν να προέλθουν από την επιρροή του υπερβατικού κόσμου. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού πρώτα απ' όλα προσεύχεται και στην αρρώστια του ακόμα. Δεν μπορεί να είναι και επιρροή δαιμονίων. Μα θα μου πεις να γελάσω. Και δεν γελάς. Και εκεί να γελάνε με σένα. Διότι έχεις άγνοια. Ποια είναι η γνώση του ανθρώπου? Και τι βλέπει και τι γνωρίζει ο άνθρωπος? Γελάει με πράγματα τα οποία αγνοεί. Διότι δεν ξέρεις το μυστήριο του υπερβατικού κόσμου. Αυτό το μυστήριο το αποκαλύπτει μόνο η Αγία Γραφή. Ενώ λοιπόν μας λέει και οι μορφές των ακρίδων αυτών, για κοιτάξτε μας τι τις περιγράφει, είναι σαν άλογα ή πι, που είναι ετοιμασμένοι για πόλεμο. Μα τέτοιες ακρίδες δεν μπορεί να είναι ακρίδες αυτές. Μια ακρίδα σαν άλογο, τόσο μεγάλη, και να είναι σαν άλογο, αυτή είναι μια περιγραφή την οποία δίνει η Δείπνος. Βεβαίως η περιγραφή αυτή είναι φοβερή και καταπληκτική, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο λόγος του Θεού εδώ είναι αποκαλυπτικός. Μας μιλάει για πραγματικότητες που ξεφεύγουν από την ανθρώπινη αίσθηση, την ανθρώπινη διάνοια, την ανθρώπινη αντίληψη. Είναι πραγματικότητες που είναι πέραν από τα αισθητά. Εδώ λοιπόν μας λέγει ότι είναι
ανάλογα ήπιοι. Στις κεφαλές τους έχουν στεφάνους που είναι σαν στέφανοι από χρυσάφι. Τα πρόσωπά τους είναι, που σημαίνει δηλαδή ότι έχουν εξουσία ή είναι ηγεμόνες, βασιλείς, ίσανται στην παλιά τους ζωή. Και τώρα, βλέπετε, διατηρούν την εξουσία τους, παρόλο ότι είναι ξεπεσμένες υπάρξεις. Τα πρόσωπά τους είναι πρόσωπα σαν πρόσωπα ανθρώπων και έχουν τρίχα σαν τρίχας γυναικών και οι οδόντες τους είναι σαν λιοντάρια και θώρακες σαν θώρακες σιδηρούς και η φωνή των πτερήγων τους σαν φωνή αμαξών ύπων πολλών που τρέχουν σε πόλεμο. Βέβαια, μερικοί προσπάθησαν να δουν εδώ πέρα τα σύγχρονα όπλα, τάγκς κλπ. Αλλά τα σύγχρονα όπλα δεν μπορεί να είναι στο φρέαρ της Αντίσου, ούτε να ανεβαίνουν από το φρέαρ της Αντίσου, ούτε να έχουν επικεφαλής κάποιον άγγελο. Διότι εδώ πέρα μας λέγει «και ήχον ουράς ομοίας με σκορπίους και τα κέντρα, δηλαδή το αγκάθι της ουράς των και η εξουσία τους είναι να βλάψουν τους ανθρώπους και έχουν και βασιλιά». Τα όπλα τα σύγχρονα των ανθρώπων, τα τάγκς και τα τέτοια, μπορεί να έχουν βασιλιά, ούτε να βγαίνουν από μέσα από το φλέαρ της Αβύσσου. Αυτά έχουν και βασιλιά και το όνομά του ονομάζεται του βασιλέως, αυτού που τους οδηγεί δηλαδή, Αμαδόν στα εβραϊκά και στα ελληνικά απολύον. Αυτός που φέρνει την απώλεια, την καταστροφή, πρόκειται δηλαδή περί σατανά ή ως αγγέλου ξεπεσμένου που οδηγεί όλο αυτό το όλη αυτή τη στρατιά των δαιμονίων, κακοποιών δαιμονίων, ειδικά κακοποιών δαιμονίων, που στα τέλη των καιρών βγαίνουν για να χτυπήσουν τους ανθρώπους και να βασανίσουν τους ανθρώπους. Έτσι, ο κόσμος δεν μπορεί να ξεφύγει. Αυτή την επιρροή του υπερβατικού επάνω του. Δεν μπορεί η ζωή να είναι αμέτωχη της επιρροής εκείνων. Διότι ζούμε μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο και περιβαλλόμεθα και ο άνθρωπος εξαιτίας της αμαρτίας την οποία έχει και της αποστασίας του από το Θεό δίνει έδαφος, απλώνει χέρι προς αυτά τα όντα και υφίσταται την επιρροή αυτών των όντων. Το αποτέλεσμα αυτής της επιδρομής όντων τέτοιων υπερβατικών σκοτεινών τι είναι? Είναι δαιμονοληψία, οι άνθρωποι κατέχονται από δαιμόνια, δαίμονο λατρεία και είναι ακόμα και το ηθικό τους, η ηθική τους που γίνεται χειρότερη και πιο χειρότερη κάθε μέρα. Κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα στο εδάφιο 20 και στο εδάφιο 21 του Θήτα κεφαλαίου. Λέει τα εξής: οι εξουσίες αυτών είναι εντοστόματι αυτών επειδή εουραία αυτόν είναι όμοια με όφης, έχουσι κεφαλάς και με αυτάς βλάπτουσι. Και οι λυποί των ανθρώπων ήτινες δεν εθανατώθησαν με τα σπληγάς ταύτας, ούτε μετανόησαν από το έργο των χειρόντων. Βλέπετε λοιπόν ότι οι θλίψεις, τα δεινοπαθήματα μέσα στην ανθρώπινη ζωή δεν μεταβάλλουν τον άνθρωπο. Δεν είναι πάντοτε που τον αλλάζουν. Είναι μυστήριο ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν δηλαδή να τον χτυπά ο Θεός και να τον διαπαιδαγωγεί ο Θεός και ο άνθρωπος να σκληρύνεται περισσότερο και περισσότερο και να ανθίσταται στην παιδεία του Θεού. Θα έπρεπε τούτη που υπέστησαν αυτά τα πράγματα η ανθρωπότης αυτή να μετανοήσει και να στραφεί. Δυστυχώς γίνηκαν χειρότεροι. Ούτε μετανόησαν από τα έργα των χειρών τους ώστε να μην προσκυνήνουν τα δαιμόνια, τα είδωλα τα χρυσά, τα άργυρα, τα χάλκινα, τα λίθινα, τα ξύλινα, τα οποία δεν βλέπουν, ούτε να ακούσουν μπορούν, ούτε να περπατήσουν. Βλέπετε ότι η ειδωλολατρεία, το να λατρεύσει κανείς είδωλα, χρυσά, χάλκινα, αργυρά, ξύλινα κλπ. Είναι δαιμονολατρεία στο βάθος. Λατρεύουν δαιμόνια, διότι το λέει εδώ πέρα. Να μην προσκυνήσουν δαιμόνια. Πώς θα προσκυνούσαν τα δαιμόνια? Είτε με εμπνεύσεις και ιδέες που φέρνουν τα δαιμόνια στον άνθρωπο και ο άνθρωπος τα δέχεται και εκτελεί αυτά που του λένε τα δαιμόνια, είτε στην ειδωλολατρεία. Εάν λατρεύεις αντικείμενα, είδωλα, θεότητες γύρω σου. Λατρεύεις δαίμονες. Αυτό πρέπει να το ξέρεις. Μόνον τον ζώντα και ανεκκοινό Θεό μπορείς να λατρεύσεις, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Τότε έχεις τη λατρεία του Θεού.
Και η γνώση αυτή και η λατρεία του Χριστού σε ελευθερώνει από τη λατρεία των ειδώλων, που είναι λατρεία δαιμονίων στο βάθος. Και τώρα τι ακόμα γίνεται? Δεν είναι μονάχα που είναι κατηλημένοι από δαιμόνια και λατρεύουν τα δαιμόνια. Λέει στο 21. Και δεν μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλοπών αυτών. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος κληρινόμενος και λατρεύοντας αυτά τα πράγματα έχει τον αντίκτυπο στην ηθική του συμπεριφορά και ζωή. Η ζωή του γίνεται χειρότερη και χειρότερη κάθε μέρα. Οι κλοπές αυξάνουν, τα εγκλήματα αυξάνουν, οι φόνοι αυξάνουν, οι αρπαγές αυξάνουν και κολυμπάμε μέσα σε μία κοινωνία η οποία βράζει μέσα στο κακό, σε όλα τα κακά και τα αδικήματα, τα εγκλήματα, και μάταια οι νομοθέτες, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, ποικίλοι, φιλόσοφοι αγωνίζονται να συγκρατήσουν αυτή την κοινωνία η οποία διαρκώς διαρρέει και πάει στο χειρότερο. Τις μάτι να αγωνίζονται, διότι είναι επιρροή δαιμονίων. Η κατάσταση σε αυτή δεν είναι σκέτη κατάσταση απλή συμπεριφοράς ανθρωπίνης. Είναι δαιμόνια. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Τον κατέχει δαιμόνιο. Σου λέει, πάω να σκοτώσω. Πρέπει να σκοτώσω, να ησυχάσω. Τον βλέπει στο μάτι του είναι αγριεμένο. Βγαίνει έξω, ζητάει αφορμή. Ποιος θα του μιλήσει να τον σκοτώσει? Μέσα του είναι αποφασισμένος να κάνει το κακό. Και αυτός είναι ο κόσμος σήμερα. Αυτή είναι η κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Μη σας εκπλήττει. Δεν θα γίνει καλύτερα. Θα γίνει χειροτέρα. Δεν παίρνετε τις εφημερίδες να δείτε τι γίνεται. Δεν παίρνετε να δείτε τι εγκλήματα. Γέμισαν οι φυλακές. Γέμισε η γη από πράξεις βίας, πράξεις κακού, πράξεις αεροπειρατείες, σκότωμη. Μα δεν το έχεις σε τίποτα. Πάρ' το πολυβόλο για να θερήσει κάπως. Όλα αυτά τα πράγματα είναι επιρροή δαιμονία. Διάβαζα προχθές την εφημερίδα, σήμερα ακόμα στην εφημερίδα, περιγράφει για εκείνη την κοπέλα που πήγε και γκρεμίστηκε. Δύο μαθήτρες που πήγαν και γκρεμίστηκαν. Αυτό τους έβαλε ο διάβολος μέσα στην ψυχή του. Απεσιοδοξία, αυτή και λοιπά. Και πήγαν και γκρεμίστηκαν. Κάτι επιρροές τραγουδιών που μαθαίνουν τριγύρω, ο ταχυδρόμος, όπως το λέει, εκεί πέρα πέθανε στα 17 του χρόνια. Το τραγούδαγε, λέει, και το είχε γράψει και στην πόρτα του σχολείου και πήγε πίνει εκεί στο κρεμό, στην ίδρα. Ο διάβολος και τα δαιμόνια του, ανάλογα με τον άνθρωπο που έχουν. Αν είναι τύπος που ρέπει στην απεσιοδοξία, εκεί του βάλει. Τον κάνει να φτάσει στην αυτοκτονία. Εάν είναι τύπος που ρέπει στο έγκλημα, του δίνει εκεί. Αν είναι τύπος που σε άλλα πράγματα, σεξουαλικά πάθη, ναρκωτικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και διεπλάστη ένας κόσμος και μια κοινωνία γύρω μας, η οποία ολόκληρη αυτή η κοινωνία είναι δαιμονοκρατούμενη. Ο δαιμονισμός της ζωής, της σύγχρονης ζωής. Εις δρόμη δαιμονίων, μυριάδων δαιμονίων. Και ακόμα πιο πέρα, πόλεμοι και κακά που γίνονται, ξεσηκώνονται από πνεύματα τέτοια. Ο Αρμαγεδόν, ο τελευταίος πόλεμος που θα γίνει στον κόσμο, κάτω εκεί στην Παλαιστίνη, που θα συγκεντρωθούν οι δυνάμεις των εθνών και ετοιμάζονται για αυτό το μεγάλο πόλεμο. Ετοιμάζονται. Διάβαζα σε ένα περιοδικό ότι οι Ισραηλίτες έχουν εγκαταστήσει το μεγαλύτερο πυρηνικό αντιδραστήρα που υπάρχει στον κόσμο, με τον οποίο μπορούν να διασπάσουν τον πυρήνα του ατόμου, να απελευθερώσουν την ενέργεια και να την έχουν στα χέρια τους. Που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι εκείνα που λέει η Γραφή για έναν σεισμό μεγάλο που θα γίνει κάτω εκεί στην Παλαιστίνη, όταν θα γίνουν οι επιδρομές των εθνών κάτω εκεί, η Ρωσία κλπ. Αυτά όλα είναι δυνατά και ενδεχόμενα. Όροι θα ανατραπούν, νησιά θα φύγουν από τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενεργείας. Τα πράγματα οδηγούνται ολοταχώς. Και λέγω ότι ο Αρμαγεδόν, κατά την Αγία Γραφή, είναι ένας πόλεμος που θα γίνει όχι απλώς διότι το συμφέρον του ενός και το συμφέρον του αλλού ευλάφθη, αλλά διότι τον διεγείρουν δαιμόνια. Είναι πόλεμοι ιδεολογικοί και οι ιδεολογικοί αυτοί πόλεμοι έχουν πίσω τους πνεύματα τα οποία ρίχνουν ιδέες και φουσκώνουν τους ανθρώπους και ξεκινάνε οι άνθρωποι.
για καταστροφές και για κακό. Εδώ λοιπόν ο Αρμαγεδόν είναι ο πόλεμος που θα γίνει στα τέλη των καιρών και είναι έμπνευσης δαιμονιακή. Εάν δεις εις το 16ο κεφάλαιο, το γιώτα στίγμα κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, στο εδάφιο 13 και 14 μας λέει το πάρτε το από το 12. Και ο έκτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί τον ποταμό το Μέγα τον Εφράτη. Και εξειράνθη το είδωρ αυτού για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των Ανατολών Ηλίου. Ανέκαθεν η ανθρωπότησε φοβότανε τον κίτρινο κίνδυνο. Φοβόντουσαν τις κίτρινες φυλές. Τι θα γίνει εκείνος ο κόσμος, με τον οποίο δεν έχουμε επαφή, τους ακούμε μονάχα ότι υπάρχουν. Αλλά τι είναι αυτός ο κόσμος εκεί, μόνο η Κίνα, έφτασε το 1 δισεκατομμύριο. Η Κίνα μόνο. Άλλα 700 εκατομμύρια είναι η αυτή η Ινδία. Μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται αυτός ο κόσμος, αυτή η θάλασσα, η κίτρινη θάλασσα. Βάρα και πέρα στην Ανατολή να δεις τι γίνεται. Όλος αυτός ο κόσμος μια μέρα...